0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ένα ανέκδοτο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω. Πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
10: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
9: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυτιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
8: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
7: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι?
8: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Όταν έρχεται η Παρασκευή, ρε παιδί μου, σαν να, δεν ξέρω, σαν να σε γεμίζει πάλι με ενέργεια, γιατί λες Σαββατοκύριακο μπροστά. Άρα είναι αυτό το οποίο λέμε εμείς. Η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Βεβαίως για αυτούς που δεν εργάζονται το Σαββατοκύριακο. Για μας που έχουμε πακετάκι το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Τώρα που το σκέφτομαι, έχουμε πακετάκι και το επόμενο Σαββατοκύριακο που είναι η ΔΕΘ. Ναι. Τώρα που το σκέφτομαι ακόμα περισσότερο, έχουμε πακετάκι και το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, γιατί θα ανέβει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πράγμα δηλαδή. Όλος ο Σεπτέμβρης, το τέλος του Αυγούστου, έχουμε φτάσει 28. Και μέχρι και το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, έχω την εντύπωση ότι Σαββατοκύριακο δεν θα δούμε. Δεν θα δούμε καθισιό. Αλλά εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα. Τι να πούνε και οι άλλοι, που βρίσκονται έξω στο πεδίο. Τέλος πάντων, να τα βάλουμε σε μία σειρά τα πράγματα. Πολλές καλημέρες, ανταμώνουμε και σήμερα. Έχουν περάσει 24 ωρίτσες, κάτι λιγότερο από 24 ωρίτσες, διότι την πρώτη καλημέρα τη λέμε στις 6 ώρα το πρωί. Φεύγουμε κατά τις 9 η ώρα. Γυρίζουμε ξανά στις 6, οπότε καταλαβαίνετε αυτό το τριωράκι. Άντε, 21 ώρες έχουν περάσει. Θα τα πούμε λοιπόν και το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα τα κεφάλια μέσα. Μάλλον όχι τα κεφάλια μέσα, τα μάτια ανοιχτά και τα αυτιά ακόμα περισσότερο. Διότι η ενημέρωση ξεκινά από τον Real FM από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Για πάμε λοιπόν. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Καλημέρα σας, κύριε Απρανίδη. Εγώ δεν είμαι. Παιδιά, να ξέρετε, πάντα προσφέρομαι να φτιάξω καφέ. Αλλά για κάποιο λόγο κανένας δεν πίνει τον καφέ που φτιάχνω. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω. Ειλικρινά, εμένα μου αρέσει να ξέρετε και με κρατάει και ξύπνιο. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους. Για να μην τον πίνουν, κάτι θα ξέρουν. Αλλά οκ. Γούστα είναι αυτά. Στο 211-200-8200 η κυρία Φράνσις Παράσχη. Καλή σας ημέρα, κυρία Παράσχη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και βεβαίως θέλουμε να μας δώσετε τον πανμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω και να δούμε και πόσοι από εσάς βρίσκεστε ακόμα σε διακοπές. Πόσοι γυρίζετε και ποιοι. Ναι, θέλω ονόματα και διευθύνσεις. Για να δούμε από εκεί που είχατε πάει διακοπούλες, εάν φέρατε και τα καλούδια σας μαζί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Θα πορευτούμε μαζί μέχρι τις 9. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Ασφαλώς, νομίζω ότι όλοι το καταλάβατε. Η μάχη της Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει σε πολιτικό επίπεδο. Εδώ στην Αθήνα έχει ξεκινήσει και η μάχη του κουνουπιού. Καθυστερήσανε. Τα λέγαμε εμείς τις προηγούμενες εβδομάδες. Τις προηγούμενες εβδομάδες μας λέγανε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Θα τα πούμε και αυτά, γιατί έχω πολλά ερωτήματα. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα 28 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026, γιατί το γύρισα εκεί, 2026, κάτι θα ξέρει το μυαλό. Να περάσετε όμορφα όσοι είσαστε στις δουλειές σας. Να σας υπενθυμίσω ότι έχει φτάσει 6 ώρα, είναι 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σε κάποιους τελειώνει η βάρδιά τους τώρα και θα μπουν στο αυτοκίνητο για να γυρίσουν στο σπιτικό τους. Κάποιοι άλλοι πιάνετε βάρδια τώρα. Σε κάθε περίπτωση όλοι και όλοι εσείς και όλες εσείς εκεί έξω που είσαστε από μέσα, μετά τα μεσάνυχτα και δουλεύετε, εργάζεστε, προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε καθόλου έτοιμα. Καθόλου έτοιμοι, την καλημέρα μας, την αγάπη μας, τις ευχαριστίες μας. Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αισθάνομαι τη φωνή μου λίγο σιγά σιγά να αρχίσει να αρχίζει και παίρνει τα πάνω της και έχει φτιάξει και η διάθεσή μου. Μέχρι χθες οφείλω να σας πω ότι με ταλαιπωρούσε πάρα μα πάρα πολύ. Δεν μπορούσα σαπρανίδι ούτε το θέμα να σπικάρω στο δελτίο ειδήσεων. Δεν μπορείς να φανταστείς. Αλλά εντάξει, θέλει προσοχή. Δεν ξέρω από πού. Η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν είμαι και από τους πιο έτσι μανιώδεις καπνιστές, όταν με πιάνει, με πιάνει. Και αυτό δημιουργεί έτσι κάποια ζητήματα. Γι' αυτό όλα τα πράγματα χρειάζονται με μέσο. Ο ήλιος θα αναντήλει 50 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 2 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει, μεγαλώνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα, μικραίνει η μέρα. Έλα, θα το βρούμε που θα πάει. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι και η σημερινή ημέρα πάρα πολύ ζεστή. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από τη δική σας την πλευρά, από όλους σας. Διανύουμε ήδη τη 240η ημέρα του έτους. Αυτό το σημείο που έρχεται το λατρεύω. Δώσ' το.

Έρχονται και τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω κι άλλα όμως. Θέλω να μου πείτε, γιατί σίγουρα τα έχετε δει, ασφαλώς θα σας δώσουμε και το ρεπορτάζ και θα σας βάλουμε και μέσα, έτσι ξέρετε, σε αυτά τα οποία υπόθηκαν και δεν τα έδειξαν οι κάμερες, δεν τα έχουν πει κάποιοι άλλοι, θα τα ακούσετε εδώ. Διότι αυτή είναι η δουλειά μας, έτσι να τα προχωράμε και μισό βηματάκι παραπάνω. Όποτε μας το επιτρέπουν οι καταστάσεις, βεβαίως, βεβαίως. Θέλω τη γνώμη σας λοιπόν, διότι από ό,τι φαίνεται έχει δώσει πολύ μεγάλο βάρος η κυβέρνηση, όχι μόνο η κυβέρνηση, θα δείτε τις επόμενες ημέρες να δίνει ιδιαίτερα μεγάλο βάρος και η αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη. Η Βόρεια Ελλάδα, λέει, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Τη θυμηθήκανε, βεβαίως η κυβέρνηση θέλει να περάσει το μήνυμα ότι είδατε εμείς, για να μικρύνει η απόσταση ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, για να κλείσει η ψαλίδα. Κάνουμε έργα στη συμπρωτεύουσα, τα οποία έργα τώρα κόβουμε τις κορδέλες εν όψη και των εθνικών εκλογών. Έκανε περιοδία, παραμένει ο Μητσοτάκης στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα θα είναι και στη Φλόρινα και στην Κοζάνη. Θα σας πούμε τι ακριβώς θα κάνει. Σας τα έχουμε πει βασικά, γιατί τα λέμε νωρίτερα και μετά εμείς πάμε και ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή σήμερα που θα ακούτε από τους άλλους το τι θα κάνει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδα, εσείς από το Real FM τα έχετε ακούσει 2-3 μέρες νωρίτερα. Σήμερα από το Real FM θα ακούσετε τι πρόκειται να γίνει από Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί πρόκειται πραγματικά να γίνει της Θεσσαλονίκης. Θα είναι και ο Τσίπρας πάνω. Και προσέξτε, αν εξαιρέσετε τον Κυριάκο Πιερακάκη, που πρέπει να μείνει πίσω, όλο το υπόλοιπο Υπουργικό Συμβούλιο θα βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει να γίνει της Θεσσαλονίκης φέτος. Κάπως έτσι πάει η πολιτική ζωή του τόπου. Όπως και το τραγουδάκι. Ναι, με σκαμπανεβάσματα. Έχουμε και πολύ ωραίες ενδιαφέρουσες γονίτσες στο σημερινό μας ημερολόγιο. Με ρωτάτε ήδη για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θέλετε να σας πω τώρα κάτι, γιατί εγώ αρχίζω και εκνευρίζομαι έτσι και θα γκρινιάξω. Δεν μας έλεγαν άλλα τις προηγούμενες ημέρες? Δεν μας έλεγαν άλλα? Μόνο εγώ τα θυμάμαι? Δεν είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Βασιλακόπουλο και μας έλεγε όχι, έγιναν ό,τι έπρεπε να γίνει, το κάναμε. Το κάναμε ασφαλώς. Απλά υπήρχε έξαρση και δεν μπορούμε να ψεκάσουμε παραπάνω. Διότι αν ψεκάσουμε παραπάνω θα πεθάνουν τα υπόλοιπα ζωηφιάκια. Και εδώ έχουμε 13χρονο ο οποίος έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μας είπε άλλα. Ότι προφανώς δεν έγιναν σωστά οι ψεκασμοί όταν ήταν νύμφες, λέει, τα κουνούπια. Τώρα που είναι εκεί ψηλά και πετάνε, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και μάθαμε ότι εχθές το βράδυ, μισό λεπτάκι, γιατί μου το έστειλαν κιόλας, με τουρμπίνες, λέει, κάνανε ψεκασμούς, νυχτερινούς ψεκασμούς με τουρμπίνες στη Λούτσα, από την περιφέρεια της Αττικής. Ρε παιδιά, μήπως καθυστερήσατε λίγο? Ήρεμα ρωτάω. Μήπως δεν κάνατε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνετε την ώρα που έπρεπε να το πραγματοποιήσετε? Και τώρα τρέχουμε όλοι. Ήρεμα ρωτάω. Και περιμένουμε και κάποιες απαντήσεις. Άκουσα προσεκτικά και τον κύριο Χαρδαλιά. Και πάλι δεν ξέρω, το είδατε κι εσείς? Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Έπρεπε, λέει, να είχαν μεριμνήσει οι Δήμοι. Οι Δήμοι, λέει, μα είναι δουλειά της περιφέρειας. Δεν ξέρω τι να σας πω. Μπάχαλο. Κατά τα άλλα, στη Θεσσαλονίκη, Σαπρανίδη, έχουμε το καλύτερο, τελειότερο και πιο σύγχρονο μετρό του κόσμου. Διότι σαν το μετρό της Θεσσαλονίκης δεν έχει

άφησα λίγο το πνευστό έτσι να κάνει τη δουλίτσα του. Στις σημερινές λοιπόν γωνιές του ημερολογίου μας, της ατζέντας μας, βλέπουμε το 1826 τη μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης κερδίζουν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. Επίσης, το 1904 ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. Το 1963 φεύγουμε από τα ελληνικά σύνορα κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». Περιμένω από τον Όλαν να κάνει βιογραφική ταινία για τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ πραγματικά και το ρόλο του να τον παίξει ο Μπραν Πιτ. Δεν θα ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή? Όχι, σας ρωτάω. Ή εν πάση περιπτώσει άλλη πολύ καλή επιλογή για να παίξει το ρόλο, να κάνει το ρόλο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Θα μπορούσα να δω και τον Ντόμ Κρούζ. Θέλει λίγο πιο, κάποιον ένα πιο νογκώδη, λέτε. Ναι, εντάξει, να το σκεφτούμε λίγο καλύτερα. Αλλά ναι, θα μείνω στην πρώτη μου επιλογή. Μπραν Πιτ. Από τα νεότερα χρόνια μέχρι τον περίφημο αυτό λόγο «I have a dream». Καταλαβαίνετε που το πάω, ε. Επειδή έχει γίνει πανικός με την Οδύσσεια, οφείλω να σας πω ότι δεν έχω προλάβει ακόμα να την δω. Ίσως το καταφέρουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Παίζει ακόμα, έτσι, δεν ξεφθυλίζομαι. Γιατί όλοι μιλάνε για ένα πραγματικό αριστούργημα. Αλλά ναι, θα μπορούσαν να είχαν διατηρηθεί οι ισορροπίες όσον αφορά στα πραγματικά γεγονότα. Η ωραία Ελένη δηλαδή, ότι είναι λευκή. Εκεί θέλω να καταλήξω. Το 2016, και επειδή παίζει ήδη το άσμα, θα πάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Το 2016, τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και Τουρκίας, Νίκος Κοτζιάς και Μευλούτ Τσαβούσογλου, σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Κοτζιά, δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτικών, το θυμάστε? Πολύ καλά εγώ. Ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία. Χαμηλού επίπεδου ατζέντα, θα πω εγώ. Για πάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Έχουμε να πούμε πολλά πάνω σε ελληνοτουρκικά σήμερα και σήμερα.

Ο Πλάτωνας λοιπόν μεταξύ άλλων έχει πει το εξής: καθεύδον ουδής ουδενός άξιος, ουδέν μάλλον του μη ζώντος. Αν κοιμάται κάποιος συνέχεια, αν κοιμάται συνέχεια κανείς, δεν είναι άξιος για τίποτα. Όχι περισσότερο από κάποιον που δεν είναι ζωντανός, έχει πει ο Πλάτωνας. Γι' αυτό το λόγο, Σαπρανίδη, εμείς τι κάνουμε? Από τη Δευτέρα κόβουμε τον ύπνο. Δεν χρειάζεται. Άχρηστο πράγμα, το λέει και ο Πλάτωνας. Είναι δυνατόν εμείς να αμφισβητήσουμε τον Πλάτωνα? Για πάμε να δούμε τι έχει πει και ο Σόλων. Απορίαν γάρ δι βοηθήν, ου καργίαν εφοδιάζειν. Πρέπει να βοηθούμε τους φτωχούς, όχι να ενισχύουμε τους άεργους. Τροφή για σκέψη, νομίζω ότι ο Σόλωνας, και σας έχω και μπόνους. Σοφοκλής, όστις νέος ον μουσόν αμελή, τον τε παρελθόντα απόλο λεχρόνων και τον μέλλοντα τέθνικε. Όποιος αμελεί τις μουσες όταν είναι νέος, χάνει το παρελθόν και σκοτώνει το μέλλον. Και εμείς οφείλουμε να πούμε ότι τις μουσες τις είχαμε πάντα πάρα μα πάρα πολύ ψηλά στην καθημερινότητά μας. Πάμε για άλλα, κύριε Σαπρανίδη, φύγαμε.

Ο Τραμπ έχει ξεκινήσει πάλι τα βαφτίσια. Αμέ, δεν έχει τι να κάνει ρε παιδί μου ο 47ος. Βλέπει το χάρτη και λέει, α, ωραία λίμνη αυτή. Θα την ονομάσω λίμνη της Αμερικής. Απλά η διαφορά ήταν ότι δεν ήταν μέσα στα δικά του σύνορα. Ήταν στον Καναδά. Τη λίμνη του Οντάριο, λέει, την ονόμασε την λίμνη των Ηνωμένων Πολιτειών, λίμνη της Αμερικής, Lake of America. Εκτός από στενά, λέει, ναι, γιατί έχουν και τα στενά, τα έχει πάρει δικά του. Τα στενά του Ορμούς, ρε παιδί μου. Τι εννοείται δεν τα έχει κερδίσει ακόμα. Στο μυαλό του Τραμπ έχει κερδίσει τον πόλεμο, έχει καταφέρει και έχει φέρει την ειρήνη σε ολόκληρο τον πλανήτη, περιμένει και τον Νόμπελ ειρήνης. Ναι, αυτό έχει στο μυαλό του ο Τραμπ και βεβαίως κάνει και διάφορα βαφτίσια. Εκνευρίστηκαν στον Καναδά. Εκεί στον Καναδά τι κάνετε, καλημέρα, όλα καλά. Ξέρετε γιατί το λέω, διότι όταν κάποια στιγμή είχε τεθεί, βέβαια θα μου πείτε έχουν περάσει και πολλά χρόνια, είχε τεθεί και το θέμα σε επίπεδο ΝΑΤΟ της καλής γειτονίας, ο Καναδάς δεν ήταν βάλει, εντάξει, μας θεωρούσαν υπερβολικούς. Πώς είναι τώρα ρε παιδιά, how you doing over there, πώς είναι τώρα που βλέπετε ότι όταν δεν έχεις καλό γείτονα έχεις και μπελάδες, γιατί σίγουρα ο Τραμπ δεν θέλεις ρε παιδί μου να τον έχεις γείτονα αυτόν τον τύπο. Πραγματικά δεν θέλεις να τον έχεις γείτονα. Εάν συνορεύει δε και η αυλή σου με την αυλή του, την έχεις πατήσει. Εάν δε στην αυλή σου βάλεις και τίποτα που να του αρέσει, την έχεις πατήσει 2 και 3 φορές. Πάντως πρέπει να σας πω το εξής. Το χθεσινό ρεπορτάζ που βγάλαμε στον αέρα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για τις κινήσεις της Τουρκίας κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών από εσάς. Μου στείλατε λοιπόν μηνύματα στα social media, βρήκατε το προφίλ μου, εν πάση περιπτώσει. Κάποιοι με στολίσατε πάρα πολύ, τι είναι αυτά που λες, η Τουρκία είναι υπερδύναμη, είναι το ένα, είναι το άλλο, θα πάρει τα F-35. Δεν βλέπεις το κολλητιλίκι που υπάρχει με τον Τραμπ. Εγώ αδέρφια μου ξέρετε τι βλέπω. Επειδή μου αρέσει να μιλάω με γεγονότα και να κάνουμε την ανάλυση επί πραγματικών ζητημάτων. Η Δευτέρα που μας έρχεται πέφτουν οι υπογραφές για το Iron Dome ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Υπάρχει κάποιος από εσάς εκεί έξω που πιστεύει παραδείγματος χάρη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ δεν θα είναι μονίμως εξαρτώμενες χώρες η μία από την άλλη? Να το πω καλύτερα, υπάρχει περίπτωση ποτέ το Ισραήλ να σταματήσει να είναι τα μάτια και τα αυτιά των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή? Συζυγικά καυγαδάκια υπάρχουν πάντα. Υπάρχει επίσης περίπτωση, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και αυτός ο ανισόρροπος, ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, να ήθελε να ακολουθήσει διαφορετική πολιτική υπέρ της Τουρκίας στην περιοχή και να άφηνε να εξελιχθεί ακόμα και αυτή η συμφωνία για το Iron Dome? Ερωτήματα θέτω. Ερωτήματα και ασφαλώς τραγουδάρα.

Βλέπω τώρα τα πλάνα, τα έχετε δει φαντάζομαι όλοι, με την τουρμπίνα εκεί που προσπαθούν να λύσουν το θέμα. Με μια τουρμπίνα λοιπόν ψεκάζουν στη Λούτσα από την περιφέρεια Αττικής. Μέχρι το τέλος επόμενης εβδομάδας, Απρανίδη, θα τους βλέπουμε όλους με τα σπρέι, τώρα να μην πω τη μάρκα, και θα είναι οι υπάλληλοι και θα ψεκάζουν. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Παιδιά, όλη αυτή η ιστορία δείχνει προχειρότητα, δείχνει αμέλεια, δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Δείχνει ανευθυνότητα. Εκ των υστέρων τα περίμεναν όλα. Εκ των προτέρων δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Με τα κρούσματα, δηλαδή, αν είναι δυνατόν να μιλάμε για τέτοιου είδους ιούς και να μιλάμε για θανάτους που προέρχονται από τσίμπημα κουνουπιού στην Ελλάδα του 2026. Συμπαθάτε με, ειδικός δεν είμαι, αλλά αν ήμουν ειδικός και έβλεπα αυτή την κατάσταση, πραγματικά θα ντρεπόμουν. Πραγματικά θα ντρεπόμουν. Κοιτάξτε να προστατευτείτε λοιπόν και μόνοι σας. Ας κάνουν οι αρχές τη δουλειά τους, εάν μπορούν επιτέλους να την κάνουν. Και ασφαλώς έχουν πολλαπλασιαστεί τα κρούσματα, έτσι. Γι' αυτό με ακούτε και εκνευρισμένο. Είναι σε 232. Τα περισσότερα από αυτά καταγράφονται στην Αττική. Και επειδή εδώ έχω το χάρτη, τα έβλεπα, μου τα στείλανε και λέω, ρε παιδιά, εντάξει, οκ. Σοβαρό της? Πραγματικά μηδέν. Πραγματικά μηδέν. Έχουμε κρούσματα σε 61, σε 67 δήμους. Η μεγαλύτερη διασπορά παρατηρείται στο νομό Αττικής. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε σημεία τέτοια που ψαχνόμαστε. Προσέξτε, έχουμε κρούσματα στο Ηράκλειο Αττικής, στη Νέα Σμύρνη, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη Νέα Καλκιδόνα, στη Δάφνη, στο Δήμο Δάφνη Σιμητού. Έχουμε στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη. Έχουμε σε πάρα πολλά σημεία στο νομό Αττικής. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Στην πρωτεύουσα της σύγχρονης Ελλάδας να έχουμε και αυτά. Αποφάσισε λοιπόν να επιστρατεύσει μετά από όλα αυτά τουρμπίνες, τις λεγόμενες τουρμπίνες, η περιφέρεια. Είναι εξειδικευμένα μεγάλου μεγέθους μηχανικά ψεκαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης, κατάλληλα για μεγάλες επιχειρήσεις. Παιδιά, ξέρετε γιατί γελάω? Γιατί αυτή είναι η άτυπη ενημέρωση. Αυτό είναι το ρεπορτάζ από την περιφέρεια. Γι' αυτό γελάω. Όταν ρωτήσαμε, ρε παιδιά, τι τουρμπίνες, τι εννοείται? Λοιπόν, και μας είπαν, πριν τα δούμε, ότι πρόκειται για εξειδικευμένα μεγάλου μεγέθους μηχανικά ψεκαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης, κατάλληλα για μεγάλες επιχειρήσεις. Και μετά είδαμε τις τουρμπίνες. Η εικόνα, Νίκο Σαπρανίδη, συνάδει με το τέτοιο? Για μένα δεν συνάδει, δεν ξέρω τι να σας πω. Πες τα ρε, James.

Καλημέρα στην Ελπίδα μας. Γεια σου, Ελπίδα. Στέλνει την καλημέρα της. Νωρίς, πριν ακόμα καθίσουμε εδώ στο ραδιοθάλαμο. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε ευχαριστούμε για την ακρόαση, Ελπίδα μου. Συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε, αναρωτιέται ο Αβραάμ. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, Σπύρο. Τελικά, μήπως το Παπαδάκης είναι το καλλιτεχνικό. Δεν ξέρω τι. Κάτι θέλει να πει αυτό το boy, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι, την αγάπη μας. Ιστερόγραφο, πάμε γυάλα. Tap and Pay εφαρμογή και σε λίγο μέχρι και Multipass το πέμπτο στοιχείο. Το θυμάσαι? Το θυμάμαι το πέμπτο στοιχείο. Αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη. Αφιερωμένο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη. Το είχαμε πει, το είχαμε προαναγγείλει εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες ότι 27 Αυγούστου θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συναντηθεί με τους παραγωγικούς φορείς, προκειμένου ο κύριος Μητσοτάκης να πραγματοποιήσει και τα εγκαίνια της επέκτασης, εγκαίνια, παράδοση παραλαβή ένα πράγμα, και να γίνει και αυτό το επικοινωνιακό ενσταντανέ, προκειμένου να δοθεί στην κυκλοφορία και προς όφελος των Θεσσαλονικαίων το μετρό της Θεσσαλονίκης, η επέκταση. 5 νέοι σταθμοί με κατάληξη με τερματικό σταθμό αυτών της Μίκρας. Στην Καλαμαριά πρέπει να σας πω ότι ναι, όντως, το γεγονός ότι θα μπορούν πλέον οι κάτοικοι της συμπρωτεύουσας να κάνουν το εξής. Θα μπορούν να πηγαίνουν από τη μία πλευρά της πόλης στην άλλη μέσα σε 20 λεπτά. Μέσα σε 20 λεπτά, που μέχρι πρότινος είτε με τα μέσα, τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε με τα αυτοκίνητά τους, ήθελαν πάνω από μία ώρα. Συρρυκνώνεται λοιπόν υπερβολικά ο χρόνος, ίσως να λέω και λίγο, όταν έπιανε κίνηση, ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα. Είναι λοιπόν ένα βήμα προς τα εμπρός. Και μπράβο. Επιτέλους, μετά από 40 χρόνια, μπορούμε να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη έχει τουλάχιστον μια κεντρική γραμμή μετρό, που όλες οι σύγχρονες πόλεις ξεκινάνε από εκεί τη λειτουργία τους. Πρωτεύουσα των Βαλκανίων την ονόμαζαν τη Θεσσαλονίκη. Ήθελαν να την κάνουν λοιπόν μια πόλη η οποία να είναι η πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Κατάφεραν με τις πολιτικές τους και με τις μηδενικές δραστηριότητες σε επίπεδο έργων η Θεσσαλονίκη όχι μόνο να μην είναι η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, αλλά να προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της με πάρα πολλά ζητήματα, με τοπικές αυτοδιοικήσεις που κοιτούσαν άλλα πράγματα και όχι να ανεβάσουν το επίπεδο ζωής των κατοίκων, όπως επίσης και στους γύρω δήμους υπήρχαν στους όμορους δήμους πάρα πολλά προβλήματα. Τώρα φαίνεται ότι κάτι κινείται, για να τα βάζουμε τα πράγματα με το σωστό παρονομαστή και να τα λέμε με το σωστό παρονομαστή. Έχω να σας πω πολλά. Θα πάμε όμως σε διαφημισούλες και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Παρακαλώ.

0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Συνεχίζουμε λοιπόν και που είχαμε αφήσει τα πράγματα πριν το διαφημιστικό διαλυματάκι στη Θεσσαλονίκη. Εγκαινίαζε λοιπόν το μετρό, έχει φτάσει μέχρι την Μίκρα, θα υπάρξει πάρα πολύ άμεσα. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Μου έκανε εντύπωση το εξής, ότι όλες οι δηλώσεις κατέληγαν στο ότι τα έργα στη Θεσσαλονίκη για τη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται. Ατάκες από την πλευρά του Μητσοτάκη, του στυλ, ακόμα δεν έχουν καταλάβει οι Θεσσαλονικείς πόσο πολύ αλλάζει η πόλη τους. Και θέλουν αυτό να ξέρετε, θέλουν να το δείξουν πριν τις εθνικές εκλογές ότι έχει αλλάξει η πόλη τους. Για να δούμε. Flyover. Αναφέρθηκε ο κύριος Δήμας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, σε αυτά τα έργα τα οποία γίνονται, πώς να το πω, είπε, στην επιφάνεια. Ναι, πάνω από τα υπόγεια του μετρό. Τα έργα υποδομής. Για να τα δούμε. Για να τα δούμε και περιμένουμε ασφαλώς να δούμε πώς θα λειτουργήσει όλη αυτή η ιστορία. Γι' αυτό το λόγο ο κύριος Μητσοτάκης έχει παραμείνει εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει θέμα και προσπαθούν να το επικοινωνήσουν όσο γίνεται νωρίτερα, να επικοινωνήσουν ότι γίνονται πολλά έργα στη Θεσσαλονίκη, ότι γίνονται πολλά έργα στην περιφέρεια. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί και θα πάει και σε πόλεις που έχουν να κάνουν με τη δίκαιη μετάβαση, εκεί στην Πτολεμαϊδα. Πολλά τα ζητήματα. Θυμάστε πόσες φορές τα έχουμε βγάλει στον αέρα, με την τακτική στρατηγική της χώρας μας να κινηθεί ως επισπεύδουσα χώρα για αυτή τη δίκαιη μετάβαση. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ευεργετηθεί και έχουν μπει στο

συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μ' αρέσει που είσαστε και ρομαντικοί, μου στέλνετε τώρα και μηνύματα για το φεγγάρι. Θα τα πούμε και για το φεγγάρι, ρε παιδιά. Θα τα πούμε όλα. Δεν θέλω να μου ανησυχείτε καθόλου μα καθόλου. Ούτως ή άλλως είναι τόσο μα τόσο πολύ πλούσια η δισιογραφία και σήμερα. Έτσι θα σας αφήσουμε. Χωρίς φεγγαράκι, σήμερα το βράδυ, ναι, φαντάζομαι ότι θα θελήσετε να πάτε κάπου. Αυτό δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω. Λέει πανσέλινος. Και έχει νομίζω και μία μερική έκλειψη. Τέλος πάντων, αυτό. Να πάρουμε, λέει, χεράκι-χεράκι, το έτερο νήμιση. Οι ερωτευμένοι για να απολαύσουν το φεγγάρι. Πρώτα απ' όλα, το φεγγάρι πρέπει να το απολαμβάνετε κάθε μέρα, κάθε βράδυ, κάθε μέρα, κάθε βράδυ. Γενικότερα να απολαμβάνετε οι ερωτευμένοι τη ζωή. Πρέπει να έρθει πανσέλινος. Είναι, λέει, πολύ εντυπωσιακιά η πανσέλινος. Είναι του Αυγούστου. Δεν ξέρω, ονομασία της έχουμε δώσει. Λυπάμαι, δεν το έχω τόσο πολύ αυτό το ρεπορτάζ. Θα το γκουγκλάρω σε λίγο. Θα το γκουγκλάρω. Όλη την εβδομάδα που έρχεται, όλα τα στελέχη θα βρίσκονται της Νέας Δημοκρατίας, τα κορυφαία στελέχη, οι κορυφαίοι υπουργοί, εκτός του Πιερακάκη, θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Να ξέρετε ότι θα κάνουν περιοδίες, όχι στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, στη Μακεδονία. Ευρύτερα, θα κάνουν περιοδίες σε όλους τους νομούς. Σε όλους τους νομούς. Για να επικοινωνήσουν, λέει, τα έργα τα οποία έχουν γίνει, να πάρουν κλίμα. Και όχι μόνο να πάρουν κλίμα, αλλά και να κομίσουν ευχάριστες ειδήσεις. Ξέρετε τώρα, θα κάνουμε αυτό ή κάναμε εκείνο, ότι θα έχουμε και θα ακούσετε από τον κύριο Μητσοτάκη και άλλα πράγματα. Θα αρχίσει η διαρροή σιγά σιγά να ξεδιπλώνεται όλη η ιστορία. Μαθαίνω επίσης, επειδή στις 2 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας. Θα ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μαθαίνω ότι θα υπάρξει και κίνηση αντιπερισπασμού από την πλευρά της κυβέρνησης. Τι εννοώ? Εννοώ ότι προφανώς θα γίνει μια ανακοίνωση, πολύ γκράντε, ή κάποια διαρροή. Με συγχωρείτε. Επίσης πολύ γκράντε. Για φανταστείτε να αφήσουν, ας πούμε, να εννοηθεί ότι, ξέρετε, ναι, μπορεί και κάτι να υπάρχει ως προς το 13ο μισθό των δημοσίων. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει καν πληροφορία σε αυτό το κομμάτι. Κρατάνε τα στόματά τους ερμητικά κλειστά όσον αφορά, επαναλαμβάνω, σε αυτό το κομμάτι. Στα υπόλοιπα είναι λαλίστατη. Αλλά εμένα μου έχει κάνει εντύπωση η απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν ξέρω, κάτι με τρώει. Δεν έχω δει όραμα, ούτε έχω και τη μαγική σφαίρα μπροστά μου. Απλά λέω ότι κάτι με τρώει επ' αυτού. Αβραάμ, εγώ θέλω διευκρινιστικό μήνυμα, να το ξέρεις. Καλημέρα, Παύλο μου. Ο Παύλος από τον Τίζελντορφ, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να έχουμε μια πολύ επικοδομητική Παρασκευή και ένα ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Αυτό σας εύχομαι. Η κυρία Ελένη, καλή εκπομπή, καλό που σου πούμε, υγεία. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Με πανσέλινο σήμερα. Σήμερα είναι ή αύριο, ρε παιδιά? Αύριο νομίζω είναι πανσέλινο. Ναι, σήμερα Παρασκευή, συγγνώμη. Ξέρετε τώρα με τις ώρες. Τα έχουμε κάνει λίγο μούτι. Γιατί εμείς όπως ερχόμαστε, βλέπουμε το φεγγάρι, ναι, το χθεσινό ουσιαστικά. Άρα σήμερα έχουμε πανσέλινο, Παρασκευή βράδυ. Σχετικά με τη Βόρεια Ελλάδα και το ρόλο της στις εκλογές, η ακρίβεια δεν σβήνεται. Όσες επισκέψεις και αν γίνουν, μιλάει η καθημερινότητα, αναφέρει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, και έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Ελένη. Έχει απόλυτο δίκιο. Καλημέρα, Κώστα μου. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, αυτό από πού το έχεις δει. Έχω την εντύπωση ότι έχετε συγκεκριμένο ποιηματάκι. Καλό είναι. Το διαβάζω εγώ, μου αρέσει πρωί-πρωί να το στέλνετε. Καλημέρα και στον Αντώνη. Μόνο που η Οδύσσεια είναι μυθολογία και το άλλο ιστορικό γεγονός, εκτίθεσαι. Από πού προκύπτει ότι είναι μυθολογία, Αντώνη μου? Και εν πάση περιπτώσει, επειδή ξέρω ότι κάποιοι έχετε κάποιες ευαισθησίες μονόπλευρες. Δηλαδή, ρε παιδιά, ειλικρινά τώρα, έτσι για να ανοίξουμε, ρε εσύ Αντώνη, αυτή τη συζήτηση. Επειδή καταλαβαίνω από το μήνυμά σου, πώς το λένε, εκπέμπει προοδευτικότητα. Μπορείτε να μου πείτε κάτι, έτσι να μου λύσετε την απορία.
Πώς γίνεται, παραδείγματος χάρη, ένας προοδευτικός νους να είναι υπέρ των Ταλιμπάν? Δεν ξέρω. Υπέρ γενικότερα καταστάσεων και λαών που δεν πολύ σέβονται τις γυναίκες, δεν πολύ σέβονται γενικότερα την καθημερινότητα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κυκλοφορούν, ας πούμε, και με καμιά δεκαριά κουμπούρια πάνω τους ή και με καναούζι. Και τους και αυτή, έτσι, μία μερίδα, γιατί δεν είναι όλοι, για το ποιος θεωρεί τον εαυτό του προοδευτικό ή όχι, το δείχνει με τις πράξεις του, όχι με τα λόγια του. Και πράξη δεν είναι το να πηγαίνεις, ας πούμε, οπουδήποτε να σηκώνεις μία σημαία για την Παλαιστίνη και να λες είμαι προοδευτικός. Γιατί με την ίδια λογική δεν θα έπρεπε να σηκώσεις και μία σημαία, εσύ αγαπητέ προοδευτικέ, να σηκώσεις και μία σημαία για την Κύπρο? Γιατί δεν την έχεις σηκώσει τόσα χρόνια? Εσύ, παραδείγματος χάρη, που είσαι προοδευτικός και πηγαίνεις και διαδηλώνεις υπέρ των φερόμενων, δεν ξέρουμε που θα πάει η ιστορία, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Μιλάω για τις δολοφονίες στη Μαρφίν. Αντί να πηγαίνεις, παραδείγματος χάρη, να τους να στηρίζεις αυτούς τους φερόμενους, γιατί δεν έχεις κάνει κάτι, ας πούμε, για να βοηθήσεις τις οικογένειες των εκλειπώντων? Λέω εγώ τώρα μια ιδέα, εντάξει, αυτό. Γενικότερα, οτιδήποτε είναι έτσι ελληνικό σας ενοχλεί, δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Δηλαδή, αμέσως η Οδύσσεια είναι μυθολογία. Εδώ έχουν βρει και που είναι και η Τρία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, Okay. Εγώ το ακούω. Αλλά ακόμα και να είναι μυθολογία, να είναι ένα μυθιστόρημα του Ομήρου που το έβγαλε από το μυαλό του, περιγράφει την ωραία Ελένη. Δίνει μάλλον μια πάρα πολύ συγκεκριμένη περιγραφή μέσα από την οποία αφήνει τη φαντασία του ανθρώπου που διαβάζει τον Όμηρο. Φαντάζομαι δεν τον έχεις και στα πρώτα, έτσι, στις πρώτες επιλογές σου. Δεν ξυπνάς και κοιμάσαι με Όμηρο. Αλλά λέμε τώρα, αναφέρει και μία συγκεκριμένη φράση που αφήνει τη φαντασία ελεύθερη, κάποιος να μπορέσει να φανταστεί το πώς είναι η ωραία Ελένη, πόσο όμορφη ή το οτιδήποτε. Αλλά έχει μία μικρή φρασούλα, ρε παιδάκι μου, που δείχνει από πού προέρχεται, από πού είναι η σκούφια της. Αυτό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και αν περιμένεις να το ακούσεις από μένα, Αντώνη μου, όχι, να τον γκουγκλάρεις. Γιατί ούτως ή άλλως λειτουργείται μέσω διαδικτύου. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Λοιπόν, καλημέρα και σε σένα πάνω μου. Είναι ζωντανή η εκπομπή. Δεν χρειάζεται να κάνω πρόβα. Σας υπενθυμίζω ότι ούτως ή άλλως το ξύπνημά μας ήταν στις 5 η ώρα το πρωί, ανεξάρτητα ποιο ήταν το πέρας της εκπομπής. Απλά τώρα το ξύπνημά μας θα είναι στις 4 η ώρα το πρωί, διότι στο Real FM θα ξεκινάμε πρώτη την ενημέρωση. Καλή σου μέρα, Άρη μου, να είσαι καλά. Έχετε ξυπνήσει πολύ αυτό, ναι. Είσαστε σε ετοιμότητα, λόγω του ότι είχε πολύ έντονη δραστηριότητα εχθές ο Μητσοτάκης, και είσαστε σε ετοιμότητα πάρα πολύ καλά. Άκουσε, δεν θα μου μιλήσεις τώρα εσύ για τον Αϊφαντή, για τον πρέσβη επιτιμή, που όταν τον βγάζαμε εμείς στον αέρα τον πρέσβη, εσύ δεν ήξερες καν την ύπαρξή του, Άρη μου. Δεν ήξερες καν ότι υπάρχει και που είναι πρέσβης. Έτσι. Λοιπόν, οπότε σε παρακαλώ πάρα πολύ, πρώτα, ξέρετε, έχετε εσείς που αποτελείτε, που κάνετε, πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, έχετε συγκεκριμένο μεροκάματο να υποστηρίξετε και να υπηρετήσετε, κάνετε ένα λάθος. Δεν ψάχνετε και εκτίθεστε. Δεν ξέρετε πού απευθύνεστε. Ψάξτε το λίγο παραπάνω και ίσως λίγο μαζευτείτε. Ούτως ή άλλως, στα τόσα πολλά μηνύματα, στα αναρρύθμιτα μηνύματα, 2-3 είσαστε. Απλά σήμερα βλέπω ότι έχετε ξυπνήσει νωρίς για να προλάβετε το εξής. Υπάρχει έντονη δραστηριότητα από την πλευρά της κυβέρνησης, ναι. Και καθόλου έντονη δραστηριότητα από την άλλη πλευρά.
Και αυτό το πράγμα, ξέρετε, δημιουργεί και μία ανισορροπία. Έχουμε βαρεθεί ακόμα και εμείς να ψάχνουμε να βρούμε αντιδράσεις απέναντι στις δράσεις της κυβέρνησης. Έχουμε πραγματικά κουραστεί να ψάχνουμε. Επί της ουσίας, και μιλάω τηλεοπτικά, εδώ στο ραδιόφωνο μία ανακοίνωση γραπτή, okay, τη φέρνεις βόλτα. Όταν όμως τηλεοπτικά πρέπει να αντιμετωπίσεις την εικόνα με εικόνα για να κρατήσεις, να διατηρήσεις ισορροπίες, εκεί το πράγμα δυστυχώς είναι πολύ, μα πάρα πολύ, εκ των πραγμάτων μονόπλευρο. Γέρνει η ζυγαριά προς τη μία μόνο κατεύθυνση. Και πρέπει να το δούνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό. Και πρέπει να το δουν πάρα πολύ άμεσα. Διότι δεν είναι μόνο η ΔΕΘ. Εάν τελικά οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27 και εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η εικόνα, τότε τα πράγματα δεν θα είναι όπως ίσως κάποιοι να τα περιμένουν. Καλημέρα Εύα μου. Ναι Εύα μου, ασφαλώς ήταν καλύτερα τα πράγματα για την Τουρκία σε οικονομικό επίπεδο. Το ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, διότι μπορεί να μιλάμε σε θεωρητικό επίπεδο για τη δέκατη οικονομία στον πλανήτη, όπως μου λέει η Εύα, για την Τουρκία, αλλά τα πράγματα και στο εσωτερικό της χώρας δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά. Υπάρχει ασφαλώς, υπάρχουν φοβερές ανισότητες. Υπάρχουν οι πάρα πολύ πλούσιοι και υπάρχουν και οι πάρα πολύ φτωχοί. Έτσι λειτουργεί η Τουρκία. Αν έχεις πάει παραδείγματος χάρη στην Κωνσταντινούπολη, βλέπεις δύο εικόνες. Βλέπεις την εικόνα της μεγάλης Μητρόπολης, σύγχρονης, με εκπληκτικά κτίρια, με ουρανοξύστες, με έργα υποδομής, τα πάντα μα τα πάντα απόλυτα καθαρά, οι αστικές συγκοινωνίες ντρέπεσαι να πατήσεις. Όχι σαν τα, μην πω τώρα τα δικά μας, εδώ που βρωμάνε και ζέχνουν. Αλλά σε επίπεδο εξοπλισμών, γιατί ξέρεις, τα πάντα έχουν να κάνουν με τη διπλωματία και με άλλα πράγματα, σε επίπεδο εξοπλισμών η Τουρκία έχει μείνει πίσω σε σχέση με εμάς. Και αυτά τα οποία κατασκευάζει μόνη της, όντως, η βιομηχανία της, εκεί έχουμε μείνει πίσω εμείς, ενώ είχαμε καλύτερη αμυντική βιομηχανία, εμείς την έχουμε διαλύσει. Τώρα κάτι πάει να γίνει, αλλά εκ των πραγμάτων έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Αλλά βλέπετε ότι προσπαθεί ο Ερντογάν με νύχια και με δόντια να αγοράσει F-35, να φέρει τα F-35 στην Τουρκία. Έκανε το λάθος με τους S-400 και τώρα το πληρώνει. Τι τούταξε ο Τραμπ, λάγος με πετραχίλια. Τι έχει πάρει προς το παρόν, απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Τα λέγαμε, δεν τα θυμάστε. Αφού ακούτε καθημερινά, αφού και τότε που λέγαμε ότι δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα και το συζητούσαμε με τη Στεφανία, εσείς μας ψέγατε. Τι είναι αυτά που λες με το που θα γυρίσει ο Τραμπ, θα κάνει αυτό, θα κάνει εκείνο, θα κάνει το άλλο, τα F-35 έρχονται μάλιστα. Κάτι τυπάκια όπως ο Νίκος, ο Άρης, ο Κωστής γράφανε, τώρα τι έχεις να πεις γατάκι. Εγώ τι έχω να πω. Εγώ σας έδινα το ρεπορτάζ, μαζί με τη Στεφανία σας δίναμε το ρεπορτάζ. Κάποιοι μιλούσαν και λέγανε να τα στρατηγία του ΝΑΤΟ και μάλιστα θα είναι Τούρκοι αυτοί οι οποίοι θα είναι επικεφαλής και δεν ήταν καν στην ατζέντα του ΝΑΤΟ το θέμα των στρατηγίων, των καινούργιων στρατηγίων. Τέλος πάντων, επειδή πλατιάσαμε πάρα πολύ και πολύ αυτό, απλά μετά τις 7, μετά τις εφημερίδες θα σας δώσουμε και τα καινούργια μαντάτα που αφορούν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κλείνω για να πάμε σε διαφημίσεις με το μήνυμα του Real Blogger. Καλημέρα Σπύρο και καλό που σου κου. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά η Ελλάδα είναι ιδιότυπο προτεκτοράτο των ΗΠΑ, απειλούμενο από τον σύμμαχο Σουλτάνο. Εσύ μπορείς να βγάλεις άκρη, εγώ πάντως όχι. Θα τα συζητήσουμε μετά. Τι λες, Real Blogger. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα, παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Γεια σας.
2: Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
4: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια. Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Τι βλέπεις, medium, για τις εκλογές?
4: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
2: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
4: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
4: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο μέχρι να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και στην αλλαγή ώρας, θα συνεχίσω με τα μηνυματάκια σας. Real Blocker, αυτό το κρατάω για να το συζητήσουμε ή εν πάση περιπτώσει την ώρα που θα δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω από το ρεπορτάζ για την Γαλάζια Πατρίδα, για τον 25ο Μεσημβρινό, για όλα αυτά τα τερτύπια εκεί του και το χαβάτου που έχει ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Όλο αυτό θα το συζητήσουμε, διότι ξέρετε, συζητούσαμε συναδέλφους και μου λέγανε το εξής: α, ο τάδε στρατηγός βγήκε στο CNN Turk ή δεν ξέρω εγώ που αλλού και έλεγε το ένα και έλεγε το άλλο. Ακούστε, δεν, και μάλιστα εξέφρασα την αντίρρησή μου ότι δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα έπρεπε να ενδιαφέρει τη χώρα μας τι λέει ο εκάστοτε, δεν ξέρω, αξιωματούχος, χαμηλόβαθμος, πρώην αξιωματούχος ή το οτιδήποτε, που τους βγάζουν εκεί από το, ξέρετε, από το Λευκό Παλάτι για να πουλήσουν το δικό τους αφήγημα. Σημασία έχει τι λέγεται σε καθαρά επίσημο επίπεδο, από επίσημα χείλη. Θα μου πεις ρε Παπαδάκη, αυτά τα οποία λέει ο Φιντάν, ο Γκιουλέρ, ο ίδιος ο Ερντογάν είναι, δεν το συζητάμε, είναι επιθετικής ρητορικής, είναι επιθετική η ρητορική που χρησιμοποιούν και είναι και σε υψηλό, πώς το λένε, είναι σε υψηλή κλίμακα επικινδυνότητας. Αλλά ξέρετε, περιμένουμε να βλέπουμε και τις, και μάλλον ανοιχνεύουμε και το background και το τι μπορεί να υπάρχει από πίσω. Γι' αυτό να το συζητήσουμε λίγο αργότερα το συγκεκριμένο κομμάτι και θα τα πούμε και περιμένω, Real Blogger, την αντίδρασή σου εκεί. Υπολογίζω λίγο μετά τις, αν δεν έχεις κάσει κανένα αστυνομικό, για να βγάλουμε τον Θεοδόση το πάνω, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Μετά τις 7 και 4 θα αρχίσουμε να το συζητάμε. Να ξέρετε ότι σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Λέκα για να μας δώσει λίγο, δεν ξέρω, αυτή η ιστορία στο Νεπάλ, να μας πει 2-3 πραγματάκια. Διαβάζω επίσης διφορούμενα πράγματα. Προηγήθηκε σεισμός, μετά έγινε κατολίσθηση και μετά από την κατολίσθηση του παγετώνα από το που ήταν τόσο σφοδρή και τόσο δυνατή, καταγράφηκε δεύτερο σεισμός, αλλά από τον παγετώνα και δημιουργήθηκαν οι πλημμύρες. Λοιπόν, όλα αυτά θέλω λίγο να μας εξηγήσει ο κύριος Λέκας, που τα γνωρίζει, διότι μας έχουν συγκλονίσει ασφαλώς οι εικόνες και το επίπεδο της καταστροφής. Έχεις απόλυτο δίκιο, ρε εσύ, Παντελή. Ο Χάρος ο Παντελής ασχολείσαι, λέει, με τα μηδενικά. Πρώτη είδηση έπρεπε να ήταν ο Εμμανουήλ που έφτασε την Ελλάδα στον 7ο ουρανό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και αμέσως μετά θα μπούμε με Μανόλο. Δικό σας κύριε Σαπρανίδη.
1: Real FM.
2: Έλα Γιώργο.
3: Έλα Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
3: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω εκπομπή με τον Πουγιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
4: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να πω τώρα ανέκδοτο.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
13: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Για το Μανόλο μας, για το, αυτό το χαμογελαστό παιδί που μας κάνει υπερήφανος πραγματικά. Χαίρεσε ρε παιδάκι μου να τον βλέπεις. Χαίρεσε γενικότερα να τον παρατηρείς, τις κινήσεις του, το ένα πριν το άλμα, μετά το άλμα. Δηλαδή και φτάνεις σε ένα σημείο να λες, ρε αδερφέ, επειδή είσαι φοβερός τύπος, δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Αλλά βεβαίως, ωραίο είναι που φέρνει και αποτελέσματα. Δεύτερος κορυφαίος όλων των εποχών στο άλμα επί κοντό, ο Καραλής, πέταξε πάνω από τα 6.20. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντό, λοιπόν, γράφοντας και αλλάζοντας σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου. Και αυτή τη σελίδα τη γράφει ο Μανόλο μόνος του για πάρτι του και για όλους τους Έλληνες, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βάζει από κάτω την υπογραφή του. Πραγματοποίησε λοιπόν μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης. Ξεπέρασε τα 6.20 στο επικοντό, κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου αγωνίσματος. Εντάξει, να σας πω κάτι, μας προετοίμαζε, διότι στην Λοζάνη πέρασε τα 6.16. Οπότε λέγαμε, έρχεται, δεν μπορεί ρε παιδάκι μου, έρχεται. Στη Ζυρίχη λοιπόν έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα. Βελτίωσε λοιπόν το δικό του πανελλήνιο ρεκό, το οποίο μέχρι πρότινος ήταν στα 6.17 και είχε σημειωθεί στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Γενικότερα όλο αυτό έχει πάει σε ρί, να ξέρετε. Η επίδοση του, αλλά είναι αυτό, έχει εκείνο τον τύπο απέναντί του. Δηλαδή τον προηγούμενο αγώνα τον έχασε και ο ντουμπλάτης ήταν πόσο, στα 6.21, κάπου εκεί αν θυμάμαι καλά. Και εντάξει, όπως και να το κάνουμε, έχει απέναντί του αυτό τον Σουηδό. Πού θα πάει ρε παιδάκι μου, θα τον πιάσει και αυτόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Μανόλο, συνέχισε με αυτόν τον εκπληκτικό τρόπο, συνέχισε να έχεις αυτό το εκπληκτικό χαμόγελο και αυτό το χαρακτήρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Μανόλο, ευχαριστούμε και τον Τεντόγλου. Αυτά τα παιδιά, όλα τα παιδιά του στίβου. Τώρα μην αρχίσω να λέω όλα τα ονόματα. Μας συγκινείτε κάθε φορά, μας κάνετε να ξεφεύγουμε από την όποια δυσκολία της καθημερινότητας και να λέμε ότι ναι, εμείς οι Ελληνάρες τα καταφέρνουμε ρε παιδί μου. Όταν θέλουμε τα καταφέρνουμε. Και όταν υπάρχουν τέτοιοι τύποι όπως είναι ο Καραλής, όπως είναι ο Τεντόγλου, όπως είναι όλα τα υπόλοιπα παιδιά, ναι, τα καταφέρνουμε. Δικό σας αυτό.

Στο μεταξύ, αυτό το τραγούδι δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό, έτσι, απολύτως, τίποτα. Απλά επειδή ήταν ένας από τους εκεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το 1987, είχε την έμπνευση αυτό το τραγούδι, γιατί είναι φοβερό το intro, το ταριράρι που έλεγε και ο Καμπούρης. Στο Τσατσέγκο δεν το έλεγε. Όχι στο Τσατσέγκο, ναι, στο Τσατσέγκο. Έρχεται ταριράρι, τυραρίρα, κάτι τέτοιο του έλεγε, ότι έρχεται το. Όπως και ήρθε. Και μάλιστα ήρθε από τα χέρια αυτού του φοβερού τύπου του Αργύρη Καμπούρη. Έκτοτε σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες, το πρώτο τραγούδι που μας έρχεται στο μυαλό είναι αυτό, το The Final Countdown των Europe. Και νομίζω ότι κάθε φορά αξίζει να το αφιερώνουμε σε αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου σε ρυθμίση των ήχων. Εδώ απόλυτος άρχοντας στο ραδιοθάλαμο, στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Σπύρος Παπαδάκης, τον ίδιο ραδιοθάλαμο, και ακούτε την αγριοφωνάρα του. Υπομονή μέχρι τις 9 η ώρα. Η κυρία Φράνσις Παράσκη βρίσκεται στο 211-200-8200 και studio@realfm.gr είναι το mail μας, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας και να δούμε πώς έχουν καταγράψει στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ξεκινάμε με την Κόντρα News, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε πρωί. Εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι. Ολόκληρα χωριά θάφτηκαν στις λάσπες. Ουκρανικό. Η Μόσχα απειλεί. Βρετανία και Γαλλία παίζουν με τη φωτιά. Μάλιστα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα ούτε εκεί, δυστυχώς. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ για φθηνή στέγη, νέα εξοικονομώ, συγκοινωνίες, ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. Και Δεσπόζει ασφαλώς, μεγάλη φωτογραφία, νέα εποχή για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Αυτά τα οποία σας λέγαμε αργότερα, πολλές φωτογραφίες εν στάντανε από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συμπρωτεύουσα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Η Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της καταγγέλει ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στη γειτονιά, μέσα σε εισαγωγικά Μητσοτάκη. Καταγγελίες στη Βουλή που έμειναν αναπάντητες για φωτογραφική διάταξη που αλλάζει τις προϋποθέσεις και ανοίγει το δρόμο για πολυτελή ριζόρτς σε μεγάλη έκταση στην Τίνο. Υπάρχει και φωτογραφία του κυρίου Παπασταύρου στο πρωτοσέλιδο αυτό, στη φωτογραφία. Έπιασαν τόπο οι κολακίες. Ανταμείφθηκαν με 15 εκατομμύρια ευρώ για τους αγγέλους Αναστάσεως ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Ανταμείφθηκε με 15 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Και έχει και φωτογραφία του Μητροπολίτη και του κυρίου Παπαθανάση. Μάλιστα. Θεσσαλονίκη. Ναυάγησε η απόβαση. Προεκλογικό σόου χωρίς θεατές στο μετρό. Απόλυτη κοροϊδία με τις κορδέλες. Περιοδίες πανικού από υπουργούς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αναφέρει στα θέματα της, είναι ένα από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Στον ελεύθερο τύπο βλέπουμε σφραγίδα αξιοπιστίας κάθε έργο που εγκαινιάζουμε. Βλέπετε την διαφορά πως αντιμετωπίζει μία εφημερίδα, οι συμπολιτευόμενες εφημερίδες με τις αντιπολιτευόμενες, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν εχθές στη Θεσσαλονίκη. Παρουσία με πρωταγωνιστή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα εποχή στη Θεσσαλονίκη, αναφέρει ο ελεύθερος τύπος. Εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Νέα αποκομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το κλίμα. Ιός Διωτικού Νείλου στο κόκκινο ιατρική. Ψεκασμοί και έκκληση για ατομική προστασία είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Ο
Ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο είναι ο κεντρικός τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Αλλά και συμμαχικής, αναφέρει στον υπότιτλο. Δεν θα μας πούν οι Τούρκοι που θα κατασκευάσουμε βάση drones όταν αυτοί κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας με UAV. Ούτε πώς θα οχυρώσουμε τα νησιά μας όταν μιλούν για σπαθιά που δροσίζουν το Αιγαίο. Δικαίωμά μας, η πρέσβης των ΗΠΑ του Τραμπ να πάρει θέση αντί να την γνωρίζουμε για την κοσμική της ζωή. Και εσωτερικό unfair, απόβαση χαρακτηρίζει το Μαξίμου την επίσκεψη 50 υπουργών στο Βορρά. Εχθρικό έδαφος η Μακεδονία, αναρωτιέται η εφημερίδα Εστία στο πρωτοσέλιδό της, στο κεντρικό της θέμα που βρίσκεται στο πρωτοσέλιδο. Διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών «Μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα». Προεκλογική πρόβα εν ώψη ΔΕΘ στα εγκαίνια του μετρό Καλαμαριάς. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς, έχει εκτενέστατο ρεπορτάζ η εφημερίδα των συντακτών. Σε άλλο σημείο του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας, Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι κερδοσκοπίας των φανς τελειώνει, αναφέρει η εφημερίδα. ΑΗ, κατατακτήριες αδικίας και χάους. Έχουμε τον κύριο Παπαϊωάννου σήμερα. Έχουμε απορίες για τους καταλόγους, για τους διορισμούς, για τους αναπληρωτές. Γενικότερα να δούμε τι γίνεται και με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τι γίνεται με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και θα τον έχουμε εδώ για να τον ρωτήσουμε όλα αυτά τα οποία μας έχουν γεμίσει με πολλές απορίες. Περιμένω και από εσάς τα ερωτήματά σας για τον κύριο Παπαϊωάννου. Europa Conference, προκρίσεις εκτός έδρας. Νεπάλ, βλέπουμε το νερό να καταπίνει σπίτια. Είναι μερικά επίσης από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Στην εφημερίδα Καθημερινή, το κεντρικό της θέμα είναι ώρα υπογραφών για την ασπίδα. Τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Τα είπαμε λίγο νωρίτερα. Αυτή την εβδομάδα υπογράφονται λοιπόν. Υπεγράφεται η συμφωνία, η σύμβαση για το Iron Dome. Καταλαβαίνετε ότι μέσα σε 32 μήνες, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα αν θυμάμαι καλά, θα είναι έτοιμος ο θόλος αυτός που θα προστατεύει και τη χώρα μας και την Κύπρο, γενικότερα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της περιοχής. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει στους Τούρκους. Και απαντώντας έτσι και στο μήνυμα της Εύας, δεν χρειάζονται μόνο τα χρήματα. Δεν χρειάζεται μόνο κόπο. Θέλει και τρόπο. Απλά οι Τούρκοι, ο Ερντογάν έχει στο ταμείο του πολύ χρήμα για να μπορεί γενικότερα να δίνει δεξιά και αριστερά και να προσπαθεί να αγοράσει οτιδήποτε κινείται, οτιδήποτε πετάει. Αλλά να, βλέπετε, υπάρχουν δυσκολίες ακόμα και σε αυτό. Λοιπόν, σε άλλο σημείο στο πρωτοσέλιδο κατεδαφίζεται το κτίριο του μπάντμιντον. Επιτέλους, θα πω εγώ, μετά τη φωτιά, όταν αφήνεις τέτοιες κατασκευές στο έλεος του Θεού, Ολυμπιακό ακίνητο, το 2004. Είδατε μετά την φωτιά κιόλας που ξέσπασε, έπρεπε κάτι να γίνει. Εκκρεμείς απαλωτριώσεις από το 1939, το διαχρονικό πρόβλημα των καθυστερήσεων, ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας ή εκπαιδευτική σε τουριστικές περιοχές, και αυτό θα το συζητήσουμε με τον κύριο Παπαϊωάννου. Θα μου πείτε, ο άνθρωπος δεν έχει το ταμείο, ασφαλώς, μπορεί να μην έχει το ταμείο, αλλά όταν στέλνεις εκπαιδευτικούς πολύ μακριά από τον τόπο κατοικία τους, πρέπει να έχεις μεριμνήσει κιόλας, διαφορετικά αλλάζεις το σύστημα. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στο μανιφέστο, επόμενη στάση Καλαμαριά. Κυριάκος Μητσοτάκης, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας. Αναφέρει μέσα σε εισαγωγικά, είναι μία από τις ατάκες που ακούσαμε από τον Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη.
Γελούσαν και τα εκδοτήρια το 2018 με τα εγγένεια παροδία. Έχει σε μικρό, σε παράθυρο στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Μανιφέστο. Στο πόδι η Νάξος για τα αιωλικά πάρκα. Πάνδημο όχι στο νέο χωροταξικό. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστο. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Για νοικοκυριά, παύλα μικρομεσαίους, ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια, αυτοκίνητα. Πράσινο φως από την Κομισιόν για 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ που θα κατευθυνθούν σε προγράμματα όπως νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανσης, ηλεκτρικά γεωταχή και πράσινα ταξί. Θυμάστε, τα είχαμε συζητήσει με τον κύριο Παπαθανάση και είχε πει ότι περιμένουμε. Μάλιστα, είχε πει και ο κύριος Μητσοτάκης από όλα αυτά τα χρήματα τα οποία, αν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 5, 10, 15 δισεκατομμύρια ευρώ, προς το παρόν τα 5,3 τα πρώτα φαίνεται ότι τα έχει εξασφαλίσει η χώρα μας. Προσεχώς, σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους. Με ηλεκτρόδια ανιχνευτές στις κεραίες θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Τι λες ρε παιδί μου. Μάλιστα. Και υπάρχει και ανάλογη φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Νεπάλ, χιλιάδες αγνοούμενοι στις λάσπες. Έλειωσαν 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χιονιού. Μάλιστα. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Λέκα αυτά. Νομίζω ότι μας αφορά. Μας αφορούν όλους. Μας αφορά όλους όλο αυτό το οποίο έχει γίνει στο Νεπάλ. Ειδικά εάν όλο αυτό προέρχεται από την κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση. Είναι μια καταστροφή που προέρχεται από αυτά. Θα τα πούμε, θα μας τα πει μάλλον ο κύριος Λέκας. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Περνάμε στο ριζοσπάστη, αυξήσεις φωτιά για το λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους. Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Μήνυμα μαζικής συμμετοχής από τα συνδικάτα όλης της χώρας. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι τα κεντρικά θέματα της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Επανάσταση στην ιατρική. Η πρώτη επέμβαση εγκεφάλου με live βοηθό την AI. Χειρουργείο με τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα αναφέρει η εφημερίδα ότι έχει και φωτογραφία του ασθενούς που υποβλήθηκε με επιτυχία σε αυτή τη λεπτή χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο. Μάλιστα, να, το AI βοηθά σε τέτοιου είδους. Μην το καταντήσουμε και αυτό σαν τα μούτρα μας. Ας περιπτώσει. Από το πλατό στο δικαστήριο, η Βούλγαρη θα πει καλημέρα πρώτα στο κοινό και μετά στον άντρα της, την Ευελπίδων, αναφέρει η Εσπρέσο στο πρωτοσέλιδό της. Λίγο σκάφος, λίγο κρασί και το αγόρι της. Η εν πλώ διακοπές της ξενιτεμένης Αμαλίας Κωστοπούλου μετά του συζύγου της. Εντάξει, διακοπές πήγε η κοπέλα ρε παιδιά. Στη Μύκονο η Μπάρμπι του πινκ πονγκ. Ποια είναι αυτή ρε Σαπρανίδη? Την έχει φωτογραφία, ωραία φωτογραφία είναι, αλλά δεν την αναγνωρίζει, δεν την ξέρω, συμπαθάτε με. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια παρακαλώ. Επίσης να ξέρετε, επειδή είναι Παρασκευούλα σήμερα και την Κυριακή θα είναι στα περίπτερα Real News. Για να μην μου γκρινιάζετε από Δευτέρα, γιατί Δευτέρα πρωί-πρωί θα έχω τη Real News εγώ μπροστά μου και θα διαβάζω τα θέματα της, και θα εξειδικεύουμε πάνω στα θέματα της Real News, διότι όλα τα θέματα και η επικαιρότητα από τη Real News βγαίνει. Να μην μου γκρινιάζετε, διότι τα πάντα είναι εκεί. Αλλά να ξέρετε ότι εκτός από τις συνεντευξάρες και τις θεματάρες της Real News, μπορείτε να βρείτε και πολλές δωράρες. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με την εφημερίδα. Το ποίημα του δολοφόνου, μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times.
από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, παρακαλώ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Στην πορεία θα σας ενημερώσω αναλυτικά για τα μαστορέματα. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Να μην ξεχαστείτε, θα έχουμε θεματάκια, ναι.

0: Προχωράμε με τα μηνυματάκια σας. Καλημέρα Δανιήλ, καλημέρα Παρασκευή. Σαρε αεράτη λέει, πεντάρι γεμάτο τώρα. Μάλιστα. Προσοχή, ναι. Θα σας πω και για το χάρτη επικινδυνότητας. Δεν θα σας αφήσω έτσι. Λοιπόν, μου έχει στείλει μια φοβερή φωτογραφία. Μισό λεπτάκι να καταφέρω εγώ εδώ να την ανοίξω. Μια φοβερή φωτογραφία ο Δανιήλ που κατάφερε και έπιασε το φεγγάρι σε μια φοβερή μα φοβερή. Ρίση Δανιήλ, σε ποια περιοχή είναι αυτό ρε αδερφέ? Εσύ πρέπει να μου το έχεις γράψει, αλλά εντάξει, υπάρχει και ένα τέτοιο. Α, μάλιστα. Από Γάβδο είναι αυτό. Για επιβεβαίωσέ μου, σε παρακαλώ πολύ. Πραγματικά σε ευχαριστώ πολύ για τη φωτογραφία. Πάρα μα πάρα πολύ δυνατή φωτογραφία. Εδώ βλέπω η Βιβί, με έχει προσκαλέσει και στη Νέα Φιλαδέλφια. Οκ. Okay. Καλημέρα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι γίνεται, τι πανικός είναι αυτός? Γεια σου ρε Χαρά, καλημέρα Χαρά μου. Καλημέρα σας λέει κύριε Παπαδάκη, πάντα αληθινά, δυνατά και αυθεντικά. Να είστε καλά, καλό σου κου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γρηγόρης μου έχει στείλει μια φωτογραφία με το παλιό του αυτοκίνητο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λεφτά, μ' αρέσει πάντως, δεν έχω λεφτά, αλλιώς θα το αγόραζα. Ο Θάνος, ναι, στον Ασπρόπυργο, πολλά θεματάκια εκεί στον Ασπρόπυργο. Θα τα... Γεια σου ρε Ηλία. Είναι από τα ζητήματα με τα, για τα οποία θέλουμε να ασχοληθούμε εκεί στον Ασπρόπυργο και ασφαλώς να βοηθήσουμε και την τοπική αυτοδιοίκηση να λύσει τα πολύ δύσκολα ζητήματα τα οποία διαχρονικά υπάρχουν στην περιοχή. Γιατί αν δεν τα λύσει ο Δήμαρχος, έχω την εντύπωση δεν θα ασχοληθεί και άνθρωπος, όπως δεν έχει ασχοληθεί εδώ και τόσα πολλά χρόνια. Ο Real Blogger μου λέει, θα πάνε και στη Θράκη να επικοινωνήσουν τα έργα τους? Λοιπόν, περίμενε λίγο, γιατί έχω εδώ το πρόγραμμα. Στο Κιλκής βλέπω την Τρίτη, πρώτη του μηνού, Θάνος Πλεύρης. Όχι, ο Μαργαρίτης Χινάς πηγαίνει στο Κιλκής. Ο Κιλκής είναι, ναι, είναι, πώς το λένε, είναι στο νομό, μισό λεπτό να δω για Θράκη. Διαβάζω εδώ τα διάφορα. Θάνος Πλεύρης στην Μπέλα. Στις Σέρες ο κύριος Βρούτσης. Η Άννα Ευθυμίου στη Χαλκιδική. Έχει εδώ πέρα πολύ πράγμα, ρε παιδιά, πάρα πολύ πράγμα. Σκαβάλα βλέπω. Έχουμε... Πού αλλού έχουμε... Εύρο. Στον Εύρο η Υφυπουργός Μετανάστευσης, η κυρία Βολουδάκη, θα μεταβεί την τη Δευτέρα 31/8. Έχω όλο το πρόγραμμα εδώ, τι νομίζατε? Στη Ροδόπη ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Ανδριανός. Έχει μπόλικο πράγμα. Παντού θα πάνε όπως αντιλαμβάνεσαι. Και είναι ένα θέμα αυτό, το έχουμε αναδείξει. Ότι υπάρχει μια τάση από τους... υπάρχει μια τάση να αγοράζουν ασταμάτητα ελληνικές, αγοράζουν ακίνητα εκεί στον Εύρο. Μας τα έχει πει και ο κύριος Καλακίκος, ο δήμαρχος Σουφλίου. Έτσι, τους δίνει αυτό και, έτσι γίνεται, προσπαθούν να κάνουν πολιτική. Ας μην συνεχίσω λέει ο Real Blogger, γιατί θα χαλάσω τη γλώσσα μου. Όχι ρε Real Blogger, πρέπει να τη χαλάμε μερικές φορές τη γλώσσα μας και θα τη χαλάσω εγώ σε λίγο τη γλώσσα μου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Καλημέρα Αντώνη μου, να είσαι καλά. Γι' αυτό σας λέω Αντώνη, καλό είναι να κοιτάξετε λίγο, να το ψάχνετε το κάθε τι, που απευθύνεστε. Κατάλαβες? Διότι εσύ μπορεί να πηγαίνεις από το κόμμα, το έχεις συνηθισμένο στο μυαλό σου ρε παιδί μου. Πας από το κόμμα, παίρνεις το μεροκάματο και σου λένε αύριο θα τα βάλεις με τον τάδε. Το καταλαβαίνω, είναι και αυτό μια δουλίτσα. Ντροπή, αλλά είναι μια δουλίτσα. Όταν λοιπόν το κάνεις εσύ, μετά κρίνεις εξιδίων τα αλότρια. Αυτό γίνεται πάρα πολύ απλά. Γι' αυτό σας λέω, επειδή για να μπορέσετε να το ακουμπήσετε αυτό, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ομοειδεάτες ή σε ανθρώπους που έχουν πράξει, που έχουν κάνει την ίδια διαδρομή με εσάς, στους άλλους. Ξέρετε, δεν έχει κανένα απολύτως, δεν αγγίζει, δεν μας αγγίζει αυτό, το καταλαβαίνεις, αν μπορείς να το καταλάβεις. Καλημέρα Αντώνη μου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο αδερφούλη μου. Ο Ιωάννης από το Βόλο, ο Ιωάννης από το Βόλο έχει κάνει και διάγνωση, αδερφέ Νίκο Σαπρανίδη. Ο Βίχα σου λέει δεν ακούγεται καλά. Πήγαινε σε παρακαλώ πολύ να σε δει ένας πνευμονολόγος. Μάλιστα. Και όχι σε κάποιο παθολόγο και μην με παρεξηγήσεις. Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, διαφημισούλες. Έχουμε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.
1: Real FM.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο, και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος. Περισσότερα στο real.gr. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αιγαίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονο άνδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ έπειτα από τις φωνικές πλημμύρες. Στους 469 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά, γέφυρες και κρίσιμες υποδομές έχουν θαυτεί στις λάσπες. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, σημείωσε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Ρήχης.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Λοιπόν, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, διαβάζω στο ενικός.gr. Ένα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά ρεπορτάζ για το τι αλλάζει στις συσκευασίες τροφίμων. Και υπάρχουν οι πληροφορίες για το ποια σούπερ μάρκετ έχουν κερδίσει τους καταναλωτές. Αναφέρεται στους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συσκευασίες τροφίμων. Είναι η... τώρα εγώ θα το πω σε άπτες στα ελληνικά, PPWR, τα οποία... αυτοί οι νέοι κανόνες έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Έχει να κάνει με την ανακύκλωση, έχει να κάνει με την επαναχρησιμοποίηση προκειμένου να μειωθούν τα απορρίμματα. Και απλά αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουν γενικότερα οι εταιρείες σε πρώτη φάση, οι ελεκτικοί μηχανισμοί σε δεύτερη φάση, εμείς οι καταναλωτές σε τρίτη φάση, είναι με τις αλλαγές των συσκευασιών, τις τυχόν αλλαγές στην ποσότητα. Γιατί αυτό το φαινόμενο το είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα πάρα πολύ έντονα. Μάλιστα, αυτό το οποίο είχαμε δει και έχει απόλυτη μα απόλυτη συνάφεια και σχέση με την ακρίβεια. Κάποιες εταιρείες έκαναν το εξής. Μείωναν την ποσότητα του περιεχομένου της συσκευασίας. Σιγά σιγά μείωσαν και τη συσκευασία. Εκεί τότε πήραμε πρέφα ότι κάτι γίνεται. Όσοι βέβαια αγοράζαμε το προϊόν, το ανοίγαμε και βλέπαμε μέσα τι γινότανε, μας εκνεύριζε υπερβολικά το ότι βλέπαμε λιγότερη ποσότητα μέσα στη συσκευασία από αυτή την οποία είχαμε συνηθίσει. Όταν μετά, ξέρετε, πάνω στην ταπειροκρανίωση ψάχαμε να βρούμε τα γραμμάρια, βλέπουμε ότι είχε μειωθεί ο αριθμός των γραμμαρίων και είχε μικρύνει κιόλας ο αριθμός αυτός, το στοιχείο αυτό. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά ρεπορτάζ του Δημήτρη του Χριστούλια, οπότε στο ενικός.gr, να μπείτε λοιπόν να το διαβάσετε για να ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο έρχεται και τι αλλαγές πρόκειται να δούμε και να τις δούμε έτσι στο σύνολό τους και μέσα στο 2027. Γιάννη μου, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Αναφέρει μια πάρα πολύ μικρή φρασούλα. Λέει, ο Όμηρος δεν δίνει καμία απολύτως περιγραφή της Ελένης πουθενά. Ρατσισμός και ημιμάθεια της πλάκας. Λοιπόν, δεν τον γκούγκλαρες καλά, αγαπητέ μου Γιάννη. Εγώ θα σου έλεγα να τον γκούγκλαρες καλύτερα. Υπάρχει μια φρασούλα. Ενδεχομένως τη φράση αυτή να τη βλέπεις, αλλά μην μπορείς να την καταλάβεις. Δεν είναι λοιπόν θέμα ρατσισμού και ξαναλέω. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ναι, το Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, γιατί να μην τον παίξει ως ρόλο ο Μπραντ Πιτ. Τι λες? Είναι θέμα ρατσισμού ή είναι θέμα το ότι κάποιοι προσπαθούν να αλλάξουν και σε εσάς, σας αρέσει αυτό. Να αλλάζουν τα δεδομένα όπως τα γνωρίζαμε. Ξέρεις, όταν δεν μπορείς να παρακολουθήσεις βαριά πράγματα, τα οποία θέλει και σκέψη περισσότερη, μεγαλύτερη, προτιμάς να αλλάξουν τα πράγματα από το να κάτσεις να μάθεις, να διαβάσεις. Ξέρω, το δεύτερο είναι δύσκολο. Γεια σου ρε Στέλιο μου, καλημέρα λέει κύριε Παπαδάκη. Τις τελευταίες μέρες σας ακούω πιο επιθετικό και αυτό εμένα τουλάχιστον μου αρέσει. Ελπίζω να ασχοληθείτε σύντομα και με το... Ήδη έχουμε ασχοληθεί με αυτό το οποίο γίνεται στις αστικές συγκοινωνίες. Ήδη έχουμε ζητήσει. Θα είχαμε και συνεντευξιαζόμουν ως αγαπητέ Στέλιο, αλλά λόγω του φόρτου εργασίας μας έφαγε η Θεσσαλονίκη κοινώς. Αλλά μην ανησυχείς, εδώ είμαστε. Όλη τη σεζόν εδώ θα είμαστε. Θα το βγάλουμε το θέμα. Και το θέμα θα το βγάλουμε και τηλεοπτικά, να ξέρεις, Στέλιο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω.

0: ρωτήσω κάτι.
1: Προφανώς το κάνετε επίτηδες. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια χαζομάρα. Το κάνετε απλά επίτηδες. Αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, μεγάλο ζήτημα, τόσο μεγάλο ζήτημα αντίληψης, έχουμε ζητηματάκι. Δεν χρειάζεται, Εύα μου, δεν χρειάζεται να διαβάζουμε τα μηνύματα. Παπαδάκι λέει είναι μαύρος ο Μανόλος. Ο Μανόλο, τώρα γουστάρεις τους μαύρους. Γιατί σας έδωσα εγώ την εντύπωση για το αντίθετο. Επειδή είπα ότι στην Οδύσσια, όχι στην Οδύσσια, είναι παραχάραξη αυτού το οποίο έχουμε διαβάσει. Δεν ξέρω, σχολείο έχετε πάει ρε παιδιά? Ειλικρινά τώρα, έχετε πάει σχολείο? Σχολείο, δεν σας λέω πανεπιστήμιο. Δεν το παίζω ούτε διανοούμενος μακριά από μένα, ούτε καν, καμία σχέση. Σχολείο όμως, 5 κολυβογράμματα τα έχουμε μάθει που να πάρει ο διάτανος. Δεν τα έχετε μάθει αυτά? Δεν διαβάσατε ποτέ Όμηρο? Εκείνο το βιβλιαράκι, το έχω ακόμα ρε Σαπρανίδη. Το έχω ακόμα. Και την Οδύσσια και την Ιλιάδα. Δεν το διαβάσατε ποτέ? Για ποιο λόγο λοιπόν ένα τέτοιο αρχαίο κείμενο, ένα τέτοιο αρχαίο πώς να το πω, μια τέτοια αρχαία ιστορία όπως έχει καταγραφεί από τον Όμηρο, στη σύγχρονη εποχή κάποιος να την αλλάξει αυτή την ιστορία? Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό αν μου δώσετε μια απάντηση να τη συζητήσουμε. Όλα τα υπόλοιπα τα θεωρώ πολύ εκ του πονηρού. Δεν μπορεί να υπάρχει τόση χαζομάρα εκεί έξω. Πιστεύω πάρα πολύ στο ανθρώπινο είδος, να ξέρετε. Και θεωρώ ότι υπάρχει μπόλικη εξυπνάδα. Απλά χρησιμοποιήστε τη σωστά. Αλλά δεν θα βάζετε τέτοιου είδους πράγματα, τέτοιου είδους λόγια στο στόμα μου, αγαπητή κυρία Εύα, με όλο το σεβασμό. Για να το λύσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Καλή σου μέρα, Στέφανε. Να είσαι καλά. Να μην ξεχνάς, μου λέει ο Στέφανος, Πόλο, Κολύμβηση, Κουπιλάτκι, ο Πετρούνιας, ασφαλώς δεν τους ξεχνάμε. Όλο τον ελληνικό αθλητισμό, όλα αυτά τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες που μας κάνουν υπερήφανους. Ο Δανιήλ, η κυρία Βουγιουκλιώτη το λέει, πρέπει να σου πω. Όχι η κυρία Παράσχη, κάνει την αντίστροφη μέτρηση. Πόσες μέρες απομένουν στα Χριστούγεννα και δεν ρισκάρω. Γιατί εγώ στην αντίστροφη μέτρηση και στο εορτολόγιο ξέρεις ότι δεν τα πάω πάρα πολύ καλά, Δανιήλ μου. Είμαστε ακόμα με μαγιό, λέει ο Δανιήλ. Νομίζω ότι θα είμαστε με μαγιό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον όσοι έχετε την ευκαιρία να πηγαίνετε για μπανάκι. Καλή Παρασκευή και καλό σου κου, στέλνει ο αγαπητός. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Βαγγέλης, θυμάσαι λέει παλιά που στις δισκοτέκ είχαν face control. Ακόμα δεν έχουν. Δεν ξέρω ρε Νικόλα, εσύ σαν νέο παιδί που βγαίνεις κιόλας. Εγώ έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια, παιδιά. Δεν θα σας πω ψέματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά φαντάζομαι εκεί στα μπουζούκια που λέμε δεν υπάρχει face control. Δεν ξέρω τι να σας πω. Τώρα το υπόλοιπο ρε Βαγγέλη, παρόλο που δεν θα διαφωνήσω, δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, όσον αφορά στο ότι ναι, η αλήθεια είναι ότι αν ήμουν πόρτα, βέβαια λόγω διαστάσεων πόρτα δεν θα μπορούσα να κάνω ούτε καν το παραθυράκι. Λοιπόν, μας περιμένει το καθήκον, καταπληκτικά. Πόρτα δεν θα μπορούσα να κάνω λόγο, αλλά δεν θα τον άφηνα να μπει στο κλαμπ, στη δισκοτέκ ή οτιδήποτε. Μα την Παναγία, Ευαγγέλη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Κύριε Σαπρανίδη.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη θυμίζουν. Τα πουλάκια ανθίζουν. Και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
5: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Μια ερευνήτρια στα ίχνη ενός serial killer. Ένας απρόσμενος ύποπτος εν ενεργεία δικαστής. Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα στη λίστα του? Η Λίστα του Δικαστή. Ένα καταιγιστικό γεμάτο suspense δικαστικό thriller από τον μέτρ του είδους John Grisham. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Εδώ είμαστε 50 λεπτάκια μετά τις 7 η ώρα το πρωί, και έχει φουντώσει η κουβεντούλα, έχουν φουντώσει γενικότερα. Ναι, εντάξει, καλό είναι αυτό. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου κακό το να ανάβουν τα αίματα έτσι ειδικά το πρωί. Νομίζω το έχουμε όλοι ανάγκη. Λοιπόν, σας είπα ότι σας είπα νωρίτερα για τη Real News και σας είπα ότι θα σας ενημερώσω για τα μαστορέματα. Ακούστε λοιπόν τώρα. Πίσω με όρεξη αυτή την Κυριακή με τη Real News, πίσω με όρεξη με τα μαστορέματα Σεπτεμβρίου. Αυτός είναι ο τίτλος. Υποδεχτείτε λοιπόν τη νέα σεζόν με όρεξη και δημιουργική διάθεση για κάτι φρέσκο. Το σπίτι μας είναι εδώ και μας περιμένει να το ανανεώσουμε. Τα μαστορέματα Σεπτεμβρίου κυκλοφορούν την Κυριακή 30 Αυγούστου, μεθαύριο, τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Μαζί με τη Real News βεβαίως, και σας δίνουν αναπάντηχες ιδέες για αλλαγές που θα μεταμορφώσουν κάθε χώρο. Χρώμα παντού, μοδάτες και οικονομικές ιδέες για την απόλυτη φθινοπορεινή ανανέωση, θέρμανση, οι συμφέρουσες τάσεις και τι πρέπει να κάνετε νωρίς το φθινόπωρο. Δείτε τα όλα τρισδιάστατα, 3D ράφια. Αυτό θέλω να το δω, ρε Σαπρανίδη. Πώς γίνεται ένα ράφι 3D? Α, ωραία πραγματάκια. Βήμα-βήμα οδηγίες για να φτιάξετε το ιδανικό home office. Τη νέα τάση καμένο ξύλο και πώς να την εφαρμόσετε. Διακόσμηση, crafting, tips και tricks, υλικά και εργαλεία. Τεχνικές και φυσικά. Πολλές μα πάρα πολλές ιδέες και βήμα-βήμα οδηγίες για κατασκευές και επισκευές. Όλα όσα χρειάζεται το σπίτι και δεν ξέρατε πού να τα βρείτε έρχονται με τα μαστορέματα και τη Real News. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, παρακαλώ.

0: Θα πάμε μέχρι και ακριβώς, μέχρι μάλλον 8 παρακάτι, που θα παραδώσουμε στον κύριο Σαπρανίδη για να βάλει τις διαφημισούλες, να έχουμε την αλλαγή ώρας και βεβαίως και το δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα την Κλητσιώτη. Γιατί είναι πολλά τα μηνύματάκια σας και να τα μαζέψουμε λίγο. Ο Γιώργος, ποιος πουλάει, άκουσε, υπάρχει μια τάση δυστυχώς. Αυτή η τάση έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές δεκαετίες, Γιώργο. Λέει, κύριε Παπαδάκη, είπατε ότι κάποιος κάνει πολιτική πουλώντας σπίτια στη Θράκη. Διάβασα μήνυμα συνακροατή σου, Γιώργο μου. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει η τάση σε πολλά σημεία, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Οι Έλληνες ιδιοκτήτες, προκειμένου να πιάσουν καλύτερη τιμή, να απευθύνονται σε ανθρώπους, σε αγοραστές του εξωτερικού. Σε αγοραστές άλλων εθνικοτήτων. Παραδείγματος χάρη στα μέρη τα δικά μου εκεί στην Μονεβασιά, που δεν μιλάω για τους Μολάους, γιατί εντάξει, δεν υπάρχει και τόσο πολύ έντονο ενδιαφέρον, αλλά για το κάστρο, για την καστροπολιτεία της Μονεβασιάς, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια λοιπόν υπήρξε το φαινόμενο. Τα σπίτια στην καστροπολιτεία, και μετά νομίζω υπήρξε κάποια ρύθμιση και αυστηροποιήθηκε ο νόμος. Πολλοί Γερμανοί κατέβαιναν στην περιοχή, την ερωτευόντουσαν την περιοχή, γιατί είναι όντως πολύ ερωτεύσιμοι πάνω θεμάτι, και ήθελαν να αγοράσουν σπίτι, ήθελαν να αγοράσουν έκταση μέσα στην καστροπολιτεία. Και πλήρωναν όσο όσο. Και επειδή η αγοραστική δύναμη ήταν τελείως με τελείως διαφορετική σε σχέση με των ανθρώπων που ζούσαν εκεί, με ιδιαίτερη ευκολία πουλούσαν την περιουσία τους. Που να ήξεραν κι αυτοί. Τώρα υπάρχει μία τάση να γίνονται αγορές από επενδυτές που προέρχονται από την τουρκική πλευρά, πάνω στον Εύρο, πάνω εκεί στη Θράκη, στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Αυτό μας το είχε πει, το είχαμε ακούσει στον αέρα επισήμως για πρώτη φορά από τον Δήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Καλακίκο, και ότι μάλιστα σε συνδυασμό ότι οι νέοι άνθρωποι φεύγουν από την περιοχή, πηγαίνουν στο εξωτερικό, Θεσσαλονίκη, κατεβαίνουν στην Αθήνα, είχε προειδοποιήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για, όχι μόνο για ερημοποίηση της περιοχής, άφηνε να εννοηθεί ότι αν υπάρξει, συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, υπάρχει αυτή η τάση για τα επόμενα χρόνια, ότι θα έχουμε και αλλαγή στο στάτους, αλλαγή μάλλον στο ποιοι μένουν εκεί, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ρε παιδάκι μου, για να το πω ευγενικά, γιατί αν το πω ακριβώς όπως το σκέφτομαι θα πλακώσουν εδώ πέρα τα μηνύματα. Είχε λοιπόν γίνει αυτή η αναφορά από τον κύριο Καλακίκο, το είχαμε ψάξει και σε επίπεδο κεντρικής πολιτείας, είχαμε βγάλει τα ρεπορτάζ, δυστυχώς ήταν αποκαρδιωτικά τα αποτελέσματα του ρεπορτάζ. Από ένα σημείο και έπειτα αυτό είχε αρχίσει και είχε μία ύφεση. Τώρα μαθαίνω ότι έχει πάλι έξαρση, ότι γίνονται πάρα πολλές αγορές. Άρα Γιώργο μου, το κοιτάμε εκ νέου, πάντως τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχω στα χέρια μου δεν είναι καλά. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε εν ευθέτω. Κλείνω με τον Παύλο. Ο Παύλος από τον Ντίζελτορφ, έχει δίκιο ο φίλος, εδώ και αρκετές μέρες δεν ακούγεσαι καλά. Εντάξει παιδιά, φτιάχνει, Γιάννη το πράγμα, Γιάννη. Άντε, δικό σου κύριε Σαπρανίδη.
1: Real FM.
2: Πάλι κάτζουνε. Ναι.
3: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
2: Ναι.
3: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
2: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
3: Θα γυρίσετε.
2: Όχι.
3: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Βάκινα Ναούγκουστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο μουστάκα.
1: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
2: Σχολείο μουστάκα.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Real FM. Η ώρα είναι 8.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στη σύλληψη ενός 68χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στοιχείο στο πλαίσιο της έρευνας για τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Βίκη στα βόρεια του νησιού. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γεωταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονο άνδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Ζυρίχης καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Προσπάθησε και για το παγκόσμιο ρεκόρ έχοντας δύο αποτυχημένα άλματα στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Μόντο Ντουμπλάντης που κυριάρχησε με 6 μέτρα και 25 εκατοστά. Στο μήκος νικητής ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου με 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Ομάδες διάσωσης σκάβουν μέσα σε λάσπη και συντρίμμια σε πόλεις του Νεπάλ που καταστράφηκαν από τη φωνική κατολίθιση, καθώς οι ελπίδες για έβρεση επιζώντων εξενεμίστηκαν και οι αξιωματούχοι εργάζονται για να μειώσουν τον κίνδυνο περαιτέρω καταστροφικών πλημμυρών. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 469, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400. Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που σύμφωνα με την Τεχεράνη έχει επιβληθεί στη χώρα.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Ιστορική πρόκριση για τον Όφη στη Link Face του Europa League μετά τη νίκη του στη Σόφια με 2-0 επί της ΤΣΕΣΕΚΑ, την οποία είχε κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο με 3-0. Πρόκριση και για τον Παναθηναϊκό στην Link Face του Conference Link. Κέρδισε στην Τσεχία με 2-1 στην παράταση την Χράντετς Κράλοβε. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός Ευρώπης αφού αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Conference Link μετά την ήττα του με 3-2 από την Μπραντ στην Νορβηγία. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις στα βόρεια επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Συμπαθάτε με, παιδιά, δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τον... Εντάξει, οκ, okay, γιατί θα αρχίσετε τώρα να λέτε και να γράφετε τα διάφορα. Δεν τα ξέρουμε όλα, αλλά είδατε, η χρειά της φωνής είναι από τα Younger Years αυτά. Γιατί εγώ τον έχω συνηθίσει με πιο έτσι βαριά φωνή. Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σφυρίζω ο Βαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Σε πάρα πολύ λίγα λεπτάκια θα έχουμε τον κύριο Ευθύμη Λέκα για να δούμε λίγο την κατάσταση στο Νεπάλ. Ξέρετε, εκτός από αυτή την τραγωδία, από το τραγικό του πράγματος ασφαλώς, που... Εντάξει, προσπαθούν όλοι εκεί. Βγάζουν κόσμο, ρε παιδάκι μου, μέσα από τις λάσπες, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. 100 εργάτες, μάλιστα διαβάζω, είναι εγκλωβισμένοι σε σύραγγα μετά τη φωνική αυτή κατολίσθηση. Έχουν καταφέρει τα σωστικά συνεργεία να απεγκλωβίσουν ήδη 350 άτομα. Τουλάχιστον 472 είναι νεκροί σε Νεπάλ και Θιβέτ, πάνω από 1.400 οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα τα οποία μας έρχονται από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία. Και η είδηση, η πληροφορία ότι έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στη σύραγγα που σας είπα, στο εργοστάσιο της ανέγερσης φράγματος, είναι το φράγματος, λέει, Τρισούλη. Δεν ξέρω αν έχετε πάει προς τα εκεί. Το εξήγησε και το είπε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος με συγχωρείτε ονομάζεται κιόλας, είναι ο Ράτζα Ραμ Μπάσνετ. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι αυτό έχει δημιουργήσει στην επιστημονική κοινότητα έναν πολύ μεγάλο προβληματισμό για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης και όλα τα σχετικά, και επειδή αρχικά τουλάχιστον υπήρχαν κάποιες ενδείξεις, δεν ξέρω, το Γεωπολιτικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ είχε διαπιστώσει και είχε καταγράψει σεισμό λίγο πριν την κατολίσθηση. Στην πορεία αυτό άρχισε ειδησιογραφικά να φθήνει. Θα μας τα πει λοιπόν ο κύριος Λέκας και θα μας εξηγήσει κάποια πραγματάκια, και ασφαλώς αν έχετε και εσείς απορίες να τις μοιραστείτε μαζί μας. Αργότερα, 15 περίπου λεπτάκια πριν από το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα συνδεθούμε τελεφωνικά με τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας, να δούμε τι γίνεται πρώτον με τους διορισμούς, δεύτερον να δούμε τι γίνεται με τις λίστες, με τους καταλόγους. Τελικά ποιοι μπήκανε μέσα, ποιοι δεν μπήκαν μέσα, εάν έχουν μπει αυτοί και έχουν προηγηθεί και έχουν προσμετρηθεί τα μόρια αυτών που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί και εδώ πέρα υπάρχει μια διχογνωμία. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Και ασφαλώς ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο ένα σύγχρονο Υπουργείο Παιδείας που ασχολείται με την εκπαίδευση πρέπει να ασχοληθεί πάρα πολύ σοβαρά. Καθυστέρησε να ασχοληθεί. Πρώτον, όταν έναν εκπαιδευτικό τον στέλνεις από τον τόπο κατοικίας του να διοριστεί ή να κάνει τη δουλειά του, να πάει σε σχολείο το οποίο βρίσκεται στην άλλη άκρη της Ελλάδας, πρέπει να έχεις μεριμνήσει για κάποια πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη τη στέγη του. Πρέπει να έχεις μεριμνήσει για τις μετακινήσεις του, γιατί όταν αφήνει την οικογένειά του εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, κάπως θα πρέπει να πηγαίνει να τη βλέπει. Λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία εν έτη 2026 σε αυτή τη χώρα δεν τα έχουμε λύσει. Όπως δεν έχουμε λύσει το στεγαστικό των φοιτητών. Διότι οι γονείς ψάχνουν. Έχω χάσει φέτος το μέτρημα. Ξέρετε, είμαστε στην ηλικία που τώρα τα παιδιά μας, τα πρωτότοκα, μπαίνουν σε διαδικασία να σπουδάσουν. Έδωσαν πανελλήνιες. Με ένα δική μου η κόρη έδωσε πέρυσι. Πάγαμε κι εμείς το πακετάκι μέχρι να βρούμε εκεί στο Ρέθυμνο σπίτι. Φοιτητικό σπίτι. Πάλι καλά που η μητέρα της είναι εκεί από τις περιοχές και γνωρίζει ανθρώπους. Έτσι πήγαμε από στόμα σε στόμα. Και βρήκαμε κάτι καλό και όχι πανάκριβο. Όταν ψάχναμε μόνοι μας, δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι ακούσαμε, τι τιμές ακούσαμε, που η τιμή δεν είχε καμία σχέση, δεν ανταποκρινόταν στην εικόνα του ακινήτου. Και υπήρχε και το άλλο, το ωραίο, επειδή είμαστε, λέει, καλοκαιρινή περιοχή και έχουμε μπόλικο θερινό τουρισμό, εμείς, λέει, το σπίτι το θέλουμε για βραχυχρόνια μίσθωση από τα τέλη Μαΐου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ναι, αλλά το παιδί είχε εξεταστική τέλη Ιουνίου. Έχει εξεταστική τώρα αρχές Σεπτεμβρίου. Πώς θα γινόταν αυτό το ενδιάμεσο? Και σηκώνανε τα χέρια ψηλά, σηκώνανε τους ώμους, σαν λέμε και εμείς τι φταίμε. Καταλάβατε? Λοιπόν, όλα αυτά ένα σύγχρονο Υπουργείο Παιδείας έπρεπε να τα έχει λύσει. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Παπαϊωάννου λίγο αργότερα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Λέκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Μας προβληματίζει όλους μας η εικόνα στο Νεπάλ. Όλος ο πλανήτης ασφαλώς θρηνεί για τα θύματα. Θέλω να το ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Προκλήθηκε αυτή η κατολίσθηση τελικά, κύριε Λέκα, από κάποιο σεισμό ή είναι αποτέλεσμα αυτού το οποίο λέμε κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση και πάει λέγοντας?
1: Έτσι δεν είναι το μείζον αυτό, δηλαδή, που ξεκίνησε η κατολίσθηση των παγετώνων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση και οφείλεται στην κλιματική κρίση, δηλαδή το γεγονός ότι οι παγετώνες και οι πάγοι με την αύξηση θερμοκρασίας παρουσιάζουν πολλές συνέχειες στη μάζα τους, με αποτέλεσμα να είναι πιο επιρρεπείς στις κατολίσθησεις. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, μπορεί να υπήρχε σεισμός, ο οποίος να εκδηλώθηκε λίγο πριν ή να προκλήθηκε σεισμός από την κατάρρευση των παγετώνων. Θεωρώ σκόπιμο να πω ότι μάλλον το πρώτο συνέβη, δηλαδή μάλλον ένας σεισμός, και στη συνέχεια είχαμε την κατάρρευση, γιατί η κατάρρευση των παγετώνων από μόνη της δεν μπορεί να προκαλέσει τόσο μεγάλο σεισμό. Βεβαίως δεν θα λυθεί ποτέ αυτό το ερώτημα. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμολογικό δίκτυο το οποίο γνωρίζουμε και το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί σε όλες ή στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Δεν έχουμε να κάνουμε με μια περιοχή τεράστια, 4-5 φορές η Ελλάδα, και αναφέρομαι σε όλα τα Ιμαλάια, που είναι μια περιοχή, και πόσο μάλλον και το ορεινό Θιβέτ. Το ορεινό Θιβέτ είναι μισή Ευρώπη, στην οποία δεν μπορούν να αναπτυχθούν δίκτυα σεισμογράφων για να καταγράψουν με την ακρίβεια που θέλουμε τους σεισμούς. Και βέβαια δεν είναι να καταγράψουν μόνο τους σεισμούς, να καταγράψουν και τα χαρακτηριστικά του σεισμού, έτσι ώστε να πούμε ότι οφείλεται ή δεν οφείλεται. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε αυτά τα βουνά που βλέπουμε συνήθως στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Εκεί τα πράγματα ξεφεύγουν. Είναι ορθοπλαγιές οι οποίες πάνε 5 χιλιόμετρα πάνω. Είναι φαράγγια τα οποία κατεβαίνουν πάρα πολύ κάτω από τα 1000 μέτρα και φτάνουν οι βουνοκοφές στα 800 μέτρα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, είναι με τελείως περιοχή, την οποία είναι αδιάβατη περιοχή, μόνο μερικές διαβάσεις υπάρχουν. Γιατί είναι άλλες διαστάσεις εκεί πέρα.
0: Χαρακτηρίσατε πάντως το φαινόμενο αυτό το οποίο βιώνουν οι άνθρωποι εκεί και στο Νεπάλ, στο Θιβέτ, πρωτόγνωρο?
1: Ναι, είναι πρωτόγνωρο, γιατί και βέβαια είναι το μέγεθος του φαινομένου. Όταν είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέγεθος, δηλαδή είναι διανόητο αυτό που βλέπαμε, το ρεύμα, το πλημμυρικό ρεύμα να σκεπάζει ολόκληρα πολυόροφα κτίρια αφενός. Και αφετέρου είναι η αλληλουχία, η οποία επαντικώς είναι μια αλληλουχία που πραγματικά μας αφήνει άφωνος. Δηλαδή, ο σεισμός, αν υπήρχε, δεν υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, η κατάρρευση του παγετώνα, η διαδρομή του παγετώνα κάπου 3 χιλιόμετρα σε κατακόρυφη διάσταση, είναι στη συνέχεια ενεργοποίηση ουσιαστικά κατολισθήσεων, έντονων διαβρώσεων κατά μήκος χαράδρας 12 χιλιόμετρων, που είναι διανόητα αυτά που συνέβησαν μέσα στη Χαράδρα. Και συνήθως μέσα στη Χαράδρα είναι και οι δρόμοι ο επικοινωνίας. Δεν είναι ψηλά στα βουνά. Στα βουνά δεν υπάρχει περίπτωση να είναι το δικό δίκτυο. Και είναι κάτω, δίπλα στα ποτάμια. Εκεί λοιπόν η ταχύτητα η οποία αναπτύχθηκε ήταν τρομερή και βέβαια φτάνοντας ουσιαστικά στην πύλη εισόδου του Νεπάλ από το Θιβέτ. Εκεί έγινε κάτι το αδιανόητο που το βλέπουμε και στις εικόνες. Δηλαδή μια περιοχή η οποία ήταν ο τερματικός σταθμός, δηλαδή στο όριο μεταξύ των δύο χωρών Θιβέτ και Νεπάλ, διαλύθηκε ένα ολόκληρο συγκρότημα. Και βέβαια εκτός από αυτό στη συνέχεια πορεύτηκε προς τα νότια και έχουμε βεβαίως όλες αυτές τις καταστροφές που αντικρίσαμε.
0: Παρακολουθώντας εσείς οι επιστήμονες κύριε Λέκα αυτό το μικρό πλανήτη που μας φιλοξενεί, βλέπετε γενικότερα ότι αυτό το οποίο έχει ονομαστεί κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, ότι ενδέχεται να επηρεάσει πολλές περιοχές του κόσμου. Και μιλάμε βεβαίως εμείς να επικεντρωθούμε στην Ευρώπη. Τι εννοώ, λιώνουν οι πάγοι με ταχύτερους ρυθμούς, διότι είτε έγινε είτε όχι ο σεισμός, είναι ένα φαινόμενο ότι αποκολλήθηκε ένα τεράστιο κομμάτι πάγου.
1: Προϋπήρχε το αίτιο, προϋπήρχε, δεν έγινε από τη μία στιγμή.
0: Άρα λοιπόν, στο υπόλοιπο επίπεδο του πλανήτη, εσείς παρακολουθώντας τα πράγματα, υπάρχει γενικότερη ανησυχία? Πρέπει μάλλον να επισπεύσουμε κάποια πραγματάκια και ειδικότερα οι μεγάλες χώρες για να αντιμετωπίσουμε πράγματα τα οποία τα βλέπουμε μόνο σε ταινίες?
1: Αυτό είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνουν πράγματα. Αλλά αυτό που είπατε ότι οι μεγάλες χώρες κοφεύγουν. Ναι. Και οι μεγάλες χώρες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δηλαδή φαντάζομαι ότι δεν θα σώσουμε τον πλανήτη στην Ελλάδα αν εμείς χρησιμοποιούμε χάρτινο καλαμάκι.
1: Όχι βέβαια. Αλλά εντάξει, αυτή είναι μια ενέργεια. Δεν θα κάνουμε τίποτα γιατί είμαστε το ένα χιλιοστό του πλανήτη.
0: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι το εξής, ότι το χαρτινό καλαμάκι ή οι άλλες δράσεις ευαισθητοποιούν τον πολιτισμό. Και βέβαια, ευχή ήταν να ευαισθητοποιηθεί ο πολιτισμό και σε άλλες χώρες και σε όλο τον κόσμο. Αλλά όταν βλέπουμε ότι τα 3/5 του κόσμου, οι κυβερνήσεις που ουσιαστικά είναι στα κράτη αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνται την κλιματική κρίση. Επίσης, στην Κίνα, στην Ινδία και σε άλλες χώρες, στην Νότια Ανατολική Ασία, που συγκεντρώνουν τεράστιο πληθυσμό. Mm-hmm. Μόνο η Ινδία έχει πάνω από 1 δις. Η Κίνα πλησιάζει τα 2 δις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε αυτές τις χώρες οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν τέτοιες ευαισθησίες και δεν έχουν τέτοιες ευαισθησίες γιατί στηρίζουν την ανάπτυξή τους πάνω στη μόγενση, πάνω στη φτηνή ενέργεια, πάνω στη φτηνή παραγωγή των υλικών. Και όταν τους λες αυτούς ότι κάντε κάτι για το περιβάλλον, ο αντίλογος ξέρετε ποιος είναι, γιατί παραβρέθηκε σε πολλά διεθνή φόρα. Ότι κοιτάξτε να δείτε, εσείς οι δυτικοί μολύνανε το περιβάλλον μέχρι τώρα όπως το μολύνανε. Και βεβαίως και εμείς, και αποκτήσατε ένα επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, ιδιωτικό. Εμείς δεν το έχουμε αυτό το ιδιωτικό επίπεδο. Και στη συνέχεια, με βάση αυτό, εκείνο το οποίο υπάρχει σαν επιχείρημα είναι ότι περιμένετε να αναπτυχθούμε κι εμείς όπως εσείς. Και στη συνέχεια βλέπουμε τα μέτρα. Αυτή είναι η λογική προσέγγιση. Η δικιά τους.
0: Η δικιά τους. Τώρα μεταξύ μας πολύ άδικο δεν έχουν, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό το οποίο μπαίνει και εκείνο το στόχος ο δικός μας για να πούμε και κάτι στο οποίο θα έχει μια δράση. Ο στόχος ο δικός μου είναι και εγώ των συναδέλφων επιστήμων να δούμε όχι μόνο πώς θα αποτρέψουμε την κλιματική κρίση που είναι πολύ δύσκολο, είναι πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την αλληλουχία των γεγονότων, γιατί δεν είναι απλό επιχειρησιακό επιχειρησιακή δράση. Θέλει πολύπλοκες διαδικασίες. Και αυτές οι πολύπλοκες διαδικασίες ουσιαστικά είμαστε σε περισυλλογή να δούμε πώς θα τις αναπτύξουμε, αφού κατανοήσουμε πρώτα τα φαινόμενα. Και τα φαινόμενα, και κοιτάξτε, δεν κατανοούνται από μακριά από τον καναπέ.
0: Σωστό
1: είναι αυτό. Πρέπει κανένας να τα διερευνήσει από κοντά και ο στόχος ο δικός μας είναι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στον Οργανισμό Αντισυστημικού Στηρίζουμε και Προστασίας είναι ότι όταν γίνεται ένα φαινόμενο πρέπει να είμαστε εκεί αμέσως μετά έτσι ώστε να μπορέσουμε να διερευνήσουμε όλες τις λεπτομέρειες για να κατανοήσουμε πρώτα τα φαινόμενα και στη συνέχεια να προτείνουμε αν μπορούμε να προτείνουμε κάποιες λύσεις.
0: Να σας προμηθεύσουν με δορυφορικό τηλέφωνο, κύριε Λέκα, γιατί έχω την εντύπωση ότι οι επόμενες τηλεφωνικές συνεντεύξεις που θα βγάλουμε στον αέρα, εσείς θα είσαστε εκεί από το Νεπάλ.
1: Ναι, το έχουμε και αυτό, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
0: Ωραία.
1: Όμως, πληρή εξοπλισμό για επιβίωση εκεί πέρα, γιατί δεν είναι εύκολη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά.
0: Έστειλε και το μηνυματάκι του ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ότι πρέπει να είμαστε εκεί, να το από τον καναπέ, από μακριά δεν γίνεται μελέτη. Άρα έχω την εντύπωση ότι ο καθηγητής, τον βλέπω τις επόμενες ημέρες να πηγαίνει εκεί για να παρακολουθήσουν και τα φαινόμενα, αλλά φαντάζομαι ότι αυτά που έχουν στο μυαλό τους θα τα μοιραστούν μαζί μας και αυτά τα οποία θα ανακαλύψουν. Εγώ έχω να σας πω το εξής. Επειδή ξέρετε τώρα, με το που έρχεται ο Σεπτέμβρης, τι άλλο έρχεται? Έρχονται και τα σχολιά. Έρχεται και η νέα περίοδος. Επιστροφή λοιπόν στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και ντυμένα μάλιστα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.

0: Λοιπόν, πάμε μηνυματάκια σας μέχρι να κόψουμε για τους τίτλους ειδήσεων των και μισή, των 8 και μισή. Ο Αθανάσιος, κύριε Παπαδάκη, εσείς ως έγκυρος δημοσιογράφος, πείτε μου σας παρακαλώ, σε ποια ευνομούμενη χώρα επιτρέπεται σε μια κοινωνική ομάδα να ζει εντελώς παραβατικά και παρασιτικά, να αγνοεί όλους τους νόμους, γραμμένους νόμους και άγραφους νόμους, αλλά το τρελό είναι ότι έχουν θεσπιστεί και νόμοι που τους προστατεύουν ακόμα και από μια φραστική διαμαρτυρία εναντίον τους, ακόμα και από τους παθόντες. Για όποιον κατάλαβε, αναφέρει στο μήνυμά του ο Αθανάσιος, οι νόμοι προστασίας των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, θα τους το ξεκινήσω ανάποδα και θα σου πω ελεύθερα την άποψή μου, δυστυχώς επιβάλλονται ή επιβάλλονταν κατά το παρελθόν. Το πράγμα ήταν ανάποδα και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, Θανάση μου, γιατί φαντάζομαι ότι και εσύ από επαρχία, δεν ξέρω αν είσαι Αθηναίος δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά, αλλά υπήρχαν πολλά φαινόμενα κατά το παρελθόν που ουσιαστικά η πολιτεία αναγκάστηκε, όχι αναγκάστηκε, ένιωσε την υποχρέωση να φτιάξει νόμους, να δημιουργήσει νόμους, να ψηφίσει νόμους για να προστατευθεί αυτό το κοινωνικό σύνολο. Λοιπόν, εκ τότε έχουν περάσει πάρα πολλές δεκαετίες. Τώρα έχουμε φτάσει σε μια ανάποδη διαδικασία, σε μια ανάποδη κατάσταση, που και πάλι αυτή η ανάποδη κατάσταση είναι πάρα πολύ δυσάρεστη. Παραδείγματος χάρη, αυτό το οποίο έγινε στη Γαστούνη, πήγανε και την πέσανε στο αστυνομικό τμήμα για να βγάλουν από το κρατητήριο ένα πιτσιρικά ο οποίος είχε παραβιάσει τον νόμο. Και αυτό και ήταν μέσα. Για να τον δει ο εισαγγελέας. Είχε προφυλακιστεί. Πάση περιπτώσει. Λεπτομέρειες. Σημασία έχει το γεγονός. Στο Λάνο του κάψανε την περιουσία, το περίπτερο. Λοιπόν. Και δεν άνοιξε μύτη. Έχουμε μια παραβατική συμπεριφορά γενικότερα, ανά γειτονιά. Οδηγούν ολίγων τι ανεξέλεγκτα, χωρίς διπλώματα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ειδήσεις σε τίτλους με την Χρύσα Κλητσιώτη και θα επανέλθουμε. Θα το συνεχίσουμε το θέμα αυτό. Με ενδιαφέρον το μήνυμά σου.
1: Real FM.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το DIRI, The American University of Greece ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ακραίος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Τροχαιώδη στοίχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 28χρονη παρέσυρε 76χρονο άνδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Η καταστροφική κατολίθιση και πλημμύρα που σάρωσε το Νεπάλ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 470 ανθρώπων, ενώ πάνω από 1.400 είναι οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο επίκοντο με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, σημείωσε ο Μανουήλ Καραλής στο Diamond Link της Ζυρίχης.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης, 25 στη Θεσσαλονίκη και 24 στην Αλεξανδρούπολη.
8: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Να ξέρετε, μετά από την μετά από Ολυμπιακός γαύρος, βαμμένος, κύριε Ζαπρανίδη, πάνω απ' όλα, η επόμενη ομάδα η οποία, έτσι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ρε παιδί μου, υποστηρίζω, γιατί ξέρετε, εμείς είχαμε και τα πέτρινα χρόνια, και πάντα ψάχαμε, είναι η Μπάρτσα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, λοιπόν, όταν έμαθα ότι το προπονητικό κάμπ της Ακαδημίας, ότι πρόκειτο μάλλον η Μπάρτσα να δημιουργήσει ένα προπονητικό κάμπ Ακαδημίας της Μπάρτσα, και θα γινόταν το Σεπτέμβρη στην κατεχόμενη Λευκωσία. Και μάλιστα δε και διάφορες φωτογραφίες, καταχωρήσεις, αναρτήσεις. Λοιπόν, αφαιρέθηκε από την, ευτυχώς γιατί υπήρξαν αντιδράσεις, στη διοργάνωση την επίμαχη. Υπήρχε μάλιστα και αναφορά σε Βόρεια Κύπρο. Ως χώρος διεξαγωγής, ο τίτλος ήταν Λευκώσα Κάμπ. Ως χώρος διεξαγωγής αναφερόταν το λεγόμενο Πανεπιστήμιο Εγγύς Ανατολής, την κατεχόμενη Λευκωσία, και η τοποθεσία παρουσιαζόταν ως Λευκώσα Northern Cyprus. Ήταν δύο προπονητικά προγράμματα, λέει. Είχαν προγραμματιστεί για τις περιόδους από τις 7 έως τις 11 και από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Απευθυνόταν σε παιδιά και εφήβους ηλικίας από 6 έως 18 ετών. Με τη συμμετοχή, λέει, προπονητών από την Ισπανία, την εφαρμογή της μεθοδολογίας της Barça Academy και όλα τα σχετικά. Υπήρξαν αντιδράσεις. Και πολύ σωστά υπήρξαν αντιδράσεις από την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπήρξαν πρώτα απ' όλα αντιδράσεις από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, από την ΚΟΠ, και βεβαίως και με τις συντονισμένες παρεμβάσεις και της Κυπριακής κυβέρνησης. Αυτό αναβλήθηκε παόριστο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Μετά, εντάξει, αντέδρασαν στο το ψευδοκράτος ότι δεν έχει καμία σχέση ο αθλητισμός, τέτοιου είδους κάμπ με την πολιτική. Μα είναι το θέμα ότι ποιες χώρες έχουν αναγνωρίσει ή όχι το ψευδοκράτος. Και το να πηγαίνει μία λαοφιλέστατη σε πλανητικό επίπεδο ομάδα το κάμπ της, το οποίο είναι διάσημο στα κατεχόμενα και μάλιστα με όλο αυτό, εάν γινόταν θα ήταν πάρα πολύ δυσάρεστο. Το πρόλαβε η Κύπρος μας. Μάλιστα μου λένε κιόλας ότι το όλο ζήτημα επιβάρυνε την συνάντηση, την τελευταία συνάντηση του Χριστοδουλίδη με τον

διότι η διαγραφή της διοργάνωσης από την ιστοσελίδα της Μπάρτσα θεωρείται αποτέλεσμα της διπλωματικής κινητοποίησης των τελευταίων ημερών. Έτσι είναι. Να είναι λίγο προσεκτικοί και οι Ισπανοί και οι Καταλανοί γενικότερα για το που πηγαίνουν και με ποιο τρόπο. Είπαμε, είναι πολλά τα λεφτά, αλλά που να πάρει ευχή. Που να πάρει ευχή. Και γιατί το λέω? Υπάρχει κινητικότητα λοιπόν στα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Υπάρχει κινητικότητα από την πλευρά της Τουρκίας. Ξεκινά ο Ερντογάν όλη αυτή την πανδεσία των απειλών απέναντί μας με το GSI. Και μάλιστα λένε ξεκάθαρα, για να μπορέσει να γίνει οποιαδήποτε εργασία θα πρέπει να παίρνουν την άδειά μας. Αυτό λέει η Τουρκία. Έκανα ρεπορτάζ, μου είπανε πραγματάκια, ότι και εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα δικά μας, θα κάνουμε ότι γουστάρουμε το ένα το άλλο, και μαθαίνω εκ των υστέρων ότι ακούστε λέει πώς πάει να βρεθεί η χρυσή λύση, η χρυσή τομή. Η γαλλική εταιρεία, ο Κολοσσός, για κάθε ενέργεια που θα κάνει θα ενημερώνει λέει όλες τις πλευρές. Θα ενημερώνει το Ισραήλ, θα ενημερώνει την Κύπρο, θα ενημερώνει την Ελλάδα, σωστό. Θα ενημερώνει λέει και την Τουρκία. Γιατί ρε αδέρφια να ενημερώνετε την Τουρκία? Η πλάκα μεγάλη, ξέρετε ποια είναι? Ότι αυτή την εξέλιξη λέει, αν τελικά καθίσει το πράγμα σε αυτή, καθίσει μπίλια σε αυτή την συνεννόηση, η δική μας πλευρά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ωραία ρε παιδιά, γιατί δεν ενημερώνουν και την Αλβανία? Να ενημερώσουν και τη Μελώνη, την Ιταλία. Ας ενημερώσουν και την Ουγκάντα, γιατί δεν την ενημερώνουν? Γενικότερα να υπάρχει μια ενημέρωση. Είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ. Είναι σε εξέλιξη αυτές οι διπλωματικές κινήσεις. Πάντως η τουρκική πλευρά, όσο πάει, όσο περνάνε οι μέρες και ανεβάζει αυτή την επιθετική ρητορική της απέναντι στη χώρα μας, και το πολύ δυσάρεστο ότι ανεβάζει και τις επιθετικές κινήσεις απέναντί μας. Λοιπόν, μερικά μηνυματάκια σας. Έχει γίνει ένας πανικός αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνω. Δεν θα μπορέσω να τα διαβάσω όλα. Καλά, εντάξει, άστο ρε Αντώνη. Καλημέρα. Ο Βασίλης, καλημέρα αδερφέ, δεν θα βγάλεις άκρη. Το παίζουν μοντέρνοι δήθεν για το ρατσισμό που δέχεται ο Έλληνας, όλα καλά, αναφέρει ο Βασίλης από το Duisburg. Από το Duisburg, έλα, το είπα σωστά. Θα την ανοίξουμε, θα τη συνεχίσουμε. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε θα έχουμε ούτως ή άλλως εκπομπή από τις 9 μέχρι τη 1. Από τις 10 μέχρι τη 1. Από τις 10 μέχρι τη 1 θα έχουμε εκπομπούλα το Σαββατοκύριακο. Οπότε θα τα πούμε. Ό,τι πιστεύω μου, καληνύχτα και καλή βραδιά. Ο Αντώνης, την καλημέρα μου επίσης. Όλα καλά, real blogger. Απλά κάποια πράγματα αλλάζουν στη ζωή. Δεν μπορώ να πω κάτι στον αέρα για το συγκεκριμένο κομμάτι. Είτε να επικοινωνήσεις μαζί του, είτε... ναι. Οι ανακοινώσεις πάντως όσον αφορά στο πρόγραμμα του Real FM, το καθημερινό, νομίζω ότι το έχετε πλέον στο μυαλό σας. Έχουν γίνει. Γεια σου ρε Φόρτσα Παοκάρα. Γεια σου ρε Φόρτσα Παοκάρα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα διαβάσω το μήνυμά σου πάρα πολύ προσεκτικά και θα σου απαντήσω αμέσως μετά. Πάμε.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε όλη μποχήμους ψυγείου και ροδόπι γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Φώτσα Παοκάρα, συμφωνώ απόλυτα με το μήνυμά σου. Τώρα, επειδή το άνοιξα εγώ το θέμα, θα μου επιτρέψετε να το κλείσω, γιατί κάποιοι όντως έχετε γράψει το κοντό σας και το μακρύ σας. Και επειδή υπήρχε και ένα μήνυμα και μάλιστα πάρα πολύ αυστηρό έτσι και βαρύγδουπο από την πλευρά της Εύας, ότι δεν γράφει άσχετο σε αυτό τον ατάλο. Ένα λεπτό να το βρω και να το διαβάσω έτσι κανονικότατα. Τη διαβάσαμε, λέει, την Οδύσσεια για την ωραία Ελένη που είπα πως τη χαρακτηρίζει ο Όμηρος. Απλώς είσαι άσχετος. Λοιπόν, άκου Εύα, για να δεις η ασχετοσύνη. Πώς την ονομάζει, ποια είναι τα επίθετα τα οποία χρησιμοποιεί ο Όμηρος για την ωραία Ελένη. Ευηδής, η ωραία. Καλύκομος, ομορφομαλούσα. Σου κάνω και τη μετάφραση για να μην, έτσι μπερδευτείς και ψάχνεις. Ριγεδανή, που μεταφράζεται ως φρικτή, αξιό, από, έτσι ότι καθώς αναγνωρίζει πως έγινε η αιτία του αφανισμού των ονειρών, ότι ήταν η αιτία του πολέμου. Τανίπεπλος, ομορφοντημένη με μακρύ πέπλο. Καλυπάρης, έλα πάμε πάλι. Καλυπάριος, η ασπροχέρα, η ομορφό πρόσωπη. Και λευκόλενος, η ασπροχέρα, με λευκά χέρια. Εντάξει, αυτά. Πάμε τώρα στον Υφυπουργό Παιδείας, στον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Ζητήσαμε από τον κύριο Παπαϊωάννου τη βοήθειά του για να μας λύσει κάποιες απορίες και πάντα μα πάντα βρίσκεται κοντά μας για να μας λύνει αυτές τις απορίες ο Υφυπουργός Παιδείας. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Φαντάζομαι σας βρίσκουμε ακόμα στη Θεσσαλονίκη, διότι...
1: Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Βέβαια, γιατί χτες ήταν μια πάρα πολύ σημαντική μέρα για την πόλη μας. Και θα έλεγα μια σημαντική μέρα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα και όλη την Ελλάδα με μια λογική. Ότι αποδεικνύουμε στην πράξη ότι αυτά που λέμε γίνονται έργα.
0: Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά λοιπόν στο μετρό της Θεσσαλονίκης, τα υπόλοιπα έργα και όλα τα σχετικά. Να πάμε λίγο στα δικά σας. Διότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, κύριε Υπουργέ. Πρώτα απ' όλα, τι γίνεται με τους καταλόγους, με τους διορισμούς, με τη νέα σχολική χρονιά, με τους αναπληρωτές καθηγητές? Προχωράμε? Πότε θα γίνει πρώτα απ' όλα έχει γίνει η πρώτη διαλογή, η πρώτη επιλογή?
1: Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε ότι έχουμε τον διορισμό και την ανάληψη υπηρεσίας των μονίμων διοριστέντων δασκάλων και καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε την εβδομάδα αυτή που διανύουμε η κατάθεση των δικαιολογητικών και των αιτήσεων για τους αναπληρωτές. Θα έχουμε το πρώτο κύμα των αναπληρωτών, την πρώτη φάση, 30.000 αναπληρωτές. Τα σχολεία ανοίγουν 1η Σεπτεμβρίου για την όλη διοικητική προετοιμασία. Τα μαθήματα 11η Σεπτεμβρίου, την ημέρα των μαθημάτων, κάποιες μέρες πριν, θα είναι στη θέση τους και οι αναπληρωτές καθηγητές. Εδώ θέλω να πω ένα πράγμα. Ότι προφανώς ή πιθανόν να υπάρξουν και κάποια κενά ή να δημιουργηθούν κάποια κενά. Θα ρωτήσει εύλογα κάποιος πώς θα δημιουργηθούν αυτά τα κενά αφού στέλνω τον καθηγητή Παπαδάκη ή τον καθηγητή τον δάσκαλο Παπαϊωάννου κάπου. Επειδή ζω την εκπαίδευση τα τελευταία 30 χρόνια ως καθηγητής πανεπιστημίου αλλά και όντας παιδί δασκάλων, οι γονείς μου ήταν δάσκαλοι και οι δύο, διαπιστώνω και πλέον είναι πεποίθησή μου ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι μια δυναμική διαδικασία και δεν είναι κάτι στατικό. Είπα, πήρα 30, ναι, 30.000 θα πάνε εκεί. Ναι, πάρα πολύ σωστό. Κάποιοι από αυτούς όμως, ενδεχομένως είτε από τους μόνιμους διορισθέντες είτε από τους αναπληρωτές, να έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, άμα τη αναλήψη των καθηκόντων να δηλώσουν κάποιο κόλλημα και ξαφνικά εκεί που θεωρείς ότι έχεις πληρώσει τα κενά, έχουν γεμίσει τα κενά, να δημιουργηθούν επιπλέον κάποια κενά. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο το Υπουργείο έχει δηλώσει και ο Υπουργός ότι θα υπάρχει και μια δεύτερη φάση αναπληρωτών με βάση το τι θα έχει δημιουργηθεί. Και τέλος υπάρχει και το πρόγραμμα αυτό, η ψηφιακή προσέγγιση που έχει το Υπουργείο, έτσι ώστε με δεδομένα τεχνητής νοημοσύνης να μπορεί να προβλέπει με βάση τα κενά, με βάση την εικόνα των σχολείων, με βάση τον αριθμό των μαθητών, με βάση το δημογραφικό που από την πρώτη δημοτικού εμφανίζεται, άρα σε αυτό το σχολείο τι θα έχουμε τα επόμενα χρόνια, να μπορούμε να έχουμε ακόμα πιο ακριβή έλεγχο των θέσεων που χρειαζόμαστε.
0: Εξηγήστε μας δύο πραγματάκια, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Παπαϊωάννου, γιατί έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, στις φετινές λίστες, στους φετινούς καταλόγους, έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά στο πώς μετράνε, στο πώς έχουν μετρηθεί από το σύστημα τα μόρια? Τι εννοώ? Ενώ κάποιοι περίμεναν ότι φέτος έρχεται η σειρά τους, τελείως ξαφνικά, πάνω από το όνομά τους και πάνω από τα μόρια τα οποία είχαν, βλέπουν εκατοντάδες, δεκάδες άλλους που προέρχονται από ό,τι μου είπαν από τον ιδιωτικό τομέα, ή μάλλον έχουν εργαστεί και στον ιδιωτικό τομέα. Τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Προσέξτε, η όλη διαδικασία και το τι μετράει το σύστημα, και πολύ σωστά το είπατε, ότι δεν μπαίνει χέρι. Να το πω απλά όπως το λέμε στην καθημερινότητα. Ό,τι δηλώνει ο κάθε ένας με βάση τα δεδομένα που δηλώνει και τα οποία ελέγχονται στην πορεία, μπαίνουν στο σύστημα. Τώρα, όσον αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση, επειδή είχα και εγώ μια τέτοια όχληση από κάποιον γνωστό μου, είναι δεδομένο ότι όσα χρόνια και αν έχεις την ιδιωτική εκπαίδευση, χρειάζονται τα δύο εκείνα χρόνια, μιλάμε για τον μόνιμο διορισμό, τα δύο εκείνα χρόνια τα οποία πρέπει να έχεις κάνει σε δημόσιο σχολείο ως αναπληρωτής για να μπορέσεις να μπεις στη λίστα των, για τον μόνιμο διορισμό.
0: Ναι.
1: Αυτό το ξέρω καλά. Τώρα, αν εσείς υπονοείτε κάποια άλλη περίπτωση ή οτιδήποτε, θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν μπορώ να έχω υπόψη.
0: Όχι, δεν υπονοώ κάτι, απλά
1: περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν, αυτό θέλω να πω, δεν είπα ότι υπονοείται, προς Θεού. Απλώς αυτό είναι όπου ορίζει ο νόμος, αυτά είναι τα δεδομένα, μπαίνουν τα δεδομένα στο σύστημα, στον ΟΠΣΥΡ, και από εκεί και πέρα βγαίνουν τα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάποια περίπτωση που μπορεί να εμφανίστηκε αυτό, δεν μπορώ να απαντήσω, διότι δεν έχω όλα τα δεδομένα μπροστά. Δηλαδή, αν ο Παπαϊωάννου ήταν πέρυσι στην σειρά X και φέτος βρέθηκε στη σειρά Z, γιατί μπήκαν κάποιοι από πάνω, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Είναι πολύ μερική εξειδικευμένη περίπτωση.
0: Έτσι όπως μου το λέτε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μάλλον συμπληρώθηκαν πολλά ονόματα ανθρώπων εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν δύο χρόνια στο δημόσιο τομέα, προσμετρήθηκαν και τα μόρια τα οποία είχαν στην ιδιωτική εκπαίδευση και άλλαξε προφανώς και η άλλαξε μορφή των καταλόγων, η σειρά.
1: Προφανώς μπορεί κάποιοι να έχουν πάρει ένα μεταπτυχιακό, ένα δεύτερο μεταπτυχιακό, τα οποία όλα αυτά προσμετρώνται.
0: Μάλιστα, για να το δούμε. Πάντως υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, κύριε Υπουργέ, και επειδή ξέρω ότι έχετε πάρα πολλές ευαισθησίες, υπάρχει και ρεπορτάζ στην Καθημερινή. Ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας η εκπαιδευτική. Και μάλιστα στις τουριστικές περιοχές υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ένας εκπαιδευτικός που βλέπει, περιμένει πώς και πώς μία θέση για να μπορέσει να προσφέρει κιόλας. Αναγκάζεται δυστυχώς τις περισσότερες φορές να μετακινηθεί πολλά χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας του. Είναι και ένα ζήτημα αυτό το οποίο θα πρέπει να το δείτε, κύριε Υπουργέ, μεταξύ μας, έτσι?
1: Κοιτάξτε, νομίζω έχετε δίκιο σε αυτό. Υπάρχουν απόψεις τις οποίες ακούω και εγώ. Έχουν λογική ότι γιατί ο Παπαδάκης να μην πάει στο Αγρίνιο, γιατί κατάγεται από εκεί, και ο Παπαϊωάννου, ο οποίος κατάγεται από την Άρτα, να φύγει από την Άρτα να πάει στο Αγρίνιο και τούμπαλιν. Έτσι. Είναι μια λογική. Όμως, αν μπούμε σε τέτοια παραμετροποίηση, τότε αντιλαμβάνεστε ότι όλη εκείνη η λογική την οποία γνωρίζουν όλοι για το χτίσιμο εντός εισαγωγικών των μορίων, έτσι ώστε να μπορώ να έχω τη δυνατότητα είτε ως μόνιμος είτε ως αναπληρωτής να διοριστώ, ενδεχομένως μετά όλο αυτό το οικοδόμημα πιθανό να καταρρεύσει. Έχει λογική λοιπόν αυτό που λέτε, όμως από την άλλη υπάρχει, είναι όπως μιλάμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις που βρίσκουμε, που λέμε ότι το σύστημα μπορεί να έχει φτάσει στα όρια του, όμως το αδιάβλητο αυτόν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανένας να παραγνωρίσει. Τώρα, όσον αφορά τα σπίτια, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, το ακούω και αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο, και είναι και το κάτι ανάλογο και με τα σπίτια που προσπαθούν τα παιδιά οι νέοι φοιτητές να βρουν σε περιοχές, σε πανεπιστήμια, όπου είναι τουριστικές περιοχές.
0: Νομίζω ότι είναι δύο βασικές, δύο βασικά προβλήματα που θα πρέπει να ενσκύψει το Υπουργείο Παιδείας πάνω σε αυτά τα δύο προβλήματα.
1: Όσον αφορά τους φοιτητές, είναι μια άλλη ιστορία. Νομίζω,
0: το ξέρω.
1: Για άλλο με ρωτήσατε.
0: Ναι.
1: Να χάσω το χρόνο.
0: Όχι. Απαντήστε για τους εκπαιδευτικούς, γιατί είναι μεγάλο το ζήτημα.
1: Πάρα πολλά και έχουν γίνει πάρα πολλά για τη φοιτητική στέγαση και ζήτηση.
0: Σωστό. Τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε πει στον αέρα. Απλά πείτε μας για τους εκπαιδευτικούς.
1: Όσον αφορά τώρα τους καθηγητές και τους δασκάλους που πάνε σε τέτοιες περιοχές, ήδη το Υπουργείο έχει και με τα συναρμόδια Υπουργεία έχουν προσπαθήσει να βρουν και βρίσκουμε συνεχώς δημόσια κτίρια τα οποία ανακαινίζονται, εάν χρειάζονται ανακαίνιση ή αν δεν χρειάζονται, διατίθενται για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας. Από εκεί και πέρα οι τοπικοί δήμοι πρώτου βαθμού, αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού προσπαθούν να βοηθήσουν. Η Εκκλησία, νομίζω, από ό,τι ξέρω, σε κάποιες περιοχές υπάρχει η επιστροφή δύο ενοικίων για όλους όσους θα πάνε σε περιοχές εκτός του τόπου κατοικίας, και από την άλλη είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν είναι τόσο πολιτικό ή δεν είναι καθόλου πολιτικό, αλλά θα το πω, είναι έτσι όπως το αισθάνομαι εγώ. Αν είμαι σε μια περιοχή, σε ένα νησί,
0: και να κλείσουμε με αυτό παρακαλώ, ναι,
1: έχει τουρισμό, αλλά όμως θέλω και εγώ να αναπτύξω το νησί μου, τότε και εγώ που έχω κάποιο σπίτι και το νοικιάζω, ναι, προσπορίζω με χρήματα από όλη αυτή την ιστορία, όμως ας το νοικιάσω 15 μέρες στην τουριστική περίοδο λιγότερο και ας το διαθέσω στο δάσκαλο, στον καθηγητή, στον γιατρό, στον αστυνομικό που θα έρθει σε αυτήν την απομακρυσμένη περιοχή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Την καλή μέρα μου.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Εμείς φεύγουμε αμέσως. Ακολουθεί η Στεφανία Κασίμη και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Η Ελισάβετ Σαλαμάρα και η Στεφανία Κασίμη. Θα τα πούμε εμείς αύριο το πρωί. Στις 10 είπαμε, Νίκο, στις 10 το πρωί. Και θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Γεια χαρά.
2: Real FM.
3: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
4: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
5: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
3: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
3: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
9: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
8: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι, μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια Εφέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητιώτη. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια. Στη σύλληψη ενός 68χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στοιχείο στο πλαίσιο της έρευνας για τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Δίκη στα βόρεια του νησιού. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιοταχείο αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Ζυρίχης, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Προσπάθησε και για το παγκόσμιο ρεκόρ έχοντας 2 αποτυχημένα άλματα στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Μόντο Ντουμπλάντης που κυριάρχησε με 6 μέτρα και 25 εκατοστά. Στο μήκος νικητής ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου με 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς οι πλημμύρες και η φωνική κατολίσθηση έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 470, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400. Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, που σύμφωνα με την Ταχεράνη έχει επιβληθεί στη χώρα.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Πρόκριση για τον Όφη στη Link Face του Europa League μετά τη νίκη του στη Σόφια με 2-0 επί της ΤΣΣΚΑ, την οποία είχε κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο με 3-0. Στη Link Face του Conference Link προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός που κέρδισε στην Τσεχία με 2-1 στην παράταση τη Χράντετς Κράλοβε. Αντίθετα, εκτός Ευρώπης έμεινε ο ΠΑΟΚ που αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Conference Link. Έχασε στην Νορβηγία με 3-2 από την Μπραν, η οποία πέρασε στη Link Face της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά αίθριος με βροχοπτώσεις στα βόρεια υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα εδώ είμαστε.
1: Πολύ μ' άρεσε αυτό το πρώτο τραγούδι, πολύ μ' άρεσε.
0: Έχει βάλει Ελισάβετ να χάσω θερμίδες πρωί-πρωί, εσ' άρεσε.
1: Πόσες θερμίδες έχασες κατεβαίνοντας τις μισές σκάλες δύο ορόφων, ούτε δύο. Καταφέρεις και έφτασες μέχρι κάτω.
0: Μακάρι να χάναμε 50 θερμίδες με δύο ορόφους.
1: Ναι.
0: Μακάρι να,
1: κοίτα,
0: να ήταν
1: δεν
0: τόσο
1: είναι
0: εύκολα,
1: το,
0: τόσο
1: δεν είναι το φόρτε μου το ανεβοκατεβαίνω ορόφους.
0: Εμένα είναι το φόρτε μου, αλλά δεν είναι τόσο θερμίδες.
1: Βάλε μου να περπατήσω τώρα εδώ, να πάω στο άλσο συγκρού απέναντι και να κάνω δύο γύρους.
0: Πονάς τα γονατάκια σου.
1: Όχι, δεν μου αρέσει το ανεβοκατέβασμα της σκάλας. Καθόλου.
0: Α, θες ευθεία.
1: Θέλω ευθεία, θα είναι και ανηφόρα, αλλά θέλω να είμαι έξω, να περπατάω. Δεν θέλω αυτό το μονότονο πάνω κάτω ανεβοκατέβασμα χωρίς νόημα.
0: Α, γι' αυτό μου λέει, δεν σ' αρέσει το γυμναστήριο.
1: Δεν μ' αρέσει το γυμναστήριο, μ' αρέσει έξω στη φύση. Έξω στη φύση. Η γυμναστική και αν ήταν να επιλέξω
0: τώρα,
1: σε κλειστό χώρο.
0: Και αγώνες. Μπορείς να αρχίσεις να τρέχεις και μαραθώνιο.
1: Ναι, τώρα.
0: Γιατί, κι εγώ έχω τρέξει.
1: Έχω το μέλλον όλο
0: όχι
1: μπροστά μου.
0: Συγγνώμη, δεν παρεξηγηθώ. Σε αυτούς τους αγώνες που έχουν και
1: τα 5 χιλιόμετρα,
0: αποστάσεις,
1: τα 2, τα 3.
0: Έχω τρέξει μέχρι 10.
1: Α, ήταν μια χαρά σε βρίσκω. Λοιπόν, αν ήταν σε κλειστό χώρο, θα επέλεγα να κάνω κάτι σε γιόγκα.
0: Yoga.
1: Έχω κάνει παλιά, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Σου ταιριάζει γιόγκα.
1: Ήμουν και με το κεφάλι κάτω. Αυτό που βλέπεις.
0: Ναι, ναι.
1: Τις περίεργες στάσεις, τις στάσεις που λέει του σκύλου, οι στάσεις του λωτού κτλ.
0: Σου ταιριάζει γιόγκα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι και στο χαρακτήρα σου, σου ταιριάζει.
1: Ξέρεις κάτι, είναι για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση και να μην ξεσπάσω σε κανέναν άνθρωπο δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
0: Έλα μωρέ που θα ξεσπάσει, δεν σε έχω δει ποτέ να ξεσπάσει.
1: Δεν με έχεις δει, γι' αυτό. Εγώ. Γιατί έκανα γιόγκα κάποτε. Ναι. Μπορούσα να μην ξεσπάσω.
0: Εγώ έκανα γιόγκα όταν ήμουν φοιτήτρια στο Λονδίνο κάποια στιγμή. Δύο μαθήματα έκανα.
1: Α, δύο? Εντάξει.
0: Ναι, δεν μπορούσα.
1: Δεν σου
0: να
1: τέριαξε.
0: Δεν μου τέριαξε, όχι καθόλου. Είμαι λίγο υπερκινητικό για γιόγκα.
1: Ναι. Γι' αυτό. Ξεκίνα να ανεβοκατεβαίνεις σκάλες, Στεφανία. Είναι και
0: γι' αυτό
1: πρακτικό.
0: Γι' αυτό έτρεχα.
1: Όποιος εδώ παραγγέλνει καφέ ή οτιδήποτε, μπορείς εσύ να ανεβοκατεβαίνεις, να χάνεις τις θερμίδες και οι άλλοι να κάνουν τη δουλίτσα τους.
0: Ωραία.
1: Από το γραφείο τους με ηρεμία και τα σχετικά.
0: Εντάξει. Εντάξει. Αν είναι να χάνω 50 τη φορά, το κάνω. Λοιπόν, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 9.
1: Ναι, Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
0: Ελισάβετ Σαλαμάρα στο άλλο μικρόφωνο. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση των ήχων.
1: Και Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντάει στα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200. Διαφορετικά, στέλνετε email στο στούντιο παπάκι realfm.gr. Αυτά και με αυτά φτάσαμε στην Παρασκευούλα.
0: Φτάσαμε στην Παρασκευούλα και κανονικά σήμερα έπρεπε να αρχίσουμε.
1: Ναι, με τι?
0: Με αθλητικά, κανονικά.
1: Εντάξει, μην την βάλεις στον κόσμο τώρα. Έχεις έρθει έτσι φορτσάτη, ας πούμε. Να χάσουμε θερμίδες, να κάνουμε γυμναστική. Σε έχει πιάσει αυτό που πιάνει όλο τον κόσμο τέλη Αυγούστου που θέτουν τους στόχους του Σεπτέμβρη.
0: Δεν στα έλεγα έξω.
1: Να κάνω, να έχω προσωπικό χρόνο, να πάω γυμναστήριο, ναι, να κάνω χορούς, να κάνω γιόγκα, να διαβάζω βιβλία, να πηγαίνω σε λέσχες αυτό. Να,
0: λέσχες όχι, δεν με έχει πιάσει.
1: Να κάνω να ταξιδέψω. Δεν ξέρω αυτό, τι, ναι, να κάνω ανακαίνιση στο σπίτι.
0: Με πιάνει, ναι, αλλά ναι, θέλω από τους 10 στόχους να πετύχω, ναι, τους 2.
1: Ναι.
0: Έστω.
1: Ζεις με μια ελπίδα κι εσύ.
0: Δεν είναι.
1: Γιατί
0: ρεαλιστικό.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε έναν μάλλον δεν πετυχαίνεις κάθε χρόνια.
0: Όχι. Φέτος θα το πετύχω. Φέτος θα αλλάξουν όλα. Κάτσε, γιατί κάνουμε και άλλα πράγματα ταυτόχρονα αυτό. Λοιπόν, ωραία. Γιατί με τα αθλητικά δεν αξίζει να ξεκινήσουμε.
1: Φυσικά αξίζει,
0: να
1: αλλά.
0: Να ξεκινήσουμε με τον Καραλή.
1: Σε είδα που πάρα πολύ δυναμική και φορτσάτη. Μπα! Θυμηθήκαμε σήμερα τα αθλητικά.
0: Και το λες για τον Παναθηναϊκό, τι να κάνω τώρα.
1: Όχι. Τι να πει για τον Παναθηναϊκό τώρα, εντάξει. Είπαμε. Άλλες ομάδες προκρίνονται με 4 γκολ και άλλες ομάδες εκεί, στο νήμα.
0: Σημασία έχει να προκρίνεσαι.
1: Στο τελευταίο λεπτό, τσούκου τσούκου.
0: Σημασία έχει να προκρίνεσαι. Και το θρίλερ καμιά φορά. Σε μια πολύ ωραία χώρα, εξάλλου. Έχει σημασία και που ζει το θρίλερ.
1: Η χώρα αυτή είναι γεμάτη θρίλερ, δεν έχει. Με στην αγωνία είναι.
0: Είναι πολύ ωραία χώρα. Λοιπόν, είναι ωραία.
1: Λοιπόν, σούπερ Καραλής.
0: Σούπερ Καραλής, πραγματικά.
1: Το λέγαμε όμως καιρό ότι φαινόταν να το έχει το ύψος.
0: Το έχει.
1: Δηλαδή
0: το
1: έκανε κάτι άλματα που στη λεπτομέρεια το έριχνε στο τέλος των π.χ. και έβλεπες ότι πέρναγε πάνω 10-15 πόντους άνετα. Και λες, το παιδί το έχει μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο επόμενο μήνα θα το κάνει. Το έκανε λοιπόν. 6 μέτρα και 20 εκατοστά.
0: Ήταν 6-16 το ρεκόρ του. Νομίζω το είχε
1: 6-17 ή 6-18 νομίζω ήταν. Το είχε κάνει στον κλειστό στίβο. Αλλά μετρούσε ως πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Νομίζω γενικό. 6-16 ήταν, τέλος πάντων.
1: Και τώρα 6-20 και δοκίμασε να κάνει και παγκόσμιο ρεκόρ. Φαντάσου σε τι επίπεδο έφτασε αυτός ο αγώνας με τον Ντουλάντης. που και οι δυο τους προσπάθησαν να κάνουν παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Ο Ντουπλάτης έχει 6.31.
1: Έχει 6.31 που είναι το παγκόσμιο, αλλά προσπάθησε ο Καραλής να πάει στα 6.32, προσπάθησε και ο Ντουπλάτης και οι δύο. Δηλαδή ήταν νομίζω ο αγώνας που έφτασε στο ανώτερο επίπεδο.
0: Χθες μπορείς να πεις ότι ήταν μια πολύ δυνατή μονομαχία. Χθες μπορείς να το πεις.
1: Ναι. Νομίζω ότι τραβάει
0: ο ένας. Βεβαίως ο Ντουπλάτης. Ακριβώς. Τραβάει ο ένας τον άλλον. Ο ανταγωνισμός είναι. Κάνει πολύ καλό σε αυτή την.
1: Παιδί μου, έχεις ακούσει που λένε στην τάξη σου να έχεις καλούς μαθητές και να το επιδιώκεις.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: ο ανταγωνισμός και ο συναγωνισμός, μάλλον, θα έχει καλύτερα αποτελέσματα και θα τραβήξει
0: και
1: σε αυτό.
0: Και ο ανταγωνισμός δεν πειράζει να το λέμε.
1: Αυτό
0: καλό
1: είναι.
0: Είναι. Καλά. Υγιής είναι, καλό
1: από την
0: είναι.
1: Άλλη, Τεντόγλου, γνωστό Τεντόγλου. Δεν
0: αυτός
1: σταθερή αξία.
0: Αυτό ο Θεός, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει
1: αντίπαλο.
0: Του λείπει ο ανταγωνισμός.
1: Βλέπεις. Γιατί αν
0: δηλαδή
1: είχε
0: πρέπει
1: αντίπαλο,
0: κάποιος να πηδήξει να κάνει ένα μεγαλύτερο άλμα για να κάνει ένα μεγαλύτερο, κατάλαβες.
1: Αν είχε αντίπαλο τώρα, τι 8.45 πηδήξε χθες, θα είχαν σπάσει τα κοντέρ. Πώς το είπαν οι προβλέψεις ότι τον βλέπουν για 8.90, λέει.
0: Είναι τεράστιος αθλητής ο Τεντόγλου. Έχει συγκλονιστική τεχνική, φοβερό άλμα, φανταστικός αθλητής.
1: Καλά που υπάρχουν και τα αθλητικά, έτσι. Για να ανεβαίνουμε και λίγο ψυχολογικά.
0: Τρόμαξε.
1: Τι, τρόμαξε. Παιδί μου, είναι τόσο τρομακτικός ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Όχι, αλλά μιλούσαμε για αθλητικά και νόμιζα ότι μπήκε να κάνει μπούλινγκ.
1: Στη σωστή ώρα
0: για τον Παναθηναϊκό.
1: Τι να πει τώρα και ο Παναγιώτης για
0: γιατί
1: τον Παναθηναϊκό.
0: Γιατί κάτι ξεκίνησε έξω, γι' αυτό να λέει.
1: Θα είναι ευγενικός.
2: Καλημέρα, κανένα μπούλινγκ.
1: Παναγιώτη, να είσαι ευγενικός.
0: Πες στον κόσμο τι ομάδα είσαι, Παναγιώτη.
2: Το ξέρουν ήδη, το έχει γνωστοποιήσει ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
1: Έχει βγάλει όλα του τα στοιχεία, έχει βγάλει.
2: Εγώ δεν θα το δήλωνα στον αέρα, αλλά. Τι να κάνω.
1: Να σου πω, δεν κρύβεται κιόλας,
0: Παναγιώτη. Πες και σε μένα, γιατί δεν ξέρω.
1: Α, εσύ πρέπει να είσαι η μοναδική.
0: Πες τι είναι.
1: Στο λεκανοπέδιο που δεν ξέρει τι ομάδα είναι ο Παναγιώτης.
2: Δεν θα το πω ξεκάθαρα, θα υποστηρίζω
0: ξανά, δεν πειράζει.
2: Την ίδια ομάδα που υποστηρίζει και ο ηχολήπτης μας.
0: Μάλιστα.
1: Άντε να λύσεις το γρίφο, λοιπόν.
0: Δεν χρειάζεται, είναι σαφές. Γιατί ο ηχολήπτης μας ξέρουμε χρόνια τι είναι.
2: Αλλά σεβόμαστε όλες τις προκρίσεις και τον ΠΑΟΚ που αποκλείστηκε.
1: Με όποιον τρόπο, ναι. Και ο ΠΑΟΚ, ναι.
0: Κρίμα, στεναχωρηθήκαμε για τον ΠΑΟΚ.
1: Κρίμα, γιατί έφυγε πάρα πολύ νωρίς από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, από τον Αύγουστο κιόλας. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν περνάει την καλύτερη περίοδο του.
2: Όχι, χάλια. Και άμα αποχώρησε η Κωνσταντέλια, χάλια.
1: Ναι. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός είπε:
0: αυτό.
1: Μη μου ζητήσετε να σας φέρω τον Τέλια.
0: Αφήστε το μετρό. Τι μετρό τώρα, τον Τέλια πίσω θέλουμε.
1: Βρήκαν ευκαιρία η Θεσσαλονίκη. Πήγε ο Πρωθυπουργός πάνω και το αίτημά του, το νούμερο ένα αίτημα. Έχει τόσα προβλήματα η Θεσσαλονίκη. Έτσι τώρα έχει το κυκλοφορικό, έχει το flyover που έχουν, γίνονται εργασίες κτλ. Είναι κολλημένοι στην
0: εκεί,
1: κίνηση.
0: Θέλουμε τον Τέλεια.
1: Ποιος ξέρει πόσα άλλα προβλήματα υποδομών. Και το αίτημα ήταν από τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης ότι φέρει μας τον Τέλεια. Πού να τον φέρει τον Τέλεια, παιδιά.
0: Πιο εύκολα θα φτιάχνει μετρό.
1: Πιο εύκολα θα φτιάξει κι άλλους σταθμούς μετρό. Και πιο εύκολα θα τελειώσει το flyover. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται, Παναγιώτη?
2: Ανεβαίνει κίνηση, νομίζω.
0: Συν 5%, συμφωνώ.
2: Ναι.
1: Τη Δευτέρα να δεις συν πόσο τη 100 θα είναι η κίνηση.
2: Αυτό μπορεί να είναι η τελευταία τόσο χαλαρή καθημερινή.
0: Oh.
2: Εγώ αυτό πιστεύω, αυτό προβλέπω.
1: Για να δούμε.
2: Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άνοδο της Κηφισίας στο Χαλάνδρι και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου χαμηλά. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στον Πειραιά, στη Σαλιπέδου, Κόνονος Γούναρη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη μέρα που ακούμε και για την Αττική Οδό.
0: Για καθυστερήσεις, ναι, χθες είχε κάποια στιγμή καθυστερήσεις, αλλά είχε σημειωθεί ένα τροχαίο μετά την
1: άρα
0: έξοδο.
1: Άρα νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι σιγά σιγά, μη σου πω και γρήγορα από τη Δευτέρα, επιστρέφει η κίνηση στους δρόμους.
0: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά η κίνηση. Σας το λέω καθημερινά, μέρα-μέρα. Και στην Αττική Οδό έχει διαφορά η κίνηση, γιατί έρχομαι συγκεκριμένη ώρα, οπότε είναι δείγμα.
1: Ναι. Λοιπόν, Παναγιώτη, νομίζω ότι ήταν μάλλον η τελευταία φορά που είπες μια κίνηση η οποία ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα.
2: Ναι. Τελειώνουν τώρα οι απαλές αναφορές μετά.
1: Μετά θα αρχίσει το κατεβατό και του λέμε μάζεψε το, Παναγιώτη, μάζεψε το.
0: Πού δεν έχει κίνηση, έτσι. Να μας πεις, όχι που
1: έτσι,
0: έχει.
1: Έτσι, έτσι. Τώρα θέλω να δω ειλικρινά πότε θα πέσει αυτή η θερμοκρασία. Έχει καταντήσει κουραστικό, να το λέμε, αλλά έχει καταντήσει κουραστικό επίσης. Ναι, γιατί γελάς, Στεφανή.
0: Ο Σπύρος Παπαδάκης μου στείλε ένα μήνυμα. Ότι... Παραπέντε ανεξαρτήτως ώρας.
1: Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν, πότε θα πέσει αυτή η θερμοκρασία? Έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ εκνευριστικό, θέλω να πω. Κλείνουμε μια εβδομάδα.
0: Έχει πάρα πολύ ζέστη. Το λέγαμε με την Ελισάβετ έξω. Ειδικά ακόμα, ειδικά το βράδυ, παιδιά. Εγώ το βράδυ νιώθω τη δυσφορία. Εγώ το βράδυ νιώθω τη δυσφορία. Είναι, νιώθεις ότι όλα καίνε.
1: Και σήμερα 38 αριά γιατί.
0: Και σήμερα. Και στη Δυτική Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο.
1: Αυτό το βασανιστικά είναι... συνεχίζεται πάρα πολύ βασανιστικά όμως. Δεν βλέπω καμία πτώση. Όχι. Δεν βλέπω. Μας τα φύλαγε για το τέλος το καλοκαίρι. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Έχει και μέχρι 40 αριά στη Δυτική Ελλάδα.
1: Ναι, και σήμερα είναι στο κόκκινο πολλές περιοχές. Αυτό σημαίνει είμαστε στο 5, δηλαδή μπορντό. Ο χάρτης έχει βαφτεί κόκκινος, καρακόκκινος. Είναι περιοχές της Κρήτης, είναι νησιά του Αιγαίου, είναι Ρόδος, Κάρπαθος και μετά, μην νομίζετε, και οι υπόλοιπες περιοχές στο 4, δηλαδή στο πορτοκαλί. Δεν το λέμε τυχαία, γιατί οι χθεσινές πυρκαγιές που είχαμε στην Εύβοια και στη Χίο, που τις λέγαμε, αποδείχθηκε ότι είχαν ξεσπάσει από εργασίες με τροχό.
0: Από εργασίες με τροχό, ναι. Και υπήρχαν και δύο συλλήψεις. Βέβαια τις προλάβανε σχετικά γρήγορα τις.
1: Ναι, αυτό το λέμε.
0: Και τέθηκαν,
1: δεν είναι
0: υπό έλεγχο.
1: Ο καιρός, δεν είναι η μέρα. Θα μου πείτε και πότε είναι η μέρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λέμε μην κάνετε.
0: Είναι η μέρα.
1: Αλλά από το να καούν δάση, να καούν σπίτια, να καούν άνθρωποι. Όχι, δεν είναι.
0: Δεν χρειάζεται, παιδιά, ούτε μπάρμπεκι, ούτε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα, λοιπόν, προκλήθηκαν σε Εύβοια και Χίο οι πυρκαγιές. Στην Ιστιαία, εκεί στην Εύβοια, συνελήφθη 49χρονος με τροχό.
1: Ναι.
0: Έκανε εργασίες. Και στο Βίκι, ένας 68χρονος που χρησιμοποίησε το χορτοκοπτικό μηχάνημα. Πόσα πρόστιμα έχουν μπει από την αρχή
1: έχουν
0: του χρόνου?
1: Έχουν μπει 744
0: ένα
1: πρόστιμα.
0: 200 και κάτι. Έτσι. Εκατομμύρια ευρώ. 316 συλλήψεις.
1: Και είναι εντυπωσιακός ο αριθμός. Από τις συλλήψεις η συντριπτική πλειοψηφία, πλησιάζει το 89%, είναι για φωτιές από αμέλεια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι είναι και η συντριπτική πλειοψηφία των. Πώς να σου πω, οι περισσότερες φωτίες εκεί οφείλονται σε δική μας αμέλεια.
1: Δεν το έχουμε
0: έτσι,
1: στο μυαλό μας. Αλλά
0: τα
1: οι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται εκεί.
0: Αύριο πάντως φαίνεται.
1: Ναι.
0: Τελικά.
1: Ναι.
0: Να φαίνεται.
1: Τι?
0: Να, μάλλον.
1: Ίσως.
0: Ενδέχεται.
1: Μπορεί
0: να πέσει λίγο η θερμοκρασία.
1: Όταν λες λίγο αυτό το λίγο.
0: Πολύ λίγο.
1: Μισό βαθμό. Ένα.
0: Δεν θα πέσει.
1: Με
0: θα
1: το
0: πέσει,
1: ζόρι.
0: Από τα ανατολικά θα πέσει.
1: Από τα ανατολικά.
0: Ναι, περισσότερο θα είναι αισθητή στα ανατολικά.
1: Καλά, κατάλαβα. Φέξε μου και γλίστρισα.
0: Εσένα όχι, δεν θα το νιώσει.
1: Εδώ θα δεν το βλέπω.
0: Θα έχει βοριάδες πιο πολύ στο Αιγαίο, εντάξει.
1: Εντάξει, εκεί υπάρχει μια ελπίδα, επειδή είναι βοριάδες μήπως.
0: Την Κυριακή,
1: λίγο πέσει η αίσθηση, κατάλαβες.
0: Ναι, αλλά την Κυριακή θα πέσουν οι άνεμοι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω, λυπάμαι.
1: Εντάξει, δεν έχεις κάτι άλλο
0: όχι.
1: να πεις καλύτερα.
0: Όχι. Λογικά από εβδομάδα θα έχουμε 35-36. Αν αυτό σου κάνει.
1: Ναι, αυτό μου κάνει καλύτερα από το 38-39.
0: Ναι, αν αυτό σου κάνει το 35 ναι. εκεί πέρα, εντάξει.
1: Εμένα
0: πάλι
1: αυτό
0: με ανέμου.
1: Εμένα αυτό θα σου πω. Αυτό που μου κάνει.
0: Δηλαδή είναι μικρή ανάσα το 35-36. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Είναι μικρή ανάσα γιατί αν έχεις τα 40 για μία εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και η αίσθηση είναι και πολύ περισσότερο. Και έχουν πυρώσει τα πάντα, οι τείχοι, τα ταβάνια, τα πάντα όλα. Είναι μια μικρή ανάσα. Έστω και αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί είχαμε δύο τραγικά περιστατικά.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι με την 18χρονη στη Βέρεια, η οποία έκανε με τον φίλο της εκεί βουτιές στον καταράκτη, στη λίμνη που είχε δημιουργηθεί από τον καταράκτη. Έμπαινε, έβγαινε στο νερό. Δεν είναι μια λίμνη με μεγάλο βάθος, αλλά πάνω στην ώρα του που βγάζανε φωτογραφίες και τα λοιπά, το κορίτσι είπε ναχ και μετά έχασε τις αισθήσεις από ό,τι φαίνεται. Και
0: ναι, το ερευνούν,
1: ο φίλος
0: πάντως,
1: της δεν ναι. κατάφερε να την βγάλει. Ειδοποίησε μέσω του 112 για να ζητήσει ναι. βοήθεια.
0: Πολύ κρίμα.
1: Τραγικό.
0: Και πήγαινε συχνά το. Νομίζω συχνά, πήγαινε κάθε χρόνο. Οπότε καταλαβαίνω
1: ναι.
0: το παιδί.
1: Θα δούμε υπό ποιες συνθήκες, γιατί υπάρχουν υπόνοιες ότι μπορεί να είχε κάποιο πρόβλημα υγείας το παιδί, ένα
0: το
1: κορίτσι 18 ετών.
0: Ναι.
1: Και το άλλο που μου κάνει εντύπωση και είναι αυτό που κάνουμε πάρα πολλές φορές όλοι μας και δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πώς μπορεί να καταλήξει σε ένα μεγάλο ατύχημα είναι αυτό που γίνεται σε παραλία των Χανίων με τον 45χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά στον αφιένα την ώρα που έπαιζε με τον ανιψάκι του στη θάλασσα.
0: Πώς τραυματίστηκε, Ελίζαβετ?
1: Το γνωστό, ανεβάζω τα παιδιά στους ώμους για να το κάνω μια βουτιά, ναι, και τα σχετικά. Φαίνεται μάλλον ότι το παιδί γλίστρησε, έχασε την ισορροπία του και αντί να πέσει στο νερό, έπεσε με δύναμη πάνω στον αφιένα του 45χρονου. Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί κάταγμα αφιενικού σπονδύλου με τραυματισμό του νεοτοιαίου μυελού. Δηλαδή, τι μπορεί να πάθει άνθρωπος
0: από
1: τα απλά παιχνίδια που κάνουμε όλοι μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή, έχω κάνει άπειρες φορές αυτά τα παιχνίδια με τα παιδιά μου όταν ήταν μικρά. Τους άρεσε πάρα πολύ να τα ανεβάζω στους ώμους.
0: Και στις βουτιές χρειάζονται προσοχή, γιατί έβλεπα φέτος. Τώρα, ποια είμαι εγώ που θα κάνω υποδείξεις. Αλλά έβλεπα βουτιές από βράχια 10 και 12, ναι, μέτρα και με το κεφάλι.
1: Φαίνονται εντυπωσιακές να... στα βίντεο και τις φωτογραφίες. Ξέρεις, αλλά...
0: έκανα και εγώ βουτιές μικρή, ποτέ μην το παίζω δασκάλα. Αλλά ειδικά με το κεφάλι, δεν ξέρουν ζεις κάτω τι έχει, αν έχει ξέρες, σε μια άγνωστη παραλία.
1: Κοίτα, εννοείται, Στεφανία, ότι πρώτα αν δεν έχεις κάνει μια έρευνα. Να έχεις λίγο κολυμπήσει κάτω.
0: Αλλά και πάλι δεν περιφανεύομαι για αυτό που έκανα. Όχι, πάρω,
1: να
0: δεις
1: τι έχει ο βυθός εκεί που πας να κάνεις τη βουτιά.
0: Έβλεπα δηλαδή τουρίστες που πήγαιναν εκεί και επειδή εγώ ήξερα τι έχει από κάτω, γιατί εκεί μεγάλωσα, έλεγα Θεέ μου, Παναγία μου, που πάνε και βουτάνε και πώς βουτάνε.
1: Ναι. Λοιπόν, με αυτά τα ευχάριστα, όπως καταλάβατε, άρχισε η εκπομπή. Μας κάνει νόημα εδώ ο Νίκος Απρανής. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
0: Να ξεκινήσουμε και την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων.
1: Βέβαια.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο, 9 καλεσμένοι και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Ακραίος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Τροχαιώδη στοίχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Η καταστροφική κατολίθιση και πλημμύρα που σάρωσε τον Νεπάλ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 470 ανθρώπων, ενώ πάνω από 1.400 είναι οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά σημείωσε ο Μανουήλ Καραλής στο Diamond Link της Ζυρίχης.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: εδώ είμαστε. Ναι. Συζητάμε έτσι για τα μέσα μεταφοράς της Αθήνας. Ναι. Πόσο εύκολο είναι.
1: Να πας από τη μία.
0: Από κοντινές αποστάσεις, δηλαδή να πας, ξέρω εγώ, Γέρακας Μαρούση, Αγία Παρασκευή.
1: Κοντινά. Μοιάζουν πολύ κοντινές κοντά.
0: Πρέπει να αλλάξεις μέσα.
1: Πόσα λεωφορεία πρέπει να αλλάξεις. Πόση ώρα να περιμένεις.
0: Καλά. Τηλεματική.
1: Τηλεματική τι έγινε χθες, παιδιά. Και σήμερα, από ό,τι μαθαίνω,
0: ναι,
1: ακόμα εξακολουθεί να έχει
0: προβλήματα.
1: Σε blackout.
0: Ναι,
1: εγώ το έζησα χθες, γιατί βγαίνοντας από εδώ ήθελα να πάρω λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Και έχω την εφαρμογή στο κινητό, η οποία δεν λειτουργούσε. Λέω, να έχει κανένα πρόβλημα, λέω, το δικό μου κινητό. Αλλά αυτό το είδα για κάνα μισά ώρο κρατούσε.
0: Ναι.
1: Και έφτασε σε στάση που έχει τον πίνακα, ο οποίος ήταν εκτός λειτουργίας, δεν έδειχνε τίποτα. Και τώρα μαθαίνω από τη Χρυσή Ακλησία ότι συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα
0: αυτό
1: με την τηλεματική.
0: Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι δεν μπορείς να ενημερωθείς για το χρόνο των... Λέμε το.
1: Δεν μου έβγαζε
0: για
1: τον
0: χρόνο διέλευσης των μέσων. Ναι.
1: Δεν σου έλεγε ούτε το χρόνο, αλλά δεν μου έβγαζε η εφαρμογή πρόσβαση ούτε στα δρομολόγια να δω ποια είναι η ώρα αναχώρησης από την αφετηρία.
0: Ναι,
1: ούτως
0: ναι,
1: ώστε
0: ναι.
1: να υπολογίσω έστω και μόνη μου με κάποιον τρόπο ότι με βάση την κίνηση που έχει αυτές τις μέρες, πόσο περίπου θα κάνει μέχρι τη στάση που περιμένω εγώ.
0: Υποτίθεται υπήρχε εκτίμηση ότι χθες.
1: Ναι.
0: Θα υπήρχε αποκατάσταση.
1: Θα λυνόταν το πρόβλημα.
0: Της λιματικής, ναι, και θα έφτιαχναν τη βλάβη.
1: Έτσι νόμιζα και εγώ. Αλλά η Χρύσα...
0: Με συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία και όλα αυτά. Μας ενημερώνει
1: ότι ακόμα και σήμερα έχει υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι. Λοιπόν, συγγνώμη, και να πω ότι αυτό συμβαίνει και σε μία περίοδο. Δεν παθαίνει τίποτα με έναν ισχύ τώρα.
1: Για το κινητό
0: λέμε, έτσι, κάθε μέρα.
1: Γιατί τα σπρώχνουμε όλα, ναι.
0: Λοιπόν, σε μία περίοδο που είναι ούτως ή άλλως σε ισχύ και τα θερινά δρομολόγια, δηλαδή ούτως ή άλλως τα λεωφορεία έχουν. Είναι λίγο πιο ωραία.
1: Είναι,
0: τώρα εντάξει. Ήτανε τουλάχιστον.
1: Όχι, είναι,
0: τώρα,
1: ακόμα.
0: Είναι ακόμα.
1: Αν δεν μπει ο Σεπτέμβρης, Στεφανία.
0: Οπότε γιατί... υπάρχει περαιτέρω ταλαιπωρία για τους επιβάτες των μέσων μεταφοράς. Ξέρεις, και όταν δεν υπάρχει και ενημέρωση, αν δεν γνωρίζεις και πού ακριβώς είναι το λεωφορείο, μπορεί και να... Πεις, δεν ξέρω κιόλας. Θα έρθει, δεν θα έρθει, πάρω ένα ταξί. Τι να σου πω, αν μπορείς,
1: ναι,
0: φυσικά.
1: Είναι η ώρα, σου λέω. Είναι, επειδή είναι και οι άδειες και δεν υπάρχει η κανονικότητα για να ξέρεις πάνω κάτω τα δρομολόγια πότε φεύγουν, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με κόντρα. Εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυρομαθείς της Θεσσαλίας. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα έχουμε αργότερα τον κύριο Αδριανό από το Υπουργείο Ανάπτυξης
0: και θα
1: μιλήσουμε
0: όλα.
1: Για όλα. Ουκρανικό, η Μόσχα απειλεί, η Βρετανία και η Γαλλία παίζουν με τη φωτιά. Προκαλεί η Τουρκία, ταράζει και πάλι τα ήρεμα νερά και επανέρχεται στο καλώδιο. Συντάξεις χειρίας, οι αλλαγές που θα δουν από σήμερα οι δικαιούχοι. Συναγερμός για φωτιές, εκρηκτικό καιρικό κοκτέιλ με 40 και 10 μποφόρ. Θερμικό στρες, σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών από την ακραία ζέστη. Εκατομμύρια είναι τα περιστατικά. Αλέξανδρος Εξάρχου, άκτορ, παρέδωσε το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη. Και βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων. Έχει ξεπεράσει τους 470 τουλάχιστον. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, αλλά είναι πάνω από 1.000 αγνοούμενοι.
0: 1.400 τουλάχιστον.
1: Ναι, γιατί είναι 1.000.
0: Υπάρχουν και φόβοι για νέες πλημμύρες από τεχνητές λίμνες.
1: Ναι, έχουν δημιουργηθεί, έχουν κατέβει και μπάζα, φερτά υλικά. Θα προσπαθήσουν να κάνουν κάποιες ενέργειες διάνοιξης εκεί για να διοχετευτούν τα νερά και τα φερτά υλικά. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα πάρει χειρότερες διαστάσεις.
0: Λοιπόν, ολοκλήρωση, Ελισάβετ.
1: Ναι, ναι.
0: Απογευματινή 5,3 δις ευρώ για φθηνή στέγη, νέα εξοικονομώ, συγκοινωνίες, ζεστό χρήμα.

0: από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. Είναι μια είδηση που έγινε γνωστή χθες. Επίσης, η Θεσσαλονίκη ανακτά τον ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Αλλαγή σελίδας για την πόλη με μετρό, flyover, ανάπλαση ΔΕΘ και παιδιατρικό νοσοκομείο. Ακόμη, Νεπάλ, παγκόσμιο σοκ από την πρωτοφανή τραγωδία. Επιστήμονες εξηγούν τι προκάλεσε την κατάρρευση των Ιμαλαίων, που προκάλεσε αλυσιδιωτή αντίδραση με τους εκατοντάδες νεκρούς.
1: Πάμε και στη Δημοκρατία. Ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στη γειτονιά Μητσοτάκη. Στο εκτροματικό νομοσχέδιο που πέρασε ο Παπασταύρου, καταγγελίες στη Βουλή που έμειναν ανταπάτητες για φωτογραφική διάταξη που αλλάζει τις προϋποθέσεις και ανοίγει τον δρόμο για πολυτελή ριζόρτ σε μεγάλη έκταση στην Τίνο. Έπιασαν τόπο οι κολακίες. Ανταμείφθηκε με 15 εκατομμύρια ευρώ για τους αγγέλους της Αναστάσεως ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Τη γενόδωρη απόφαση υπέγραψε εις εξ αυτών ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Παπαθανάσης. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας. Ναυάγησε η απόβαση Θεσσαλονίκη, προεκλογικό σοου χωρίς θεατές στο μετρό, απόλυτη κοροϊδία με τις κορδέλες, περιοδίες πανικού από υπουργούς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, μισές αλήθειες και τεράστια ψέματα για τις συντάξεις χειρίας βράζουν και οι στρατιωτικοί για τον οικονομικό εμπεγμό. Το θέμα που λέγαμε πριν από λίγο, τυφλά έμειναν τα λεωφορεία εν μέσω καύσωνα, blackout στην τηλεματική. Στο μετρό συνεχίζεται η ταλαιπωρία, ενώ ένα τρένο σκότωσε πεζό. Κοινό μέτωπο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας. Συντονίζουν τη δράση τους περιφέρεια και ελληνικό δίκτυο δήμων με ποτάμια. Και πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο, επιβεβαίωση της Δημοκρατίας που είχε στυλιτεύσει το μεγάλο εθνικό λάθος.
0: Ελεύθερος τύπος, εξοικονομώ μαμούθ, 2,1 δις ευρώ, νέα από Κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το κλίμα. 5,3 δις ευρώ προϋπολογισμός των 25 παρεμβάσεων για 1,5 εκατομμύρια νοικοκυριά. Ακόμη, σφραγίδα αξιοπιστίας κάθε έργο που εγκαινιάζουμε. Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα εποχή στην Θεσσαλονίκη. Επίσης, από τον ελεύθερο τύπο Airbnb, διπλό όφελος μετά τους περιορισμούς, αυξήθηκε ο τζίρος για επαγγελματίες, φρένο στο ρυθμό ανόδου των ενοικίων, η εικόνα σε Αθήνα και άλλους δημοφιλείς προορισμούς. Υιός Δυτικού Νείλου, στο κόκκινο η Αττική, ψεκασμή και έκκληση για ατομική προστασία. Και αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε αργότερα με τον κύριο Βασιλακόπουλο, γιατί εντείνεται η ανησυχία μετά την αύξηση των κρουσμάτων.
1: Και μάλιστα είχαμε και έναν ανήλικο, έναν 13χρονο, ο οποίος νοσηλεύτηκε, ευτυχώς έχει πάρει εξιτήριο. Αλλά φαίνεται και σύμφωνα με όσα λένε αναλυτές ότι ενδεχομένως πάμε σε χρονιά ρεκόρ.
0: Ναι, ναι, ναι, νομίζω πλέον ότι πάμε σε χρονιά ρεκόρ. Και ποια ήταν η προηγούμενη, το 18.
1: Το 18 ήταν η
0: προηγούμενη. Έλεγε και ο κύριος Θεμιστοκλέους χθες. Λοιπόν, ακόμα από τον ελεύθερο τύπο, το Πασόκ συντάχθηκε με τη συμμαχία της τοξικότητας, στηρίζει ακρίτα. Να μια κοντρίτσα έτσι, που φούντωσε χθες.
1: Και στη Βουλή
0: και
1: είδαμε
0: στη Βουλή.
1: Να ανεβαίνουν τα αίματα.
0: Στη Βουλή και γενικά ανέβηκαν τα αίματα χθες. Ήταν για σεζόν, για καλή σεζόν.
1: Το φύλαγανε όλο το διάστημα που έλειπαν διακοπές, τα μαζεύανε όλα.
0: Έχει ακόμα, δεν έχουν πάει όλοι ακόμα.
1: Ναι, φαντάσουν να πάνε και όλοι. Τι θα γίνει.
0: Μην βιάζεσαι. Είχε κάτι χθες, είχε. Λοιπόν, αυτά, ναι, πράγματι, το Πασόκ στηρίζει την νίκη. Το λέγαμε και χθες από εδώ, πριν
1: το λέγαμε
0: και επίσημη ανακοίνωση.
1: Είπαμε ότι και,
0: ότι
1: και η ζωή Κωνσταντοπούλου
0: και η ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου έθεσε και το θέμα ότι πρέπει να υπάρχει γυναίκα αντιπρόεδρος.
1: Και εκεί υπήρξε η σύγκρουση με την κυρία Γαπηδάκη, ότι είχε την επιλογή και η κυρία Κωνσταντοπούλου να βάλει γυναίκα, αλλά έβαλε άντρα. Πρότεινε. Οπότε έχει πάρει και άλλες διαστάσεις. Επεκτείνεται η κόντρα.
0: Λοιπόν, και επεκτείνεται η κόντρα, ναι. Α, το Πασόκ λέει, αφού προτείνει το κόμμα, θα το ψηφίσω.
1: Ακριβώς.
0: Θα ψηφίσω την πρόταση του κόμματος.
1: Λοιπόν, πάω εστία.
0: Ναι, ναι.
1: Ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο, αλλά και συμμαχικής. Δεν θα μας πούν οι Τούρκοι που θα κατασκευάσουμε βάση drones όταν αυτοί κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας. Ούτε πώς θα οχυρώσουμε τα νησιά μας όταν μιλούν για σπαθιά που δροσίζουν το Αιγαίο. Δικαίωμά μας. Η πρέσβης των ΗΠΑ του Τραμπ να πάρει θέση αντί να την γνωρίζουμε για την κοσμική της ζωή και εσωτερικό unfair. Απόβαση χαρακτηρίζει το Μαξίμου την επίσκεψη 50 υπουργών στο Βόρα, εχθρικό έδαφος η Μακεδονία. 3 δισεκατομμύρια το κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή για την Ελλάδα. Εγκαινιάστηκε χθες η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης και Απεβίωσε ο Ράτκο Μλάντιτς, ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας. Να θυμίσουμε εμείς ότι είχε καταδικαστεί σε ισόβια για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας, της Σερεμπρένιτσα το 1995. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας και μάλιστα λίγες μέρες πριν είχε απορριφθεί και η νέα αίτηση που είχε κάνει για αποφυλάκηση.
0: Στη Χάγη,
1: ακριβώς.
0: Εφημερίδα των συντακτών, μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα. Προεκλογική πρόβα εν ώψη δεύτερη εγγένεια του μετρό Καλαμαριάς. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς. Επιχείρηση να οικειοποιηθεί το έργο, ξεχνώντας κάθε αναφορά στις κυβερνήσεις Τσίπρα και Σαμαρά. Άμεση απάντηση από το Σωματείο Εργαζομένων. Πακέτο προεκλογικών θα για τη Βόρεια Ελλάδα. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών. ΔΥΠΑ, τέρατα και σημεία με το νέο κτίριο γραφείων. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέφηγαν οι εργαζόμενοι. Μετέωρα 19,2 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νεπάλ, βλέπουμε το νερό να καταπίνει σπίτια. Μαρτυρίες στην εφημερίδα από την ανίποτη τραγωδία. Λέσβος, παγώνουν οι μαζικές θανατώσεις ζώων. Επεισοδιακή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον Αφθόδη πυρετό. Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια. Με το Πασόκ, το πάρτι κερδοσκοπίας των φαντς τελειώνει. ΑΕΗ, κατά τα κτίριες αδικίας και χάους και τα αθλητικά Europa Conference προκρίσεις εκτός έδρας.
1: Σειρά για την καθημερινή, ώρα υπογραφών για την ασπίδα, τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Εκκρεμής απαλωτριώσεις από το 1939, το διαχρονικό πρόβλημα των καθυστερήσεων. Μια χιονοστή βάδα πίσω από την τραγωδία στο Νεπάλ. Η AI αλλάζει τη σύγχρονη ιατρική. Η κεντρική φωτογραφία στην καθημερινή είναι από την κατεδάφιση του κτηρίου του μπάντμιντον. Την κατεδάφιση του κτηρίου που καταστράφηκε τον Ιούλιο από πυρκαγιά, ξεκίνησε το Υπουργείο Άμυνας.
0: Ναι, γιατί
1: το
0: ανήκει κτίριο... εκεί, ανήκει εκεί.
1: Ναι, στο Υπουργείο Άμυνας ανήκει βέβαια. Το κτίριο κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 ως προσωρινή εγκατάσταση και πρόκειτο να αποξηλωθεί 6 μήνες μετά το τέλος των αγώνων. Θυμόμαστε μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια να γίνονται και πολλές εκδηλώσεις, πολιτιστικές, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις. Ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας η εκπαιδευτική σε τουριστικές περιοχές.
0: Αρχίζει
1: ο Γολγοθάς.
0: Θα δούμε πάλι.
1: Αρχίζει ο
0: Γολγοθάς. Θα ακούσουμε πάλι.
1: Και επιμένουν ελληνικά οι Αμερικανοί τουρίστες, 700.000 το επτάμηνο.
0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε καλύτερα.
1: Μπορούμε να συνεχίσουμε, Έχουμε
0: συνεχίζουμε.
1: Το κέι του Νίκου.
0: Πολύ ωραία. Το μανιφέστο, επόμενη στάση Καλαμαριά, μετρό Θεσσαλονίκης, από τους μουσαμάδες Τσίπρα στα αληθινά έργα. Κυριάκος Μητσοτάκης, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις άρνης και της ακινησίας. Ακόμη, πάνδημο όχι στο νέο χώρο ταξικό, στο πόδι Νάξος για τα αιωλικά πάρκα. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Στα νέα, πρώτο θέμα, ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια αυτοκίνητα για νοικοκυριά μικρομεσαίους, πράσινο φως από την Κομισιόν για 5,3 δισεκατομμύρια που θα κατευθυνθούν σε προγράμματα όπως νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανσης, ηλεκτρικά γιοταχή, μέχρι και πράσινα ταξί, εντάσσονται στο ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα. Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, όλες οι λεπτομέρειες. Σε λίγη ώρα θα έχουμε τηλεφωνική σύνδεση για το συγκεκριμένο θέμα. Νεπάλ, χιλιάδες αγνοούμενοι στις λάσπες, έλειωσαν 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χιονιού. Ανατολική Μεσόγειος, προτεραιότητα για την Αθήνα ή Αίγυπτος, η επίδειξη φιλίας του Ερντογάν και η επίσκεψη του Σι Τζιπίνγκ. Ράτκο Μλάντιτς, πέθανε ο Χασάπης της Βοσνίας. Ηλεκτρικά γιοταχή με 1000 χιλιόμετρα αυτονομία και φόρτιση σε 9 λεπτά. Ισπανία έκλεψαν τον θησαυρό της Βιγένα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί με τα...
0: Τι γίνεται.
1: Με τα μουσεία σε όλο τον κόσμο.
0: Έχει ξεκινήσει από το Λούβρο και συνεχίζει.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει από το Λούβρο. Αυτός εδώ ο θησαυρός είναι, λένε, από τα πιο σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα της εποχής του Χαλκού. Κλάπει τα ξημερώματα από το μουσείο της πόλης Βιγένα. Πρόκειται για σύνολο έργων μεταλλοτεχνίας από το 1000 π.Χ. Είναι μέσα κύπελα, βραχιόλια, αγγεία, αντικείμενα κατασκευασμένα από και χρυμπάρι και χρυσό. Δεν έχουν ακόμα καν
0: καταλάβει το σύνολο. Δεν έχεις πάει.
1: Ναι, δεν έχω πάει. Και το τελευταίο θέμα το οποίο είναι για σένα, προσεχώς. Σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν ανθρώπους. Με ηλεκτρόδια ανιχνευτές στις κεραίες θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια.
0: Εντάξει, δεν θα το σχολιάσω. Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
9: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
8: Για πες μου λοιπόν, medium, για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
10: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
8: Το ρίχνω.
10: Ωραία, έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
8: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
10: Ναι.
8: Τι βλέπεις?
10: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
8: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
11: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
12: Έτοιμος για το σχολείο?
13: Ναι!
12: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
13: Εντάξει!
12: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
13: Εντάξει!
12: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
13: Εντάξει!
12: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
13: Μπαμπά, κριντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
14: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
13: Και είσαι εντάξει!
15: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
16: This is going to be absolutely massive.
15: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
18: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
19: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, γιατί πρέπει να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Και πάμε στο ρίζοσπάστη. Αυξήσεις φωτιά για τον λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους. Τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αύξηση 59% σε δύο μέρες για τη μέση χονδρεμπορική τιμή. Κατά 43,52% αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος την τελευταία πενταετία. Επίσης, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Μήνυμα μαζικής συμμετοχής από τα συνδικάτα όλης της χώρας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή θα πάρετε αποστομωτική απάντηση από το συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Ο λαός θα κάνει τις δικές του αγωνιστικές εξαγγελίες. Είναι όσα είπε στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επαγγελματική ασφάλιση και η κυβερνητική φιέστα στη Θεσσαλονίκη για την επέκταση του μετρό. Χρεοκοπημένες υποσχέσεις για να συμβιβαστούν οι εργαζόμενοι με την άγρια πραγματικότητα που ζουν.
1: Λοιπόν, η Εσπρέσο έχει πρώτο θέμα, μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη από το χώρο της ιατρικής, χειρουργείο με τεχνητή νοημοσύνη, επανάσταση στην ιατρική, η πρώτη επέμβαση εγκεφάλου με live βοηθό την AI. Ήταν ασθενής ο οποίος κινδύνευε με απώλεια όρασης και ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργήσε ως ένα δεύτερο ζευγάρι ματιών, βοηθούσε δηλαδή τους χειρουργούς σε... live χρόνο, την ώρα που γινόταν η επέμβαση, ναι. Έχοντας πάρα πολλά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο να αφαιρέσουν επιτυχώς τον όγκο και να μην πειράξουν νεύρα ή πολύ λεπτά αγγεία.
0: Έλα,
1: που θα μπορούσε να...
0: Ακούγεται εντυπωσιακό πραγματικά.
1: Ναι. Βοήθησε να εντοπίσουν κρίσιμα αγγεία και νεύρα και να κάνουν πιο ασφαλή την επέμβαση, ώστε να μην υπάρξουν επιπλοκές την ώρα της επέμβασης. Είχαν βάλει δεδομένα από άλλες αντίστοιχες επεμβάσεις στην τεχνητή νοημοσύνη από πριν, οπότε μπορούσε να έχει μια πιο σφαιρική εικόνα και να βλέπει και σημεία που και να εκτιμά κινδύνους που ενδεχομένως οι χειρούργοι εκείνη την ώρα δεν μπορούσαν να το κάνουν.
0: Αυτά είναι τα καλά της τεχνητής νοημοσύνης. Το λέω γιατί χθες είχα μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Λέγαμε ότι υπάρχουν και καλά, μας τα λέει ο κύριος Πίτας. Προφανώς ότι υπάρχουν καλά στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι αυτά.
1: Είναι αυτά.
0: Απλώς και... αναδείξαμε και τα αρνητικά και τους κινδύνους. Αλλά αυτά είναι τα σημαντικά. Έτσι πρέπει να την αξιοποιήσουμε την τεχνολογία. Να γίνει όπλο. Στα χέρια μας όπλο για πρόοδο.
1: Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της Εσπρέσο. Από το πλατό στο δικαστήριο, η Βούλγαρη θα πει καλημέρα πρώτα στο κοινό και μετά στον άντρα της στην Ευελπίδων. Ο δικός μου ξεχωριστός Δημήτρης Κόκοτας, η τεράστια Ελένη Ροδά, λίγο πριν αποχαιρετήσει σήμερα τον αγαπητό τραγουδιστή, γυρνά τον χρόνο στο χθες. Και εγώ και οι τρεις πνευματικές ώρες με τη Μαντόνα, όσο αποκάλυψε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βαρλάμ στα μετέωρα Αρχιμανδρίτης Βενέδικτος Ζαχαράκης.
0: Ελεύθερη ώρα, το κόκκινο φεγγάρι του Κράχ, μπαμ, η προφητεία του Αγιορείτη Γέροντα για εισβολή σε ελληνικό νησί. Είναι το θέμα της εφημερίδας, στον ουρανό η μερική έκλειψη σελήνης και στη γη πόλεμος και σεισμοί. Μάλιστα. Λοιπόν, και κλείνουμε με την εφημερίδα Political, αιμορραγία 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στην οικονομία μας, τσουφτερό το κόστος του πολέμου στην Μέση Ανατολή και γιατί η Αθήνα συζητά την επιστροφή των Patriot. Κρίσιμη απόφαση στην επόμενη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ θα επαναξεταστεί η παραμονή της πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία.
1: Λοιπόν, απομένουν ελάχιστα δευτερόλεπτα και εμείς αυτό που θέλω να πω.
0: Να πούμε μερικές καλημέρες.
1: Με συγχωρείς.
0: Παρακαλώ.
1: Καμία εφημερίδα δεν είχε την είδηση με τον Τραμπ που θέλει να ονομάσει τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερικής.
0: Αυτό παίζει μέρες, αλλά χθες. Το ήταν
1: υπέγραψε,
0: υπέγραψε ο άνθρωπος. Δεν πίστευα ότι θα γινόταν.
1: Συγγνώμη,
0: τελικά.
1: Με διάταγμα αυτός και με έναν χάρτη μπροστά του.
0: Λέει,
1: τώρα έχουμε λέει έναν κόλπο, τον κόλπο του Μεξικού που τον ονόμασε κόλπο Αμερικής. Ναι. Έχουμε μία λίμνη. Τη λίμνη Οντάριο την είπαμε.
0: Την οποία
1: λίμνη
0: θα την κάνουμε λίμνη Αμερικής.
1: Και,
0: ναι.
1: Και μας μένει ένας ωκεανός, αυτό τι σου λέει.
0: Τον ωκεανό. τον ωκεανό.
1: Δύο
0: πρέπει
1: έχει μία
0: μείνει και αυτό. Τη Γρυλανδία, τι έχει συμβεί, την έχει αφήσει την ησυχία της.
1: Δεν έχω καταλάβει, παιδιά, πραγματικά τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Νομίζει ότι υπογράφοντας διατάγματα αλλάζουν οι ονομασίες.
0: Τον κόσμο.
1: Και θα γίνει όλος ο κόσμος παράρτημα της Αμερικής.
0: Να σου
1: τι
0: πω κάτι.
1: Να πω, Παναγία.
0: Άρα, τώρα που πες με το ονομασία, θυμάσαι τι σου έλεγα στο τηλέφωνο για τα Ιόνια νησιά.
1: Λοιπόν, κράτα το. Κράτα το.
0: Πώς να κρατήσω ότι θα γίνουν τα νησιά του Οδηγία τα Επτάνησα.
1: Μην τα δίνεις όλα, βρε παιδί μου, τη μία. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Real FM.
3: Παπά, σε ψάχνει Στεφανία.
4: Ναι.
5: Έρχεσαι, πού είσαι?
4: Καβαλάω το κύμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
5: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
4: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
5: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
4: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
5: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
6: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
9: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Τζάνετ Σκέσλιεν Τσάρλς για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ανησυχία προκαλεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 19 και αφορούν κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Προβληματισμό προκαλεί η μόλυνση από τον ιό 13χρονου, ο οποίος είχε υποκείμενα νοσήματα. Οι αρχές προχωρούν σε μαζικούς ψεκασμούς. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελέο, Ριζοκάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια. Στη σύλληψη ενός 68χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στοιχείο στο πλαίσιο της έρευνας για τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Βίκη στα βόρεια του νησιού. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς οι πλημμύρες και η φωνική κατολίσθηση έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 470, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400. Έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς Χάραλντ V της Νορβηγίας σε ηλικία 89 ετών, έπειτα από 3 δεκαετίες στον θρόνο, όπως ανακοινώθηκε από τη βασιλική οικογένεια. Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που σύμφωνα με την Τεχεράνη έχει επιβληθεί στη χώρα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Ζυρίχης, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Προσπάθησε και για το παγκόσμιο ρεκόρ, έχοντας 2 αποτυχημένα άλματα στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από το Μόντο Ντουμπλάντης, που κυριάρχησε με 6 μέτρα και 25 εκατοστά. Στο μήκος νικητής ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου με 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με βροχοπτώσεις στα βόρεια Επιρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ξεκινήσαμε επίτηδες με αυτό το τραγούδι. Για να κάνουμε γέφυρα. Τυχαίο ήταν.
1: Ξέρεις, εδώ πέρα ήρθε Γιώργος Τζεβελεκίδης, έβαλε το χεράκι του και όλος τυχαίος, ενώ εμείς μιλούσαμε για τον πλανητάρχη.
0: Πώς,
1: τα χεράκια πάνω.
0: Δεν μπορεί. Τίποτα
1: YMCA.
0: Δεν είναι τυχαίο.
1: Όχι, παιδί μου, τίποτα δεν αφήνουμε στην τύχη εδώ πέρα.
0: Λοιπόν,
1: είναι όλα
0: προγραμματισμένα, σχεδιασμένα.
1: Καλοκουρδισμένη
0: μηχανή. Χρωστάω το εξής. Έλεγες για τον Τραμπ που υπέγραψε διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο.
1: Διότι έτσι τα κάνει ο πλανητάρχης. Μία υπογραφή και αλλάζουν οι ονομασίες όλες.
0: Δηλαδή.
1: Τίποτα. Είπε. Έκανα τον κόλπο του Μεξικού, κόλπο της Αμερικής. Έκανα τη λίμνη Οντάριο, λίμνη της Αμερικής. Και μας μένει και ένας ωκεανός. Με ένα νόμο, μια υπογραφή, ένα άρθρο, πώς το λέγαμε.
0: Με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Έτσι, παιδί μου.
0: Λοιπόν, μάλιστα.
1: Ούτε νόμο χρειάζεται άρθρο, μια υπογραφή.
0: Τίποτα δεν χρειάζεται πραγματικά για τον Τραμπ για να τα κάνει αυτά. Εν τω μεταξύ, έλεγα ότι τι έχει συμβεί με αυτό το θέμα της μετονομασίας των Ιόνιων νήσων σε νησιά του Οδυσσέα.
1: Υπήρχαν
0: κάποια δημοσιεύματα σχετικά με μια, τέλος πάντων, πρωτοβουλία. Το διευκρίνησε όμως ο Περιφερειάρχης και είπε ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα μετονομασίας των Ιόνιων νήσων σε νησιά του Οδυσσέα.
1: Αλλά
0: ανακριβής η πληροφορία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο σχεδιασμό.
1: Και πώς προέγυψε έτσι, χωρίς φωτιά καπνός.
0: Χωρίς φωτιά. Είναι όλο αυτό το πράγμα, ήταν αυτή η πρόταση δηλαδή. Ήταν για την τουριστική προβολή των Ιωνίων νήσων ως νησιά. Είχε προτείνει ότι η Περιφερειάρχης, ο οποίος επίσης είπε, έβαλε τέλος αυτές τις παρερμηνίες.
1: Γιατί μάλλον δεν έπαιρνε πολύ καλή τρόπο το πράγμα.
0: Ναι, δεν τέθηκε ζήτημα αλλαγής της ονομασίας των Επτανήσων, μιας προσωρινής επικοινωνιακής καμπάνιας με αφορμή τη συμμετοχή στο World Travel Market του Λονδίνου και τη διεθνή προβολή με αφορμή την κυκλοφορία της Οδύσσειας του Νόλαν.
1: Τι μας έχει κάνει αυτή η Οδύσσεια του Νόλαν.
0: Άρα η συζήτηση, έλαντε, την παρουσία της περιφέρειας εκεί. Στο
1: πού
0: World
1: να το φανταζόταν
0: Market.
1: Ο Νόλαν όταν γυρνούσε την ταινία, έκανε τα γυρίσματα, ότι θα είχε.
0: Ήταν συγκεκριμένη ιδέα.
1: Τόσα πολλά θέματα θα είχαν προκύψει από αυτή την ταινία.
0: Καταλαβαίνεις. Υπήρξε ξεσηκωμός μετά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η συγκεκριμένη ονομασία θα εμφανιζόταν μόνο για αυτές τις τρεις μέρες.
1: Και δίπλα στα Ιόνια νησιά φαινόταν ότι είναι τα νησιά του Οδυσσέα.
0: Κατάλαβες. Γιατί είχε βγάλει και ο δήμαρχος Ιθάκης ανακοίνωση ότι δεν παραχωρεί η Ιθάκη την ιστορία και το όνομά της.
1: Ναι.
0: Τέλος.
1: Μην διαμαρτύρεσαι τώρα γι' αυτό. Μην τυχόν τα ακούσει αυτό ο πλανητάρχης και έχει από την άλλη πλευρά ο Τραμπ και πει τώρα, ξέρεις κάτι, μου λείπουν και μερικά νησιά. Και θα τα πω νησιά της Αμερικής.
0: Για ποια λες?
1: Και ονομάσει τα δικά μας.
0: Κάποια
1: από τα δικά μας.
0: Ναι,
1: τα
0: ναι.
1: Ιόνια, σου λέει, έχετε εσείς προβληματισμό πώς θα ονομάσετε τα Ιόνια νησιά. Νησιά, καθίστε τώρα να σας δείξω εγώ, γιατί δίπλα στον κόλπο, στη λίμνη και στον ωκεανό, κάτι νησάκια θα μπορούσαν να τα ονομάσουν τα νησάκια της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι. Δεν φτάνει που έχουμε άλλον με τα νησιά που έχουμε πρόβλημα, έχουμε και τον Τραμπ.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Για τα νησάκια.
1: Τουλάχιστον τα νησιά του Οδυσσέα, δικός μας Οδυσσέας, δική μας μυθολογία, δικά μας όλα.
0: Έτσι δεν έχεις πρόβλημα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε μερικές καλημέρες γιατί σε λίγο θα.
1: Πάμε, γιατί θα αρχίσουν οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Real Blogger. Τι λες, ρε Στεφάνη, ο οποίος δεν ήταν χθες καρδιακός, έγινε για τον Παναθηναϊκό.
1: Για τον Παναθηναϊκό,
0: λοιπόν, το εξώφυλλο των νέων δεν το διάβασα, δεν έτυχε.
1: Όχι, με την κατσαρίδα λέει. Το διάβασα, έτυχε σε μένα.
0: Έτυχε στην κυρία Ελισάβετ, δεν θέλω να το δω αυτό. Είχα και χθες μια πολύ κακή εμπειρία. Δεν θέλω να το συζητήσουμε παραπάνω. Λοιπόν, πήγε να σώσει το πόδι μου μία, όχι ρομπότ, οπότε δεν
1: όχι, όχι, όχι, όχι, δεν θέλω περιγραφές.
0: Και δεν θέλουμε άλλες περιγραφές, σας τα πω έξω αν δεν θες που δεν θες.
1: Δεν
0: οπότε
1: θέλω, δεν θέλω, ούτε έξω, ούτε τίποτα δεν θέλω.
0: Ναι, υπάρχουν παντού.
1: Περιγραφές με ζωήφια δεν θέλω.
0: Ναι, υπάρχουν παντού δυστυχώς.
1: Ναι,
0: σε όποιο σπίτι και να πας.
1: Ζουν ανάμεσά μας.
0: Σε όποια αυλή και να καθίσεις.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι ποτέ ασφαλής.
1: Καλέ, ήμουν σε ένα χώρο δίπλα στο μπάντμιντον που γίνονται κάποιες εκδηλώσεις αρχές Ιουλίου. Και ήταν μια εκδήλωση, ξέρεις, με catering και τα λοιπά, στο γρασίδι πάνω. Κάποια στιγμή, σε έναν έτσι λίγο ημισκοτεινό χώρο από τον κήπο αυτού του χώρου εκδηλώσεων, κάποια γυναίκα λέει κάτι, αισθάνομαι, κάνει ένα έτσι από πάνω της και ήταν ένα από αυτά τα υπτάμενα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτές τις κατσαρίδες χωρίς όμως τους ανιχνευτές και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και την κάνει μία έτσι, την πετάει και πάει σε μια άλλη κυρία και γίνεται ένας παζουρλισμός και λες, είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, είμαστε σε έναν κήπο με γκαζόν, σε μια εκδήλωση. Ναι. Σκέψου μία από αυτές να είχε πέσει μέσα στο catering εκεί που ήταν παραδίπλα. Ήτανε πέντε βήματα από εκεί, ήταν ο χώρος του catering. Το φαντάζεσαι?
0: Όχι.
1: Όχι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εμένα δεν θέλω να μιλάμε για ζωήφια.
0: Ήτανε πάνω στο πόδι μου, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Ήρθε αυτή τη στιγμή.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Δεν θέλω να. Δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να γίνει. Σου λέω, μας έχουν καταλάβει. Τελείωσε. Αυτή είναι η απειλή της ανθρωπότητας, όχι AI.
1: Ναι. Και δεν τις πιάνει και τίποτα, να ξέρεις. Είναι ανθεκτικότατες.
0: Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω πια. Δεν ξέρω.
1: Τίποτα. Ζουν και μέσα στο νερό 40 λεπτά. Έχω κάνει έρευνα.
0: Ναι, ναι, είμαι σίγουρη.
1: 40 λεπτά ζουν μέσα
0: αυτό
1: στο νερό.
0: Αυτό που μας τρομάζει είναι το απρόβλεπτο της κίνησης.
1: Ωραία, όλα μας τρομάζουν.
0: Το απρόβλεπτο της κίνησής τους, λέει.
1: Η αηδία που μας προκαλεί.
0: Αυτό σου λέω, το απρόβλεπτο της κίνησής τους μας τρομάζει.
1: Κοίτα, απρόβλεπτη είναι και η ακρίδα. Η κίνησή της είναι πάρα πολύ απρόβλεπτη.
0: Ναι, είναι και
1: πετάγεται, κάνει κάτι
0: δεν
1: περίεργα.
0: Ξέρω. Έτσι δείχνουν οι έρευνες, ναι, πάντως.
1: Όμως, να σου πω την αλήθεια, προτιμώ την ακρίδα από την κετσαρίδα.
0: Ναι, και εγώ την προτιμώ.
1: Εντάξει.
0: Και να ζήσουμε για πάντα μαζί, αλλά την προτιμώ. Λέει ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη: ο ανταγωνισμός φυσικά και δεν είναι καλό για τα παιδιά. Συστήματα, κυρίως σκανδιναβικά, δεν δίνουν, λέει, βραβεία και δεν έχουν καν σκορ σε ηλικίες μέχρι τουλάχιστον 12 ετών.
1: Ναι, εμείς μιλήσαμε για τον συναγωνισμό μέσα σε μία τάξη.
0: Με αφορμή το
1: γεγονός να υπάρχει ένα καλό επίπεδο γνώσεων και μαθητών, το οποίο μπορεί να τραβήξει ο ένας, τραβάει τον άλλο.
0: Το λέγαμε για τον Καραλή και τον Ντουμπλάτη.
1: Όχι γιατί θέλουν να ανταγωνιστούν, γιατί πρέπει κατά ανάγκη κάποιος
0: να
1: είναι.
0: Για να γίνεσαι καλύτερος.
1: Απουσιολόγος που λέγανε παλιά ή οτιδήποτε, παιδιά. Αλλά φανταστείτε μια άλλη τάξη στην οποία είναι όλοι κάτω του μετρίου. Ποιος θα τραβήξει ποιον.
0: Όχι, χρειάζεται αυτό. Τώρα, αν το λες ανταγωνισμό, συναγωνισμό, γενικά είναι καλό, δεν είναι κακό.
1: Λοιπόν, ο Νίκος μου λέει, πείτε κάτι λίγο για τη βρωμιά, λέει, στα λεωφορεία.
0: Βεβαίως, γιατί δίκιο, σταματήσαμε Νίκο. Μετά. Εδώ, ναι. Με τον Σπύρο Παπαδάκη το λέμε συνέχεια για τη βρωμιά, ναι, στα λεωφορεία.
1: Ναι, παιδιά, έχετε δίκιο. Υπάρχουν μέρες που μπορεί να δεις να έχουν πέσει κάτω καφέδες, να έχουν. Τα καθίσματα έχουν καθαριστεί ποτέ. Εμένα αυτή είναι η απορία μου. Τα καθίσματα, αυτό το υλικό που έχουν. Το οποίο μοιάζει λίγο σαν πετσετέ, τέλος πάντων, και μπορεί να απορροφήσει δεν ξέρω κι εγώ τι μικρόβια. Καθαρίζονται ποτέ, πραγματικά το ρωτάω. Γιατί ο υπόλοιπος χώρος κάποια στιγμή καθαρίζεται, σφουγγαρίζεται. Για τα καθίσματα έχω μεγάλη
0: αμφιβολία. Δεν ξέρω. Γενικά πρέπει να γίνει κάτι με το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα. Λοιπόν, καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα και τον Σωτήρη από την Αμοργό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχεις πάει Αμοργό?
1: Έχω πάει. Έχω πάει και είναι πανέμορφο νησί. Το λατρεύω, τη λατρεύω την Αμοργό. Έχει μία. Βγάζει κάτι πάρα πολύ θετικό.
0: Είναι ωραία. Είναι
1: πολύ ωραία χώρα, νησί. Πολύ ωραία νοοτροπία. Ωραίες. Εμένα μ' άρεσε στο σύνολό της.
0: Και οι παραλίες.
1: Ναι, δεν γιατί. Έχει, περίμενε. Γιατί εγώ δεν είμαι τη Αμμουδιά τη απέραντη.
0: Α, γι' αυτό, εντάξει.
1: Εμένα μ' αρέσουν οι Κολπίσκοι, μ' αρέσει το Βότσαλο.
0: Πήγες και Κύμολο.
1: Και Κύμολο έχω πάει.
0: Πολύ ωραία και Κύμολο.
1: Που εκεί έχει μια πάρα, ναι, πολύ ωραία μουδιά.
0: Βεβαίως.
1: Τα Πρασά, τα οποία είναι, έχει βραβευτεί κιόλα.
0: Πάρα πολύ ωραία παραλία.
1: Και είναι η παραλία η οποία στα Μαλτέμια δεν ανακατεύεται το νερό τη. Έχει μια χοντρή άμμο και δεν ανακατεύεται.
0: Φανταστικά και τα δύο νησιά. Πολύ ωραία αύρα. Ο Real Blogger ξέχασα να σου πω ότι προσθέτει,
1: ναι,
0: να προλάβει ουλία βγάλει νόμο για την κατοχήρωση τη λίμνη Πλαστήρα. Έτσι. Μην μα την πάρει κανεί. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιάννη από την δροσερή και βροχερή Γλασκόβη, Σκωτίας. Μόλις 15 βαθμούς έχει στην Γλασκόβη και μας έχει στέλνει ένα μεγάλο ερώτημα, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε ολόκληρο, που έκανε στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Για να το διαβάσουμε αυτό θέλουμε τη μισή εκπομπή, υποσχόμαστε μετά, αλλά δεν θα προλάβουμε να απαντήσουμε.
0: Τι θα έλεγες να έλυνες όλα τα προβλήματα του κόσμου, τη ρώτησε πάντως. Και η απάντησή της τεχνητής νοημοσύνης ήταν πώς μπορώ να βοηθήσω τα όπλα μου, συσσαγωγικά, και εξήγησε, γιατί ήταν συγκεκριμένο το ερώτημα του Γιάννη, δηλαδή πώς μπορεί να λύσει τα προβλήματα του κόσμου, δηλαδή πείνα, δυστυχία, πολέμους και υγεία.
1: Δύσκολα τις βάζεις, Γιάννη.
0: Το συμπέρασμά της δεν είμαι ο σωτήρας του κόσμου, αλλά το απόλυτο εργαλείο λύσης των προβλημάτων βρίσκεται στη συνεργασία μας. Η τεχνητή νοημοσύνη θα δίνει τη γνώση και τη στρατηγική και η ανθρωπότητα θα βάζει την αισθηνέση, την ηθική και τη θέληση για αλλαγή.
1: Και ο Σωτήρης δίνει την λύση, τον αντίπαλο απέναντι στον Τραμπ, λέει θα τον πολεμήσει ο Κάπτερ Μάρκ και ο Μπλεκ. Μπλεκ διάβαζες?
0: Όχι.
1: Όχι, δεν διάβαζα.
0: Διάβαζες εσύ?
1: Ναι.
0: Τα στενά μας.
1: Διάβαζε, ήμουν λίγο κόριτσο γι' αυτό.
0: Ναι. Εγώ γενικά και εγώ ήμουν, αλλά κόριτσο πιο πολύ στα αθλήματα. Μ' άρεσε ποδόσφαιρο, παίζα μπάσκετ, όλα αυτά. Ναι. Όχι ενόργανη εννοώ και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, τα στενά του ορμού, πώς λέτε να το ονομάσει. Θα δούμε βεβαίω. Κάτσε. Στενά Ντόναλντ.
1: Αρχίζει και επεκτείνεται το πράγμα, έτσι.
0: Ναι, στα βαφτίσια.
1: Ναι, στα βαφτίσια, γιατί έχει επεκταθεί και ο πρόεδρο, τα έχει πάρει όλα επό μου. Να δούμε λοιπόν τι θα βάλει στο στόχαστρο. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση, γιατί έχουμε μαζί μας τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
1: Είμαστε λίγες ημέρες πριν να ανακοινωθούν, και ξεκινάω από αυτό γιατί η τσέπη του καθενός είναι αυτό που τον απασχολεί, λίγο πριν να ανακοινωθούν και τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μία ανησυχία, γιατί βλέπει ο κόσμος ότι το τελευταίο διάστημα η τιμή του φυσικού αερίου έχει ανέβει πάρα πολύ. Υπάρχει μία ανησυχία για το τι μπορεί να δούμε τον επόμενο μήνα και αν θα καταφέρουν οι πάροχοι να συγκρατήσουν πάλι ή να απορροφήσουν ένα μέρος των αυξήσεων.
0: Και η χονδρική τιμή είναι σε ψηλά. Και το στο ρεύμα είναι σε ψηλά επίπεδα.
2: Ναι. Τα δεδομένα έχουν ως εξής. Κλείνει ο Αύγουστος σε 2-3 μέρες με μία αύξηση της χονδρικής αγοράς του ρεύματος γύρω στο 20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σκεφτείτε ότι ο Ιούλιος έκλεισε περίπου στα 110 ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα και τώρα κλείνει πάνω από 132. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η τεράστια αύξηση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος σίγουρα δεν θα αφήσει ανέγκυχτα τα τιμολόγια της λιανικής που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι 1η Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η εμπορική πολιτική των παρόχων. Σίγουρα όμως δεν θα δούμε μειώσεις. Θα είναι ήδη υψηλή τιμή. Η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια τον Αύγουστο ήταν γύρω στα 18,2 λεπτά περίπου η τιμή της κιλοβατόρας. Εάν ενσωματωθεί όλη η αύξηση του 20%, καταλαβαίνετε θα ξεπεράσουμε τα 20 λεπτά.
1: Συνήθως μέχρι τι ποσοστό μπορούν να απορροφήσουν οι πάροχοι με βάση την εμπειρία μέχρι τώρα?
2: Κοιτάξτε, ο μεγάλος πάροχος απορροφά αρκετό ποσοστό από τις αυξήσεις. Οι υπόλοιπες, οι μικρότερες εταιρείες, θα έλεγα... δεν απορροφούν μεγάλο ποσοστό από την αύξηση. Τώρα να σας πω με νούμερα, κυμαίνεται από 10-15 έως και 40-45% περίπου. Αυτά δείχνει η στατιστική των τελευταίων μηνών. Όπως και να έχει όμως, εγώ σας λέω ακόμα και να μείνουμε στα ίδια επίπεδα, το 18,2 θεωρείται πανύψηλη τιμή.
1: Ναι.
2: Και αυτό έχει τις εξηγήσεις του βέβαια, έτσι.
0: Άρα κύριε Χριστοδουλίδη, συγγνώμη, δεν σημαίνει προφανώς επειδή αυξάνεται τόσο η τιμή της χοντρικής ότι οι τελικές τιμές λιανικής θα αυξηθούν τόσο όσο αυξάνεται η χοντρική?
2: Ναι, όχι, δεν υπάρχει πάντα μια αναλογική.
0: Δεν θα αυξηθούν 17-18% αυτό?
2: Ναι, θέλω να πω, ναι, ακριβώς.
0: Για να μην τρομάσει ο κόσμος, εντάξει.
2: Όχι, ναι, αυτό θέλω να πω ότι ναι, μπορεί να έχουμε μια αύξηση 20%, δεν σημαίνει ότι και το τιμολόγιο του παρόχου θα αυξηθεί 20%, μπορεί να αυξηθεί 5%, 10%, 15%.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα, αυτό θα το δούμε 1 Σεπτεμβρίου. Σίγουρα όμως δεν φαίνεται να έχουμε μείωση στη τιμή, αποκλιμάκωση, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και υπάρχουν οι αιτίες που δημιουργήθηκε αυτή η υψηλή τιμή στην χοντρική αγορά του ρεύματος. Έχουμε μια τιμή φυσικού αερίου στα ύψη. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι πριν ξεκινήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, η τιμή του φυσικού αερίου στον κόμβο της Ολλανδίας, ενώ η χρηματιστηριακή τιμή ήταν γύρω στα 32 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, και τώρα κινείται από τα 63-65 περίπου ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλάσια. Αυτό έχει δυστυχώς διαμορφώσει υψηλές τιμές και στο ρεύμα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και δεν φαίνεται στο προσεχές μέλλον να έχουμε αποκλιμάκωση στο φυσικό αέριο, θα έλεγα το αντίθετο.
1: Άρα βλέπουμε ότι μάλλον πρέπει να ανησυχούμε για έναν δύσκολο χειμώνα γενικά.
0: Και μάλλον πρέπει η κυβέρνηση να επιστρέψει στην επιδότηση της κιλοβατόρας.
1: Ναι, αν ο στόχος παραμένει ότι τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα και όχι παραπάνω, θα πρέπει.
2: Ναι, καταρχήν η μέση τιμή είναι πάνω από 15 λεπτά, η μεσοταθμική είναι κοντά στα 15. Και καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά μέση και μεσοταθμική. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αν ξεπεράσει τα 15 λεπτά, νομίζω ότι το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος πρέπει να ενεργοποιήσει ξανά την επιδότηση της τιμής της κιλοβατόρας, αλλά προσέξτε και του φυσικού αερίου, το οποίο δεν έχει γίνει εδώ και τόσα χρόνια απολύτως τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σκεφτείτε ότι υπάρχουν χιλιάδες μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία.
0: Φούρνοι, βέβαια. Φούρνοι, στενά.
2: Εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ. Όπου καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δει μία επιδότηση ούτε ένα λεπτό στη θερμική κιλοβατόρα τους και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα ένα πολύ υψηλό ενεργειακό κόστος εξαιτίας του φυσικού αερίου. Όχι μόνο του ρεύματος, αλλά και του φυσικού αερίου. Άρα το Υπουργείο πρέπει να δει και το φυσικό αέριο.
1: Λοιπόν, ναι. Επειδή πιέζει ο χρόνος, να πάμε λίγο και σε αυτό που ακούσαμε χθες.
0: Να ρωτήσω κάτι και, πριν. Επειδή ρωτάνε και οι ακροατές, ποιο τιμολόγιο προκρίνεται την παρούσα περίοδο?
2: Κοιτάξτε, το πιο φτηνό, εγώ θα πω ποιο είναι το πιο φτηνό τιμολόγιο. Σήμερα το πιο φτηνό τιμολόγιο είναι το κίτρινο. Όμως το κίτρινο θέλει ειδικές γνώσεις για να το παρακολουθείς μήνα-μήνα, διότι καταλαβαίνετε είναι άμεσα εκτεθειμένο, άμεσα κειμενόμενο με βάση τις χρηματιακές τιμές του ρεύματος. Όμως είναι το βρίσκεις φθηνές τιμές. Αλλά είναι ρίσκο, διότι μπορεί σήμερα για ένα μήνα να έχεις μια τιμή γύρω στα 10-11 λεπτά και τον επόμενο μήνα πάει 17, σας λέω για παράδειγμα. Το αν θα πας σε ένα πράσινο ή θα πας σε ένα μπλε εξαρτάται, όπως έχω πει πολλές φορές, από το ενεργειακό προφίλ του καταναλωτή. Αν ένας έχει ένα κλειστό διαμέρισμα ή είναι ένας εργένης, ένας άγαμος, που με ένα άτομο τέλος πάντων που δεν έχει μεγάλες καταναλώσεις, θα του έλεγα να μην πάει σε μπλε τιμολόγιο, γιατί τα μπλε τιμολόγια έχουν διπλάσια και τριπλάσια πάγια από τα πράσινα. Ένα τυπικό νοικοκυριό που έχει 400-500 και πάνω κιλοβατόρες, εξακολουθώ να λέω ότι πρέπει να πάει σε μπλε, διότι ακόμα και αν είναι αυξημένο το πάγιο, κάνει απόσβεση με τη στάθμη, δηλαδή της χαμηλότερης τιμής της κιλοβατόρας της μπλε, διότι τα μπλε ξεκινάνε από χαμηλότερη βάση σε σχέση με τα πράσινα. Όμως συγκλίνουν σιγά σιγά, δηλαδή αν μου κάνατε την ερώτηση το Φεβρουάριο θα σας έλεγα κατευθείαν μπλε και ούτε συζήτηση, διότι τότε βλέπαμε και μπλε τιμολόγια με τιμές κάτω από 10 λεπτά. Έχω εγώ ακόμα ενεργή σύμβαση που λύγει τέλος του χρόνου.
1: Αλλά μετά τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων μηνών δηλαδή έχουν ανέβει.
2: Έχουν ανέβει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν, διότι τα ασφάλιστρα κινδύνου που ενσωματώνουν οι υπάροχοι στα μπλε τιμολόγια, γιατί άλλο είναι να κλειδώνεις για ένα μήνα και άλλο για 12 και 18 και 24 μήνες, καταλαβαίνετε, επηρεάζουν σημαντικά και την τελική τιμή της κιλοβατόρας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και σε αυτό που ακούσαμε, ότι ενέκρινε η Κομισιόν το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα, το ελληνικό σχέδιο δηλαδή, και ότι αυτό ξεκλειδώνει ένα πακέτο μέτρων 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος χρόνου βέβαια. Τι παρεμβάσεις μπορεί να περιμένουμε το επόμενο διάστημα?
2: 25 δράσεις και 25 έργα, δηλαδή όπως είπατε πολύ σωστά 5,3 νομίζω.
0: Ναι, 5,3.
2: Ναι, το 75% από αυτά θα είναι από κοινοτικά κονδύλια, από το κοινωνικό κλιματικό ταμείο, έτσι λέγεται, όχι ανάκαμψης, έτσι λέγεται το καινούριο ταμείο. Και το υπόλοιπο 25% θα είναι από εθνικούς πόρους. Υπάρχουν δράσεις που αφορούν και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας, κυρίως σε ενεργοβόρα κτίρια και κυρίως σε κτίρια που διαμένουν ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. Θέλω να πω ότι τα γνωστά προγράμματα που έχουμε πει πολλές φορές τα εξοικονομώ, γύρω σε 62.000 ενεργειακές ανακαινήσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2032. Περίπου 200.000 εγκαταστάσεις αντιλίων θερμότητας και ηλιακών, γύρω στις 2.800, αν θυμάμαι, νέες μονάδες ενεργειακής αποδοτικής κοινωνικής κατοικίας. Δηλαδή θα υπάρχει και προγράμματα στέγασης. Δηλαδή,
0: για ευάλωτα νοικοκύρια, ναι.
2: Για εμάς, σε στρατόπεδα στην Αθήνα, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Και κάπου 400 δημόσια κτίρια δημοτικά, τα οποία θα ανακαινιστούν, ενώ ήταν δημόσια κτίρια κτλ. Και θα γίνουν κατοικίες. Αυτά.
0: Και, και θα αυξηθεί και, και το επίδομα θέρμανσης.
2: Μπράβο, και μάλιστα. Αυτό από το 27. Από το 27 προβλέπονται, εκτός από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των κατοικιών, που θα είναι ένα ποσό γύρω στο 1,7 δις ευρώ. Θα δοθεί και μια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 780.000, αν θυμάμαι, δικαιούχους, 100 ευρώ επιπλέον από το 2027 έως το 2032. Και δεν είπαμε το κυριότερο. Γιατί γίνεται όλο αυτό, ξέρετε? Γιατί από 1η Ιανουαρίου έρχεται το αφακικό χαράτσι και στην και στις μεταφορές και στον οικιακό τομέα. Μέχρι τώρα ήταν στην ηλεκτροπαραγωγή. Τώρα θα μπει ο φόρος άνθρακας, το πούμε έτσι απλά, για να μην πω ότι ενσωματώνονται στα κόστη το ETS2, δηλαδή το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Διοξιδίου του Άνθρακα, ενώ μέχρι σήμερα ήταν μόνο στην ηλεκτροπαραγωγή, τώρα θα είναι και για τις μεταφορές και για τη θέρμανση των κατοικιών. Οπότε καταλαβαίνετε, αν δεν παρθούν τέτοια μέτρα προκειμένου να ανακουφίσουν τα νοικοκυριά από τα αυξημένα κόστη λόγω του άνθρακα, μιλάμε ότι ο δείκτης ενεργειακής φτώχειας από το 18,5 που είναι θα πάει στο 30.
1: Καθίστε τώρα, γιατί είπαμε τα θετικά και τώρα φτάσαμε στο χαράτσι και είναι αυτό που θα πληρώσουμε. Ναι. Αυτό πώς θα υπολογίζεται και πώς θα το πληρώνουμε?
2: Θα είναι στο πετρέλαιο θέρμανσης, παραδείγματος χάρη, ναι, και στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη θα υπάρχει ένα επιπλέον κόστος, ένας φόρος εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό θα μπαίνει από εδώ και πέρα σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα. Και θα επηρεάσει αυτό που είπα προηγουμένως και την καθημερινή μετακίνησή μας με τα αυτοκίνητα που κινούμαστε, εκτός αν είναι ηλεκτρικά, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα γι' αυτό βλέπουμε ότι εδώ πέρα πρημοδοτείται η στροφή προς ηλεκτροκίνητα οχήματα, βέβαια. Ναι, να θυμίσουμε ότι πριν λίγα χρόνια...
2: Μέσα από αυτές τις δράσεις υπάρχουν λύσεις για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για ηλεκτρικά αμαξίδια, για ΜΕΑ και όχι μόνο.
1: Για αντικατάσταση ταξί συμβατικών με ηλεκτρικά.
2: Για την δόση 20.000 ευρώ νομίζω για κάθε ένα συμβατικό ταξί που θα αντικατασταθεί με ένα ηλεκτρικό. Αλλαγή στιρμών του μετρό. Λεωφορεία τα οποία θα αποσυρθούν 400 νομίζω από Αθήνα και Θεσσαλονίκη και θα αντικατασταθούν με ηλεκτρικά.
1: Δεν είναι πολύ ο καιρός, κύριε Χριστοδουλίδη, που έσπρωχναν τον κόσμο όμως προς τα πετρελαιοκίνητα, προς τον ντίζελ.
2: Τώρα ανοίγεται μεγάλη πληγή.
1: Ανοίγω μεγάλη πληγή, αλλά έτσι είναι. Γιατί έτσι είναι.
2: Γιατί το 23 που μας βάλανε εμάς τους μηχανικούς να ξεκινήσουμε να προσπαθούμε να πείσουμε τώρα τα νοικοκυριά να φύγουν από το φυσικό αέριο που είχαν δώσει κάποια λεφτά για να φύγουν από το πετρέλαιο να πάνε στο φυσικό αέριο, και μετά έλεγε ο κύριος Κρέκας να φύγουμε από το φυσικό αέριο και να ξαναγυρίσουμε στο πετρέλαιο. Θυμάστε αυτές τις παλινοδίες, έτσι.
1: Ναι, αυτή ήταν και ευρωπαϊκή τάση όλα τα προηγούμενα χρόνια να στραφεί ο κόσμος προς το ντίζελ, και βλέπουμε ότι τώρα άνθρωποι που στράφηκαν προς τα εκεί θα πρέπει να βάλουν πάλι το χέρι στην τσέπη, την έχουν πατήσει κοινώς. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
4: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Προτέργεια Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Προτέργεια με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Προτέργεια App και μπες στο Club. Προτέργεια, η ενέργεια της Medlen.
5: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Ανησυχία προκαλεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 19, ενώ προβληματισμό προκαλεί η μόλυνση από τον ιό 13χρονου με υποκείμενα νοσήματα. Οι αρχές προχωρούν σε μαζικούς ψεκασμούς. Ακραίος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Τουλάχιστον 470 είναι οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε το Νεπάλ, ενώ πάνω από 1.400 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Χανιά, 27 στη Θεσσαλονίκη, 28 στη Λάρισα.
6: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: drums. Look at that mama, she got it sticking in the cameraman. Λοιπόν, 10 και 35 πρώτα λεπτά επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97
1: και 8. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και Στεφανία Κασίμη. Μέχρι τις 12 θα κάνουμε παρέα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου και Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας. Και θα ασχοληθούμε για μία ακόμη φορά με τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Υπάρχει πολύ έντονη ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων. Έγιναν και νυχτερινοί ψεκασμοί σε περιοχές της Αττικής.
0: 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική, εκεί όπου υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έξαρση. Ήταν μια έκτακτη επιχείρηση και αυτή ήρθε μετά από μια σύσκεψη, διευρυμένη σύσκεψη, στην οποία ήταν και εκπρόσωποι του ΕΟΔΗ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πολύ δύσκολη η κατάσταση όπως διαμορφώνεται φέτος και θέλω λίγο να μας πείτε γιατί έχουμε αυτή την έξαρση, αν έχουμε καταλάβει δηλαδή ποιοι είναι οι παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην φετινή έξαρση και αν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα.
2: Το πρόβλημα είναι πολυπαραγωγικό. Κάθε χρόνο υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου, το οποίο με βάση τα κρούσματα που είχαμε την προηγούμενη χρονιά και τα οποία εμείς σαν ΕΟΔΗ, που είμαστε αρμόδιοι για την επιδημιολογική επιτήρηση, δίνουμε, υπάρχει ένας αντίστοιχος σχεδιασμός του τι ψεκασμοί θα γίνουν κατά την περίοδο της άνοιξης, τότε που τα κουνούπια ακόμα είναι στη φάση των προνυμφών, να το πω έτσι, ώστε να έχουμε μικρότερο αριθμό κουνουπιών. Είναι μια παράμετρος. Ο σχεδιασμός υπήρξε αναλυτικότατος και εκτελέστηκε. Αυτό το οποίο ήταν μη αναμενόμενο ήταν το ότι φέτος το χειμώνα στην Αθήνα, στην Αττική με συγχωρείτε, επικράτησε ιδιαίτερα ζεστός χειμώνας, ήταν ο δεύτερος θερμότερος χειμώνας των τελευταίων 150 ετών, το οποίο σημαίνει ότι αρκετά όρημα κουνούπια, κανονικά έντομα, που έφεραν τον ιό του Δυτικού Νείλου και είναι οι φορείς που το κουβαλάνε διαχυμάζοντας, να σας το πω έτσι, υπήρξαν και φέτος, έμειναν, δεν πέθαναν όλα τα κουνούπια το χειμώνα. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι εγώ που μένω στην Κάτζα ήταν η πρώτη χρονιά που είχα κουνούπια κατά χείμωνο σπίτι μου.
1: Έχετε δίκιο. Εγώ είχα βέβαια και πέρυσι, αλλά έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, που μένω στο Γέρακα, πολύ κοντά σας.
2: Πολύ περισσότερα κουνούπια, το οποίο είναι ένα βασικό κομμάτι. Δυστυχώς. Ο ζεστός χειμώνας ακολουθήθηκε από μια ιδιαίτερα δροσερή από πλευράς βροχών άνοιξη. Είχαμε πολλές βροχές και υγρασία, που και αυτό ευνοεί την ανάπτυξη των κουνουπιών, κυρίως διότι στην Ήπεθρο αφήνει περιοχές οι οποίες έχουν στάσιμα νερά. Άρα, είχαμε αυτά τα δύο. Υπάρχει και μια τρίτη παράμετρος, την οποία δεν μπορούμε με τίποτα να υπολογίσουμε. Τα κουνούπια, ξέρετε, κολλάνε τον ιό του Δυτικού Νείλου από τα πτηνά τα οποία πετάνε.
1: Ναι.
2: Κυρίως τα μεταναστευτικά πτηνά. Υπάρχει λοιπόν μια περιοδικότητα, όπως μας έχουν εξηγήσει οι ειδικοί επιστήμονες, στη μετανάστευση των πουλιών, των μεταναστευτικών. Κάθε 7 με 8 χρόνια έχουμε πολύ μεγαλύτερη μετανάστευση από ό,τι τις άλλες χρονιές. Και γι' αυτό αν δείτε και τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου από το 2010 που επιτηρούμε το νόσημα, έχουν

0: μια περιοδικότητα αύξησης κάθε περίπου 7-8 χρόνια.
1: Από πού μετανάστευσαν αυτά τα πουλιά?
0: Αυτά έρχονται από τον Νότο. Είναι μεταναστευτικά πουλιά που έρχονται από τον Νότο προς τα εμάς ή από το Βορρά κατεβαίνουν όταν έχει πιο κρύο για να πάνε προς τον Νότο και επιστρέφουν.
1: Πάντως, επειδή σας είχαμε ρωτήσει και πριν από 1-2 εβδομάδες, δεν θυμάμαι, πριν από 10 μέρες, ας βάλουμε ένα μέσο όρο, μας είχατε αποκλείσει το γεγονός ο Ντάνιελ να προκάλεσε.
0: Όχι, καμία σχέση με τον Ντάνιελ. Μου επιτρέπετε. Ο Ντάνιελ έγινε 2 χρόνια πριν, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Καμία, μα καμία. Εάν είχε ήταν κάτι συνέπεια του Ντάνιελ, θα ήταν πέρυσι, πρόπερσι, δεν θα ήταν φέτος. Η μετανάστευση των πτηνών γίνεται κάθε χρόνο. Λόγω του καιρού.
2: Αλλά λέτε ότι κάποια χρόνια είναι πιο έντονη.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Έχει μια περιοδικότητα. Κάθε 7 με 8 χρόνια έχει μεγαλύτερο αριθμό πτηνών που μεταναστεύουν.
1: Αφού είχαμε αυτή την εικόνα, τουλάχιστον για τις καιρικές συνθήκες, γιατί δεν κάναμε περισσότερους ψεκασμούς, ακόμη περισσότερους, γιατί μας είχατε πει ότι νομίζω ήταν αυξημένη κατά 30% όπως είχατε
0: ακριβώς
1: πει.
0: Ακριβώς. Έχουν γίνει.
1: Ναι. Ήταν όμως επαρκής, μήπως τελικά αποδείχθηκαν με αυτά τα δεδομένα που είχαμε ανεπαρκής?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Η εντομολογική επιτήρηση, δηλαδή υπάρχουν παγίδες εντόμων που μετράνε τον αριθμό των κουνουπιών. Δεν δείχνουν ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό κουνουπιών, τρομερά μεγαλύτερο.
2: Αλλά τι, αλλά πιο μολυσμένων.
0: Ακριβώς, έχουμε λίγο μεγαλύτερο ποσοστό μολυσμένων κουνουπιών και το διερευνούμε.
2: Αυτός ο λίγο μεγαλύτερος αριθμός μολυσμένων κουνουπιών όμως έχει φέρει δεδομένα με πάρα πολλά κρούσματα. Κάποιοι λένε αναλυτές ότι πάμε για χρονιά ρεκόρ στα κρούσματα. Αν κινηθούμε.
0: Θα είναι χρονιά ρεκόρ.
2: Το επιβεβαιώνετε κι εσείς.
0: Θα είναι χρονιά ρεκόρ, μάλλον, αν δεν δούμε, κοιτάξτε να δείτε, το πόσα κρούσματα θα έχουμε εξαρτάται από το τι καιρό θα επικρατήσει από τώρα μέχρι τον Οκτώβρη. Πέρα από τις δράσεις που γίνονται, που συνεχώς εντατικοποιούνται και γίνονται πιο μαζικές, ήδη στην σύσκεψη που κάναμε χθες στην περιφέρεια, αυτό που έγινε στην Ανατολική Αττική θα επαναληφθεί σε πολλά άλλα διαμερίσματα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι μερικά πράγματα δεν μπορούν να γίνουν κάθε μέρα για να μπορείς να κάνεις αυτή την. Αυτού του είδους τον ψεκασμό που έγινε χθες, όπου ουσιαστικά δυτιοφόρο, να σας το πω έτσι, ρίχνανε στον αέρα εντομοκτώνα τα οποία κατεβαίνοντας σκότωναν τα κουνούπια, πρέπει να επικρατεί μηδενικός άνεμος. Εάν υπάρχουν 7, 8, 9 μποφόρ, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Δεν έχει καμία μα καμία αποτελεσματικότητα.
1: Πάντως το γεγονός ότι, δηλαδή, αν υπάρχει ποιότερο φθινόπωρο, ποιότερο χειμώνας, αυτό μπορεί να παρατείνει και την περίοδο μετάδοσης, δηλαδή να έχουμε κρούσματα.
2: Και τον Οκτώβριο.
1: Και τον Οκτώβριο νομίζω ότι είναι δεδομένο, γι' αυτό λέω και πιο μετά.
0: Πιθανόν.
1: Είναι πιθανό. Συνήθως μέχρι ποιο μήνα καταγράφονται κρούσματα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, μέσα προς τέλος Οκτωβρίου, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Μέχρι το 2010. Δεν υπήρχε ιός του Δυτικού Νείλου στην Νότια Ευρώπη. Τώρα δεν είναι μόνο ότι υπάρχει στην Νότια Ευρώπη, αρχίζει και πηγαίνει και πιο στο Βορρά. Mm. Που σημαίνει ότι η αλλαγή του κλίματος αλλάζει τη σχέση ξενιστή και ιού. Γιατί ο ιός μεταδίδεται από τα κουνούπια, αλλά βρίσκεται στα πτηνά και μολύνει τον άνθρωπο. Οπότε είναι ένα πολύπλοκο σύστημα. Δεν είναι τόσο απλό, ξέρετε, με απλά μαθηματικά να πεις, ρε παιδί μου, θα κάνω 40% παραπάνω ψεκασμούς. Και θα λυθεί το πρόβλημα. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι σε κάποιες περιοχές της Αττικής υπήρξε λιγότερο εντατική προσπάθεια από ό,τι θα έπρεπε. Ναι. Και εδώ εμπλέκεται λίγο και το σύστημα που έχουμε, όπου υπάρχει αρμοδιότητα και στην περιφέρεια και στους αντίστοιχους δήμους. Άρα,
1: για άλλη μια φορά, ποια είναι η διαδικασία?
2: Κάποιος
1: δηλαδή
2: το ελέγχει όλο αυτό.
1: Ναι, ποια
2: δηλαδή
1: είναι η διαδικασία?
2: Θέλω να πω, μπορεί να είναι και οι δήμοι υπεύθυνοι για ψεκασμούς, μπορεί να είναι και περιφέρειες, αλλά έχει κάποιος την γενική επιστασία.
1: Και τον σχεδιασμό, ποιος τον κάνει?
0: Μου επιτρέπετε. Εμείς, σαν ΕΟΔΗ, δίνουμε τις οδηγίες για το ποια είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα και η περιφέρεια με τους δήμους έχουν από το εθνικό σχέδιο υποχρέωση να εκπονούν πρόγραμμα ψεκασμών που οι ίδιοι ελέγχουν. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς σαν ΕΟΔΗ, ούτε είναι η αρμοδιότητά μας.
2: Ναι, κάποιος έχει όμως την αρμοδιότητα, θέλω να πω.
0: Υπάρχει παρατηρητήριο.
2: Ή κατά βούληση, λέει, ο κάθε Δήμος θα κάνω ψεκασμούς, θα κάνω αυτό τον αριθμό των ψεκασμών.
0: Μου επιτρέπετε. Ο Δήμος παίρνει συγκεκριμένες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει.
2: Ωραία.
0: Το αν το εκπονεί με βάση τις οδηγίες σχολαστικά ή όχι, όπως καταλαβαίνετε, Δήμο με το Δήμο δεν μπορεί να ελεγχθεί.
2: Δεν το ελέγχει ούτε η περιφέρεια.
0: Η περιφέρεια ελέγχει τη δημοτολιτική, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να ελέγξεις κάθε μέρα τι κάνει κάθε Δήμος. Σκεφτείτε το.
2: Άρα να μπορεί να υπάρχει ένας σχεδιασμός που σε επίπεδο σχεδιασμού να είναι επαρκής, αλλά να μην έχει υλοποιηθεί με τον σωστό τρόπο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πιθανότητα να έχει υλοποιηθεί λιγότερο πλήρως από ό,τι θα έπρεπε
1: σε κάποιες περιοχές.
0: Περιοχικά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και για τέτοια, αυτό που λέω, έχουμε συγκεκριμένες ενδείξεις ότι υπάρχουν περιοχές όπου έχουμε πολύ λιγότερη εφαρμογή των οδηγιών, να το πω έτσι. Όχι μηδενική, αλλά πολύ λιγότερη από
2: ό,τι. Ποιες περιοχές είναι αυτές?
1: Είναι οι περιοχές που υπάρχουν και περισσότερα κρούσματα.
0: Δεν θα ήθελα να είμαι τόσο αναλυτικός.
2: Όχι, δεν θέλω να μας πείτε ο Δήμος έχει ύψη. Θέλω να μας πείτε, είναι η Ανατολική Αττική, είναι τα Βόρεια.
0: Όχι,
2: είναι
0: είναι δυστυχώς διεσπαρμένα ανάμεσα στο λεκανοπέδιο. Και να σας το πω έτσι, είναι και πλούσιοι Δήμοι και λιγότερο πλούσιοι Δήμοι. Και, λέω το
1: και σε αυτές τις περιοχές έχουν καταγραφεί και πολλά κρούσματα. Δηλαδή συνδέεται. Η μη υλοποίηση των μέτρων, ας πούμε.
0: Τώρα, να εξηγήσω κάτι. Το να έχουμε πολλά κρούσματα στην Ανατολική Αττική είναι λογικό, γιατί εκεί έχουμε πάρα πολλούς αγρούς, εκεί έχουμε πάρα πολλά, πολύ περισσότερα νερά, γεωργικές καλλιέργειες. Έχουμε επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ανατολική Αττική, το οποίο ελπίζουμε ότι θα λυθεί, γιατί μένω και εγώ στην Ανατολική Αττική, που λέγεται το σύστημα της αποχέτευσης. Τα περισσότερα μέρη στην Ανατολική Αττική έχουν φόθους ακόμα.
2: Ναι.
0: Τα οποία είναι σημαντική εστία αναπαραγωγής κουνουπιών. Και πέρα από το τι κάνει η περιφέρεια και η Δήμη, ένα σημαντικό, δεν μπορώ να σας πω σε τι ποσοστό κομμάτι, είναι τι κάνουμε και εμείς οι ίδιοι πολίτες στο δικό μας χώρο. Τι κάνουμε
2: δηλαδή
0: στον κήπο μας. Να σας το εξηγήσω. Τι κάνουμε στον κήπο μας. Αφήνουμε νερά να υπάρχουν στάσιμα νερά. Βγάζουμε τα νερά από τα πιατάκια που έχουν οι γλάστρες μας. Όταν τις ποτίζουμε, μην τα αφήνουμε να υπάρχουν εκεί. Είναι πολλά τέτοια μικρά πραγματάκια. Έχουμε βόθρο. Ψεκάζουμε στον εξαιρισμό του βόθρου μας. Γιατί ο βόθρος έχει ένα εξαιρισμό. Από εκεί μπαίνουν μέσα κουνούπια και πολλαπλασιάζονται. Ψεκάζουμε το σωλήνα του εξαιρισμού του βόθρου, ώστε να καταστήλουμε την αναπαραγωγή κουνούπιων. Υπάρχουν πολλά πραγματάκια που μπορούμε να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι, σαν πολίτες, πέρα από αυτά που πρέπει να κάνει η πολιτεία, η περιφέρεια, η Δήμη.
1: Ναι, απλά δεν τα ξέρουν και οι πολίτες, όντως.
2: Κύριε Πρόεδρε, να
1: κάποια από αυτά
2: άλλο
1: τα πράγματα υπάρχει, σε σχέση με τα κουνούπια.
2: Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε να κάνουμε και με ένα νέο στέλεχος του ιού, όπως ακούγεται?
0: Η πιθανότητα αυτή διερευνάται επιστημονικά. Έχουμε ήδη στείλει δείγματα στο εργαστήριο αναφορά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όταν έχουμε τα αποτελέσματα της γενετικής αλληλούχησης, του sequencing, θα σας το πούμε. Δεν υπάρχει ένδειξη προς το παρόν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος που και αυτόν κάνουμε, θα σας τον.
1: Ερευνάτε πάντως, μάλιστα. Ο ιός μπορεί να χτυπήσει όλες τις ηλικίες, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, γιατί είδαμε και το 13χρονο που εμφάνισε βαριά συμπτώματα.
0: Άκουστε, το 13χρονο δεν εμφάνισε τόσο βαριά συμπτώματα. Νοσηλεύτηκε, είναι μια χαρά στο σπίτι του. Δεν έχουμε, πάντα είχαμε που και που νοσηρότητα, δηλαδή να νοσήσει σε νεαρότερες ηλικίες, αλλά σπανίως είχαμε απώλειες σε μικρές ηλικίες. Δυστυχώς οι απώλειες συνήθως είναι στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 65 ετών, που έχουν και υποκείμενα νοσήματα, αδύνατο οργανισμό, αναστοκαταστολές, είναι οι άνθρωποι με επιβαρημένη κατάσταση υγείας. Θέλω όμως να δώσω και ένα λίγο αισιόδοξο μήνυμα. Αν παρακολουθήσετε τα επιστημονικά δεδομένα, θα δείτε ότι από αυτούς που εμφάνισαν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, η μεγάλη πλειοψηφία παίρνει εξιτήριο. Δηλαδή, μην τρελαθεί ο κόσμος.
1: Όχι,
0: γιατί,
1: βέβαια. Εντάξει.
0: Καταλαβαίνετε, επειδή τονίζουμε με τον αριθμό των νεκρών, που είναι τραγωδία να χάνεις στο και έναν άνθρωπο, αλλά να πούμε στους ανθρώπους ότι δεν είναι κάτι που άπαξ και κολλήσω, δεν και καλά θα πεθάνω. Έτσι, και το λέω απλά γιατί ο κόσμος ξέρετε μερικές φορές, αν τρομοκρατηθεί, θα οδηγηθούμε σε παράλογα πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία.
2: Την κορύφωση την έχουμε δει, κύριε Βασιλακόπουλε.
0: Είμαστε
2: αυτή τη στιγμή στην κορύφωση.
0: Κάθε εβδομάδα θα έχουμε νέα κρούσματα, αλλά είμαστε ξεκάθαρα στην κορύφωση και κάθε χρόνο Η κορύφωση συμβαίνει τώρα, προς τα μέσα, προς τέλος Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
0: Αν δείτε τις επιδημιολογικές καμπύλες, άρα είμαστε στην κορύφωση. Τώρα, αν η κορύφωση θα κρατήσει μία εβδομάδα παραπάνω ή μία εβδομάδα λιγότερο, δεν το ξέρουμε. Κάνουμε πολύ εντατική προσπάθεια να κάνουμε όσα παραπάνω έκτακτα μέτρα γίνεται και προφανώς τα φετινά δεδομένα θα αλλάξουν και τον σχεδιασμό για του χρόνου.
1: Πόσο και κοντά πέρυσι, είμαστε στο...
0: Πέρυσι, ναι,
1: για να ολοκληρώσουμε.
0: Αν δείτε τα δεδομένα τα επιδημιολογικά της περσινής χρονιάς, είχαμε ελάχιστα κρούσματα, πολύ λίγα κρούσματα, το 1 τέταρτο των κρούσματων, το 1 τέταρτο των θανάτων αντίστοιχα. Οπότε δεν ήταν αναμενόμενη η τόσο μεγάλη, να σας το πω έτσι, αύξηση των κρουσμάτων.
1: Μάλιστα. Πόσο κοντά είμαστε στη δημιουργία, στην κυκλοφορία ενός γρήγορου τεστ, τύπου rapid test, για τη διάγνωση του ιού του Δυτικού Νείλου και άλλων ιών που μεταδίδεται με κουνούπια, αλλά τώρα συζητάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Κάτι εγκεκριμένο δεν υπάρχει. Γίνονται κάποιες προσπάθειες. Μάλιστα, πήρε δημοσιότητα μία ερευνητική πρόταση που χρηματοδοτήθηκε, την οποία υπέβαλε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και χρηματοδοτήθηκε. Μακάρι να πάει καλά. Εξετάζουμε και διάφορα άλλα τεστ που κυκλοφορούν στο εμπόριο χωρίς όμως επίσημα να έχουν κάποια, να σας το πω έτσι, προς το παρόν ένδειξη. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι εάν υπάρξει ένα rapid test, αυτό θα βοηθήσει στο παραμικρό και θα σας εξηγήσω το γιατί.
2: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Θα σας εξηγήσω, είναι πολύ εύκολη απάντηση. Από τους 100 ανθρώπους που θα κολλήσουν ιό του Δυτικού Νείλου και άρα το τεστ θα βγει θετικό, οι 80 δεν θα εμφανίσουν κανένα σύμπτωμα, τίποτε. Το 20%, το 19% θα εμφανίσει ένα ήπιο πυρετό και μόνο το 1% και λιγότερο από το 1% θα εμφανίσει πέρα από τον πυρετό και συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα.
2: Δεν θα βοηθήσει όμως σε μεγάλες ηλικίες που έχουν υποκείμενα νοσήματα μια ώρα αρχίτερα να ζητήσουν βοήθεια?
0: Μα μόλις κάποιος είναι σε ηλικία μεγάλη, κάνει πυρετό και αρχίζει να αναπτύσσει οποιοδήποτε σύμπτωμα, τόση άλλος πρέπει να ζητήσει βοήθεια. Δεν πρέπει, ακόμα και αν δεν έχει ιό του Δυτικού Νείλου, δηλαδή ένας ηλικιωμένος άνθρωπος κάνει πυρετό και αναπτύσσει έντονη κεφαλαλγία, δεν μπορεί αυτό να το προκαλέσει μόνο ο ιός του Δυτικού Νείλου. Αυτό είναι μία πιθανότητα. Μπορούν άλλα 20 νοσήματα να το προκαλέσουν. Άρα ούτως ή άλλως πρέπει να πάει στο γιατρό αυτός ο άνθρωπος να εξεταστεί. Το να διαγνώσει μόνος του το ότι έχει ιό του Δυτικού Νείλου δεν βοηθάει σε κάτι παραπάνω.
2: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Βασιλικόπουλε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι, σπρι, σπρι.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κράτησε λίγο περισσότερη η συζήτησή μας με τον κύριο Βασιλακόπουλο, αλλά νομίζω μάθαμε για πολλά πράγματα. Ρωτήσαμε
1: και,
0: για πολλά
1: και
0: πράγματα.
1: Απασχολεί
0: και απασχολεί
1: το
0: πάρα πολύ
1: ναι.
0: κόσμο, γιατί προφανώς ανησυχεί. Ξέρεις, σε τσιμπάει ένα κουνούπι και ανησυχείς.
1: Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μην υπερβάλλουμε κιόλας, γιατί όντως
0: γι' αυτό,
1: από ένα τσίπημα κουνουπιού οι περισσότεροι δεν θα πάθουν τίποτα, δεν το καταλάβουν καν.
0: 1%
1: αλλά,
0: λέει μόνο.
1: Στο πίσω μέρος του μυαλού μας, λοιπόν, ας έχουμε κάποια πράγματα.
0: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, περιβάλλον αφορών, και να σας πω ότι υπάρχει ένα κλαμπ που σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Προτέργεια Κλαμπ, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Προτέργεια απολαμβάνουν προνόμια και εκτός από κορυφαία μπραντς σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και ειδημετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας, μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο Protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
1: Και επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα Public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
2: Real FM.
3: Έλα Γιώργο.
4: Έλα Κασιανή.
3: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
4: 6-8 ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
3: Γιώργο.
4: Ναι.
3: 6-8 το πρωί.
4: Το πρωί θα είμαι.
3: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
4: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
3: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
4: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
3: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
4: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
5: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Να πω τώρα ανέκδοτο.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Καλώς ήρθατε!
19: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός.
13: σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσή Κλητσιώτη. Ανησυχία προκαλεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 19 και αφορούν κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Προβληματισμό προκαλεί η μόλυνση από τον ιό 13χρονου, ο οποίος είχε υποκείμενα νοσήματα. Οι αρχές προχωρούν σε μαζικούς ψεκασμούς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Ολοκληρώνεται σήμερα η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα. Μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις στη Φλόρινα, στην Πτολεμαϊδα και στην Κοζάνη. Σωρία παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από οδηγούς που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια κατέγραψαν οι αρχές στην Αττική σε διάστημα μόλις 24 ωρών. Διενεργήθηκαν 192 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες, όπου βεβαιώθηκαν 115 παραβάσεις. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Αγίους Αναργύρους όταν διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονη παρέσυρε 76χρονο άνδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς οι πλημμύρες και η φωνική κατολίσθηση έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 472, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400. Έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας σε ηλικία 89 ετών.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Με Ρεάλ Μαδρίτης, Ρώμα, Γαλατασαράι και την Αυστριακή ΛΑΣΚ θα αναμετρηθεί στη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ στη Link Face του Champions League. Εκτός έδρας θα παίξει με Manchester City, Borussia Dortmund, Κόμο και την Ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετσκ. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά αίθριος με βροχοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν.
1: Λέμε τι λέμε, λέμε πού θα βρούμε φθηνή βενζίνη.
0: Αυτά λέμε.
1: Αυτά συζητάμε τώρα τόση ώρα μεταξύ μας, διότι εδώ χθες γέμισα το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου. Γύρω στα 57-58 λίτρα, γιατί ήταν τελείως.
0: Άδειο.
1: Στο τελείωμά του ήταν άδειο. 119 ευρώ. Πώς σου φαίνεται αυτό?
0: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό.
1: Να πηγαίνεις στο βενζινάδικο και να δίνεις 119 ευρώ για ένα γέμισμα ρεζερβουάρ.
0: Εξαιρετικό. Το οποίο πόσο θα σου κρατήσει κιόλας.
1: Εντάξει. Ευτυχώς, γιατί εδώ κάνω μικρές αποστάσεις.
0: Εσύ κάνεις μικρές αποστάσεις. Άλλοι όμως δεν κάνουν μικρές αποστάσεις.
1: Άλλοι δεν κάνουν μικρές αποστάσεις. Και αν σου έρθει η φαϊνή ιδέα να βγεις για κανένα μπάνιο λίγο πιο έξω, καμιά εκδρομή, οπότε φας κάτι παραπάνω.
0: Τώρα, ό,τι πήγες.
1: Α, δεν μ' αρέσουν αυτά, Στεφανία. Ναι. Δεν μ' αρέσουν.
0: Και ταυτόχρονα μπορείς όμως να πάρεις τα μέσα μεταφοράς. Αλλά άκου τώρα ποιο πρόβλημα υπάρχει τώρα, γιατί μας το στέλνει και εκεί να το ξαναπούμε. Ναι. Το είπαμε και νωρίτερα και εκεί μάλλον μπήκε τώρα στην παρέα μας. Δεν λειτουργεί όμως η τηλεμαντική.
1: Ακόμα δεν λειτουργεί.
0: Έτσι μας.
1: Κλείνουμε 24ωρο δηλαδή.
0: Ναι, το λέγαμε και νωρίτερα και εκεί μας. Δεν έχει αυτό ακόμα φτιάξει. Προσπαθούμε, θα μάθουμε.
1: Τη γυάλινη σφαίρα.
0: Τη γυάλινη σφαίρα για το πότε θα μάθει.
1: Και πότε θα έρθει το λεωφορείο.
0: Βάλε το βενζινάδικο, βάλε τώρα αυτό με τα μέσα μεταφορά.
1: Τι να πάμε τα ποδιά.
0: Βάλε και ότι δεν είναι και καθαρά τα περισσότερα. Μας το στέλνουν και παιδιά ακροατές.
1: Κάνει καύσωνα με τα πόδια, δεν λέει τέτοια ώρα να πας.
0: Κάνει καύσωνα. Με τι να
1: πετάξω.
0: Πας. Πέτα.
1: Ναι.
0: Πάρε ένα ελικόπτερο.
1: Φέρτε
0: που είπαμε
1: ελικόπτερο,
0: και χθες προσγειώνεται παντού.
1: Φέρτε ένα ελικόπτερο να προσγειωθούμε σε μια ταράτσα, κάτι να γίνει δουλίτσα.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τρίτη ώρα εκπομπή, 9 λεπτά μετά τις 11. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Να πούμε μερικές καλημέρες μέχρι να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Η Μαρία Ροζάρια. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Βλέπω οι κατσαριδούλες έχουν. Απασχολεί πάρα πολλούς το θέμα.
1: Είναι λοιπόν, ανάμεσά μας.
0: Είναι ανάμεσά μας. Καλημέρα στο Σπύρο. Δουλεύω, λέει, στη Γερμανία. Στα αστικά λεωφορεία καθίσματα δεν καθαρίζονται ποτέ. Καλημέρα στην Ρούλα. Καλημέρα στον Μάρκο. Καλημέρα και στην παλιά μου γειτόνισσα, την Γιώτα. Πολλές καλημέρες. Μέχρι στη γάτα μου στέλνει φυλάκια. Λοιπόν, καλημέρα στον Φόρτσα, Βαουκάρα. Καλημέρα στον Ανδροκλή. Καλημέρα στον Μιχάλη, στον Γιάννη, στον Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, στον Αντώνη, στον Τόρπη. Και θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο.
1: Και καλημέρα και στον Μάρκο. Μάρκο, μη ρωτάς την τεχνητή νοημοσύνη για την πεθερά σου, θα την κάψεις τελείως, έτσι.
0: Έλαντε, πραγματικά. Θα σου πει, δεν μπορώ να απαντήσω. Πρέπει να απευθυνθείς σε ειδικούς, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, θα μεταφερθούμε σε ένα θέμα που προέκυψε στη Λέσβο.
0: Προέκυψε, λέγοντας.
1: Προέκυψε, εννοώ για την ένταση που προέκυψε χθες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Το θέμα ήταν η εξέλιξη του αυτόδους πυρετού στο νησί της Λέσβου. Εκεί είχαμε και εισβολή αγανακτισμένων κτηνοτρόφων στην αίθουσα που γινόταν η συνεδρίαση και είχαμε και παρετήσεις.
0: Ναι.
1: Είχαμε και παρετήσεις της Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενού Τομέα και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κτίνη Ιατρικής. Παρετήσεις που ζητούσαν οι κτηνοτρόφοι και τελικά έγιναν και δεκτές. Για όλα αυτά λοιπόν θα μιλήσουμε
0: με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Γίνο Γιάννη Ανδριανό, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κύριε Σαλαμάρα, καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροατριές σας.
0: Καταρχάς να πούμε τι έχει αποφασιστεί, γιατί πλέον όντως οι κτηνοτρόφοι στην Λέσβο είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό, αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα και πλέον νομίζω ότι η αγανάκτηση είναι πλέον νομίζω μόνο αγανακτισμένους μπορείς να τους χαρακτηρίσεις.
2: Ναι. Το πρόβλημα με τις επιζωωτίες στη Λέσβο είναι ο αυτόδης πυρετός, ο οποίος είναι και ο ιός ο συγκεκριμένος πολύ επιθετικός. Και πρέπει να τηρήσουμε όλα τα μέτρα βιοασφάλειας και την ιχνηλασιμότητα παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν, γιατί αυτό επιβάλλουν οι κανόνες της επιστήμης, αυτό λένε οι κτηνίατροι, δεν αποφασίζουν οι πολιτικοί για αυτά τα μέτρα, αποφασίζουν οι επιστήμονες και βεβαίως υπάρχει και ένα πλαίσιο νομοθετικό και ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκός κανονισμός, που οφείλουμε να τηρούμε. Εδώ θέλω να πω ότι ήδη και με απόφαση του Υπουργού του κ. Σκηνά εχθές εγκρίθηκαν αποζημιώσεις 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι συνολικά στις 2.800 εκμεταλλεύσεις λόγω της ευλογιάς, λόγω του αθόδους στη Λέσβο και βεβαίως και της Πανόλης.
1: Πότε θα καταβληθούν αυτά τα ποσά?
2: Αυτά ήδη έχουν υπογραφεί, είναι απώλεια εισοδημάτων, είναι επιπλέον δηλαδή των χρημάτων της αποζημίωσης των σφαγιαστέντων ζώων. Αυτό είναι για την απώλεια, είναι χρήματα για την απώλεια εισοδήματος. Εντός τριών ημερών θα δούνε την καταβολή της, να πιστώνονται τα χρήματα που δικαιούται ο καθένας μετά βεβαίως από τους ελέγχους που έχουν γίνει και τις βεβαιώσεις που υπάρχουν από τις αρμόδιες.
1: Έχουν πάρει τα υπόλοιπα χρήματα, γιατί διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις που θα έπρεπε.
2: Έχουν ληφθεί, ας πούμε, για το η στήριξη στη Λέσβο για την κτηνοτροφία και την πτηροκομεία του νησιού. Είναι ένα πλέγμα ολοκληρωμένο στήριξης. Είναι πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ και να σας πω, είναι 3,5 εκατομμύρια αποζημιώσεις για τα σφαγιαστέντα ζώα που έχουν ήδη καταβληθεί, δηλαδή 1,3 είναι 1.300.000 είναι για την απώλεια εισοδήματος που θα καταβληθεί τώρα με την απόφαση μαζί με την ευλογιά και την Πανόλη, και 2,6 εκατομμύρια έχουν καταβληθεί στα τυροκομεία του νησιού.
1: Άρα εκκρεμεί μόνο αυτό το 1,3, λέτε εσείς. Αυτό εκκρεμεί.
2: Και βεβαίως εδώ είμαστε να δούμε και τι άλλες εκκρεμότητες υπάρχουν και θα συνεχίσουμε τη στήριξη. Δεν σταματάει, κυρία Κασίμ και κυρία Σαλαμάρα, το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η εκρήζωση. Λοιπόν, η εκρήζωση θα γίνει με την ιχνηλασιμότητα που τονίζω θα συνεχιστεί, ανεξάρτητα αν υπάρχουν βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά αυτό επιβάλλει η επιστήμη και οι κανόνες προστασίας, γιατί πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ ώστε να μην φύγει από το νησί ο ιός και μεταφερθεί σε άλλα νησιά ή στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί αυτό θα είναι καταστροφικό για την κτηνοτροφία. Και βεβαίως να αντιμετωπιστεί λοιπόν το πρόβλημα στο νησί, γι' αυτό έχουμε ενισχύσει.
1: Ναι, αλλά έχουν περάσει κάποιοι μήνες, έχουν περάσει πέντε μήνες. Η ιχνηλάτιση δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Πείτε μας τι γίνεται με τις θανατώσεις, παρακαλώ.
2: Θα σας πω για την ιχνηλάτιση. Το 80% έχει ολοκληρωθεί. Πηγαίνουν επιπλέον κτηνίατροι στο νησί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Πόσοι κτηνίατροι έχουν πάει, γιατί λένε και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει επαρκές μόνιμο προσωπικό και δεν έχει καμία μόνιμη πρόσληψη.
2: Θα θυμίζω ότι στην αρχή υπήρχαν προβλήματα στην ιχνηλάτιση, με την έννοια την εξής, ότι υπήρχαν αντιδράσεις από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους. Δεν άφηναν στην αρχή οι ίδιοι κτηνοτρόφοι, δεν είχαν πρόσβαση υπηρεσίες κτηνιατρικές στον έλεγχο. Λοιπόν, υπήρξε μέχρι να γίνει αντιληπτό ότι πρέπει όλοι να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια και η ευθύνη είναι όλων μας εδώ και πρέπει ακόμα να εντείνουμε την προσπάθεια και από την πλευρά τους οι κτηνοτρόφοι. Από την πλευρά μας στηρίζουμε και αποζημιώνουμε και εδώ είμαστε, ό,τι επιπλέον μέτρο χρειάζεται θα το λάβουμε, όμως πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι ο αυτόδης πυρετός καταπολεμάται, εκριζώνεται με συγκεκριμένα μέτρα που έχει αποφασίσει η κτηνιατρική υπηρεσία, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, οι κτηνίατροι, οι στρατιωτικοί κτηνίατροι, όλοι οι τέλος πάντων οι επιστήμονες που είναι αρμόδιοι και όχι εμείς οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί εφαρμόζουμε τις προτάσεις των επιστημόνων στην αντιμετώπιση.
0: Για πείτε μας για τις θανατώσεις, σας παρακαλώ, για να προχωρήσουμε. Για τις θανατώσεις, έχουν τώρα παγώνουν μέχρι πότε?
2: Δεν παγώνουν. Δεν παγώνουν. Δεν μπορεί,
0: οι μαζικές θανατώσεις.
2: Όχι.
0: Δεν
2: υπάρχει. Αυτό ανακοινώθηκε προφανώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, από την πλευρά των υπηρεσιών κτηνιατρικής, επαναλαμβάνω, είναι ξεκάθαρο ότι η κτηνιλασιμότητα θα συνεχιστεί και τα μέτρα θα συνεχιστούν, γιατί μας προτείνουν και επισημαίνουν ότι είναι ο μόνος τρόπος στην αντιμετώπιση, στην εκρήζωση της νόσου για να μπορέσουμε να περάσουμε.
1: Και οι θανατώσεις θα συνεχιστούν.
0: Άρα δεν ισχύει ότι παγώνουν οι μαζικές θανατώσεις σκοπαδιών.
2: Ό,τι υπάρχει ως πρόβλεψη και το πλαίσιο που ισχύει θα συνεχιστεί και στην ιχνηλασιμότητα και στην αντιμετώπιση.
1: Υπάρχει διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους ότι δεν μπορούν να απορροφηθούν στον Χιτά Λέσβου τόσες χιλιάδες ζώα και ότι συνεχίζονται να γίνονται ταφές σε χωράφια και σε κτηνοτροφικές μονάδες. Ισχύει αυτό?
0: Ότι γίνονται πρόχειρα και με αδιαφάνεια επίσης καταγγέλνουν. Ναι. Αυτό ακριβώς που λέει η
2: κυρία. Καταρχήν, για τις ταφές, υγειονομικές ταφές, είναι αρμόδιες οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές, τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει ένα πλαίσιο, ένας κανόνας που πρέπει να εφαρμόζεται για τις ταφές. Πιστεύω ότι εφαρμόζουν τους κανόνες οι αρμόδιοι. Επαναλαμβάνω, όχι οι πολιτικοί. Υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες που οφείλουν να εφαρμόζουν.
0: Κύριε Αδριανέ, ποιος τους ελέγχει? Εσείς στο Υπουργείο, ποιος τους ελέγχει αν εφαρμόζουν?
2: Το Υπουργείο ελέγχει, αλλά υπάρχουν, λέω, αρμόδιοι οι οποίοι κάθε ένας έχουν το συγκεκριμένο ρόλο. Η τοπική αυτοδιοίκηση επιλαμβάνεται για τους χώρους υγειονομικής ταφής και για τις διαδικασίες μαζί με τις κτηνιατρικές, επαναλαμβάνω, υπηρεσίες που είναι στις περιφερειακές.
0: Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Αν κάτι όμως δεν γίνεται καλά, ποιος θα πρέπει να το εντοπίσει?
2: Υπάρχουν οι αρμόδιοι. Μάλιστα. Και εάν υπάρχουν και ευθύνες ότι δεν εφαρμόζονται, νομίζω.
1: Έχει πέσει στην αντίληψή σας, έχει φτάσει η πληροφορία μέχρι εσάς για αυτό που λένε οι κτηνοτρόφοι, ότι γίνονται θανατώσεις και ταφές σε χωράφια και σε κτηνοτροφικές μονάδες?
2: Ό,τι η καταγγελία γίνεται και υπάρχουν επιχειρήματα, υπάρχει η ανάλογη οδός να ακολουθούν και να αποδοθούν και ευθύνες. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν ευθύνες στην μη τήρηση της νομιμότητας και να τις καλύψει κανένας. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, αλλά θέλω να επισημάνω ότι από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας θα στηρίξουμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και τους κτηνοτρόφους στην συγκεκριμένη περιοχή τώρα, επειδή μιλάμε για την Λέσβο. Όμως πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η εκρίζωση της επιζωτίας πρέπει να είναι ο στόχος μας για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση της ανασύστασης.
1: Α, πάμε και στην επόμενη φάση. Σχέδιο υπάρχει για την ανασύσταση κομμαριών.
2: Για να προχωρήσει την ανασύστασης, κυρία Σαλαμάρα και κυρία Κασίμη, πρέπει να εκκληριζώσει την όσο, αλλιώς δεν έχει.
0: Ναι, γιατί επιμένετε στη γραμμή των θανατώσεων αντί για το μέτρο του εμβολιασμού που ζητούν οι κτηνοτρόφοι, όταν ο κίνδυνος ολικού αφανισμού του ζωικού κεφαλαίου είναι πλέον ορατός?
2: Ο κίνδυνος λοιπόν αφανισμού είναι αν δεν ελέγξουμε και αν δεν εκκληριζώσουμε την όσο, και βεβαίως αν φύγει από το νησί, επαναλαμβάνω, ο ιός. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, δεν πρέπει να γινόμαστε αρεστοί λέγοντας αυτά που θέλουν να ακούσουν κάποιοι. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι αυτό είναι το πλαίσιο. Εμείς δεν αποφασίζουμε για τις θανατώσεις ή για τους εμβολιασμούς. Αποφασίζουν και προτείνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, και πάντα σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Ναι, για τον εμβολιασμό δηλαδή, που βρισκόμαστε για το, αυτή τη στιγμή.
2: Αν οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες και οι εκτιμίατροι είχαν προτείνει ως λύση αυτή τη μέθοδο, η πολιτική ηγεσία δεν θα έλεγε κάτι το
0: άρα αντίθετο. Το πρόβλημα είναι επιστημονικό.
2: Λοιπόν, είναι επιστημονικό.
0: Όχι οικονομικό.
2: Είναι ξεκάθαρο οικονομικό, έτσι κι αλλιώς είναι, γιατί το κράτος πληρώνει, η πολιτεία πληρώνει. Όλες αυτές οι αποζημιώσεις είναι ενισχύσεις οι οποίες έχουν ένα κόστος. Βεβαίως, είπα και είμαι ξεκάθαρος ότι αυτά είναι θέματα των επιστημόνων, των κτηνιατρικών υπηρεσιών, των κτηνιάτρων. Ενισχύουμε τους κτηνιάτρους και την παρουσία τους. Ακόμα περισσότερο είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και με τον κύριο Δένδια, ο κύριος Σκινάς, και με τον κύριο Δαβάκη και ο κύριος Καβαδάς, ο αρμόδιος που έχει και την κτηνοτροφία και ασχολείται και ήταν και στην τηλεδιάσκεψη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη στην χθεσινή συνεδρίαση. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι εμείς θα στηρίξουμε τους πληγέντες, θα στηρίξουμε την κτηνοτροφία, όμως πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι στο στόχο της εκρίζωσης.
1: Ωραία. Πάμε και στην επόμενη μέρα, γιατί το ερώτημα τώρα είναι, όταν εκρυζωθεί η νόσος, πώς θα γίνει η ανασύσταση κοπαδιών? Έχει υπάρξει σχεδιασμός γι' αυτό? Γιατί φαντάζομαι ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι νωρίτερα, πριν φτάσουμε σε αυτό το στάδιο.
2: Λοιπόν, ο στόχος μας τώρα είναι η εκρίζωση και βεβαίως υπάρχει.
1: Ναι, αλλά πάντα υπάρχει η επόμενη ημέρα, κύριε Αντριανέ.
2: Υπάρχει βεβαίως επόμενη, αλλά μόνο και τη θέλουμε την επόμενη ημέρα, γιατί είναι εθνική υπόθεση η κτηνοτροφία. Και,
1: άρα τι λέει το σχέδιο του Υπουργείου?
2: Ως επιστημιστική ασφάλεια, αλλά και ως αναγκαία την παραμονή στις ακριτικές ιδιαίτερα περιοχές στην περιφέρεια. Λοιπόν, υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που την επόμενη μέρα θα ξεκινήσουν όλες αυτές οι διαδικασίες ανασύστασης και στήριξης των ανθρώπων που θέλουν να παραμείνουν στο επάγγελμα. Είναι μια σύνθετη διαδικασία. Είμαστε σε φάση που ήδη έχει γίνει μια προετοιμασία, όμως το βάρος το ρίχνουμε στην αντιμετώπιση, στην εκρίζωση. Αν δεν γίνει εκρίζωση, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πάμε στο επόμενο βήμα. Μην προτρέχουμε. Επομένως, το βάρος πρέπει.
1: Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι πριν έρθει η ώρα, ένας σχεδιασμός πρέπει πάντα να υπάρχει. Διότι βεβαίως, όταν εκκριζωθεί, δεν θα ψάξουμε εκείνη την ώρα να βρούμε το σχέδιο.
2: Όχι. Όπως μέχρι τώρα τους έχουμε στηρίξει οικονομικά και για την απώλεια εισοδήματος, που θα δουν πάλι σύντομα, όπως κάναμε και για το 25 με 28 εκατομμύρια 496.000 για την Ευλογιά, για την Πανόλη. Λοιπόν, έτσι θα κάνουμε λοιπόν και στην προκειμένη περίπτωση και στην Λέσβο, και τη στήριξη επομένως και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε την επόμενη μέρα να ξαναζωντανέψει και να ξαναδώσουμε ζωή σε όλο αυτό το κεφάλαιο που έχει χαθεί από την κτηνοτροφία μας.
1: Δεν ξέρω τώρα, μετράμε 5 μήνες που έχουμε
0: πολύ,
1: το πρόβλημα.
0: Πολύ καιρό.
1: Πάρα πολλούς μήνες. Λοιπόν, εσείς με το χέρι στην καρδιά λέτε ότι τα μέτρα που έχουμε λάβει ήταν αποτελεσματικά, γιατί εδώ στέλνουν μηνύματα συνεχώς και ρωτάνε γιατί δεν εφαρμόσαμε κι εμείς το μοντέλο της Κύπρου που και εμβολιασμούς έκαναν και εξαγωγές προϊόντων.
2: Λοιπόν, εξαγωγές και καταρχήν και εμείς, όπως ξέρετε, τα προϊόντα τα τυροκομικά βγαίνουν από το νησί και εμπορεύονται. Με συγκεκριμένες διαδικασίες και μέτρα βιοασφάλειας ώστε να μην μεταφερθεί ο ιός, τα προϊόντα, τα τυροκομικά της Λέσβου βγαίνουν και πηγαίνουν στα ράφια και όπου είναι, υπάρχουν συμφωνίες εμπορίου. Λοιπόν, δεν υπάρχει, δηλαδή δεν περιορίστηκε. Ναι, μεν στην αρχή υπήρξε το πρόβλημα, γι' αυτό και επιδοτήσαμε με 2.600.000 τα τυροκομεία. Όμως υπάρχει πλέον διακίνηση των εμπορευμάτων των τυροκομικών με τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να
0: υπάρχουν. Κυρία
2: Δριανέ,
0: επειδή ρωτάει η Ελισάβετ, συγγνώμη, αν έγιναν όλα σωστά, γιατί πρέπει να γίνει λίγο αντιληπτική αγωνία που βιώνει ο κόσμος εκεί.
1: Και ένα νησί που στηρίζεται στην κοινωνία.
0: Και ένα νησί που
1: στηρίζεται.
0: Επειδή έψαχνα τόση ώρα, μα ακούτε να μην μιλάω, έψαχνα για παράδειγμα σε μια τοπική ιστοσελίδα στο νησί και διαβάζω τίτλος. Δεν είναι μόνο εκτινοτρόφοι, δηλαδή οι ίδιοι, να πείτε ότι είναι κομματικά τοποθετημένοι κάπου αλλού. Λέω ένα παράδειγμα.
2: Δεν μιλάω.
0: Θα σα πω. Διαβάζω λοιπόν τίτλος. Ναι, ο Αθανασίου μίλησε για το ξέσπασμα των κτηνοτρόφων της Λέσβου. Παραδέχτηκε σοβαρές καθυστερήσεις στην ιχνηλάτηση, ζήτησε άμεσες και πλήρες αποζημιώσεις και άσκησε κριτική για την απουσία συντονισμού μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τοπικών υπηρεσιών. Άρα κάτι δεν πήγε
2: δεν
0: καλά.
2: Δεν έχω διαβάσει τι έχει πει ο κ. Αθανασίου, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο κ. Αθανασίου γνωρίζει πολύ καλά όλη αυτή τη μάχη και έχει συμβάλει και ο ίδιος και έχει συμφωνήσει και έχει βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία αντιμετώπισης και η αγωνία του είναι η ίδια με τη δικιά μας.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά κάτι δεν πήγε καλά.
2: Η εκρήζωση λοιπόν της επιζωοτίας. Τα μέτρα λοιπόν εφαρμόζονται.
1: Μιλά για καθυστερήσεις εδώ. Αυτή είναι η κριτική που ασκεί.
0: Ακριβώς. Να έχει τελειώσει η ιχνηλάτηση. Έχουμε καθυστερήσει.
2: Έχουν ενισχυθεί οι κτηνίατροι με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γίνεται μια σοβαρότατη δουλειά όλο αυτό το διάστημα και προσπάθεια και των υπηρεσιών των κτηνιατρικών για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας. Το Υπουργείο λοιπόν και οι υπηρεσίες τηρώντας πρώτα τις αποφάσεις και τις υποδείξεις των κτηνιατρικών, των κτηνιάτρων, αλλά και τηρώντας το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχωράμε στην κατεύθυνση αυτή για να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο πρόβλημα και είμαστε και επικεντρωμένοι. Πρώτον, στην αντιμετώπιση την εκρήζωση. Δεύτερον, στη μάχη ώστε να μην φύγει ο ιός από το νησί και μεταφερθεί σε άλλα νησιά ή στην εδώ χώρα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δριανό που απαντάει, που βγαίνει και απαντάει σε όλα.
1: Έτσι, να το πούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
3: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο μουστάκας.
4: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολείο μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα. Ακόμη, ποντίκι Βόλιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπη και τις αγαπημένες Γκάμπη γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. pediobooks.gr.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ανησυχία προκαλεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 19, ενώ προβληματισμό προκαλεί η μόλυνση από τον ιό 13χρονου με υποκείμενα νοσήματα. Οι αρχές προχωρούν σε μαζικούς ψεκασμούς. Σωρία παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από οδηγούς που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια κατέγραψαν οι αρχές στην Αττική σε διάστημα μόλις 24 ωρών. Διενεργήθηκαν 192 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 115 παραβάσεις. Ακραίος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 477 είναι οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σάρωσε τον Νεπάλ, ενώ πάνω από 1.400 άνθρωποι αγνοούνται.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική οδό στις εξόδους Γελαμία.

0: Έλα, δώσ' το μου. Κάτι μας. Μου χαμογελάς, δεν δίνεις τον αέρα. Μην τη χαμογελάς έτσι.
1: Σου λοιπόν, κάνει κόγξες, παιδί μου.
0: Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα έχουμε κι άλλο καλεσμένο μέχρι το τέλος. Εδώ θα είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Φράνσις Παράσχη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Πριν προχωρήσουμε, να σας πω το εξής. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεται για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, τοπτσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
1: Και μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Πρωτέργεια Win More in Store, αν είστε σε άλλο παρόχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Πρωτέργεια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.

0: Ήταν στην Κηφισιά στους, η από πολιτεία προς Κηφισιά. Από πολιτεία προς Κηφισιά μου έλεγαν ότι κατέβαινα. Ναι, προφανώς είναι σε ίσια τα μέτρα. Κανένα παιδί δεν φοράει κράνος. Και λίγο αργότερα βγήκαν και τα στοιχεία από την ελληνική αστυνομία, από την Τροχέα.
1: Που δείχνουν.
0: Εκεί που έκανε ειδική επιχείρηση για τα πατίνια και κατέγραψαν συνολικά 115 παραβάσεις σε 192 ελέγχους, παρακαλώ. Λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλη παραβατικότητα και για μη χρήση κράνους και για μη ύπαρξη ή χρήση περιοριστή ταχύτητας και για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Λοιπόν, και επίσης βεβαίωσαν και συνολικά 9 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Λοιπόν, να πούμε ότι διάβαζα κάτι πια πολύ διαφορετικά στοιχεία το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κάποια δημοσιεύματα ότι τα βγάζουν, λέει, σωσφυρί τα πατίνια.
1: Μετά τα μέτρα.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές αγγελίες πώλησης μεταχειρισμένων ηλεκτρικών πατινιών.
1: Γιατί είναι απαραίτητη η ασφάλιση που έχει
0: λόγω των νέων αυστηρών ρυθμίσεων.
1: Στο σφυρί να τα βγάλουν και να τα πουλήσουν, να μην αρχίσουν να τα πετάνε όπως τα βρίσκουν μέσα στο θερμαϊκό και από εδώ και από εκεί παρατημένα.
0: Δεν το συζητώ.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ώρα και για την τελευταία μας τηλεφωνική σύνδεση.
0: Θα πάμε Θεσσαλονίκη τώρα. Θα πάμε Θεσσαλονίκη.
1: Μακάρι να πηγαίναμε κανονικά Θεσσαλονίκη δηλαδή τώρα.
0: Πες κάτι ακόμα λίγο.
1: Τώρα που έχει και το μετρό και έχουν ανοίξει και και άλλοι 5 σταθμοί. Εμείς θα πάμε εικονικά στη Θεσσαλονίκη.
0: Στον κύριο Μάριο Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, γιατί κατέθεσαν και στον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, τη δέσμη των προτάσεων.
1: Στον πρωθυπουργό.
0: Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Μας ακούει ο κύριος Παδόπουλος? Δεν μας ακούει ο κύριος Παδόπουλος.
1: Όχι, δεν θα πάμε ακόμα Θεσσαλονίκη τελικά. Φράνσις, νομίζω έχουμε τώρα τον κύριο Παπαδόπουλο.
0: Τον έχουμε τον κύριο. Δεν τον έχουμε.
1: Φράνσις, νομίζω πρέπει να ξανακαλέσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Κατέθεσαν λοιπόν μία δέσμη προτάσεων, ένα υπόμνημα που περιλαμβάνει πάρα πολλά σκέλη μέσα για το πώς βλέπουν την επόμενη ημέρα οι παραγωγικοί φορείς και συγκεκριμένα το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
0: Να πάμε να σου διαβάσω το μήνυμα της Κατερίνας που λέει κακοκόριτσα.
1: Οχ, γιατί?
0: Θα μου λείψετε.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, τώρα πάμε. Έχουμε την τηλεφωνική μας σύνδεση. Μπορούμε να συνδεθούμε. Κύριε Παπαδόπουλε, μας ακούτε?
2: Σας ακούω πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
2: Στην εκπομπή σας, κυρία Σαλαμάρα, κυρία Κασίμη.
1: Θέλαμε λίγο να μας περιγράψετε τι ζητάτε από τον Πρωθυπουργό, γιατί καταθέσατε ένα υπόμνημα με τις προτάσεις σας, και να δούμε λίγο επιγραμματικά ποια είναι τα βασικότερα θέματα τα οποία θίγεται σε αυτό το υπόμνημα.
2: Νόμιζα, θέλετε να με ρωτήσετε πόσα από αυτά που ζητήσαμε πέρσι γίναν πραγματικότητα.
0: Ας ξεκινήσουμε από αυτόν, γιατί μάλλον κάποια επαναλαμβάνονται, γιατί δεν γίνανε πραγματικότητα.
2: Έχω την αίσθηση ότι μένουμε περισσότερο λίγο στην ουσία των πραγμάτων, που είναι η επαφή με τον Πρωθυπουργό και με το επιτελείο του. Η αλήθεια είναι ότι ήταν όλοι παρόντες και αυτό πρέπει να το δεχτούμε με χαρά. Ήταν και ο Αντιπρόεδρος, ήταν και ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ήταν και διάφοροι άλλοι υπουργοί και από τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές. Για μας η βιοτεχνία και δει στη Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Χαριτολόγησα στην αρχή και είπα αυτό, ότι τι έγινε από πέρσι. Θα σας πω ότι είχαμε την τιμή πέρσι να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Την υλοποίηση ενός εξαιρετικού λευκόματος που με χαρά και στις δύο, όταν ανεβείτε Θεσσαλονίκη, θα σας περιμένω στο γραφείο μου να σας το προσφέρω.
1: Μακάρι.
2: Αξίζει να το έχετε και σαν έντυπο και θα σας βοηθήσει πολλά. Διαβάζοντας κανείς, βλέπει ότι τα αιτήματα του βιοτεχνικού κόσμου από το 1945 και μετά, ας πούμε, το 50, το 60, το 70, ξέρετε, τότε που ορθώθηκε, αλλά και λίγο πιο πριν και το 30, δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως γιατί, παρότι οι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που εκπροσωπούμε και που είναι τα βιοτεχνικά αλλά και τα τεχνικά επαγγέλματα, ηλεκτρολόγοι, υδρολογοί, ξέρετε, όλο αυτό το εξαιρετικό κομμάτι της ανθρώπινης κοινωνίας.

0: που είναι τόσο δυσέβρετο, θα σας πω μετά γι' αυτό. Ενώ αποτελούν το 99,9% των ενεργών επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία, δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται με ισοδύναμα μέτρα. Ζητήσαμε λοιπόν πράγματα που ήρθε ο καιρός να το κάνουμε.
1: Βέβαια,
0: πάντα ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του ξέρουν το δημοσιονομικό περιθώριο. Όμως υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν τόσο δημοσιονομικό κόστος όσο δημοσιονομική και πολιτική εφαρμογή.
1: Ναι, όπως.
0: Όπως λοιπόν όλα αυτά που έχετε ακούσει για τα φορολογικά πρέπει κανείς να τα εξηγεί. Δηλαδή όταν μιλάμε για 120 δόσεις, δεν μιλάμε για 120 δόσεις σε άχρηστους ανθρώπους ή σε κακές επιχειρήσεις. Μιλάμε για 120 δόσεις σε επιχειρήσεις και σε επαγγελματίες οι οποίοι μπορεί να έκαναν κάποιο λάθος ή να είχαν μια κακή στιγμή, μιας και περάσαμε 10 χρόνια μιας νέας πραγματικότητας, δεν μου αρέσει ο όρος κρίση, γι' αυτό και λέω νέα πραγματικότητα, και μια περίοδο του κορονοϊού, και οι οποίες έχουν δικαίωμα στη δεύτερη ευκαιρία. Αυτό είναι το ένα γεγονός.
1: Άρα λέτε, συγγνώμη, άρα λέτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός, αν με επιτρέπετε, γιατί για την ρύθμιση των οφειλών σε 120 δόσεις δείχνει ότι αυτή η ρύθμιση δεν έχει πετύχει, έχει λίγες αιτήσεις.
0: Οι οποίες θα πρέπει να είναι, ναι, αλλά να σας πω κάτι, να είναι 120 δόσεις μόνο το κεφάλαιο.
1: Βέβαια, δεν υπάρχει.
0: Και να μπουν μέσα, μα σκοπός είναι να σου πω κάτι, σκοπός είναι και να εισπράξει. Μου θυμίζει εκείνα τα ανίσπρακτα που ήμουν παιδί, τα άκουγα. Και είχαν μέσα το μηνιόν το οποίο είχε κλείσει.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: το επιτόκιο είναι πολύ υψηλό, δεν υπάρχει κούρεμα
0: στις
1: προσαυξήσεις. Ναι.
0: Θα πρέπει να διαφέρει από την θεωρητική οικονομία. Θα πρέπει. Και το λέω με την έννοια ότι και εσείς αν είχατε έναν εργοδότη που στο παρελθόν δεν σας είχε πληρώσει 5 μήνες και τα σκέφτεστε τώρα εκείνα που όταν ήμουν παιδούλα 18 χρονών πήγα και δούλεψα κάπου και εκείνος με εκμεταλλεύτηκε. Τι θα παρατηρήσει τώρα που δεν είσαι παιδούλα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να θυμόμαστε τα παλιά. Να πάμε λίγο αυτό. Πάμε λοιπόν να εισπράξουμε χρήματα από επαγγελματίες και από επιχειρηματίες που θέλουν να τα δώσουν. Δεν μπορούν, αν μπορούσαν, θα τα δίναν όλα. Και πρέπει να τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Όμως να μην μείνουμε μόνο σε αυτό.
1: Ναι.
0: Έχουμε μιλήσει για το, εφόσον είναι δυνατόν, η μείωση του ΦΠΑ. Αντιλαμβανόμαστε ότι αν αυτό δεν γίνει, δεν πρόκειται να βελτιστοποιήσουμε τις τιμές. Το ράφι των προϊόντων. Έχουμε μιλήσει για μείωση του έξω μισθολογικού κόστους. Όχι του κόστους της επιχειρήσης. Ξέρετε, ένας εργαζόμενος σήμερα που παίρνει 1.000 ευρώ, το νούμερο είναι τυχαίο τώρα, αλλά θέλω να το καταλάβετε, στην πράξη την επιχείρηση δεν στοιχίζει 1.000 ευρώ, στοιχίζει 1.500. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, γιατί τα 500 είναι το έξω μισθολογικό κόστος.
1: Να.
0: Αυτά τα 500, αν γίνουν 300, εμείς δεν θέλουμε να αλλάξει. Εμείς δεν θέλουμε να αλλάξει το κόστος της επιχειρήσης. Θέλουμε να πάρει πιο πολλά λεφτά ο εργαζόμενος. Να έχει πιο πολύ οικονομικό διαθέσιμο. Να δουλέψει η αγορά. Είναι απλό αυτό που λέμε, πάρα πολύ απλό. Πάνω τώρα και από αυτό υπάρχει το μεγάλο και υψηλό κόστος της ενέργειας.
1: Μια
0: συζήτηση που την κάναμε, υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός ότι γι' αυτό θα μιλήσει τη Διεθνή Έκθεση.
2: Πώς μπορεί να δοθεί ανάσα μέσα σε αυτή την πραγματικότητα που ζούμε που έχει έντονα τα στοιχεία της ενεργειακής κρίσης.
0: Θέλετε να το συζητήσουμε. Θέλετε να σας πω κάτι που θέλω, ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σας και δεν σας το κρύβω, παρότι ενδιαφέρουμε σαν πόλη, την ακούω τακτικά. Και επειδή και οι ακροατές σας είναι τέτοιοι που ακούνε, θέλω να καταλάβουν ένα πράγμα. Την μέρα που ανεβαίνει το κόστος της ενέργειας, είτε αυτό λέγεται ρεύμα, είτε λέγεται αέριο, αλλά και το κόστος το μεταφορικό, πετρέλαιο, αυτός ο κράτος, ξέρετε εμένα να μ' αρέσει να μιλάω στη γλώσσα του πεζοδρομίου, γιατί αυτή την καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, εισπράττει περισσότερο ΦΠΑ, το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε λοιπόν το δημοσιονομικό περιθώριο. Δημιουργείται. Πρέπει να βρεθεί μια λύση που να δημιουργεί και σταθεροποίηση του κόστους, κυρίως για τις επιχειρήσεις που παράγουν. Μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον και η αύξηση του κόστους ενέργειας της παραγωγής δημιουργεί λιγότερη ανταγωνιστικότητα στα προϊόντα μας. Τα οποία οποία καλά είναι, χρυσά είναι, αγαπημένα είναι, αλλά δεν γίνεται. Και σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που ο ήλιος είναι η δική μας πυρηνική ενέργεια, το έχω πει αυτό χιλιάδες φορές, θα το ξαναπώ, μιλούμε για τη Γαλλία που δουλεύει με πολύ χαμηλό και λένε ναι, αλλά στη Γαλλία έχουν πυρηνικό εργοστάσιο. Εμάς η δικιά μας πυρηνική δύναμη είναι ο ήλιος. Ο τζάμπα, όχι.
2: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Έλατε. Κύριε Παπαδόπουλε,
0: θέμα των μπαταριών.
1: Για να προχωρήσουμε να τα προλάβουμε όλα. Μιλάτε
0: να προλάβουμε.
1: Για, μιλάτε για το, να ζητάτε να αλλάξει και το μοντέλο της τεχνικής εκπαίδευσης.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Για την κάλυψη των γενναίων θέσεων.
0: Του
1: πείτε μας γι' αυτό.
0: Ναι. Αύριο αρρωσταίνεις. Ναι. Μακριά από εδώ. Έχεις ένα πρόβλημα υγείας. Θα σου πούνε για 30 διαφορετικούς γιατρούς και θα σου πούνε και άλλους 5. Έχεις ένα νομικό πρόβλημα. Θα σου πούνε για 40 νομικούς και θα σου πούνε για άλλους 10-50 και το ξέρετε αυτό. Καλά είναι το air condition 13 Αυγούστου. Άμα μου βρεις άνθρωπο να στο φτιάξει, έλα να μου το πεις.
1: Άρα με δεδομένο ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη εξειδικευμένα τεχνικά επαγγέλματα, τι ακριβώς ζητάτε?
0: Ζητάμε να δημιουργηθούν ακαδημίες τεχνικών επαγγελμάτων. Είναι εξάλλου μια νομοθεσία η οποία είχε ψηφιστεί το 2022, αν δεν κάνω λάθος, είναι κάτι που πρέπει να το ενεργοποιήσουμε και προσωπικά είπα στον Πρωθυπουργό ότι δεν γίνεται για τα μεν εκπαιδευτικά ιδρύματα της προβάσμιας εκπαίδευσης να είναι όλα υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και για όλη την τεχνική εκπαίδευση να εμπλέκονται 5 Υπουργεία. Σε αυτό πρέπει να γίνει μια τομή και η τομή αυτή λέει ότι πρέπει να υπάρχει ένα αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα είναι μόνο επιβλέπων και από κάτω θα δοθούν στις περιφέρειες και στα επιμελητήρια, τα επιμελητήρια τα οποία είναι γέφυρα μεταξύ των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης, γιατί αυτοί ξέρουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του τόπου και τις ιδιαίτερες ανάγκες στη δημιουργία προσωπικού κατάλληλου. Λοιπόν, εμείς έχουμε τη διάθεση, εμείς έχουμε τη γνώση, ο Πρωθυπουργός συμφώνησε και μπροστά σε όλους και είπε ότι έτσι είναι. Πρέπει τα επιμελητήρια να αποκτήσουν το ρόλο που πρέπει να έχουν. Και ο ρόλος τους είναι σύμβουλος της πολιτείας. Καλό είναι λοιπόν και μέσα τη δική σας εκπομπή να ακούσουμε κάποια στιγμή να καλεί ο Πρωθυπουργός τους εκπροσώπους των επιμελητηρίων να συζητήσουμε για αυτόν τον νόμο, ο οποίος στήθηκε καλά, αλλά ουσιαστικά δεν είχε εφαρμογή. Και ξέρετε, ένας νόμος που δεν έχει εφαρμογή πρέπει να αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο δεν έχει εφαρμογή.
2: Κύριε Παπαδόπουλε, επειδή πρέπει να κλείσουμε. Πόσα από αυτά τα. Όχι. Μία τελευταία και πολύ σύντομη απάντηση. Πόσα από αυτά τα αιτήματα που δώσατε τώρα στον Πρωθυπουργό τα είχατε θέσει και πέρσι και πρόπερσι?
0: Εμπλουτισμένα ήταν φέτος. Ήταν τα περσινά εμπλουτισμένα. Ακούστε με λίγο. Πολύ λίγα πράγματα ξεκίνησαν να γίνονται. Όλα, όχι. Νομίζω ότι πάντα υπάρχει περιθώριο. Τα επιμελητήρια δεν είναι συνδικαλιστικοί φορείς. Τα επιμελητήρια δεν απαιτούν και δεν ζητούν. Τα επιμελητήρια προτείνουν και είναι κοντά να τα κάνουν εφαρμογή. Και τίποτα από εμάς δεν φεύγει χωρίς να είναι κοστολογημένο και χωρίς να έχει από πίσω μια τεχνοκρατική.
2: Ελπίζουμε του χρόνου, όταν θα κάνουμε την ίδια συζήτηση, να μας πείτε ότι δώσατε μια καινούργια λίστα και ότι είχαν υλοποιηθεί τουλάχιστον στην πλειονότητά τους αυτά που δώσατε φέτος. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Real FM. Τάκης και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
5: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν. Τα πουλάκια ανθίζουν. Και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα. Στις 4.
6: Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
7: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι.
9: Τρίαμβος των Ελλήνων αθλητών στους αγώνες στίβου. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά πέταξε ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος. Τι δήλωσαν μετά τις βραβεύσεις τα χρυσά παιδιά. Ανησυχία προκαλεί αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και η μόλυνση 13χρονου με υποκείμενα νοσήματα. Άρχισαν μαζικοί ψεκασμοί απευθείας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο καθηγητής επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης. Βροχή, οι παραβάσεις με τα πατίνια στους δρόμους της Αττικής βεβαιώθηκαν 115 σε λιγότερες από 24 ώρες. Συνελήφθη ακόμα και μεθυσμένος οδηγός.
10: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
11: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
12: Για το προφήσενση του γιού μου.
11: Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
12: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
11: Αυτά.
12: Και ένα τείχο ακόμα.
11: Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
13: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Έτοιμος για το σχολείο?
16: Ναι!
15: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
16: Εντάξει!
15: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
16: Εντάξει!
15: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
16: Εντάξει!
15: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
16: Μπαμπά. Cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
17: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
16: Και είσαι εντάξει!
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Εδώ είναι ένα καλό σημείο που λέγει ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Καλό σημείο για φιγούρες χορευτικές, το συγκεκριμένο που επέλεξες. Και Fly Me to the Moon με Frank Sinatra. Δεν είναι τυχαία η επιλογή, διότι σήμερα έχουμε την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι κοιτάμε τον ουρανό.
0: Ναι, όχι απλά. Σημαίνει ότι έχουμε και πάρα πολλές επιλογές σήμερα να βγούμε έξω και να απολαύσουμε διαφορετικά το φεγγάρι.
1: Έτσι.
0: Σε θέλω λίγο πιο ρομαντική, Στεφανία.
1: Σώθηκες τώρα. Λοιπόν, φεγγάρι, έχω και επέτειο γάμου σήμερα.
0: Τι!
1: Ναι!
0: Και στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο.
1: Ναι.
0: Δεν θα σε ρωτήσω τι σχέδια έχεις. Θέλω να πιστεύω ότι δεν περιλαμβάνουν δουλειά μέχρι αργά.
1: Όχι.
0: Έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι περιλαμβάνουν κάτι πιο ρομαντικό.
1: Βεβαίως.
0: Για όλους τους άλλους που δεν έχουν επέτειο.
1: Έτσι είναι γνωστή.
0: Οξύριγχος, ξέρεις τι είναι οξύριγχος?
1: Τι είναι.
0: Ψάρι μεγάλο, είναι γνωστή σε εμάς μουρούνα.
1: Αυτό είναι.
0: Γιατί οι αυτόχθονες στην Αμερική ήταν η εποχή.
1: Από εκεί βγήκε το όνομα, ε.
0: Ναι, να σου πω τώρα, δεν είναι και πολύ ρομαντικό μεταξύ μας, γι' αυτό δεν το είπα.
1: Καλά έκανες και δεν το είπες.
0: Πανσέλινος λέει το οξύριγχο.
1: Καλά έκανες και δεν το είπες.
0: Πάρα πολύ ρομαντικά. Ανοίγουν δεκάδες αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, μουσεία και τα σχετικά. Πάρα πολλοί από αυτούς έχουν εκδηλώσεις.
1: 126 χώροι πολιτισμού.
0: Ναι, οι μισοί έχουν εκδηλώσεις, μουσικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και τα σχετικά. Οι άλλοι απλά ανοίγουν και έχουν ελεύθερη είσοδο και μπορείτε να απολαύσετε την Πανσέλινο μαζί με την παρέα σας από κάποιο πολύ ωραίο σημείο.
1: Το βασικό σε όλη είναι την Ελλάδα. Το τελευταίο μεγάλο λόγιο μου φεγγάρι του καλοκαιριού. Είναι ιδανική αφορμή να βγούμε έξω με τους αγαπημένους.
0: Έτσι ακριβώς. Και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε και εμείς.
1: Ρομαντικά.
0: Να πάρετε την παρέα σας, να πάρετε το τέρι σας.
1: Ξεχάστε το φεγγάρι του οξύριγου. Ξεχάστε το ψάρι.
0: Αφήστε τα ψάρια.
1: Ξεχάστε τους ηθαγενείς. Ξεχάστε τη Βόρεια Αμερική. Ξεχάστε τα όλα αυτά.
0: Εγκυκλοπαιδικές γνώσεις είναι.
1: Το δικό μας.
0: Λοιπόν, περάσαμε πολύ ωραία μαζί αυτή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Με 3 ώρες εκπομπές. Είπαμε, Στεφανία, όσα δεν είχαμε πει όλη τη χρονιά, στον αέρα εννοώ.
1: Σίγουρα.
0: Και από τη Δευτέρα
1: είναι
0: ραντεβού.
1: Που δεν μιλήσαμε καθόλου, κατάλαβες.
0: Τι είναι αυτά. Εμείς.
1: Παιδί
0: μου,
1: στόμα
0: έχουμε και μία δεν έχουμε.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Είναι γνωστό.
1: Μπορούσαμε και 10 ώρες, πιστεύω.
0: Τέτοια να μην λες.
1: Δεν λέω τέτοια όμως. Ελισάβετ μου, πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Και εγώ
1: και σε ευχαριστούμε όλους και εσάς που μας κάνατε παρέα.
0: Ναι, και ήταν πάρα πολλά τα μηνύματά σας από Δευτέρα στο κανονικό πρόγραμμα.
1: Βεβαίως.
0: Του Real FM.
1: Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσακλητσιώτη. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων επικρατεί αυτή την ώρα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως την περιφερειακή Εγάλε, ο λόγο κινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Σε κατάσταση συναγερμού, λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελό, Ριζοκάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Ανησυχία προκαλεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 19 και αφορούν κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Προβληματισμό προκαλεί η μόλυνση από τον ιό 13χρονου, ο οποίος έχει υποκείμενα νοσήματα. Σε μαζικούς ψεκασμούς προχωρούν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σωρία παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από οδηγούς που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια κατέγραψαν οι αρχές στην Αττική σε διάστημα μόλις 24 ωρών. Διενεργήθηκαν 192 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες, όπου βεβαιώθηκαν 115 παραβάσεις. Στους 477 αυξήθηκε ο ρυθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ, ενώ 977 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται ή δεν έχει καταστεί δυνατό να εντοπιστούν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των αρχών. Την ίδια ώρα αυξάνονται οι φόβοι για νέα πλημμύρα. Βιομηχανική εγκατάσταση στην περιφέρεια Γιάροσλαβ της Ρωσίας επλήγει από θράψματα ουκρανικού μη επανδρομένου αεροσκάφους, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και 27 ακόμη να τραυματιστούν. Έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς Χάραλ της Νορβηγίας σε ηλικία 89 ετών.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Πρέπει απλώς να συνεχίσω τη σκληρή δουλειά και να απολαμβάνω αυτό που κάνω, δήλωσε ο Μανουήλ Καραλής μετά την κατάρριψη του πανελλήνιου ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο Diamond Link της Ζυρίχης. Υπάρχουν τεχνικά στοιχεία που πρέπει να βελτιωθούν, ανέφερε, για τις δύο αποτυχημένες προσπάθειες που είχε στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά για να σημειώσει παγκόσμιο ρεκόρ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριος με βροχοπτώσει στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Από το πρωί σκέφτομαι πώς θα το πάω, πώς θα το φέρω, πώς θα εξελιχθεί η σημερινή ημέρα σε αυτή τη συζήτηση. Έχω
1: Παρασκευή προβλήματα. Είναι, μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Διότι αύριο δεν εργαζόμαστε, επομένως υπάρχει χρόνος. Άρα να σταθούν οι πληγές.
2: Να στα πω και να φύγω δηλαδή. Πες τα και φύγε. Και ξαναλέω τη Δευτέρα. Όχι, σκέφτομαι τώρα, επειδή χθες έχει αρχίσει από το πρωί ένα πολιτικό πινκ-πονγκ με αφορμή την παρουσίαση των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ χθες για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά επειδή έχει μέσα οικονομία, τράπεζες και τα λοιπά, ήθελα να πω χθες τον Ανδρουλάκη, δεν με λυπάσαι λίγο για αύριο στις 12. Πραγματικά δεν με λυπάσαι ότι θα δει τις προτάσεις και θα κάνουμε συζήτηση επ' αυτού και θα μου αρχίσει για τις τράπεζες, πώς λειτουργεί το Fraser Rand και ο δείκτης Carrier Sound Friend Town.
1: Δεν είπα εγώ τίποτα.
2: Μα θα παίζει, αυτό το λέω. Μα θα παίζει, εσύ δες.
1: Δεν είναι κακές προτάσεις.
2: Μάλιστα. Έχει βγάλει, για να είμαστε δίκαιοι, βέβαια, ανακοίνωση και το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Τώρα πια την έχω δει την απάντηση που έβγαλε το Υπουργείο Οικονομικών.
2: Οπότε μπορώ να σου πω που έχω σταθεί.
1: Και το Υπουργείο Οικονομικών στην απάντησή του βασικά λέει ότι συμφωνούμε σε πάρα πολλά με το ΠΑΣΟΚ, αλλά να λίγο εδώ, να λίγο εκεί.
2: Κοίτα. Μου έχει κάνει εντύπωση, όχι γιατί έχω κολλήσει με το συγκεκριμένο κομμάτι της απάντησης, είναι το σημείο 3 της απάντησης των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο μάλλον το σημείο 3
1: της απάντησης. Πες όμως τι λένε. Θα έχουμε αργότερα την κυρία Αποστολάκη, θα τα συζητήσουμε βέβαια.
2: Γιατί, δεν καταλαβαίνω. Γιατί σε έχει πιάσει.
1: Όχι, λέω, να μην πω ότι θα έχουμε σε λίγο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που θα έχουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, που είναι η καρδιά δίνει αυτών των ανακοινώσεων.
2: Δίνει απάντηση το Υπουργείο Οικονομικών στο ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει εξαγορά του δανείου πριν από την πώλησή του σε φαντ. Και ουχή φαντς. Σε φαντ. Αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Είναι η πρώτη φορά, δεν το λέω επικριτικά, αλλά επειδή το παρακολουθώ πολλά χρόνια, από το καιρό των μνημονίων, με τα κόκκινα δάνεια, τα φαντ και οτιδήποτε άλλο, είναι η πρώτη φορά που δίνεται μια τέτοια απάντηση. Δηλαδή, ότι υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες οι οποίοι δεν το επιτρέπουν. Τι δεν επιτρέπουν, για να εξηγήσουμε στον κόσμο ίσως από αυτούς που δεν ασχολούνται, ότι ο Παπαδημητρίου έχει πάρει ένα δάνειο και είναι κόκκινο το δάνειο του, και πριν πωληθεί στο φαντ, να έρθει η τράπεζα και να του πει: εγώ θα το δώσω στο φαντ. Έχεις πάρει 150.000, θα το δώσω 50.000 εγώ στο φαντ. Τα έχεις να μου τα δώσεις. Και να το πάρει ο Παπαδημητρίου το δάνειο.
1: Μάλιστα.
2: Λέει λοιπόν το Υπουργείο, ως παρατήρηση το θέτω, είναι η πρώτη φορά που δίνεται τέτοια απάντηση. Υπενθυμίζω ότι το θέμα αυτό δεν τίθεται για πρώτη φορά. Έχει τεθεί και στο παρελθόν. Θυμάμαι, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έλεγε όχι, ως αντιπολίτευση τότε έλεγε όχι, ο Άδωνης Γεωργιάδης να είναι υπέρ αυτής της λύσης. Θυμάμαι επίσης την ίδια περίοδο τον κύριο Τριανταφυλλίδη, τότε βουλευτή Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να το θέτει το θέμα στο Κοινοβούλιο με ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών. Και το Υπουργείο Οικονομικών απαντά όχι, αλλά γιατί? Γιατί θα δημιουργήσουμε μια νέα γενιά στρατηγικών κακοπληρωτών. Αλλά είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο δίνει μια τέτοια απάντηση που έχει μια άλλη διάσταση, ότι δεν επιτρέπεται.
1: Ωραία. Οι δικές μου παρατηρήσεις τώρα, ναι, ανεξαρτήτως Υπουργείου.
2: Επ' αυτού δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι. Αλήθεια το λέω. Α, επ' αυτού, ναι.
1: Επ' αυτού. Οι δικές μου παρατηρήσεις έχουν να κάνουν με το εξής. Πρώτον, δεν υπάρχει κάτι να πουληθεί τώρα, έχουν πουληθεί. Έτσι, αυτά πουλήθηκαν και ήταν μέρος της διάσωσης των τραπεζών. Mm-hmm. Εάν δεν τα είχαν πουλήσει οι τράπεζες, θα έπρεπε οι τράπεζες θα χρειαζόντουσαν κεφάλαια πολλαπλάσια. Okay. Πολλά, τώρα δεν μπορώ να σου πω πόσα, αλλά τρεις φορές, τέσσερις φορές παραπάνω από όσα βάλαμε εμείς και οι ιδιώτες μέτοχοι που βάλαν λεφτά για να ξαναλειτουργήσει το τραπεζικό σύστημα. Δύο φορές. Mm-hmm. Μία το 12 και άλλη μία το 15. Λοιπόν, άρα το δεύτερο είναι ότι η συναλλαγή αυτή δεν έχει τα χαρακτηριστικά της ιδιωτικής ατομικής συναλλαγής. Δηλαδή δεν είναι ένα δάνειο. Mm-hmm. Είναι ένα πακέτο χιλιάδων δανείων, mm-hmm, στο οποίο γίνεται μια αποτίμηση, mm-hmm, μέσα σε άκρες, γιατί αυτά μπορεί να τα αποτιμήσει σωστά. Και όλα μαζί, mm-hmm, λέει η τράπεζα, εγώ έχω αυτά
2: τα
1: να σου δώσω.
2: Ναι.
1: και θέλω μια τιμή για αυτά. Mm-hmm. Και λέει το ένα φαν, το δεύτερο φαν, το τρίτο φαν, όσοι τα παίρνω σε αυτή τη τιμή. Κάνουν μια διαπραγμάτευση, κάπου τα βρίσκουν, τα παίρνουν. Mm-hmm. Σύμφωνοι. Άρα δεν έχει να κάνει με ατομική διαπραγμάτευση. Έτσι.
2: Αυτό, για αυτό που λες τώρα, φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποιο περιορισμό.
1: Υπάρχει. Η τράπεζα δηλαδή, δεν μπορεί, ναι. Δηλαδή αν μια τράπεζα που έχει ναι. ένα δάνειο, έχεις εσύ 100.000 με μια τράπεζα, okay. μαζί με χιλιάδες άλλα δάνεια τα mm-hmm. πουλάει σε μένα.
2: Ναι.
1: Εσύ λες τώρα, και αυτό λέει το Πασόκ, mm-hmm. αυτή η τιμή του ενός δανείου, mm-hmm. γιατί βέβαια μέσα στα χιλιάδες δάνεια το κάθε ένα έχει μια τιμή, σε αυτή την τιμή mm-hmm. να το δώσω πίσω σε σένα.
2: Ναι.
1: Να, που σου πω εσένα θέλω να το αγοράσεις εσύ. Mm-hmm. Να πεις εσύ, οκ, okay, τα αγοράζω. Mm-hmm. Έτσι, αυτό δεν μπορεί να το κάνει, διότι η συμφωνία αφορά τα χιλιάδες δάνεια μαζί.
2: Αυτό
1: δεν αφορά ένα-ένα χωριστά.
2: Αυτό θέλω, γι' αυτό σε ρωτώ. Για τη συμφωνία αυτή δεν την υποχρεώνει κάποιος. Δηλαδή θέλω να πω.
1: Την ότι... υποχρεώνουν οι χρηματοοικονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται.
2: Τι θέλω να πω. Ο επικεφαλής, ο τραπεζίτης, ο Παπαδημητρίου, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, έχει εγγράψει και τα αυτά εγγράφηκαν στις ζημιές. Έτσι, τα κόκκινα δάνεια. Όλα αυτά. Ως βάρος. Στις ζημιές πήγανε. Είχαν τελειώσει. Γράφτηκαν στις ζημιές. Έτσι. Λέει λοιπόν ότι.
1: Σε παρακολουθώ και δεν σε διακόπτω για να μην.
2: Πες μου, όπου κάνω λάθος αυτό.
1: Όχι, όχι, δεν σε διακόπτω γιατί μετά θα χαθεί η συζήτηση. Πες το ολόκληρο.
2: Πες μου, εγγράφονται στις ζημιές. Εγγράφηκαν στις ζημιές
1: της μια τράπεζα που έχει ένα δάνειο που ωραία. Δεν εξυπηρετείται, mm-hmm. είναι υποχρεωμένη να γράφει μέρος-μέρος του δανείου. Δηλαδή,
2: σύμφωνοι.
1: Δεν το βάζει ολόκληρο στη ζημιά.
2: Σύμφωνοι.
1: Σιγά σιγά το βάζει okay. στις ζημιές.
2: Πάντως εγώ ως τραπεζίτης έχω κόκκινα δάνεια, αφήνω τις ζημιές απ' έξω. Κόκκινα δάνεια, έχω παιδιά 100 εκατομμύρια, λίγα λέω, 100 εκατομμύρια κόκκινων δανείων. Ναι. Έτσι. Φαντάζομαι, γι' αυτό σε ρωτώ και σε ακούω με προσοχή, φαντάζομαι ότι εγώ αυτά τα λεφτά πρέπει να κοιτάξω. Ή να τα πάρω πίσω ή να πάρω μέρος αυτών ή ό,τι περισσότερο μπορώ.
1: Σωστά.
2: Σωστό. Υπάρχει κανονισμός που μου λέει ότι εγώ έχω περιθώριο ενός μήνα και μέσα αυτό μήνα σε 10 ημέρες έχω χίλιους δανειολήπτες που τους λέω ή σε μία εβδομάδα το παίρνετε ή το πουλάω σε φαντ. Υπάρχει τέτοιος περιορισμός?
1: Όχι, μπορεί να κάνει διάφορα μια τράπεζα.
2: Μπορεί να κάνει ένα πρόγραμμα, κατάλαβε.
1: Μπορεί να κάνει διάφορα, ναι. Τα έχει κάνει και συνήθως.
2: Ναι. Εγώ μένω στο εξής. Πέραν της πολιτικής, υπάρχει πολιτική επιλογή που λέει πολιτική ή μη πολιτική που λέει ρε φίλε, με αυτό που μου λες θα δημιουργήσω, θα γίνουν όλοι στρατηγικοί κακοπληρωτές, που δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά όπως και να έχει το βλέπουμε. Υπάρχει και η λογική που δίνεται ως απάντηση για πρώτη φορά ότι δεν με αφήνουν να το κάνω.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή οι τράπεζες ελέγχονται, όχι μόνο οι δικές ναι. μας, αλλά οι δικές μας ελέγχονται σε βαθμό τεράστιο. Mm-hmm. Δηλαδή μια τράπεζα που υπήρξε πάντοτε υγιής, δεν είχε ποτέ προβλήματα κτλ. Ελέγχεται ως προς την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων mm-hmm. και ότι παραμένει φερέγγια, αυτό είναι το βασικό για τις τράπεζες.
2: Σωστό.
1: Από μια αρχή την οποία δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα, το σύστημα του ευρώ δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά εμείς ελεγχόμαστε μέχρι και στο παραμικρό. Mm-hmm. Γιατί έχουμε φαλυρίσει mm-hmm. Τις τράπεζες δύο φορές. Okay.
2: Εγώ φαντάζομαι.
1: Άρα ό,τι κάνεις,
2: ναι.
1: Ό,τι κάνεις. Δεν έχει να κάνει με έγκριση της κυβέρνησης, η οποία δεν έχει δικαίωμα να μπει μέσα.
2: Έχει να κάνει με μια διαπραγμάτευση.
1: Ούτε με τις τράπεζες της Ελλάδας.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχει να κάνει με μια διαπραγμάτευση. Π.χ. με τον ESM, ας πούμε.
1: Μπράβο. Είναι ο ESM και άλλο το SSM. Σύμφωνο. Είναι δύο-τρία όργανα.
2: Τώρα ξέρεις τι λέω. Γιατί...
1: Πρόσεχε όμως να σου ναι. πω το βασικό επιχείρημα για να προλάβουμε.
2: Ναι.
1: Το βασικό επιχείρημα
2: και
1: είναι ότι.
2: Έχουμε χρόνο.
1: Ναι, πράγματι,
2: ναι.
1: τώρα το είδα.
2: Ναι.
1: Το ένα είναι τι χρωστάς.
2: Okay.
1: Και πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο κατηγορίες δανείων. Ας πούμε τα δάνεια, τα καταλωτικά, τα επιχειρηματικά και αυτά.
2: Μην πεις αυτό τώρα γιατί θα μπερδευτούμε, θα χαθούμε.
1: Ποιο να μην
2: εννοώ πει. Στην ανάλυση των δανείων και πώς και τα λοιπά. Απλώς αν, για τη διαπραγμάτευση λέω. Δηλαδή θέλω να πω, ερχόμενος πάλι με αφορμή την απάντηση που δίνει το Υπουργείο, όταν μιλά για το ότι δεν μπορώ να το κάνω, φαντάστηκα, το πήγα και ένα κλικ πίσω. Λέω, μήπως εννοεί αυτό που μόλις είπες, ότι εδώ παιδιά δεν μπορεί να γίνει έτσι. Απλά χρειάζεται και μια διαπραγμάτευση, χρειάζεται και μια συνεννόηση. Διαπραγμάτευση.
1: Εγώ
2: θα
1: μια έγκριση.
2: Μια
1: έγκριση.
2: Έγκριση.
1: Όχι έγκριση, κανονική έγκριση.
2: Έγκριση κανονικά. Αναρωτιέμαι αν αυτό έχει γίνει που δεν έχει γίνει προφανώς. Αλλά από την άλλη πλευρά, σκέφτομαι. Από τα χρόνια των μνημονίων, φτάσαμε σήμερα μετά. Να κάνουμε πόσα χρόνια, να κάνουμε μια αποτίμηση η οποία έχει γίνει παγκοσμίως. για τα μνημόνια της Ελλάδας, σωστά. Και πολιτικά και οικονομικά. Έχει γίνει μια αποτίμηση. Κάτι συνέβη στην Ελλάδα. Κάτι έγινε στην Ελλάδα.
1: Είναι ongoing η αποτίμηση.
2: Okay, συνεχίζεται, ναι, δηλαδή. Προφανώς. Αλλά όλοι μας παραδεχόμαστε ότι κάτι έγινε στην Ελλάδα.
1: Κάτι, μάλλον κάτι έγινε.
2: Κάτι έγινε στην Ελλάδα.
1: Κάτι και καταλάβαμε.
2: Λέω, ότι ακόμα και αυτό να εννοεί το Υπουργείο Οικονομικών, δεν είναι ένας λόγος να πεις, παιδιά, εγώ έχω απομεινάρια από τότε που κάτι έγινε στην Ελλάδα και πρέπει να τα διαχειριστώ. Ακόμα και τώρα.
1: Βεβαίως. Βεβαίως, διότι η λήξη αυτού όλου του ζητήματος αναμένεται στα επόμενα 15, αν όλα πάνε καλά, με 20 χρόνια.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει τελειώσει. Έχουν βελτιωθεί πολλά πράγματα. Δηλαδή παλιά ένα στους δύο χρώσταγε και ήταν κόκκινο το δάνειο,
2: okay.
1: Τώρα είναι ένα στους τρεις. Πάρα πολλοί από εκείνους που ήταν στο κόκκινο έχουν ρυθμίσει με διάφορους τρόπους. Mm-hmm. Αυτό που ήθελα να σου πω πριν είναι ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε τα καταναλωτικά, τα επιχειρηματικά, από ποια, από τα ενυπόθηκα που είναι τα στεγαστικά.
2: Mm-hmm.
1: Σε αυτά η τράπεζα ή το fund έχει μία υποθήκη.
2: Mm-hmm.
1: Η υποθήκη τι είναι? Είναι ότι αν δεν πληρωθεί το δάνειο, mm-hmm, ποτέ.
2: Mm-hmm.
1: Εγώ έχω μία ιδιοκτησία, η τράπεζα, το fund, έτσι, ο servicer απλώ κάνει τη δουλειά της διαχείρισης.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι κύριος, δεν είναι ιδιοκτήτης του δανείου. Έχω μία υποθήκη που σημαίνει ότι είμαι ιδιοκτήτης του ακινήτου.
2: Ναι.
1: Με τα ακίνητα, πόση ανατίμηση έχουν πάρει, έχουν διπλασιαστεί οι αξίες, mm-hmm, τους τα τελευταία χρόνια.
2: Mm-hmm. Σωστά.
1: Αυτό σημαίνει ότι οι αξίες, αν θέλεις, αυτός το οποίο ξέρει ότι ό,τι και να συμβεί, εγώ το έχω αυτό, θα το πάρω, θα γίνει δικό μου κάποια, mm-hmm, στιγμή, προφανώς με πληστηριασμούς.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Κάποια στιγμή θα γίνει δικό μου. Η αξία αυτών των υποθηκών έχει διπλασιαστεί.
2: Mm-hmm.
1: Περιμένεις εσύ κάποιον ο οποίος πήρε ένα πράγμα,
2: mm-hmm,
1: έχει τώρα την υποθήκη, είναι δικιά,
2: mm-hmm,
1: του,
2: mm-hmm.
1: Νομικά δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν,
2: mm-hmm,
1: παρά μόνον αν του πει πάρτα, πόσο το εκτιμάς εσύ, τόσο το εκτιμάς, πάρτα λεφτά,
2: mm-hmm.
1: Αν όμως του πει κάποιος πάρτα λεφτά και αυτός δεν είναι ο ιδιώτης που θέλει να πάρει το δάνειό του να το σβήσει,
2: mm-hmm,
1: και είναι το κράτος, mm-hmm, τότε πρέπει να τα βάλει το κράτος,
2: mm-hmm.
1: Άρα εμείς,
2: mm-hmm,
1: εκεί όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, υπάρχει ένα άλλο είδους ζήτημα.
2: Mm-hmm.
1: Σύμφωνοι. Και το τελικό ζήτημα που είναι, όπως λέμε εμείς, οικονομολόγοι.
2: Αυτό όσον αφορά στην τράπεζα. Αυτό που περιγράφεις τώρα.
1: Όχι, η τράπεζα δεν θα κάνει τίποτα.
2: Μισό.
1: Η τράπεζα δεν θα χάσει.
2: Μισό. Η τράπεζα δεν θα χάσει, γιατί ήδη, αν καταλαβαίνω σωστά, λες ότι η τράπεζα έχει μια υποθήκη στα χέρια της.
1: Φυσικά.
2: Έτσι. Η οποία μάλιστα, λειτουργώντας, δικό μου σχόλιο αυτό, και μαυραγωρήτικα, δηλαδή σε μια κρίση υποθήκευσε ακίνητα δίνοντας δάνειο, τώρα τριπλασιάστηκε η τιμή ή η αξία της υποθήκης αυτής και σου λέει, όπα αδελφέ, εμένα θα μου την πληρώσεις. Αυτό λες?
1: Σου λέει ότι εγώ έχω μία αξία αυτή,
2: ναι,
1: τη στιγμή, που είναι η αξία της υποθήκης.
2: Okay.
1: Το δάνειο μπορεί, επειδή είναι κόκκινο, να έχει μειωθεί η αξία του.
2: Άρα στο fund πώς το δίνεις? Αυτό σου λέει.
1: Φυσικά μαζί με την υποθήκη.
2: Αυτό λέμε. Το
1: φυσικά.
2: Κατά πόσο όμως μπορεί να το κάνεις με τον
1: Μα
2: ίδιο.
1: Μα γιατί το αγόρασε το fund? Αλλιώς δεν θα το συνέφερε, δεν θα είχε ποτέ αγοράσει.
2: Έχεις δίκιο, αλλά το θέμα γι' αυτό λέμε ότι εδώ στείνεται ένα, και δεν το λέω συνωμοσιολογικά ή έτσι περιγραφικά ή γενικότερα. Άρα λοιπόν, σου λέει, αυτό που θα πουλήσεις το fund, πρότεινε το στο δανειολήπτη. Κατάλαβες το να σου πω? Για να μην παραξηγηθώ, είναι κάτι που δεν με αφορά. Εξυπηρετώ κανονικά το δάνειό μου και δεν τρέχονται και γωνία.
1: Αλλά
2: το ζήτημα όμως είναι το εξής. Ότι εκεί καταλήγουμε. Ρε φίλε, θα σου δώσει 50.000 το fund. Εγώ μπορώ να πάω επίσημα.
1: Δεν σου δίνει 50.000.
2: Ρε παιδί μου, τι σου δίνει?
1: Σου είπα πριν, το fund σου δίνει μερικά δισεκατομμύρια.
2: Ναι, σου δίνει ένα πακέτο.
1: Βέβαια, μα εκεί είναι όμως.
2: Μα κύλησε η κουβέντα, κύλησε στο κομμάτι αυτό και είπαμε, καταλήξαμε κάπου ότι η τράπεζα μπορεί να επιλέξει να πάρει με άλλο τρόπο. Και για το τάδε ακίνητο, σου δίνει μεταξύ δισεκατομμυρίων, σου δίνει και 50.000 για το ακίνητο του νυφλή. Εντάξει. Και λες ότι ο νυφλής, γιατί έτσι ενεργοποιείται και ο κοινωνικός αυτοματισμός, θα έρθουν να σου πούν, όπως μου ήρθαν και εμένα μηνύματα το πρωί στην τηλεόραση, καλά ρε φίλε. Και αφού έχεις τα λεφτά να πάρεις, να αγοράσεις το υπόλοιπο του δανείου σου, γιατί δεν πληρώνεις τη δόση? Και προφανέστατα δεν ισχύει αυτό, γιατί λες ότι εγώ επίσημα ως δανειολήπτης, αφού έχω φτάσει στο σημείο, αντί να χρωστώ 150, χρωστώ 50, να πάω επίσημα στον Μπάμπα Παπαδημητρίου, στον Γιώργο του Τζιβελακίδη, στον Μάνο τον Ιβρή, και πω, παιδιά, θα τσοντάρετε, με ειδική σύμβαση θα με δανείστε, να το πάρω. Οκ. Okay. Να το πάρω εγώ. Αυτό είναι το θέμα. Στην τιμή του φαν που θα το πουλούσες, ναι, στο φαν.
1: Ωραία.
2: Θες και παραπάνω? Εγώ θα σου λέγα για παραπάνω. Δηλαδή,
0: Εάν στο φαντ.
1: Κάτσε λίγο.
0: Επειδή ξέρεις τις διαφορές.
1: Τώρα περνάει η ώρα και δεν προλάβω να σου πω για να τα κόψουμε σε μικρά κομματάκια, να το καταλάβουμε λίγο όλοι μαζί, να καταλαβαίνουμε τα ίδια για να μπορούμε να προχωράμε.
2: Ναι.
1: Πρώτον, η συζήτηση αυτή με αυτούς που βρέθηκαν σε δυσκολία να αποπληρώσουν τα δάνειά τους είχε γίνει πολύ πριν πάμε στη
0: έχεις
1: διαδικασία.
0: Έχει κάνει κάτι ιδιαστικό όμως. Έχει κλείσει τον κλιματισμό για να με πιέσει να μην μπορεί να δράσει.
1: Το ένα. Το άλλο λειτουργεί και πέφτει
0: δεν,
1: πάνω σου.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Καλά, πόσα χρειάζεται τέλος πάντων.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λες τώρα.
1: Μα πάω άρρωστο στο σπίτι κάθε μέρα.
0: Συνέχισε.
1: Άλλωστε δεν του είπα να τον κλείσει, είπα να το χαμηλώσει.
0: Μέσα για να σου πω στο σπίτι, ότι έρχεσαι υγιή μα ενδιαφέρει. Πε.
1: Ο συνάδελφο ξέρει αυτό σε τι.
0: Έλα, με σε διέκοψα όμως.
1: Όχι. Το άλλο που εμείς οι οικονομολόγοι λέμε που δεν αποτιμάται, mm-hmm. δεν μπορεί να του βάλεις δίπλα μια αξία σε δραχμές, σε ευρώ, σε ό,τι νόμιζε να θέλεις, είναι το ηθικό δίλημα.
0: Mm-hmm.
1: Ότι αν διευκολύνεις κάποιον, mm-hmm. γιατί εγώ σου λέω ότι δεν διευκολύνω έναν απατεώνα,
0: mm-hmm.
1: κάποιος που είχε δυσκολίες κέρδισε ένα λαχείο,
0: mm-hmm.
1: κληρονόμησε κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, ξαναξεκίνησαν mm-hmm. καλά οι δουλειές του, βρήκε λεφτά.
0: Mm-hmm.
1: Όλα αυτά και πολλά άλλα που μπορεί να συμβούν.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα το πάω εκεί στο mm-hmm. πονηρό. Αλλά αν κάποιον τον ευνοήσεις έναντι εκείνων οι οποίοι αποπληρώνουν κανονικά, αποπλήρωσαν αυτό. Κανονικά, έκαναν τα κακουδάκια τους παξιμάδι, αλλά δεν χάσαν το δάνειο. Συν mm-hmm. χιλιάδες πλέον, πολλές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες,
0: mm-hmm.
1: που ήρθαν σε συμφωνία, εξοδικαστικό, σούπα, μου είπες όλα αυτά, και πλέον έχουν μπει σε μια σειρά και έχουν mm-hmm. ήδη αποπληρώσει. Ας πούμε στα ελβετικά, το 1 τρίτο mm-hmm. έχει αποπληρωθεί. Εγώ το διάβαζα και δεν το πίστευα.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς μπόρεσαν οι άνθρωποι και το αποπλήρωσαν. Mm-hmm. Προφανώς κάναν τρομακτικές δυσίες.
0: Αυτό είναι το ηθικό κομμάτι.
1: Αν λοιπόν αυτός που τα πληρώνει κανονικά ξαφνικά δει δίπλα του τον γείτονα,
0: mm-hmm.
1: γιατί μπορεί να είναι στην ίδια πολυκατοικία,
0: ναι, ναι, ναι.
1: μπορεί να είναι ένα συγγενής, mm-hmm. δει τον άλλονα ότι τελικά πήρε το ίδιο σπίτι. Πες ότι είναι το ίδιο ή κάτι παραπλήσιο,
0: mm-hmm.
1: με τα μισά και παρακάτω λεφτά, mm-hmm. θα πει κάτσε.
0: Ναι.
1: Εδώ κάτι δεν πάει καλά.
0: Έλα να σου πω τώρα, γιατί εγώ είμαι στην απέναντι θέση. Είμαι αυτούς με τα κακουδάκια. Ρυθμίσεις επί ρυθμίσεων για να μπορέσω να κρατήσω το, να είναι ενήμερο το δάνειό μου, όπως και συνεχίζει να είναι. Γι' αυτό και διευκρίνησα από την αρχή. Δεν έχω καμία αγωνία, δεν κυνηγάω κάτι. Λέω όμως το σκέφτηκα. Πώς θα σου φαινόταν αν. Δεν με ενοχλεί, γιατί θα ήθελα για μία φορά να κάνουν κάτι οι τράπεζες που δεν έκαναν κατά τη διάρκεια των μνημονίων. Να μπορούν να ελέγξουν αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη. Αυτούς που πραγματικά δεν μπορούν και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι μπορούν να το κάνουν
1: mm.
0: και δεν το έκαναν τα χρόνια των μνημονίων. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, μου έχει μείνει χαραγμένο στο μυαλό, όταν ο Νίκος Χατζηνικολάου ρωτούσε ένα μεγάλο στέλεχος τράπεζας, εδώ στον αέρα του Real FM, και του λέει: συγγνώμη, δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε τους κακοπληρωτές από τους. Τους κακοπληρωτές ή μάλλον τους απατεώνες από αυτούς που έχουν ανάγκη. Και η απάντηση ήταν: θέλει πάρα πολύ χρόνο και κόπο, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Δεν ξέρω τι απάντησε και ποιος ήταν.
0: Αυτή ήταν η απάντηση.
1: Αλλά δεν ξέρω γιατί απάντησε.
0: Μου έχει σφινωθεί στο μυαλό, γιατί λέω: δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε πλέον όλους τους μηχανισμούς εντοπισμού της φοροδιαφυγής αυτό το κράτος και δεν έχουμε τους μηχανισμούς εντοπισμού των απατεώνων, είναι αυτών που πραγματικά έχουν ανάγκη, αυτών που μπορούν να αποπληρώσουν. Γιατί εγώ, που έστω κάνοντας τα κακουδάκια όπως λες, που εξυπηρετώ το δάνειο, προφανώς δεν θα έρθει κανείς να μου πει: σου προτείνω να μην πουληθείς το φαντ.
1: Εντάξει, okay. Να σου πω κάτι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, πρώτα απ' όλα, 4 στα 5, 8 στα 10 δάνεια,
0: ναι.
1: τα οποία πληρώθηκαν, πληρωνόντουσαν κανονικά και συνάντησαν οι άνθρωποι δυσκολία,
0: ναι.
1: διότι όλοι μπήκαμε σε δυσκολίες. Όλοι. Ολονών οι αμοιβές μειώθηκαν. Και οι δικές σου και οι δικές μου,
0: ναι,
1: και ολονών άλλων.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα όσοι είχαμε, ήμασταν τυχαίοι στη ζωή μας και είχαμε υψηλότερες αμοιβές, βρεθήκαμε με τεράστιες περικοπές.
0: Σωστό.
1: Τεράστιες.
0: Mm-hmm.
1: Μην τα συζητώ τώρα γιατί με πιάνει η κατάθλιψη
0: mm-hmm.
1: εκ των υστέρων. Οι περισσότεροι λοιπόν κάναμε νέες συμφωνίες για να διατηρήσουμε ζωντανά τα δάνεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή εκεί που ήταν, ας πούμε, μια δόση των χιλίων.
0: Mm-hmm.
1: και η οποία θα εξοφλεί το δάνειο σε 15 χρόνια, μπήκαμε σε μια δόση των 500 που μπορούσαμε
0: που
1: να κάνουμε, που θα εξαφληθεί από τα παιδιά.
0: Χρόνια, ναι, ναι, έτσι.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Άρα τα περισσότερα δάνεια έγινε αυτό που λέμε επαναδιαπραγμάτευση.
0: Σωστό.
1: Okay. Το δεύτερο είναι ότι οι τράπεζες ούτε μπορούν σε διαβεβαιό να είναι, να ξέρουν τι πραγματικά έχεις και τι όχι. Και εκεί ήταν το τεράστιο λάθος και η τεράστια ευθύνη των τραπεζιτών, διότι οι τράπεζες διοικούνται από ανθρώπους, οι οποίοι έδωσαν αφιδώς δάνεια, χωρίς να έχουν επαρκείς μηχανισμούς, αποτίμησης του ρίσκου σε αυτόν που πήγαν και έδωσαν το δάνειο. Γιατί το έκαναν, για το λόγο που σου έλεγα πριν. Σου έλεγαν ότι και να συμβεί, εγώ θα έχω την υποθήκη στο ακίνητο. Και επειδή οι τράπεζες σκέφτονται όπως σκεφτόμαστε και εμείς, πού βάζουμε τα λεφτά μας, στα ακίνητα. Τα περισσότερα λεφτά μας τα βάζουμε στα ακίνητα. Δεν τα βάζουμε ούτε σε μετοχές, ούτε σε αμοιβαία, ούτε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα όμως. Γιατί εδώ έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό σου λέω ότι στάθηκα όχι με κριτική διάθεση στην απάντηση της κυβέρνησης στο ΠΑΣΟΚ, που λέει ότι δεν μπορούμε επί της ουσίας, μάλλον δεν γνωρίζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες στο ΠΑΣΟΚ. Στάθηκα για έναν άλλο λόγο. Γιατί αυτομάτως μου ήρθε, και το είπα και στον κύριο Μαρινάκη, το έκανε η Κύπρος. Δεν το έκανε μόνο η Κύπρος. Τώρα βλέπω, πρόσεχε τώρα. Πρωτοσέλιδο 14 Φεβρουαρίου. Ήταν 12 νομίζω Φεβρουαρίου του 2023. Το πρωτοσέλιδο της Real News. Που έλεγε «Κάντο όπως η Κύπρος». Και αφορά σε αυτό ακριβώς την περίπτωση. Και μέσα στο ρεπορτάζ έχει, περίμενε, την Κύπρο, έχει την Ισπανία, έχει την Ιρλανδία, κάτσε να δω και ποιες άλλες χώρες έχει, αυτές. Έχει τρεις χώρες που το έκαναν ήδη. Και αναρωτιέμαι...
1: Αν πας να δεις τι έκαναν...
0: Μισό λεπτό. Λέω ότι αν υπάρχει ευρωπαϊκή δέσμευση, θα πρέπει αυτή να εξηγηθεί. Και πραγματικά το εκφράζω σε απορία. Πρέπει να εξηγηθεί ποια είναι η ευρωπαϊκή δέσμευση που δεν αφήνει την κυβέρνηση να το κάνει.
1: Δεν είναι θέμα της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έχει κάνει κάτι. Έχει κάνει. Έχει πάρει, είναι εγγυήτρια ότι τα δάνεια που αυτά θα εξοφληθούν κανονικά.
0: Ναι.
1: Άρα μπορεί να γίνει οτιδήποτε, μπορεί να συμφωνηθεί οτιδήποτε, θα τα πληρώσει η κυβέρνηση, όχι η κυβέρνηση, γιατί δεν έχει λεφτά η κυβέρνηση, το κράτος, όχι το κράτος, διότι εμείς είμαστε που το στηρίζουμε. Τώρα, αν πας να δεις τι ακριβώς έκαναν οι κάθε
0: μία. Όχι, συγγνώμη. 24. Ναι, για πες, συγγνώμη.
1: Αν πας να δεις τι ακριβώς έκαναν κάθε μία από αυτές τις χώρες, που δεν είναι ακριβώς το ίδιο, θα δεις ότι σε μεγάλο βαθμό αυτά έχουν ήδη γίνει εδώ. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 8 στα 10 δάνεια είναι κανονικά, τρέχουν με κάποιο τρόπο. Σύμφωνα, τα πληρώνει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: 2 στα 10 είναι αυτά που είναι προβληματικά πραγματικά. Άρα, εγώ συμφωνώ μαζί σου σε ένα για να συμφωνήσουμε. Ότι πρέπει, και τώρα ευτυχώς τον τελευταίο καιρό αυτό γίνεται όλο ένα και πιο συχνά, πρέπει να μπορέσουν, και αυτό είναι δουλειά των services, γιατί αυτοί καλούνται να κάνουν αυτή τη δουλειά, να δούνε ποιος και τι, να ξεχωρίσουν αυτόν που δεν έχει γιατριά, που πάει για να... Άρα αυτά λίγο πολύ έχουν τελειώσει. Άρα μένουν τα υπόλοιπα, που είναι τα ενυπόθηκα, που είναι τα στεγαστικά. Ναι. Και μένουν και κάποια επιχειρηματικά, τα οποία είναι ειδικές περιπτώσεις.
0: Οκ, τώρα σε άκουγα πολύ προσεκτικά. Του 17 είναι το πρώτο σελίδο αυτής της Real News και έχει ιδιαίτερη σημασία. Τέλος πάντων, είναι πάντως πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα όσον αφορά, επαναλαμβάνω, την απάντηση. Θα γύρει αντιδράσει αυτή η απάντηση. Έτσι, πες μου, αυτά.
1: Πάντως τώρα έχουν μπει όλα σε μία, ο ποταμός ρέει. Ευτυχώς όχι όπως,
0: όχι, δεν είναι έτσι,
1: όχι όπως το Νεπάλ και την Κίνα.
0: Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ γιατί συνεχίζονται οι πληστηριασμοί, γίνεται ένας γενικός χαμός και δεν παίρνουμε χαμπάρι.
1: Καλά, πολύ λιγότεροι πληστηριασμοί από όσους
0: είτε
1: σχεδιάζονται.
0: Γίνονται. Τι πάνε να πει λιγότεροι ή περισσότεροι. Και ένα σπίτι ανθρώπου που δεν πρέπει να βγει σε πληστηριασμό, δεν πρέπει να βγει. Τώρα μου λες λιγότεροι ή περισσότεροι. Έλα με τα πάρω στο κρανίο, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Περίμενε, μην το αφήσουμε έτσι.
0: Τι.
1: Δεν λέω ότι πρέπει να γίνονται πληστηριασμοί. Αλλά είπα ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο πληστηριασμός είναι η μόνη λύση.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείς.
0: Okay.
1: Έτσι, δεν είναι δηλαδή ο πληστηριασμός, είναι μία μέθοδος. Δεν λέω να το κάνεις σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν. Ναι,

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς οι πλημμύρες και οι λασπορώες έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Τουλάχιστον 482 είναι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ενώ σχεδόν 2.000 είναι αγνοούμενοι. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα της Ισπανίας, καθώς η πρωτοφανής μεταναστευτική κρίση συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις από τους ντόπιους. Κάτοικοι καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών. Περισσότερα στο real.gr.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 35 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 33 στη Θεσσαλονίκη, 34 στο Ηράκλειο.
4: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Πολύ αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως την περιφερειακή Εγάλεο λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: στους 97,8.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Περάστε. Παρακαλώ αν έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάχ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
3: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
1: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Μπα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες.

0: Έλα, καθυστέρησαμε πολύ και καθυστέρησαμε γιατί είχαμε το. Κοιτούσαμε με αυτή την αναχέτηση του drone που ήταν βόρεια τη Αμοθράκη. Έτσι, τι έχει γίνει με αυτό, 2F16.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνει στον εναέριο χώρο του Φυρά Αθηνών που γίνονται συνήθως. Γιατί όπως έμαθα και εγώ κάποια στιγμή στη ζωή μου, υπάρχουν δύο ειδών παραβιάσεις και παραβάσεις, τα έχουν ξεχωρίσει οι στρατιωτικοί. Είναι αυτά που γίνονται στον εναέριο χώρο τον οποίο λέμε Φυρά Αθηνών και τον ελέγχει η Ελλάδα. Και μετά είναι ο εναέριος χώρος που αντιστοιχεί στα 6 ναυτικά μίλια, ακριβώς, που είναι τα όρια.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Δεν σου λέγα τις πράλες. Επειδή εμένα το εξοχικό μου περνάνε τα μαχητικά από πάνω. Όταν τα ακούω, γιατί τα ακούω μόλις σηκωθούν από την Τανάγρα, αρχίζουν και ακούγονται. Και κάποια στιγμή περνάνε πάνω από το σπίτι. Εκεί τα ακούς κανονικά.
0: Κανονικά. Και φαντάζομαι την πρώτη σου σκέψη.
1: Ναι, που και που.
0: Τι έξοδα είναι αυτά που κάνουμε και γιατί πετάνε και τι πράγματα.
1: Όχι γι' αυτό, ρε.
0: Σταμάτα να μιλήσουμε λίγο για πιο σοβαρά θέματα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί χθες, με αφορμή το πρωτοσέλιδο των νέων, που προέρχεται και από ξένα δημοσιεύματα, είχαμε μια τεράστια είδηση, ένα τεράστιο θέμα. Γιατί δεν ξέρω τελικά τι έχει γίνει, δεν το έχω παρακολουθήσει στενά το θέμα. Είχαμε εξέλιξη, την έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων. Για φάρμακο το οποίο αφορά στον καρκίνο του παγκρέατος. Έτσι. Μια αισιόδοξη είδηση, ένα αισιόδοξο θέμα. Είπαμε λοιπόν να ρωτήσουμε τους ειδικούς. Ποιον άλλο θα περάσουμε, τον κύριο Χρήστο Δερβαίνη, τον καθηγητή χειρουργικής και διευθυντή της κλινικής χειρουργικής ύπατος και χοληφόρων παγκρέατος στο Μετροπόλιταν. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Δερβαίνη, κύριε καθηγητά.
2: Γεια σας, γεια σας. Κάντε κύριε Μεσλή.
0: Είμαστε καλά εδώ με τον κύριο Παπαδημητρίου και αναρωτιόμαστε κατά πόσο όλο αυτό έχει βάση, φαντάζομαι θα έχει, αλλά εσείς που είναι το αντικείμενό σας και έχετε φέρει όλα τα χρόνια σας.
1: Πόσο σημαντικό,
0: αυτό, σημαντικό είναι.
2: Κοιτάξτε, είναι σημαντικό, αλλά κατά την άποψή μου για ένα διαφορετικό λόγο από αυτό που προβάλλεται. Είναι σημαντικό και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί, πολύ σύντομα, γιατί η μοριακή βιολογία στην οποία αναφέρεται το φάρμακο είναι μια πολύπλοκη διαδικασία στην καρκινογένεση και γι' αυτό πρέπει να πούμε 2-3 απλά πράγματα. Και ξεκινώντας λέγοντας ότι ο καρκίνος του παγκρέατος είναι ένας δύσκολος καρκίνος. Και γιατί είναι δύσκολος καρκίνος? Διότι έχει μια πληθώρα μεταλλάξεων, οι οποίοι είναι δύσκολοι μοριακών μεταλλάξεων στη διαδικασία της καρκινογένεσης, οι οποίες

0: ουσίας είναι πολύ δύσκολο να στοχευτούν με φάρμακα. Τι κάναμε, τι είναι αυτό το φοβερό γονίδιο το οποίο τώρα στοχεύεται με αλφαγιώτα. Είναι το κλειδί, είναι ένας διακόπτης δηλαδή, ο οποίος φυσιολογικά είναι υπεύθυνος για τον πολλαπλασιασμό και την αναγέννηση των κυττάρων, των φυσιολογικών κυττάρων. Όμως κάτι παθαίνει αυτός ο διακόπτης κάποια στιγμή, μεταλλάσσεται λέμε εμείς, εξαλλάσσεται ή μεταλλάσσεται μάλλον, και αυτός ο διακόπτης χαλάει και μένει ανοιχτός.
1: Ναι.
0: Δεν κλείνει δηλαδή, διότι φυσιολογικά όταν κάνει τη δουλειά του κλείνει.
1: Ναι.
0: Όταν δεν κλείνει λοιπόν υπάρχει ένας ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός των κυττάρων που είναι η διαδικασία της καρκινογένεσης. Αυτός ο διακόπτης, αυτό το KRAS γονίδιο ας το πούμε έτσι το οποίο λέγεται, εκλείει μια σειρά μοριακών αντιδράσεων στη συνέχεια οι οποίες ενισχύουν αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Τώρα, γιατί αυτό το πράγμα είναι σημαντικό, διότι μέχρι τώρα αυτό το γονίδιο που μεταλλασσόταν, αυτός ο διακόπτης δηλαδή, ήταν undruggable, που το λένε και στα αγγλικά.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: ναι, έπαιρνε ήταν, δηλαδή η φαρμακευτική...
0: Έτσι, δεν μπορούσε να στοχευτεί φαρμακευτικά.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα λοιπόν ανακαλύφθηκε αυτό το μόριο, το φαρμακευτικό μόριο, το οποίο μπλοκάρει αυτή τη διαδικασία και δεν αφήνει αυτόν τον ανοιχτό διακόπτη να στέλνει μηνύματα. Τι αλλάζει? Αλλάζει ότι μέχρι τώρα η λογική μας είναι ότι προσπαθούσαμε να καταστρέψουμε με τη χημεθεραπεία και με άλλους τρόπους τα καρκινικά κύτταρα, ενώ τώρα σταματάμε τον πολλαπλασιασμό τους.
1: Κλείνουμε το διακόπτη.
0: Προσπαθούμε δηλαδή να αφαιρέσουμε από το κύτταρο το βασικό μοριακό οδηγό που δίνει σήμα και αναπτύσσεται, γιατί δεν θέλουμε να αναπτύσσεται.
1: Ναι.
0: Έχει χαλάσει αυτός ο διακόπτης και πρέπει να το σταματήσουμε να δίνει σήμα. Αυτό είναι το σημαντικό λοιπόν τώρα. Δηλαδή η γνώμη μου, όπως και η γνώμη των ερευνητών είναι, δεν είναι τόσο αυτή καθεαυτή η δράση που έχει. Άλλωστε να θυμίσω και σε εσάς και στους ακροατές ότι αυτό δόθηκε σε μεταστάσεις σε πολύ προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος. Και δόθηκε σε αρρώστους αφού έχουν πάρει όλες τις προηγούμενες θεραπείες. Και γι' αυτό εγκρίθηκε.
1: Ναι.
0: Και άρα, η δε μεταβολή στην επιβίωση, διότι αυτό δεν μας ενδιαφέρει τελικά, δεν είναι τόσο σημαντική, αλλά το σημαντικό είναι ότι άνοιξε ένας δρόμος τον οποίο τον είχαμε κλειστό μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι από εδώ και πέρα αυτός ο δρόμος θα μας οδηγήσει σε πιο ουσιαστικά αποτελέσματα, μεταφέροντας τη χορήγηση αυτού του φαρμάκου στο μέλλον ή ανάλογων φαρμάκων σε πιο πρώιμα στάδια. Διότι εδώ που το δώσανε στο μεταστατικό καρκίνο, που δόθηκε μάλλον στο μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, είμαστε σε ένα στάδιο όπου οι πιθανότητες επιβίωσης είναι μικρές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άρα λοιπόν,
1: αυτό που προσπαθώ να καταλάβω εγώ να το πιάνω μπακαλίστηκα, να το πω έτσι, είναι ότι σε αυτόν τον τόσο μεταστατικό καρκίνο του λέει εδώ, σταμάτα εκεί που είσαι.
0: Ναι, και αυτό θέλουμε να το μεταφέρουμε, διότι το όφελος, θα έλεγα, παρόλο ότι είναι στατιστικά σημαντικό, αλλά το στατιστικά σημαντικό στην ιατρική επιστήμη έχει και τα προβλήματά του, το σημασία είναι να είναι πραγματικά αποτελεσματικό, θέλουμε να το πάμε να το χρησιμοποιήσουμε σε πιο πρώιμα στάδια, όπου θα έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα.
1: Αυτό ήθελα και εγώ, γιατρέ, να σας ρωτήσω, γιατί δημιουργείται, λογικό είναι. Άνθρωποι είμαστε, αδύναμοι είμαστε. Είναι, δημιουργείται η εντύπωση συχνά όταν διαβάζουμε και συζητούμε για αυτά. Βρέθηκε το φάρμακο. Γίνεται η διάγνωση.
2: Ναι.
1: Πάμε στον καθηγητή Δερβαίνη, κάνει τη διάγνωση και του λέμε: καθηγητή, δώσ' μου το φάρμακο.
0: Σωστά.
1: Πάντε να του εξηγήσει ότι δεν είναι για σένα, δεν ας εμπιστέψει.
0: Ναι,
1: θα σου πει: δεν μου δίνει το φάρμακο Δερβαίνη. Να το καταλάβουν αυτό. Δεν είναι έτσι τα φάρμακα.
0: Σωστά. Και επίσης να τονίσω ότι το κλειδί στη θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος είναι η πρώιμη διάγνωση και το χειρουργείο. Και το χειρουργείο, διότι χωρίς το χειρουργείο τα αποτελέσματά μας δεν είναι τόσο καλά όσο είναι εφόσον χειρουργηθεί ο άρρωστος. Τώρα, το τονίζω αυτό, είναι ένα σοβαρό παράθυρο, δεν είναι τόσο, το ξαναλέω και όπως πολύ σωστά το καταλάβατε, αυτή τη στιγμή είναι ένα φάρμακο για όλους, ότι λύσαμε το πρόβλημα. Ανοίξαμε όμως ένα δρόμο που μας ήταν κλειστός. Και αυτό είναι το σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία.
1: Κύριε καθηγητά, αυτού του είδους τα φάρμακα είναι κάποια καινούρια γενιά, είναι κάτι καινούριο στη φαρμακευτική επιστήμη?
0: Είναι καινούριο, είναι μόρια καινούρια, τα οποία μέχρι, όπως σας είπα πριν, στοχεύουν σε ένα σε ένα μοριακό, σε μια μοριακή μετάλλαξη, την οποία δεν μπορούσαμε μέχρι τώρα να τη στοχεύσουμε.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι τόσο αυτό όσο και εξελιγμένα μόρια ή οι συνδυασμοί.
1: Είναι αυτά τα mRNA που λένε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και επίσης νομίζω ότι έχει ανοίξει ο δρόμος, και αυτός ο δρόμος άνοιξε και με τον COVID κυρίως, δηλαδή που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό στην έρευνα, της επικοινωνίας των ερευνητικών κέντρων, της συνεργασίας, διότι χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα.
1: Mm-hmm.
0: Και σε ό,τι αφορά δε τον καρκίνο του παγκρέατος, επιτέλους η διεθνής κοινότητα αναγνώρισε το σοβαρό του πρόβλημα. Δηλαδή πριν 10 χρόνια οι χρηματοδοτήσεις για την έρευνα στον καρκίνο του παγκρέατος ήταν πάρα πολύ μικρές, δυσανάλογες με το πρόβλημα.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Τώρα βλέπουμε συνεχώς, και γι' αυτό και τόσο δημοσιεύματα, και δεν είναι μόνο αυτό, είχαμε και εμβόλια
2: προηγουμένως. Ότι έχει κυλήσει αυτό. Ναι. Εγώ να ρωτήσω, φαντάζομαι και λόγω όλων αυτών που περιγράφεται, ότι θα υπάρξει και μεγαλύτερη πρακτική εφαρμογή, και θα ρωτήσω ευθέως και για τη χώρα μας. Σε τι κατάσταση και πότε αυτά θα είναι διαθέσιμα στα δικά σας χέρια.
0: Όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή και όπως πολύ σωστά λέγει τα δημοσιεύματα, μόλις χθες πήρε από το FDA έγκριση στην Αμερική.
1: Mm-hmm.
0: Για συγκεκριμένο όμως, όχι γενικώς για τον καρκίνο του παγκρέατος, και θέλω μπράβο σας που το θέλετε να το διευκρινίσετε, είναι ότι δεν είναι για όλους, είναι για συγκεκριμένες κατηγορίες αρρώστων, όπως είπαμε πριν, για το μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, που έχει πάρει όλες τις θεραπείες προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Τώρα, η διαδικασία στην Ευρώπη θα ακολουθηθεί, αυτή η διαδικασία που ακολουθείται πάντα, δηλαδή από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και από τον δικό μας, και φαντάζομαι ότι θα είναι διαθέσιμο. Έχω μια αγωνία να δω την τιμή, γιατί...
1: Ετοιμαζόμουν, αλλά μη με κατηγορήσει ο Νυφλής ότι πάντα κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω από την πρώτη στιγμή πόσο θα κοστίζει αυτό.
0: Φοβάμαι ότι θα κοστίζει πολύ. Ναι. Εύχομαι να είναι κάτι
1: το πολύ. Πόσο είναι για αυτά τα φάρμακα, κύριε Δερβενή?
0: Τώρα δεν μπορώ να σας πω αριθμό συγκεκριμένο.
1: Όχι, αλλά πάντως είναι της τάξης των δεκάδων χιλιάδων.
0: Ναι, ακριβώς, και επειδή η έρευνα χρειάζεται πολλά χρήματα για να πραγματοποιηθεί, άρα αυτό μεταφέρεται αργότερα στο προϊόν. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα αυτό, κύριε Παπαδημητρίου. Επομένως, όσο πιο ακριβή είναι η διαδικασία της έρευνας, τόσο πιο πολύ ακριβό είναι το φάρμακο. Αλλά επειδή δεν είναι μόνο αυτού του φαρμάκου το κόστος πρόβλημα στις σημερινές μας μέρες, γιατί τα νοσήματα είναι πολλά, η έρευνα είναι πολλαπλή, έρχονται καινούργια φάρμακα σε πολλά νοσήματα, θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε λίγο συγκρατημένοι, γιατί σας είπα ότι φοβάμαι ότι για το συγκεκριμένο φάρμακο η τιμή θα είναι υψηλή. Φοβάμαι να μην είναι, ή μάλλον ελπίζω να μην είναι τόσο υψηλή που να είναι απαγορευτική για τα συστήματα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν είναι οι πόροι, δεν είναι απεριόριστοι και δεν είναι σύμφωνο για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.
1: Ναι, μα γι' αυτό και η εταιρεία η Moderna ανακοίνωσε χθες το βράδυ τεράστια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και...
0: Ναι.
1: Και διάφορα τέτοια χρηματοοικονομικά, μην μπερδέψουμε τον κόσμο τώρα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δερβενή. Να είστε καλά.
0: Καλώ ήρθατε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Χαίρετε.
3: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Τρίαμβος των Ελλήνων αθλητών στους αγώνες Στίβου. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά πέταξε ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος, τι δήλωσαν μετά τις βραβεύσεις τα χρυσά παιδιά. Ανησυχία προκαλεί αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και η μόλυνση 13χρονου με υποκείμενα νοσήματα. Άρχισαν μαζικοί ψεκασμοί απευθείας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο καθηγητής επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης. Βροχή, οι παραβάσεις με τα πατίνια στους δρόμους της Αττικής βεβαιώθηκαν 115 σε λιγότερες από 24 ώρες. Συνελήφθη ακόμα και μεθυσμένος οδηγός.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ? Έχει. Αθλητικά events? Έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Για πάμε, γιατί έχει έρθει η ώρα. Τι λέει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, τι λες?
1: Λες κάτι?
2: Είναι ένας ακροατής, ναι, ο οποίος λέει ότι ή θα το ανακαλέσω ή θα πάει. Ποιο? Στο Εσουρού.
0: Ποιο?
2: Γιατί χθες είπα μια λέξη που δεν του άρεσε και λέω, ναι, okay, να πάρει τηλέφωνο και να πάει στο Εσουρού.
0: Οκ, mm-hmm, okay, εντάξει. Θα έρθω κι εγώ. Υπέρ του ακροατή.
2: Γενικώς τώρα δεν...
0: Δεν θυμάμαι τι είπες.
2: Αλλά... Μας απειλούν τώρα 50 χρόνια μετά την δικτατορία ότι θα μας πάνε για... Για πώς τα λέγαμε αυτά. Λογοκρισία, έλεος.
0: Λοιπόν, για πάτα το. Παναγιώτης Βολάνιος. Κάτι έχει αρχίσει και τσιμπάει, Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Πιστεύω η τελευταία χαλαρή καθημερινή. Όσο μπορούμε να την πούμε χαλαρή σήμερα τη μέρα. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο εξαιτίας φορτηγού που ακινητοποιήθηκε νωρίτερα λόγω μηχανικής βλάβης. Το όχημα έχει απομακρυνθεί από το δόστρωμα. Να πούμε ότι αυτό έχει γίνει εδώ και περίπου μία ώρα. Αλλά το μποτιλιάρισμα, δηλαδή οι επιπτώσεις, παραμένουν στο σημείο. Καλή υπομονή εκεί για όσους βρίσκονται. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση στις Βασιλής Σοφίας Σταδίου και στην κάθοδο της Αρδιτού. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, ανατμήματα από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, πιο χαλαρή εκεί η κατάσταση. Και στην Αττική Οδό με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα.
0: Τώρα είναι το τελευταίο τριημεράκι επί της ουσίας, έτσι, του καλοκαιριού.
3: Σωστά.
0: Επίσημα. Σωστά. Αν και, εντάξει, το τελευταίο είναι πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αλλά τώρα λες είναι ένα από τα τελευταία.
2: Αυτό είναι το τελευταίο, είναι πριν αρχίσει το σχολείο.
0: Ναι. Το τελευταίο πρέπει να έχει στο σχολείο.
2: Γιατί είναι οι οικογένειες με τα παιδιά.
0: Εντάξει, Παναγιώτη, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Παναγιώτη, να σε παρακαλέσω για κάτι.
3: Βεβαίως.
2: Το οποίο είναι αδύνατο, αλλά εγώ θα σε παρακαλέσω. Oh. Όταν μένει αυτοκίνητο στο ποτάμι,
3: ναι,
2: να μαθαίνουμε τι χρονολογία είναι το αυτοκίνητο και τι κατάσταση ήταν. Γιατί όσα έχω δει εγώ στο ποτάμι να μένουν, σπανιότατα είναι αυτοκίνητα, τέλος πάντων. Αυτοκίνητα που μπορεί να μην είναι ένα αυτοκίνητο, προφανώς και καινούργια ακόμη.
0: Για να παίζει, Ρεσιμπάμπη.
3: Σε τι κατάσταση είναι το όχημα ή ο
2: οδηγός? Τα περισσότερα είναι. Άστα στον έμπειρο εδώ. Τα περισσότερα είναι σαραβαλάκια που θα έπρεπε να έχουν κοπεί από το κταίο. Που θα έπρεπε η αστυνομία να τους έχει βάλει κατευθείαν φυλακή το αυτοκίνητο. Και τα φορτώνουν οι άνθρωποι που τα έχουν σαν δεν ξέρω και εγώ τι. Και φυσικά κάποια στιγμή το αυτοκινητάκι μένει.
0: Παναγιώτη, όταν τελειώσουμε αυτή τη στατιστική έρευνα, το πρόβλημα που σου έχει βάλει ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου, θέλω σε παρακαλώ να προσθέσεις το εξής. Θα βάλεις και πόσα ηλεκτρικά βραχυκλώνουν και μένουν, πανάκριβα ηλεκτρικά.
3: Okay.
0: Και αν έχει επιδοθεί και κάποιο πρόστιμο στον ιδιοκτήτη που έχει αγοράσει πανάκριβο αυτοκίνητο και προκαλεί κόλλημα στην κυκλοφορία, γιατί ο άλλος που δεν το έχει πάει κτίο μπορεί να μην έχει λεφτά να το έχει φτιάξει. Αλλά αυτός που έχει να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να το φτιάξει. Αν του έχει μπει και κανένα προστηματάκι του αυτονού που
2: κάνετε. Τι λες τον άνθρωπο εκεί
0: που συνήθως. Α, όχι, τι λες, δεν θα με διακόπτει. Δεν θα με διακόπτει. Δεν θα με διακόπτει. Μην γίνεσαι
2: διακόπτη.
0: Όχι, ότι
2: το έκανα και επίτηδες, δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Μην γίνεσαι διακόπτη. Και θα πει και πόσα από αυτά καίγονται και στη μέση του δρόμου και έχουμε κάθε φορά κυκλοφοριακό πρόβλημα. Έτσι.
3: Κατάλαβα. Άρα καλύτερα θα ρωτάω πληροφορίες για την κατάσταση του οδηγού.
0: Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, Γιώργη, δώσε μας το σύνθημα. Τι πάμε για αλλαγή ώρα. Ένα λεπτό. Τι θέλεις να το πεις? Πάρ' το τώρα, θα σου μιλήσει 3 λεπτά.
2: Εγώ δεν λέω τίποτα. Ο Μάνος έχει να πει πράγματα.
0: Εγώ δεν έχω να πω. Περιμένω την επόμενη. Μετά θα μιλήσω.
2: Όχι, εγώ τότε να διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου εδώ.
0: Ναι, τι λέει.
2: Που λέει σε σχέση με το φάρμακο για το οποίο συζητούσαμε τον κύριο Δερβαίνη. Για μερικούς και αυτό το φάρμακο θα έχει μέσα τσιπάκια, πατατάκια, γαριδάκια, μικροοργανισμούς.
0: Έχουν ξεκινήσει.
2: Τα 40 εμβόλια του COVID.
0: Έχουν ξεκινήσει. Λοιπόν, πάμε.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι!
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει!
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει!
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει!
10: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
11: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει!
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
13: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
14: Ού, πού να στα λέω αγάπη μου.
15: Κρυβελόγια.
13: Ακούω.
14: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
15: Κρυβελόγια.
14: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
15: Ρε κρυβελόγια.
13: Μάλιστα.
14: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
13: Μοντέλα. Το ξέρα.
14: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
16: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
17: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Τις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής περιοχής Φλόρινας επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίες, όπως είπε, δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς οι πλημμύρες και οι λασπορές έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Τουλάχιστον 482 είναι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ενώ σχεδόν 2.000 είναι αγνοούμενοι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα της Ισπανίας, καθώς η πρωτοφανής μεταναστευτική κρίση που πλήττει εδώ και μερικές εβδομάδες στην περιοχή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους ντόπιους. Κάτοικοι και νέες σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού. Σε κατάσταση συνεγρήμου λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σύνησε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ανησυχία προκαλεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι θάνατοι έχουν φτάσει στους 19 και αφορούν κυρίως άτομα άνω των 65 ετών. Σε μαζικούς ψεκασμούς προχωρούν οι αρχές. Έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την Ουκρανία αντιμετωπίζει στις 7 το απόγευμα στη Ρίγα η εθνική μας ομάδα μπάσκετ για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθεριος με βροχοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, 3LFM 97,8. Καλώς το Θοδωρή, αλλά βρε Θοδωρή μου να σου πω κάτι. Μερικές φορές είναι αυτό που λέμε, ότι όλοι είμαστε έξω από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρεις, και ειδικά όταν μιλάμε για θέματα άμυνας, διπλωματίας και τα λοιπά και οτιδήποτε άλλο, λέει για παράδειγμα ο Θοδωρής. Τα ντρόουν πρέπει να τα τυφλώνουμε και να πέφτουν και όχι να τα αναχαιτίζουμε μαχητικά. Τι χαζομάρες είναι αυτές. Καλημέρα στην παρέα.
1: Άντε, γεια στο Θοδωρή. Η ειδική πάλι. Η ειδική.
0: Γεια στο Θοδωρή, να είσαι καλά.
1: Ο Ντίνος προφανώς, μάλλον σε μένα θα απευθύνεται προφανώς, για να λέει ότι είσαι μεγάλο καθήκη. Mm-hmm. Υπάρχει κανείς που μπορεί να πάρει καινούργια αμάξι και δεν το κάνει, ντροπή σου. Παιδιά, να συνεννοούμαστε σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχουν πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν μπορούν να πάρουν καινούργια αμάξι, έχουν ένα αμάξι πολλών ετών και το φροντίζουν. Και ξέρω και βλέπω, και εσύ βλέπεις, αγαπητέ Ντίνο, που έχεις και άλλα ονόματα από ό,τι βλέπω εδώ, και Άγγελος και Κώστας και άλλα πολλά, ξέρεις πάρα πολλούς.
0: Έμαθε τον κόλπο. Για πες, ναι.
1: Λοιπόν, όχι, τον Ντίνος μπορεί να είναι Κωνσταντίνος, μπορεί. Εντάξει. Ναι. Ξέρεις πάρα πολλούς, τους βλέπεις που κυκλοφορούν, οι οποίοι δεν είναι μπορούν, δεν μπορούν. Παίρνουν ένα το οποίο δεν πρέπει να κυκλοφορεί και το κυκλοφορούν γιατί κάνουν τη δουλίτσα τους. Και αυτό λέω, ότι αυτά μένουν κατά κανόνα.
0: Ναι.
1: Και δεν το λέω εγώ πριν έτσι, επειδή μόνο το έχω δει να γίνεται. Είναι γιατί έχω συζητήσει με τουλάχιστον δύο, πώς τις λένε αυτές τις εταιρείες που έρχονται να σε βοηθήσουν.
0: Οδικές
1: βοήθειες. Ναι. Αυτά.
0: Ναι. Και σου λένε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι είναι κακοσυντηρημένα αυτοκίνητα.
1: Τα περισσότερα είναι εντάξει, αυτοκίνητα κακή συνέχεια.
0: Το έχω πει. Δεν είναι το τι λες. Είναι ο τρόπος που το λες. Γιατί ξέρω ότι δεν είσαι απόλυτος. Ναι, γιατί τώρα λες όποιος έχει κακοσυντηρημένο αυτοκίνητο είναι και περιπτώσεις ανθρώπων. Τώρα ανοίγεις ένα θέμα στο μεταξύ το οποίο δεν έχει καμία βάση, ρε, κανένα κοινωνικό έρμα. Δηλαδή πραγματικά. Υπάρχει κόσμος που είναι αδιάφορος και μπαίνει στα αυτοκίνητα όπου με βγάλει και όσο με βγάλει. Εντάξει. Υπάρχει κόσμος ο οποίος όντως στενεύεται τόσο πολύ που σου λέει ναι, πρέπει να πάω στη δουλειά, είναι κακοσυντηρημένο το αυτοκίνητο. Είναι το ίδιο που λέω και εγώ αντιστοίχως. Και μου την πέφτουν πολλές φορές εδώ στο ραδιόφωνο που λέω ότι είναι έγκλημα το να βάζεις το παιδί σου πάνω στο μηχανάκι. Και μου έρχεται ένα ερώτημα και μου λέει, και άμα δεν έχει άλλο μέσο μετακίνησης. Στην ίδια λογική είμαστε. Αλλά θέλω να σου πω, πάντα έχεις και αυτόν τον παράγοντα. Έτσι. Είναι η οικονομική δυσπραγία, είναι το οικονομικό
1: νομίζω
0: πρόβλημα.
1: Νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να συνεννοιόμαστε και να καταλαβαίνουμε ότι όταν λες κάτι συγκεκριμένο, μιλάς για αυτό τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μιλάς γενικά. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Τι άλλο έχεις να πεις?
0: Πολλά έχω να πω. Περιμένω την κυρία Μιλένα Αποστολάκη να μιλήσουμε για τα προηγούμενα που λέγαμε.
1: Ναι. Παρακαλώ, καλέστε την κυρία Αποστολάκη για να έχουμε και χρόνο στη διάθεσή μας.
0: Θέλεις, βεβαίως να το κάνουμε.
1: Λοιπόν, όχι, για το άλλο που συζητάγαμε επίσης για τα ηλεκτρικά, κοίταξα και μου έκανε εντύπωση ότι τα σημεία φόρτισης αυτή τη στιγμή είναι 4.000 και κάτι. Και τα βενζινάδικα είναι επίσης 4.000 και κάτι.
0: Ρε Γεωργία, σε ρωτήσω κάτι. Ηλεκτρικό είναι το αυτοκίνητό σου? Όχι. Το αγόρασες πρόσφατα. Μπορούσες να πάρεις ηλεκτρικό και δεν το πήρες? Ναι. Μου χαμογελάει ο Γιώργος.
1: Τι?
0: Σταμάτα λοιπόν να λες για τα ηλεκτρικά και τα ηλεκτρικά και τα ηλεκτρικά. Σου έχω πει, δεν λαϊκίζω, ότι αν μπορούσαμε να πάρουμε όλοι ηλεκτρικό, θα παίρναμε ηλεκτρικό. Είναι πανάκριβα τα ηλεκτρικά.
1: Ναι.
0: Ρε Γιώργο, έχω δίκιο ή όχι? Μη μας πρίζεις λοιπόν.
1: Καλά, σου είπα εγώ ότι δεν έχεις δίκιο, ότι είναι πιο ακριβά.
0: Σημείο φόρτισης και τα λοιπά και μπούρου μπούρου. Αν μπορείς να πάρεις ηλεκτρικό, παίρνεις ηλεκτρικό. Δυστυχώς είναι πολύ ακριβά στην Ελλάδα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πώς θα το κάνουμε? Και σένα δεν αμυγός ηλεκτρικό?
1: Όχι.
0: Πάμε λοιπόν. Λοιπόν,
1: εγώ το παίζω δίπορτο.
0: Μπράβο, γι' αυτό σου λέω. Για πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Αποστολάκη.
1: Χαίρετε,
0: καλό
1: κυρία Αποστολάκη.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Νιφλή, κύριε Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Βοηθήστε μας σε κάτι. Ανοίξαμε την κουβέντα νωρίτερα και ρώτησα για το πρωί για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, γιατί ήδη στις προτάσεις που παρουσιάσατε χθες για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, βγήκε πολύ νωρίς το πρωί μία ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Συγγνώμη που το πιάνω από εκεί, αλλά εγώ έχω κολλήσει. Έλεγα στον Μπάμπη ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπω μία απάντηση όσον αφορά στην πρόταση που λέει να δίδεται η ευκαιρία στον δανειολήπτη να αγοράσει το δάνειο όσο αυτό θα πωλείται στο φαν. Και σας λέει το Υπουργείο Οικονομικών ότι μάλλον αγνοείται τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Είναι απάντηση που εγώ τουλάχιστον δεν την έχω ξαναδεί.
2: Ναι, κατανοώ την αμηχανία τους. Mm-hmm. Κατανοώ την αμηχανία τους. Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Νυφλή, δεν συμβιβάζεται με την πολιτική που εμφανίζει ως επιτυχία τη διαχείριση της υπερχρέωσης υπέρ της ασυδοσίας των funds και των services, μεταθέτοντας όλο το βάρος στους πολίτες. Και η κυβέρνηση βρίσκεται εδώ και 7 χρόνια αντιμέτωπη με την παταγώδη αποτυχία της. Στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι ψευδές ότι υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια απαγόρευση. Όπως ψευδή είναι και πολλά άλλα επιχειρήματα, είτε για την επιτυχία του εξοδικαστικού μηχανισμού, είναι εντυπωσιακό ότι δεν δίνουν στοιχεία, ναι, ή για την, σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό της κυβέρνησης για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Γιατί η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται, για παράδειγμα, ως προστασία της κατοικίας το δικαίωμα των πιστωτών και όχι του οφειλέτη να ζητά τη ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτη προκειμένου να του δώσουν μια ρύθμιση για την κατοικία. Λοιπόν, ναι, είναι εντελώς, ξέρετε, είναι εντελώς διαφορετική η αφετηρία μας, γιατί υπάρχει η διαιρετική τομή, η οποία είναι θεμελιώδης. Με ποιους είσαι, ποιους υπερασπίζεσαι, ποιους εκπροσωπείς. Ναι. Σας θυμίζω ότι όταν εξεδόθη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων για τον νόμο της πρώτης κατοικίας, όπου ο Άριος Πάγος αποφάσισε αμετάκλητα ότι θα γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου, ο κύριος Πιερακάκης βγήκε μετά από λίγα λεπτά και είπε ότι θα αναζητήσει τη χρυσή τομή. Λες και η απόφαση αυτή ήταν μια γνωμοδότηση που μας καλούσε να διαπραγματευτούμε με τους funds και τους services για χρυσή τομή.
0: Ναι.
2: Η απόφαση δεν ήταν γνωμοδότηση, ήταν δεσμευτική κρίση της Ολομέλειας και η κυβέρνηση που εμπεριείχε και το ζήτημα φυσικά της αναδρομικότητας. Mm-hmm. Γιατί η αναδρομικότητα πάντοτε, όπως αντιλαμβάνεστε, αφορά την ψήφιση του νόμου και όχι μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.
0: Για πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Λέει, για παράδειγμα, γενικότερο ο τίτλος είναι ότι αγνοείται ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Ζητάτε, λέει, την προστασία της κυρίας κατοικίας και έχει ήδη ψηφιστεί.
2: Φαντάζομαι ότι θα έχετε δει την απάντησή μας, η οποία απαντά.
0: Η αλήθεια δεν έχω προλάβει την τωρινή. Ωραία. Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία. Η απάντησή μας λέει.
1: Πείτε μας εσείς τώρα, γι' αυτό σας έχουμε.
2: Ότι η κυβέρνηση βαφτίζει προστασία την εγκατάλειψη των οφειλετών. Αυτό βαφτίζει ως προστασία. Άρα, σε ό,τι αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας, θυμίζω ότι σε συνθήκες σκληρής επιτροπίας το 10, η κυβέρνηση Παπανδρέου, ξέρετε, το λέτε και το λέει ο κόσμος νόμος Κατσέλη, είναι νόμος της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, 3869.
1: Και πριν το μνημόνιο.
2: Που καταψηφίστηκε.
1: Πριν το μνημόνιο είναι ο νόμος Κατσέλη.
2: Είναι ο νόμος, ενώ η χώρα έχει μπει στην περιπέτεια και στη δίνη, κύριε Παπαδημητρίου. Έχει έτσι δίνει μια σκληρή πολιτική μάχη για να πετύχει. Και ψηφίζει αυτό το νόμο, τον οποίο καταψηφίζει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας. Το συνολικό πλαίσιο της προστασίας της πρώτης κατοικίας αρχίζει να αποδυναμώνεται από την κυβέρνηση Τσίπρα-Καμένου με 2 νομοθετικές παρεμβάσεις το 2015 και εξαφανίζεται με το νέο πτωχευτικό κώδικα της Νέας Δημοκρατίας. Στις 120 δόσεις, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις προβλέπει μείωση των προσαυξήσεων και διαγραφή του 30% εφόσον οφειλέται στηρεί τη ρύθμιση. Η ρύθμιση της κυβέρνησης για τις 72 δόσεις δεν προβλέπει καμία ελάφρυνση για τον οφειλέκτη και εκτοκισμό της οφειλής με 5,84%.
0: Εδώ λέει ότι υπάρχουν ήδη 72 δόσεις και έως 240 έως μέσω εξοδικαστικού.
2: Σας απαντώ, λοιπόν. Ναι, ναι. Και το ίδιο ουσιαστικά ισχύει και για τις 240 δόσεις, όπου η αίτηση γίνεται δεκτή μόνο υπό προϋποθέσεις, ενώ παρά το γεγονός ότι προβλέπεται καταρχήν δυνατότητα ελαφρύνσεων, οι προτάσεις, εφόσον γίνει δεκτή η έκτηση, δεν προβλέπουν καμία ελάφρυνση ή αυτή είναι εντελώς ασήμαντη. Mm-hmm. Και έτσι δεν έχει καμία σχέση με μια βιώσιμη λύση που μπορεί να οδηγήσει τελικά και σε ίσπραξη από τα ταμεία.
1: Δηλαδή, τώρα, η πρότασή σας, κυρία Αποστολάκη, είναι ότι θα μπαίνει κάποιος στις 120 αφού προηγουμένως έχει γίνει περικοπή των προσαυξήσεων των πανατοκίων.
2: Σε διαγραφή του 30% εφόσον οφειλέτης στηρίζει τη ρύθμιση.
1: Μάλιστα. Όταν αυτή τη χάσει, πότε θα τη χάνει? Δηλαδή, μετά από πόσες δόσεις που θα καθυστερήσει, θα τη χάνει?
2: εφόσον δεν τηρεί τη ρύθμιση, και αυτό σημαίνει
1: ότι. Πώς θα ξέρουμε ότι δεν την τηρεί? Θα έχει χάσει δύο δόσεις ή θα έχει χάσει παραπάνω?
2: Ότι δεν την τηρεί όταν θα υπάρχει μια συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά που δεν τηρεί τη ρύθμιση.
1: Αυτή την επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά θέλω να προσδιορίσουμε. Αν χάσεις και δεύτερη στη σειρά δόση θα είναι, αν χάσεις τέσσερις, ποια θα είναι?
2: Πρέπει να δω την τροπολογία για να σας πω ακριβώς αν θα είναι η τρίτη, ναι, ή αν θα είναι η τέταρτη.
1: Γιατί σας ρωτώ, γιατί αυτό είναι βασικό, γιατί πάρα πολλοί χάνουν τις ρυθμίσεις τους επειδή καθυστερούν τη μία δόση, καθυστερούν την άλλη και τους πατάει έξω το σύστημα εντελώς. Και μετά δεν τους αφήνει να ξαναμπούν κιόλας.
2: Ισχύει αυτό, κύριε Παπαδημητρίου. Ισχύει αυτό. Η τροπολογία το ρυθμίζει ακριβώς. Δεν θέλω να είμαι ανακριβής και να σας πω την τρίτη και να είναι η τέταρτη.
1: Και άλλη μια ερώτηση επ' αυτού, κύριε Αποστολάκη, γιατί είναι θέμα που το ζητούν και οι βιοτέχνες και πολλές ομοσπονδίες. Αν τη χάσεις μία φορά, μπορείς μετά να ξαναμπείς?
2: Εάν τη χάσεις μία φορά, μπορείς μετά να ξαναμπείς, εφόσον τηρήσεις τις προϋποθέσεις και εφόσον δεν είσαι στρατηγικός κακοπληρωτής, κύριε Παπαδημητρίου. Γιατί εδώ υπάρχει μία αντίληψη από την κυβέρνηση που αφορά είτε τους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου, είτε άλλες περιπτώσεις, όπου συλλήβδιν οι πάντες είναι μπαταχτίδες ή στρατηγικοί κακοπληρωτές. Ενώ σε αυτόν τον ωκεανό του χρέους των ληξιπρόθεσμων οφειλών που σήμερα έχει φτάσει τα 240 δις, δεν είναι αυτή η πλειοψηφία. Στο ελβετικό φράγκο, για παράδειγμα, υπάρχουν αποφάσεις του Αρείου Πάγου πρόσφατες, οι οποίες λένε ότι τα ψηλά γράμματα δεν επαρκούν ως εκείνη η βάση της ουσιαστικής και τεκμηριωμένης ενημέρωσης με βάση την οποία ο οφειλέτης υποχρεούται να έχει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Το 2008 έγινε μια αλόγιστη πιστωτική επέκταση από τα τραπεζικά ιδρύματα, χωρίς καμία ενημέρωση για τον υψηλό επενδυτικό κίνδυνο, τον οποίο αναλάμβαναν δανειολήπτες που πίστευαν ότι παίρνουν απλώς ένα στεγαστικό δάνειο.
1: Δεν το έκαναν γι' αυτό το λόγο, κυρία Αποστολάκη. Το κάνανε διότι ήταν πολύ πιο φθηνό το ελβετικό φράγκο.
2: Βεβαίως το κάνανε γι' αυτό, γνωρίζοντας όμως ότι παίρνουν ένα εποφελές στεγαστικό δάνειο. Δεν γνώριζαν τον αυξημένο συναλλαγματικό κίνδυνο, τον οποίο επομίζονται, διότι δεν υπήρχε αντίστοιχη ενημέρωση. Και ξέρετε γιατί δεν υπήρχε αντίστοιχη ενημέρωση, κύριε Παπαδημητρίου? Γιατί τα τραπεζικά στελέχη έπαιρναν μπόνους για κάθε δάνειο σε ελβετικό φράγκο που πουλούσανε. Και είχαν κάθε στόχο και κάθε κίνητρο να έχουν περιορισμένη ενημέρωση οι πελάτες τους. Έρχεται λοιπόν το Πασόκ εδώ με την ρύθμισή του και την τροπολογία του.
1: Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τους βρούμε πάντως όλους αυτούς που λέει η κυρία Αποστολάκη. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί της. Πρέπει να τους βρούμε και να τους πάμε στο δικαστήριο.
0: Ποιους?
1: Τα στελέχη που, γνωρίζοντας ότι υπήρχε αυξημένο συναλλαγματικό κίνδυνο στο ελβετικό, έπειθαν τον Νιφλή, τον Παπαδημητρίου, να τα πάρουν.
2: Μα με συγχωρείτε, αμφισβητείτε ότι υπήρχε αυξημένο συναλλαγματικό κίνδυνο στο συγκεκριμένο προϊόν? Είναι δεδομένο.
0: Ναι, αλλά αυτό φέρει και την. Συγχωρήστε με, γιατί θέλω να θέσω το ερώτημα εντελώς διαφορετικά. Εδώ, κάνοντας τον συνήγορο του διαβόλου, θα σας πω ότι, για παράδειγμα, άλλοι οι οποίοι πήραν σε ευρώ το δάνειό τους, πλήρωσαν πολύ ακριβότερα τη δόση. Έτσι, καταλαβαίνετε πώς το θέτω το θέμα.
1: Ακριβότερα, ναι.
0: Πολύ ακριβότερη τη δόση από εκείνους που επέλεξαν για μια συγκεκριμένη περίοδο το ελβετικό. Αυτοί δεν είναι αδικημένοι έναντι αυτών οι οποίοι ρίσκαραν γιατί το επέλεξαν? Τώρα, πιεζόμενοι, μη πιεζόμενοι. Ναι.
2: Καταρχήν, δεν μίλησα για πίεση. Δεν μίλησα για καμία πίεση.
0: Ναι, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
2: Όχι, με συγχωρείτε, είναι πολύ διαφορετικό
0: αυτό. Ναι, εντάξει.
2: Εγώ
0: ανακαλώ, κύριε Αποστολάκη, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
2: Εγώ μίλησα για ελλειπή ενημέρωση. Ναι. Και ακριβώς επειδή έχετε δίκιο, εμείς δεν ερχόμαστε να χαρίσουμε. Εμείς δεν λέμε συσάχθεια. Εμείς δεν λέμε. Δεν είμαστε του κινήματος δεν πληρώνω. Εμείς λέμε ότι οφείλει μια πολιτεία να εγγυηθεί τον δίκαιο επιμερισμό του κινδύνου.
1: Μάλιστα.
2: Και εν προκειμένου σε ό,τι αφορά το ελβετικό φράγκο, εμείς δεσμευόμαστε ότι ο επιμερισμός του κινδύνου θα γίνει 2/3 στα πιστωτικά ιδρύματα και 1/3 στους οφειλέτες. Αυτό είναι ένας δίκαιος κατά την άποψή
1: μας. Όταν λέτε επιμερισμός του κινδύνου, εννοείται
2: της συναλλαγματικής διαφοράς. Της συναλλαγματικής αλλαγής της ισοτιμίας.
1: Ξεκινώντας από την ημέρα που πήρε το δάνειο ο άνθρωπος.
2: Ξεκινώντας από την ημέρα που επήλθε η επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας.
1: Ήτανε συνεχής επί κάποια χρόνια και παρά τα αυτά Τώρα μην μπούμε, καμία κυβέρνηση δεν έπαιρνε την πρωτοβουλία να το σταματήσει αυτό το πράγμα στην ώρα του. Καλά, οι τράπεζες ήταν και σε κατάσταση αδυναμίας να κάνουν το οτιδήποτε από μια στιγμή και μετά, αλλά από πότε θα το μετράμε?
2: Από την ημέρα που επήλθε αυτή η δραματική επιδείνωση της ισοτιμίας.
1: Μα ήταν συνεχής όμως επί χρόνια. Δηλαδή όλοι λέγανε, άντε που θα πάει, θα σταματήσει, δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα, και συνέχιζε.
2: Τώρα, κύριε Παπαδημητρίου, τι θέλετε να σας πω? Σας είπα την ουσία της.
1: Όχι, με ενδιαφέρει, γιατί έχω συμβουλεύσει ένα φίλο μου να μπει στη ρύθμιση τώρα, αυτή την παρούσα ρύθμιση. Μήπως τον έχω συμβουλεύσει λάθος, να του πω να περιμένουμε να εφαρμοστεί η δική σας ρύθμιση.
0: Εδώ σου τηλεφωνώ τον παρόμο.
2: Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ επιμερίζει τον κίνδυνο 2/3 στα πιστωτικά ιδρύματα και 1/3 το βάρος από την αλλαγή, τη δυσμενή αλλαγή της ισοτιμίας στους οφειλέτες. Και τέλος, για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, θέλω να πω ότι για τη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων και για το σύνολο των επιχειρήσεων, η συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό δεν είναι υποχρεωτική. Και πέρα από αυτό, κάτι που είναι ακόμα περισσότερο.
1: Εσείς λέτε να είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν, αυτό λέτε?
2: Ναι, βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό. Θα σας έλεγα το δεύτερο, είναι ακόμα πιο σημαντικό. Να υπάρχει υποχρέωση αιτιολόγησης πέραν της συμπλήρωσης κάποιων προδιατυπωμένων αόριστων λόγων μη συνένεσης, να υπάρχει υποχρέωση αιτιολόγησης της απόρριψης.
1: Είναι πολύ σωστή η πρόταση αυτή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να, έχω χρόνο? Όχι. Για πες.
0: Εσύ έχεις χρόνο.
1: Για πες.
0: Πες, παιδάκι.
1: Όχι, πες εσύ.
0: Γιατί εγώ θέλω να επιστρέψω πάλι στην δυνατότητα της διαπραγμάτευσης. Γι' αυτό, αυτό διάβασα.
1: Ναι, ναι. Αυτό, γι' αυτό.
0: Γιατί εδώ, κυρία Αποστολάκη, από ό,τι διαβάζω ή από ό,τι καταλαβαίνω από την ανακοίνωση σε σχέση με τη δυνατότητα της εξαγοράς του δανείου από το δανειολήτη πριν πάει στο Fund, μάλλον καταλαβαίνω ότι μιλάει για μια. Ότι θα πρέπει να δοθεί έγκριση στη χώρα για να προχωρήσει σε μια διακίνηση. Βέβαια, ανέφερα και πριν ότι αυτό είναι κάτι που έχει γίνει σε άλλες χώρες. Και το έχει γράψει η Real News το 2002-2017, έγινε στην Κύπρο, έγινε στην Ιρλανδία κτλ. Αλλά το ζήτημα είναι, αν έχετε υπόψη σας, από πού πρέπει να δοθεί η έγκριση για κάτι τέτοιο, ή γενικότερα αν υπάρχει περιορισμός σε αυτό.
2: Το δικαίωμα του δανειολήπτη στην αγορά του δανείου του δεν αφορά το δίκαιο της αφαιρεγγιότητας που επικαλείται κατά κάποιο τρόπο η ανακοίνωση του Υπουργείου, ούτε οποιαδήποτε πτωχευτική διαδικασία. Θα σας έλεγα ότι είναι υποχρέωση της τράπεζας από τη στιγμή που η ίδια θεωρεί ότι το δάνειο έχει χάσει την πραγματική του αξία.
1: Καθίστε, οι τράπεζες όταν το έχουν πουλήσει αυτό, κυρία Αποστολάκη, η τράπεζα έχει πουλήσει το δάνειο, δεν το έχει πλέον. Το έχει πουλήσει το Fund. Έτσι, μαζί με χιλιάδες άλλα δάνεια, πούλησε και το δικό μου. Έτσι δεν είναι? Δεν το έχει πλέον το δάνειο.
2: Σας λέω, υπάρχει δευτερογενής αγορά. Σας λέω ότι σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πλαίσιο το οποίο επικαλούνται. Και θα σας πω το εξής, ξέρετε. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει μια πλήρης αναγνώριση ενός μεγάλου αδιεξόδου που υπάρχει σε ό,τι αφορά συνολικά τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Δεν αναφέρομαι μόνο στη χώρα μας. Η χώρα μας βεβαίως μέσα από τη διαδικασία της χρεοκοπίας και το πρόβλημα των τραπεζών που οδήγησε σε επανελειμμένες ανακεφαλαιοποιήσεις έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν περιορίζεται όμως στην Ελλάδα. Ακριβώς για αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ψηφίσει μια σειρά οδηγιών οι οποίες δίνουν εργαλεία στις εθνικές κυβερνήσεις να μπορέσουν να οριοθετήσουν τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, της δευτερογενούς αγοράς, των υπηρεσιών, των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων, των funds και των services, με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να τίθενται κανόνες οι οποίοι επιβάλλουν τη διαφάνεια και επί της ουσίας θωρακίζουν τον αδύναμο κρίκο σε αυτή τη σχέση, γιατί να ξεκινήσουμε από το αυτονόητο ότι δεν είναι μία σχέση ισότητας. Είναι μία σχέση που το ένα μέρος έχει σαφή ευαλωτότητα. Όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενσωματώνει αυτές τις οδηγίες στην εθνική ένωμη τάξη, ενσωματώνει τον ελάχιστο δυνατό παρανομαστή.
1: Κυρία Αποστολάκη, πόσο...
2: Ενώ υπάρχει δυνατότητα πολύ αυστηρότερων διατάξεων που να ρυθμίζουν τη λειτουργία, την υποχρέωση θωράκισης του οφειλέτη και την υποχρέωση διαφάνειας, γίνονται bypass, ούτως ώστε να τα αποφύγουμε στην Εθνική Ένωμη Τάξη.
1: Μάλιστα. Κυρία Αποστολάκη, σήμερα με τον εξωδικαστικό από τις κουβέντες που έχουμε κάνει τελευταίο καιρό, όσοι ξανααναβιώνει το δάνειό τους, δηλαδή ξαναμπαίνει μπροστά το δάνειό τους και γίνεται η ρύθμιση, μειώνεται κατά στο 80, στο 70, κατά καιρούς έχουμε ακούσει από τους δικηγόρους που τα χειρίζονται αυτά, διάφορα νούμερα, δηλαδή εκεί που χρωστάνε 100, ξεκινάνε πάλι να αποπληρώνουν στο 80, στο 70, μερικοί και λίγο παρακάτω. Με τις ρυθμίσεις που προτείνετε εσείς, πόσο παρακάτω θα πάει?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ τώρα να σας πω ένα...
1: Θα πάει πάντως πιο κάτω από αυτό που τώρα τρέχει στον εξωδικαστικό.
2: Δεν μπορώ να σας πω κάτι το αυθαίρετο. Αυτό όμως που θέλω να σας πω σε σχέση με τα στοιχεία του εξωδικαστικού είναι ότι μέσα σε 6 χρόνια λειτουργίας του μηχανισμού έχουν ολοκληρωθεί μόλις 60.400 περίπου ρυθμίσεις συνολικού ύψους 18,64 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όταν, όπως είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σήμερα φτάνουν τα 240 δισεκατομμύρια. Και όταν η κυβέρνηση ρωτιέται πόσες από τις ρυθμίσεις εξακολουθούν να τηρούνται, πόσες κατέρευσαν, πόσες ξανακοκκίνησαν, δεν δίνει στοιχεία. Ξέρετε γιατί? Γιατί εάν δοθούν στοιχεία, προκύπτει η μη βιωσιμότητα των ρυθμίσεων. Προκύπτει δηλαδή ότι το κυβερνητικό αφήγημα είναι πλαστό, διότι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος είτε μη τήρησης είτε επανακοκκινίσματος των δανείων, και γι' αυτό υπάρχουν ένα τόσο μικρό κλάσμα ρυθμίσεων μέσα σε αυτό τον ωκεανό του χρέους.
0: Μάλιστα. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Έχει τόσο θράσος, κυρία Αποστολάκη, που σας έχει βάλει απέναντι και σας ρωτάει και μου κάνει και νόημα αν θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα που πάμε στο διάλειμμα.
1: Όχι, σου κάνω νόημα να ρωτήσεις εσύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να συνεχίσουμε τη
0: συζήτηση. Καλώς σας ήρθατε.
1: Γεια σας, κυρία Αποστολάκη.
0: Τι θράσος είναι αυτό που είπε, φίλε, πραγματικό θράσος. Δεν με έχεις αφήσει να πάρω ανάσα, δεν την έχεις αφήσει να πάρει ανάσα. Και όταν μου κάνει νόημα ο Τσιβελεκίδης να πάμε στο διάλειμμα, μου κάνει. Θα ρωτήσει. Τι να ρωτήσω.
1: Δεν είδα τον Τσιβελεκίδη. Σε σένα έκανε νοήματα.
0: Τι ώρα είναι, αυτό μόνο να ρωτήσω. Πάμε.
1: Σε σένα κάνει νοήματα.
3: Real FM. Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το proficiency του γιου μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
4: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Proteria Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Proteria App και μπες στο Club. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφο εισήλθε παράνομα στο FIR Αθηνών κοντά στο αεροδρόμιο τη Αλεξανδρούπολη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ελληνικά F-16 προχωρώντας στην αναχέτησή του. Περισσότερα στο real.gr. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς οι πλημμύρες και οι λασπορές έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους άστεγους. Τουλάχιστον 482 είναι οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ενώ σχεδόν 2.000 είναι οι αγνοούμενοι.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως περιφερειακή Εγάλαιο και στην Αττική Οδό στον κόμβο της μεταμόρφωσης.

Λοιπόν, να σας πω ότι εδώ υπάρχει δείτε στο ΕΝΚΟΣ. Η Ιταλία λέει σταμάτησε τις έρευνες για τον αγνοούμενο ο οποίος χάθηκε κάπου στο Ιόνιο και βεβαίως η οικογένειά του, ο γιος του έχουν γίνει έξαλλοι. Αλλά δείχνει και το πόσο εμείς εδώ είμαστε πολύ πιο συναισθηματικοί τελικά. Συνεχίζουμε. Οι μεγάλες χώρες σου λένε τον ψάξαμε, δεν τον βρήκαμε. Τρέχα γύρευε, ας τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Γιατί το

0: Τα πράγματα τώρα θα τα διερευνήσουν οι αρχές, δεν είναι η δικιά μας δουλειά να τα διερευνούμε. Τελικά κατάλαβες εσύ τι έγινε? Α, έχουμε τον κύριο Δαμίγο.
1: Βέβαια, έχουμε τον κύριο Κώστα Δαμίγο, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Και είναι ο διάλογος αυτός που ανοίγουμε με όλες τις επαγγελματικές ομάδες, να δούμε τι γίνεται, τα αιτήματα που έχουν στείλει και στέλνουν εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Κύριε Δαμίγο, κύριε πρόεδρε, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Νιφλή. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδημητρίου.
0: Πείτε μας λίγο, κύριε Δαμίγο, τι ζητάτε εσείς τώρα? Είναι η εποχή που ανεβαίνουν πάνω όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και βεβαίως ο Πρωθυπουργός. Και εσείς, όπως είναι και το σωστό, είναι η ευκαιρία να πείτε τα βασικά πράγματα που πιστεύετε ότι έχουν προτεραιότητα να επιληθούν από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη σας, οι βιοτέχνες και οι μικρές επιχειρήσεις. Ποια είναι τα βασικά, πείτε μας τα 2-3 πολύ βασικά.
2: Εμείς δεν λέμε ότι ζητάμε, εμείς και ο ρόλος των επιμελητηρίων είναι συμβουλευτικός προς την πολιτεία, επειδή έχουμε την όσμωση.
0: Εντάξει, να διατυπώσω την ερώτηση διαφορετικά. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κοιτάξει η πολιτεία?
2: Η πολιτεία, λοιπόν, θα συμφωνήσω απόλυτα, θα πρέπει να κοιτάξει οπωσδήποτε τις 120 δόσεις, να κοιτάξει ένα ευνοϊκό φορολογικό σύστημα για τις επιχειρήσεις, ένα 20% να λέγαμε. Θα πρέπει να κοιτάξει την πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στα χρηματοοικονομικά συστήματα, στις τράπεζες, σε ενισχύσεις. Και ένα βασικό, που γι' αυτό αυτά που λέμε τώρα ακούγονται από όλους, ένα βασικό που λέμε εμείς ως βιοτεχνικό επιμελητήριο, ως άνθρωποι της παραγωγής, είναι πρέπει πάση θυσία να στηρίξουμε την παραγωγή. Και πώς γίνεται αυτό? Με το να μπορέσουμε να αδειοδοτήσουμε τα μη αδειοδοτημένα επαγγέλματα. Ξέρετε, αγαπητοί κύριοι, δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα ο καθένας να κάνει ό,τι δηλώνει, να είναι ό,τι δηλώνει. Πρέπει να αποδεικνύεται. Δεν γίνεται εσείς στο σπίτι σας...
0: Να δώστε μας ένα παράδειγμα.
2: Αυτό ακριβώς. Δεν γίνεται εσείς στο σπίτι σας να φέρνετε έναν αλουμινά, έναν τζαμά, έναν να σας βάλει την τέντα και να απλά να δηλώνει αλουμινάς τζαμάς. Πρέπει να έχει μία αδειοδότηση, μία άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Αυτό τα τρία βιοτεχνικά της χώρας και η ΓΕΣΕΒΕ έχουμε καταθέσει σχέδιο νόμου, νόμο πλαίσιο θα το έλεγα καλύτερα, στο αρμόδιο Υπουργείο. 7 χρόνια παλεύουμε αυτό το project, να το πούμε έτσι, και περιμένουμε κάποια στιγμή να γίνει πραγματικότητα και στη χώρα.
0: Να ρωτήσω κάτι εγώ που είμαι περίεργος με αυτά τα πράγματα, κύριε Δαμίγο. Αν κάποιος, ας πούμε, συνεργάζεται με μια εταιρεία η οποία είναι ένα όνομα σε αυτά τώρα που είπατε, ας πούμε τζαμάς που λέτε ή αλουμινάς. Η εταιρεία αυτή που κατά κάποιο τρόπο τον συστήνει αφού του δίνει και τα προϊόντα της να τα εφαρμόσει, να τα τοποθετήσει και τα λοιπά, δεν θεωρείτε ότι αυτό είναι αρκετό?
2: Όχι, δεν είναι αρκετό. Δυστυχώς δεν είναι αρκετό. Ξέρετε, εμείς τώρα δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Στην Γερμανία, ας πούμε, που είναι η πιο βιομηχανική, παύλα βιοτεχνική χώρα, έχει 80 επαγγέλματα αδειοδοτημένα στη δεύτερη κατηγορία και 40 στην πρώτη. Όταν λέμε κατηγορίες, εννοούμε επικινδυνότητα. Όταν στην Ελλάδα έχουμε μόνο 5.
0: Τι είπατε όταν λέτε τι, επικινδυνότητα ή ειδικότητα εννοείται?
2: Επικινδυνότητα.
0: Α,
2: υπάρχουν επαγγέλματα που έχουν μικρή επικινδυνότητα και υπάρχουν επαγγέλματα
0: αυτό
2: που έχουν.
0: Αυτό πώς συνδέεται με την άδεια άσκηση του επαγγέλματος?
2: Είναι άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Τι σημαίνει? Εγώ για να γίνω αλουμινάς, λοιπόν, θα πρέπει να εκπαιδευτώ, να πάω σε μια σχολή, να πάρω μια πιστοποίηση, να δουλέψω και 1-2 χρόνια ανάλογα με το περίγραμμα επαγγέλματος πόσο χρειάζεται και μετά να έχω το δικαίωμα να λέγω μαλουμινάς, τζαμάς, τεντάς, κλειδαράς, επισκευαστής μηχανών.
0: Και ποια σχολή είναι, ποια δε σχολή υπάρχει τώρα που κάνει αυτή τη δουλειά? Γιατί κάποτε είχαμε τα ΤΕΗ, μετά είχαμε τις επαγγελματικές σχολές.
1: Έχει πέσει με τα μούτρα και πάλι και δεν θα πέσω στο. Λες και κάνει μόνο σε κουμπί.
0: Μα όταν με ενδιαφέρει κάτι, πέφτω με τα μούτρα.
1: Πέσει με τα μούτρα, αλλά
0: μέχρι να το καταλάβω.
1: Να κοιτά από αριστερά. Κοίτα, ρίχνει το μάτι τη ματιά του διαφορετικά. Άκυρη ερώτησή του, πάμε παρακάτω, κύριε πρόεδρε, να σα ρωτήσω κάτι για μένα που είναι. Έχει για μένα πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάμε για τι άδειε εξασκήσεω επαγγέλματο, επειδή εκπροσωπείτε έναν χώρο που είναι πολύ πονεμένο. Πείτε μου κάτι, η βιο...

0: βιοτεχνία. Πού βρίσκεται, σε τι κατάσταση βρίσκεται, πόσες βιοτεχνίες έχουμε στην Αθήνα?
1: Η βιοτεχνία, εδώ, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας προσωπεί 35.000 βιοτεχνικές μεταποιητικές και τεχνικά επαγγέλματα.
0: Στην Αθήνα.
1: Στην ευρύτερη περιοχή, όταν λέμε Αθήνα.
0: Ναι, εντάξει, από Αττική, ας πούμε. Έχει 35.000 μεταποιητικές επιχειρήσεις.
1: 35.000 μεταποιητικές επιχειρήσεις.
2: Είναι μέσα και ένα συνεργείο.
1: Είναι μέσα τα συνεργεία, τα αρτοπία, τα τεχνικά επαγγέλματα, γιατί όλοι αυτοί κάνουν μεταποιητικές.
0: Όχι, όχι, εγώ μιλώ για βιοτεχνία. Μιλώ για βιοτεχνία, τη βιοτεχνία έτσι όπως την ξέραμε. Ναι, το συνεργείο δεν είναι μεταποίηση.
1: Είναι καθαρή μεταποίηση.
0: Το συνεργείο.
1: Η βιοτεχνία είναι βιό με την τέχνη.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο ορισμός. Το ξυλουργείο βέβαια παίρνει ένα κομμάτι ξύλο και το κάνει έπιπλο.
0: Μάλιστα.
1: Και ο ηλεκτρολόγος.
2: Αλλά άμα βρείτε ξυλουργείο να μου το πείτε, γιατί χρειάζομαι ξυλουργό και δεν βρίσκω ούτε έναν.
1: Ακριβώς αυτό λέμε. Ακριβώς αυτό λέμε. Πρέπει να στηριχθούν. Τελικά πρέπει σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε να παράγουμε. Θέλουμε να είμαστε αυτάρκεις όσο το δυνατόν. Θέλουμε να βγούμε στο εξαγωγικό πρόστιμο, να έχουμε εξαγωγικό πρόστιμο, ή θέλουμε απλά να τα εισάγουμε όλα και μια χαρά. Αν δεν σκύψουμε να στηρίξουμε αυτά τα επαγγέλματα που είναι δορυφόροι και των βιομηχανιών και να κάνουμε ένα μοντέλο παραγωγικό σωστό από τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα, δυστυχώς δεν έχουμε καμία τύχη. Καλές υπηρεσίες, αλλά είναι μόνο υπηρεσίες. Δεν έχουν προστιθέμενη αξία.
2: Εγώ μαζί σας, αλλά τώρα που λέγαμε για ξυλουργό, ας πούμε, ο ξυλουργός που άμα πας και του πεις θέλω να φτιάξω την κουζίνα, που τώρα πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται να ανανεώσουν τα παλιά διαμερίσματα, να ανανεώσουν
1: να αλλάξουν τα αλουμίνια τους,
2: να φτιάξουν τα αλουμίνια, ναι, δίνει και προγράμματα το κράτος γι' αυτό, πληρώνει η Ευρώπη, όλα αυτά τα ωραία. Άμα πας λοιπόν σε αυτόν, αυτό σου παίρνει τα μέτρα και το στέλνει στη βιομηχανία, δεν κάνει ο ίδιος δουλειά.
1: Όχι, περισσότεροι κάνουν μόνοι τους τη δουλειά. Και εδώ πάλι ακριβώς ερχόμαστε και λέμε αν ενισχύσουμε τις μικρές επιχειρήσεις θα ξαναλειτουργήσουν τα ξυλουργεία, τα λουμινάδικα, τα συνεργεία, οι μικροί εργολάβοι των τεχνικών επαγγελμάτων της γειτονιάς. Και εδώ έρχεται και λέμε γιατί ενισχύουμε όλο αυτό τώρα το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί. Είδα από ένα θέμα στο άλλο γιατί και για την εξοικονόμηση του χώρου, χρόνου συγγνώμη. Γιατί έχει δημιουργηθεί? Γιατί δεν έχουμε πλέον τεχνίτες. Δεν έχουμε και εργατικά χέρια. Ωραία, πάμε να επιδοτήσουμε.
2: Μα έχει ενδιαφέρον η νεολαία να πάει να γίνει τεχνίτης τώρα, κύριε Δανίγε.
1: Βεβαίως. Από το να κάνει το delivery δεν έχει ενδιαφέρον.
2: Μα τι λέτε, να πάει να γίνει τεχνίτης τώρα, να παίρνει 880 τη στιγμή που deliverás βγάζει 1200.
1: Ναι, αλλά τεχνίτης δεν παίρνει 880, 880 και 900 είναι ο πρώτος του μισθός με το καλημέρα.
2: Ναι, εγώ τον δεύτερο αυτό... όμως θα τον δει όταν είναι έτοιμος να πάρει τη σύνταξη.
1: Όχι, όχι, όχι, κάνετε λάθος. Εγώ προέρχομαι από τον κλάδο των ηλεκτρολόγων και πραγματικά οι υπάλληλοι και οι βοηθοί είναι καλά αμοιβόμενοι.
2: Δεν μου λέτε τώρα που είπατε ηλεκτρολόγοι, αν ο Μητσοτάκης πει ότι καταργώ τα τεκμήρια... Τι θα πείτε, θα βγείτε να βγάλετε ανακοίνωση, μπράβο του?
1: Πρέπει να τα βγάλει τα τεκμήρια. Είναι πρωτοφανές για το επιχειρήν. Είναι ελληνική πατέντα ελεύθερος επαγγελματίας να έχει τεκμήριο. Δηλαδή εμείς δεν έχουμε δικαίωμα στη ζημιά. Είναι λίγο άτομο. Μπορεί.
2: Αυτό ισχύει για μια επιχείρηση, δεν είναι. Γιατί είστε επιχειρήσεις οι περισσότεροι.
1: Ναι, ατομικές επιχειρήσεις. Ο μικρονέψιλον, μικρές επιχειρήσεις.
0: Βλέπεις λοιπόν και τι ρωτώ για βιοτεχνία. 180 επιμελητήρια. Γιατί με διόρθωσε και λέει ο άνθρωπος βιεί με την τέχνη και εμείς με την τέχνη του λόγου βιούμε, αλλά δεν ανήκουμε στη βιοτεχνία, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Όχι, μακροσκελέστατα δεν ανήκουμε σίγουρα.
2: Όχι, όχι, σε εμάς θα έχετε πάντοτε το λόγο και την ευκαιρία να λέτε τα πράγματα ελεύθερα και
0: να είστε καλά.
1: Ευελπιστούμε ότι ο Πρωθυπουργός και από ό,τι μαθαίνουμε ότι φέτος στη ΔΕΘ θα μας κοιτάξει λιγάκι.
0: Να είστε καλά.
1: Την πλάτη.
2: Να είστε το καλά. Καλό που του θέλω, γιατί αλλιώς έρχεται για μια κάλπη μπροστά.
0: Έχει πάθει σήμερα λαλά, Λαλά έχει πάθει σήμερα.
2: Είναι Παρασκευή γι' αυτό.
0: Έχω χαιρετήσει πόσο ώρα.
2: Άντε, γεια σας κύριε Δομήγε.
0: Ο κακός εκπομπή. Κάνω εκπομπή του Παπαδημητρίου και έχω βγει ο κακός εκπομπή. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό σήμερα. Πάμε.
3: Real FM.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Τρίαμβος των Ελλήνων αθλητών στους αγώνες Στίβου. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά πέταξε ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος, τι δήλωσαν μετά τις βραβεύσεις τα χρυσά παιδιά. Ανησυχία προκαλεί αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και η μόλυνση 13χρονου με υποκείμενα νοσήματα. Άρχισαν μαζικοί ψεκασμοί απευθείας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο καθηγητής επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης. Βροχή, παραβάσεις με τα πατίνια στους δρόμους της Αττικής βεβαιώθηκαν 115 σε λιγότερες από 24 ώρες. Συνελήφθη ακόμα και μεθυσμένος οδηγός.
9: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.

0: λαμπάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο Παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Άκου τη λέει ο Αντώνης από την Πάτρα.
1: Αυτό τώρα το τραγούδι το ζήτησε.
2: Ήμουν σίγουρος.
1: Αυτό το ζήτησε.
2: Γιώργο, είδες ότι έκανα παύση. Πάρε το ζήτησε, έκανα παύση. Δεν υπάρχει. Έχει σήμερα το να σημάζευτο. Έχει το να σημάζευτο σήμερα. Δεν μαζεύεται. Έλα, πες μου. Αυτό,
1: αυτό
2: το
1: έβαλε.
2: Είναι στη λίστα μας και το έχει βάλει ο Γιώργος Βελεκίδης.
1: Πολύ ωραία.
2: Είναι αγαπημένο μου. Είναι το πρώτο, το πρώτο, το πρώτο κομμάτι που έβαλα για χαλί. Δίνοντας εξετάσεις στη σχολή δημοσιογραφίας. Ναι, και να φέρω το
1: στέλνο.
2: Πώς?
1: Και σε πέρασε.
2: Με κόψαν.
1: Α, ναι, βέβαια. Γιατί όταν κάνει. Η σιτάρ κάνει έναν αιώνα για να μπει.
2: Έχω...
1: Τι χαλί είναι αυτό δηλαδή. Αυτό είναι το χαλί.
2: Θεόμανες. Χαλί στο ραδιόφωνο.
1: Αυτό είναι το χαλί ότι στην επόμενη εκπομπή θα ανάψουμε και ένα. Κάτι, να ναι. περάσουμε ωραία, να ταξιδέψουμε.
2: Αχ, τόσα ξέρεις τόσα λες. Λοιπόν, καλημέρα στην παραλία. Μακάρι να ψηφιστεί τέτοιος νόμος για να αγοράζουμε τα δάνεια στην αξία που θα αγοράσει το φαντ. Αύριο πηγαίνω στην τράπεζα για στεγαστικό 300.000 ευρώ. Δεν θα πληρώσω καμία δόση και όταν θα είναι να πάει στο φαντ θα το αγοράσω. Να μην πληρώσει, λέει, κανένας δάνειο από εδώ και στο εξής. Περιμένετε, λέει, κυσμός μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
1: Είναι Αντώνη, αυτό το ηθικό δίλημα που συζητάγαμε.
2: Ναι, δεν είναι ακριβώς το ηθικό δίλημα. Είναι
1: έτσι μια... το λένε οι οικονομολόγοι, σου είπα.
2: Ναι. Να συμφωνήσουμε ότι αυτό εδώ, όχι αυτό το μήνυμα του Βουαντώνη, ότι αυτή η λογική είναι μια μπούρδα και δεν έχει καμία βάση. Δεν έχει ζητήσει κανείς επί τέτοιας βάσεως. Ε? Έλα, το να παραδέξω το. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να προσβάλλω τον Αντώνη που εκφράζει μια άποψη. Αλλά να πούμε ότι όλο αυτό που περιγράφει ο Αντώνης ως λογική είναι μπούρδα.
1: Κάτσε ρε, ο Αντώνης όμως
2: δεν θα
1: λέει...
2: μπορούσε ποτέ.
1: Τάξη,
2: το θέσαμε
1: κάνει...
2: το ηθικό. Το θέσαμε
1: πριν δύο ώρες.
2: Το θέσαμε πριν δύο ώρες. Και είπαμε το εξής, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα υπάρξει ποτέ κάποια ρύθμιση που θα σου πει: άκου να δεις, πήγαινε αύριο, πάρε ένα δάνειο, μην το πληρώσεις και μπορεί να το αγοράσεις.
1: Μάνο, ξέρεις που βρίσκει την ιστορία.
2: Απλώς η ιστορία, συγγνώμη, για να ολοκληρώσω, άσε με λίγο σήμερα να σταματήσω την εκπομπή μου. Αντώνη, να σου δώσω μία απάντηση σε αυτό που λες. Προφανέστατα και γι' αυτό άκουσες ίσως νωρίτερα να λέμε ότι θα πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα, ξεσκαρτάρισμα από τις ίδιες τις τράπεζες. Και παιδιά, να πω και κάτι άλλο, θα το ξαναπώ όπως το είπα στην αρχή. Κάτι έγινε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, εκείνα τα μνημονιακά χρόνια. Κάτι ιδιαίτερο έγινε, κάτι ιδιαίτερο έγινε σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Καταλάβετε το. Δεν είναι απλή διαδικασία. Δεν μιλάει κανείς. Μιλάμε για την αντιμετώπιση. Αυτή είναι και η πρόταση των κομμάτων. Δεν θα πω μόνο του Πασόκ, γενικότερα οι προτάσεις που γίνονται. Είναι γιατί βγαίνει ο Παπαδήμητρο και κάθε μέρα λέει: καταργήστε τους μνημονιακούς νόμους. Κάτι έγινε στη χώρα εκείνη την περίοδο και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κάτι έγινε. Δεν είπε κανείς, δεν υπάρχει ποτέ κυβέρνηση που θα πει: παιδιά, τρεχάτε να πάρετε δάνεια, να πάρετε σπίτι και αργότερα πριν το πουλήσει φαντ η τράπεζα. Θα έρθει σε εσάς. Γι' αυτό παρακαλώ πολύ, ας μην κάνουμε τέτοιου είδους κουβέντες, τέτοιου είδους συζητήσεις. Αυτά, έλα.
1: Λοιπόν, νομίζω πάντως ότι είναι ενδιαφέρον ότι το ΠΑΣΟΚ επιμένει να διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις σε μεγάλα ζητήματα, γιατί είναι μεγάλο ζήτημα.
2: Ναι.
1: Και δεν έχει λυθεί. Βεβαίως δεν είναι όπως ήταν εκείνα τα χρόνια.
2: Θα σου ασκήσω κριτική βέβαια για τις ερωτήσεις που έκανες.
1: Όπως.
2: Έλα, ήταν τραβηγμένες οι ερωτήσεις που έκανες στην κυρία Αποστολάκη. Όταν γίνονται προτάσεις ενός κόμματος το προηγούμενο βράδυ, παρουσίαση μιας πρότασης και ρωτάς στους πόσους μήνες θα βγαίνει, ξέρεις πολύ καλά ότι έχει περάσει από το κοινοβούλιο, είναι σαν να παρουσιάζει στο κόμμα στο οποίο είσαι ο πρόεδρος του κόμματός σου, στο οποίο ανήκες κοινοβουλευτικά, να κάνει παρουσιάζει κάτι, μια πρόταση, να σε βγάζουν την επόμενη μέρα στο ραδιόφωνο και να σου ζητάνε τέτοιες εξειδικευμένες απαντήσεις που δεν γίνεται να τις έχεις. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται! Αλλά τέτοιος είσαι.
1: Εκτιμώ την αδυναμία που έχει στη Μιλένα Αποστολάκη και ως εκ τούτου δεν απαντώ.
2: Δεν είναι αδυναμία, αλήθεια το λέω.
1: Αλλά η αλήθεια είναι όμως ότι πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι σε αυτά τα πράγματα. Και το μεγάλο πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια, για να έρθω σε αυτό που θυμήθηκα τι ήθελα να σου πω, είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία η οποία εν μέρη δεν την αναγνωρίζουμε, δεν τη συζητούμε να ξεκαθαριστεί, διότι όλοι δεν είναι απατεώνες. Το να λέμε αυτή η λύση βοηθάει τους απατεώνες δεν είναι απάντηση. Έτσι, διότι εγώ ξέρω πολλούς ανθρώπους στο ευρύτερο περιβάλλον μου που συνάντησαν δυσκολίες, ξέρω ανθρώπους που χάσανε σπίτι, ξέρω πολλούς ανθρώπους και δεν είναι σωστό βεβαίως, όπως ξέρω και άλλους, οι οποίοι καταφέραν με το α, β, γ τρόπο και τελικώς βγήκαν ωφελημένοι.
2: Α, ναι,
1: άρα,
2: έχεις δίκιο.
1: Ναι, άρα υπάρχει και θα σου πω ένα πράγμα το οποίο ακόμη δεν έχει λυθεί. Το συζητάγαμε με την Λούκα Κατσέλη όταν, γι' αυτό θυμάμαι ότι ήταν πριν μπούμε στο μνημόνιο το πρώτο, Όταν μου έκανε την τιμή να μου πει έλα να συζητήσουμε, να δεις τι σκοπεύω να πάω στη Βουλή, λόγω παλαιάς νοημίας και κοινή τρέλα σε πολλά πράγματα, και της λέω, βρέση Λούκα μου, τώρα δεν πρέπει να φτιαχτεί επιτέλους μια διαδικασία πτώχευσης στην Ελλάδα κανονική. Δηλαδή, πτωχεύω, δεν τα κατάφερα. Να πτωχεύσω, να σταματήσει εδώ η ζημιά, να χάσω ό,τι είναι να χάσω και μετά να μπορέσω να ξαναπάρω μπροστά στην επόμενη επιχειρηματική μου δραστηριότητα.
2: Να μην καταδικαστώ ισόβια. Ναι.
1: Ναι, όχι να είμαι μονίμως να χρωστάω.
2: Σωστό.
1: Μονίμως με την απειλή της έξωσης. Μονίμως με την απειλή να σε πάω στα δικαστήρια να χάσεις την περιουσία σου. Μονίμως, δεν είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις κάπου κρυμμένα άλλα πράγματα. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα. Καθαρά πράγματα. Δεν τα κατάφερα. Πάρε αυτό, πίσω το σπίτι.
2: Γι' αυτό η απάντηση και σε αυτό που λες και στο ερώτημα που έθεσε ο φίλος από την Πάτρα και οτιδήποτε είναι ότι φτάνει πια. Με το οριζόντιο.
1: Ναι, ναι. Και
2: καμία περίπτωση δεν
1: είναι. Ένα μέγεθος χωράει τους πάντες. Παράδειγμα, τώρα, αν του πεις, λες στην τράπεζα, πάρε πίσω το σπίτι, παιδάκι μου, και δεν σου χρωστάω τίποτα. Δεν μπορεί η τράπεζα να σου πει, όχι, το δάνειο θα μου το χρωστάς.
2: Ναι, ναι.
1: Μα αφού σου λέω, πάρε το σπίτι. Όχι, θα μου το δώσεις. Πάλι... Να το πουλήσουμε, να δούμε πόσο θα πιάσει.
2: Αυτό πάλι...
1: Να καταφέρω. Αυτό είναι μια τρέλα.
2: Είναι μια τρέλα. Λοιπόν. Φύγαμε, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Δεν θέλω να
1: χαίρετε να περάσετε καλά, να προσέχετε.

0: Μπαμπά, σε ψάχνει Στεφανία.
1: Ναι.
2: Έρχεσαι, πού είσαι?
1: Καβαλάω το κύμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
2: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
1: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
2: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνήν ανυπομονή για το Πάσχα?
1: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
2: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
3: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, 28 Αυγούστου, σήμερα με τους ελληνικούς άθλους στο πρωτάθλημα Στίβου της Ζυρίχης και την έρευνα του σταθμού μας για το κόστος των σχολικών ειδών. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Θρίαμβος των Ελλήνων αθλητών στους αγώνες Στίβου. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά στο μήκος πέταξε ο Μίλτος Τεντόγλου, Χρυσός το Σκιφ και ο Πέτρος Καϊντατζής. Βροχή ή παραβάσεις με τα πατίνια στους δρόμους της Αττικής. Σε λιγότερες από 24 ώρες βεβαιώθηκαν 115. Συνελήφθη ακόμα και μεθυσμένος οδηγός. Κατέληξε 18χρονη που έπεσε από ύψωμα σε φυσική λίμνη σε καταράκτες στη Βέρεια. Η κοπέλα είχε δώσει το κινητό της στον ανήλικο φίλο της για να τη φωτογραφίζει την ώρα της βουτιάς. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επίσημη έναρξη της νέας σχολικής περίοδου και ο Real FM ανοίγει το φάκελο για το κόστος των σχολικών ειδών που κυμαίνονται οι ανατιμήσεις σε τετράδια, στυλό και τσάντες, αναλυτικό ρεπορτάζ. Καρφωμένος στο κόκκινο παραμένει ο Υδράργυρος παρά την ενίσχυση των βοριάδων. Στους 40 βαθμούς βρίσκεται το θερμόμετρο στη Δυτική Ελλάδα. Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο για την εκδήλωση πυρκαγιών? Ανησυχία προκαλεί αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και η μόλυνση 13χρονου με υποκείμενα νοσήματα. Άρχισαν μαζικοί ψεκασμοί. Απευθείας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο καθηγητής επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης. Τις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής περιοχής Φλόρινας επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία που δημιουργούν καλοπληρωμένες, όπως είπε, θέσεις εργασίας. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, τουλάχιστον 482 είναι οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ενώ σχεδόν 2.000 είναι οι αγνοούμενοι. Νέο πλέγμα ενεργειακών παρεμβάσεων με προγράμματα τύπου εξοικονομώ, αλλά και έξτρα επίδομα θέρμανσης ως 100 ευρώ ετησίως για περίπου 780.000 δικαιούχους, προβλέπει μεταξύ άλλων το ελληνικό σχέδιο του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα. Στα 5,3 δισεκατομμύρια θα ανέλθει το συνολικό διαθέσιμο ποσό του. Διαμαρτυρίες κτηνοτρόφων στη Λέσβο για τα συνεχιζόμενα περιοριστικά μέτρα λόγω αυθόδου πυρετού. Αποφασίστηκε προσωρινή διακοπή των ελέγχων και των θανατώσεων ζώων. Τι δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας σε ηλικία 89 ετών. Αυγουστιάτικη Πανσέλινο σήμερα με ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους. Παράλληλα, προγραμματίζονται περισσότερες από 60 δωρεάν εκδηλώσεις σε ιστορικά μνημεία. Ιστορική πρόκριση για τον Όφη στη League Face του Europa League. Πρόκριση και για τον Παναθηναϊκό στη League Face του Conference League. Στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ που έμεινε εκτός Ευρώπης. Αυτή την ώρα κληρώνει για Ολυμπιακό και Όφη, σε μία ώρα για Παναθηναϊκό.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι περιφερειακή Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλής της Σοφίας. Στην Ομόνια, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις Πατησίων και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Θρίαμβος των Ελλήνων αθλητών στους αγώνες Στίβου. Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου έκαναν για μία ακόμη φορά υπερήφανους όλους τους Έλληνες. Ο πρώτος στο άλμα επικοντό πέταξε στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ενώ ο δεύτερος έφτασε στο μήκος τα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις τους στη Ζυρίχη στο Diamond League, τα χρυσά παιδιά, οι πρωταθλητές μας, το διασκέδασαν με την ψυχή τους. Χρυσό στο Σκιφ και ο Πέτρος Καϊντατζής. Στο βάθρο των νικητών ανέβηκαν επίσης τα κορίτσια μας Μουρατίδου και Λιόλιου. Πρέπει απλώς να συνεχίσω τη σκληρή δουλειά και να απολαμβάνω αυτό που κάνω. Εγώ πιέζω τον Μόντο και εκείνος πιέζει εμένα, είπε ο Μανόλο χαρακτηριστικά Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε χθες το βράδυ ο Εμμανουήλ Καραλής στη Ζυρίχη. Καθώς με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό και πρωταγωνίστησε σε έναν από τους σπουδαιότερους αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στο αγώνισμα. Ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε μεγάλη μάχη με τον Σουηδό Μόντο Ντουμπλάντιτ σε μια βραδιά όπου για πρώτη φορά δύο επικοντιστές ξεπέρασαν τα 6-20 στον ίδιο αγώνα. Και όχι απλά τον δυσκόλεψε, αλλά κάποια στιγμή τον εκνεύρισε. Ο Καραλής λοιπόν ήταν ο πρωταγωνιστής στο Diamond Link χθες στην Ζυρίχη. Ο 26χρονος αθλητής ξεκίνησε από τα 5.50, πέρασε με την πρώτη 5.80, 5.90, 6 μέτρα και 6 μέτρα και 10 εκατοστά, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή σταθερότητα. Στα 6 μέτρα παρέμειναν μαζί με τους δύο πρωταγωνιστές, τον Νορβηγό Σόντρε Γκούντερσον, ο οποίος χρειάστηκε τρίτη προσπάθεια για να ξεπεράσει το συγκεκριμένο ύψος πριν αποτύχει στα 6.10. Η άνεση με την οποία πέρασε τα 6.10 ο Καραλής, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο πανηγύρισε την επιτυχημένη του προσπάθεια, έδειχναν ότι ήταν αποφασισμένος το βράδυ να διεκδικήσει μέχρι τέλους την νίκη απέναντι στον κορυφαίο επικοντιστή του κόσμου, το Μόντο Ντουμπλάντιτς. Ο Ντουμπλάντιτς πέρασε με την πρώτη τα 6.15. Ο Καραλής επέλεξε να συνεχίσει απευθείας στα 6.20 και δικαιώθηκε. Με ένα εξαιρετικό άλμα, ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε το συγκεκριμένο ύψος, βελτίωσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ που ήταν 6 μέτρα και 17 εκατοστά από το φετινό πρωτάθλημα κλειστού στίβου, πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου τον περασμένο Φεβρουάριο και έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουμπλάντιτς που είναι 6.31. Η απάντηση του Ντουμπλάντιτς 6.25 πέρασε με την πρώτη. Ο Καραλής δεν εγκατέλειψε την προσπάθειά του. Επιχείρησε απευθείας να κάνει 6.32 που θα ήταν παγκόσμιο ρεκόρ και νίκησε το παγκόσμιο ρεκόρ. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό το δεύτερο άλμα που έδειξε ότι εκεί έχει το ύψος και το χάνει για λίγο. Η μονομαχία χθες το βράδυ του Diamond Link στη Ζυρίχη, σε ένα από τα καλύτερα meeting στίβου στον κόσμο, απέκτησε ιστορικό χαρακτήρα, καθώς για πρώτη φορά δύο επικοντιστές έφτασαν στον ίδιο αγώνα να επιχειρούν άλματα σε ύψος παγκοσμίου ρεκόρ. Ο Ντουμπλάντιτς βρέθηκε για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τόσο έντονη πίεση από τον αντίπαλό του στη διάρκεια μιας προσπάθειας για παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Σουηδός τελικά πήρε την πρώτη θέση με 6 μέτρα και 25 εκατοστά. Απέτυχε τρεις φορές στο 6.32. Ο Καραλής έφυγε με νέο πανελλήνιο ρεκόρ και δείχνοντας ότι πλέον είναι πολύ κοντά. Πρώτα να κερδίσει τον Ντουμπλάντιτς και δεύτερον ότι έχει και το μεγάλο άλμα να κάνει κάτι το πολύ μεγάλο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής που τόνισε ότι υπάρχουν τεχνικά στοιχεία που πρέπει να βελτιωθούν, φανερά ικανοποιημένος για το μεγάλο άλμα και το πανελλήνιο ρεκόρ χθες το βράδυ.
4: And you know, I just jumped 620. It's an unbelievable height.
3: Μόλις πέρασα τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, που είναι ένα απίστευτο ύψος. Είμαι πολύ χαρούμενος και ελπίζω στον επόμενο αγώνα να καταφέρω να πηδήξω λίγο ψηλότερα. Εγώ πιέζω το Μόντο, εκείνος πιέζει εμένα και όλοι σπρώχνουμε ο ένας τον άλλον. Είναι εκπληκτικό, νιώθω ευλογημένος που βρίσκομαι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέρος αυτής της σπουδαίας εποχής του επικοντό. Είναι σημαντικό να ξεπερνάς αυτά τα πνευματικά εμπόδια και να πιστεύεις στον εαυτό σου. Είναι καλό και για τις επόμενες διοργανώσεις. Ήταν η πρώτη φορά που επιχείρησα να καταρρύψω το παγκόσμιο ρεκόρ και αυτό είναι τρελό. Με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου και ότι όλα είναι δυνατά. Και ο αγχωμένος Μόντο Ντουμπλάντιτς ανέφερε. Ο Μανόλο έκανε ένα εξωπραγματικό άλμα. Είχε απίστευτο άλμα στα 6.20. Έπρεπε να ανταποκριθώ με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα και είμαι πραγματικά χαρούμενος που κατάφερα να περάσω τα 6 μέτρα και 25 εκατοστά και να πάρω τη νίκη στον πιο ανταγωνιστικό αγώνα όλων των εποχών.
0: Οπότε, Δημήτρη, να περιμένουμε την επόμενη αναμέτρηση.
3: Οι δύο μεγάλοι αθλητές θα συναντηθούν τώρα στο τελικό του Diamond Link, τη σειρά των meeting που διοργανώνονται με τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο, στις Βρυξέλλες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου θα είναι ο τελικός του meeting. Ο Καραλής έχει και ένα meeting στην Βουδαπέστη που θα πάει. Εκεί λοιπόν θα δούμε νέες αναμετρήσεις, νέα προσπάθεια του Καραλή για ακόμη μεγαλύτερα ύψη. Στον τελικό του Diamond Link όμως θα είναι και ο Μίλτος Τεντόγλου, που χθες το βράδυ, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, για ακόμη μια φορά ήταν ο κυρίαρχο στο μήκο στον Ντάιμο Λίκ τη Ρήχη. Είχε καλύτερο άλμα στα 6 μέτρα και 45 εκατοστά. Έδειξε ο πρωταθλητή Ευρώπη πριν από λίγε μέρε στο Μπέρμιχαμ ότι είναι σε καλή κατάσταση. Πήρε την πρώτη θέση. Επέλεξε να μην κάνει την πέμπτη προσπάθεια και το έκτο του άλμα ήταν άκυρο, έχοντα εξασφαλίσει την πρώτη θέση. Έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Τεντόγλου θα είναι και αυτό στο τελικό του Ντάιμο Λίκ στι Βρυξέλλε. Άφησε χθε τον Τζαμαϊκανό Πίνοκ πίσω με 8-43 και τον επίση Τζαμαϊκανό Γκέιλ με 8-33. Να πάμε τώρα και στην Κοπηλασία, γιατί και εκεί, Βασίλη.
0: Ακριβώς, είχαμε και εκεί σπουδαίες διακρίσεις.
3: Ήταν χθες ένα ωραίο βράδυ για τον ελληνικό αθλητισμό.
0: Πέτρος Καϊτατζής και τα κορίτσια μας, Μουρατίδου και Λιόλιου.
3: Παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας ανδρών γυναικών στο Άμστερνταμ. Χθες είχαμε τα δύο πρώτα μετάλλια. Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού, ο πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης, ο Πέτρος Καϊτατζής, μόλις 25 χρονών. Σπουδάζει ιατρική, πρέπει να πούμε, ο Θεσσαλονικιός Κοπηλάτης. Ανέβασε την ελληνική σημαία στο ψηλότερο ιστό, γιατί στον τελικό του ΣΚΙΦ Ελαφών Βαρών κέρδισε με άνεση την πρώτη θέση, το χρυσό μετάλλιο, 6 πρώτα, 44 δεύτερα, 77 εκατοστά, μπροστά από τον Ουρουγουανό Φερέιρα και τον Μεξικάνο Γκαρσία, που ήταν πολύ πίσω στον τερματισμό. Ο Γκαϊδατζής έκανε μια υποδειγματική κούρσα και πήρε δικαιότατα την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στο ΣΚΙΦ Ελαφρών Βαρών. Είχαν προηγηθεί πριν από τον Γκαϊδατζή ο τελικό στο ΣΚΙΦ, το διπλό ΣΚΙΦ Ελαφρών Βαρών των γυναικών. Εκεί η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μωρατίδου, μόλις 18 και 20 χρονών αντίστοιχα, πήραν τη δεύτερη θέση, τερμάτισαν δεύτερες 7-12-05, 2 δευτερόλεπτα πίσω από τις Μεξικανές Μάρκες και Μουντεένα που πήραν το χρυσό μετάλλιο. Και πρέπει να πούμε ότι το ελληνικό πλήρωμα ήταν το μοναδικό πλήρωμα από την Ευρώπη, όλα τα άλλα ήταν πληρώματα από την Νότια Αμερική. Η Λιόλιου και η Μωρατίδου φέτος έχουν πάρει και το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών, ενώ ήταν δεύτερες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των γυναικών. Το μέλλον λοιπόν σε αυτά τα παιδιά τους ανήκει στην Κοπηλασία. Πέτρος Καϊτατζής, ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής στην Κοπηλασία.
5: Είμαι πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί το ήθελα πάρα πολύ. Το κυνηγούσα αυτό το μετάλλιο από όταν ήμουν έφηβος και επιτέλους κατάφερα την κατάλληλη στιγμή να το βγάλω και είμαι πολύ ευγνώμων και πολύ χαρούμενος. Νομίζω ότι έμεινα πιστός στο πλάνο και του προπονητή, πιστεύτηκα τις δυνάμεις μου, ήμουνα χαλαρός, απόλυτα συγκεντρωμένος και νομίζω αυτό ήταν και ακριβώς που έκανα και στον αγώνα. Ακόμα και αν ο Γερμανός στην αρχή ξεκίνησε πολύ δυνατά, εγώ ήμουνα χαλαρός, ήξερα ότι θα βρω ένα πιο γρήγορο ρυθμό. Στο Pace Race είμαι πολύ καλός. Πιστεύτηκα το πλάνο του προπονητή, την προπόνηση και τη δικιά μου και μπόρεσα στο τέλος και κέρδισα. Ένα μόνο πράγμα υπάρχει, να μπορέσω να μπω σε ένα πλήρωμα για να μπορέσω να διεκδικήσω την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το 2028. Του χρόνου έχουμε την πρόκριση. Θέλουμε με τον προπονητή να φτιάξουμε ένα καλό πλήρωμα, να κάνω τη μετάβαση, να πάω στη βαριά κατηγορία και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι. Γιατί στο τέλος ο στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Τραγική κατάληξη είχε η εκδρομή 18χρονη στους καταράκτες στην περιοχή Δερματά Βέρειας. Η νεαρή εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ειδικό κλιμάκιο της ΕΜΑΚ μέσα στη λίμνη. Η κοπέλα είχε δώσει Θεοδόση Πάνου κινητό στο 17χρονο φίλο της για να τη φωτογραφίζει την ώρα που έπεφτε στο νερό από μεγάλο ύψος. Και μιλάμε για ένα άκρος επικίνδυνο παιχνίδι με νέους να πηδούν σε φυσικές λίμνες αψηφώντας τους κινδύνους.
6: Ακριβώς, ωστόσο δεν φαίνεται ότι ακριβώς αυτή είναι η αιτία, καθώς οι αρχές όσον αφορά τον θάνατο προσανατολίζονται ακόμα και σε παθολογικά αίτια, διότι γνωσμένα.
0: Άρα δεν αποκλείουν
6: το παιδί,
0: κανένα
6: ενδεχόμενο. Ναι, βέβαια. Η 18χρονη είχε γνωσμένο πρόβλημα και μάλιστα αντιμετώπισε και κρίσεις επιληψίας. Ο 17χρονος φίλος της που είχαν πάει εκδρομή στους καταράκτες Δερματά, πρέπει να σας πω ότι έκαναν και βουτιές από ένα ύψος που όσοι το γνωρίζουν εκεί δεν θα το χαρακτήριζαν και ιδιαίτερα επικίνδυνο. Βεβαίως έχει ένα βάθος εκεί η μικρή λίμνη που δημιουργεί η κατάληξη του καταράκτη. Ωστόσο φαίνεται ότι είχαν κάνει κάποιες βουτιές, οι δύο νέοι είχαν κάνει το μπάνιο τους στα δροσερά νερά της λίμνης και έδωσε 18χρονη.
0: Στα κρύα νερά της λίμνης, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η θερμοκρασία.
6: Ναι, όσοι έχουμε κάνει μπάνιο σε λίμνη ή σε ποτάμι, ναι, να θυμίσω τον αχέροντα, επειδή τον επισκέπτονται πολύ, ακόμα και με συνθήκες καύσωνα, πώς είναι τα νερά του ποταμού. Εκεί λοιπόν που ήταν έτοιμος να την φωτογραφίσει την ώρα που θα έκανε άλλη μία βουτιά, όπως ο ίδιος καταθέτει, άκουσε ένα αχ, ας το πούμε έτσι, κάτι σαν ανασυναγμό και ξαφνικά τη βλέπει στο νερό. Ο 17χρονος στην αρχή πίστεψε ότι του κάνει κάποια πλάκα, κάποια φάρσα. Έτσι, γιατί περνούσαν καλά. Όταν, είδαν όμο, όταν είδε όμως ότι δεν έβγαινε στην επιφάνεια, τότε τρομοκρατήθηκε άμεσα, ενημέρωσε το 112. Μέσω του γεωεντοπισμού εντοπίστηκε επίσης άμεσα το σημείο που βρίσκονταν οι δύο νέοι και η ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ έφτασε στο σημείο με δίτες, οι οποίοι βρήκαν το άτυχο κορίτσι σε αρκετό βάθος. Περισσότερα βεβαίως και όσον αφορά την αιτία θανάτου του παιδιού, γιατί συζητάμε για ένα νέο κορίτσι με τη ζωή μπροστά του, θα έχουμε από την ιατροδικαστική εξέταση και κυρίως από την νεκροτομή, αλλά ήδη υπάρχει ο προσανατολισμός ο οποίος σας προανέφερα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την επίσημη έναρξη της νέας σχολικής περίοδου και στους γονείς επικρατεί πονοκέφαλος για το εφετινό κόστος των σχολικών ειδών. Ο Real FM ανοίγει το φάκελο και μιλά με καταστηματάρχες για το ύψος των ανατιμήσεων στα σχολικά προϊόντα, οι οποίες βαρύνουν υπέρμετρα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πόσο θα στοιχήσει το πρώτο κουδούνι στους γονείς, θα μας πει αμέσως η Σοφία Γαλάνη.
7: Με το άνοιγμα των σχολείων, λοιπόν, Βασίλη, να πλησιάζει. Οι γονείς έχουν ήδη αρχίσει τις αγορές για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Το κόστος όμως διαμορφώνεται περίπου στα περσινά επίπεδα. Το συνολικό ποσό όμως που θα χρειαστεί κάθε οικογένεια εξαρτάται από τις επιλογές και τις ανάγκες κάθε παιδιού. Βάσει των τιμών στην αγορά, για μία οικογένεια θα απαιτηθούν περίπου 100 με 120 ευρώ ανά παιδί. Χωρίς όμως σε αυτό το ποσό να περιλαμβάνεται η σχολική τσάντα, το τσαντάκι φαγητού και το παγούρι. Ενδεικτικά όμως να δώσουμε κάποιες τιμές. Η σχολική τσάντα, η τιμή της μπορεί να ξεκινάει από 15, μπορεί να φτάνει όμως ακόμα και τα 100 ευρώ. Το μπλε τετράδι των 50 φύλων, το κλασικό που έχουμε χρησιμοποιήσει όλοι, ξεκινάει από 0,49 λεπτά. Το τετράδι μαθηματικών κυμαίνεται από 1,59 ευρώ έως και 2,5 ευρώ. Το τετράδιο έκθεσης ξεκινά από 80 λεπτά, μπορεί να φτάσει και τα 2 ευρώ. Το τετράδιο σπιράλ δύο θεμάτων ξεκινάει από το 1 ευρώ, αλλά μπορεί να φτάσει και τα 8. Το μπλοκ ακουαρέλας κοστίζει από 2,25 ευρώ έως και 15 ευρώ, με μέση τιμή όμως τα 3,5 ευρώ. Ένα σετ μαρκαδόρων με 12 κομμάτια και ένα σετ πινέλων ξεκινά από 2,5 ευρώ, όμως μπορεί να φτάσει έως και τα 10 ευρώ. Οι βιβλιοπόλεις επισημαίνουν ότι οι τιμές φέτος στα σχολικά είδη σε γενικές γραμμές παραμένουν ίδιες με πέρυσι και ότι τα τοπικά βιβλιοπωλεία κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα είδη που έχει ανάγκη στις καλύτερες δυνατές τιμές. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπωλών και Εκδοτών Αθήνας και Προαστίων, Γιάννης Τσιούμπρης, μιλώντας στο Real FM, είπε ότι όντως οι τιμές δεν έχουν αυξηθεί συγκριτικά με πέρυσι. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια δαπάνη που βαραίνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
8: Για τα σχολικά είδη που καλούνται οι γονείς το Σεπτέμβρη να προμηθευτούν για την έναρξη των σχολείων, παραμένουν στα ίδια επίπεδα που βρισκόντουσαν και την προηγούμενη χρονιά. Δεν έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις ιδιαίτερες, πλην ελαχίστων, πολύ ελαχίστων εξαιρέσεων και σχεδόν μηδαμινές αυξήσεις σε κάποια εισαγόμενα προϊόντα. Υπάρχουν επιλογές που μπορεί να κάνει κάποιος αγορά, για παράδειγμα τσάντας με 20 ευρώ, και υπάρχει αγορά τσάντας με 40 ευρώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις. Δηλαδή στις τιμές που ήδη γνωρίζει ο κόσμος, υπάρχουν τσάντες, ας πούμε, με 20, με 25 ευρώ. Υπάρχουν και με 60. Εμείς αυτό είναι που λέμε στους καταναλωτές. Να επισκεφτούν για τις αγορές τα βιβλιοπωλεία. Τα βιβλιοπωλεία είναι εκεί 365 μέρες το χρόνο και ξέρουν τη δουλειά τους. Ξέρουν λοιπόν να τους προστατεύσουν από μια αγορά που μπορεί να μην είναι καλή, ή να δώσουν προϊόντα τα οποία είναι εξαιρετικά ποιοτικά και είναι και πιο οικονομικά. Γιατί έχουν ακριβώς αυτή τη γνώση όλου του χρόνου που δουλεύουν με τα ίδια προϊόντα και ξέρουν πάρα πολύ καλά. Δεν θα πάει ο πελάτης τυχαία να πάρει από το ράφι ένα προϊόν το οποίο απλά και μόνο επειδή ξέρει τη μάρκα και να πληρώσει π.χ. μια ακριβή μάρκα μόνο και μόνο αυτόν τον τρόπο για να κάνει μια αγορά. Υπάρχει δυνατότητα να κρατήσει ένας πελάτης το καλάθι του χαμηλά και υπάρχει και δυνατότητα να ξεφύγει οικονομικά και να πάει πολύ παραπάνω. Σίγουρα όμως, και επειδή ζούμε στην ίδια κοινωνία, το θέμα της ακρίβειας είναι γενικευμένο. Δηλαδή το ότι το καλάθι έρχεται η ώρα που όταν θα αγοράσει ο γονιός τα σχολικά θα του φανεί ακριβό, θα του φανεί ακριβό όχι επειδή είναι ακριβά τα σχολικά. Επειδή δυσκολεύεται την τσέπη του και ο μισθός του είναι μικρός.
0: Να ευχαριστήσουμε τη Σοφία και να σημειώσουμε ότι αναμένουμε από τη Δευτέρα τις λίστες των προϊόντων που θα μειωθούν οι τιμές, τις οποίες περιλαμβάνουν, όπως μαθαίνουμε, και σχολικά προϊόντα. Σε υψηλές τιμές είναι καρφωμένος ο υδράργυρος στη χώρα μας παρά την ενίσχυση των βοριάδων. Τις τελευταίες ώρες στη Δυτική Ελλάδα η ζέστη παραμένει ιδιαίτερα έντονη, καθώς τοπικά η θερμοκρασία αγγίζει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στις ανατολικές περιοχές ο υδράργυρος κυμαίνεται από 36 έως 38 βαθμούς. Αύριο Σάββατο αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα δώσουμε ωστόσο το λόγο στον ειδικό για μια αναλυτική πρόγνωση. Καλό μεσημέρι, Τάσο Αρνίακε.
9: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Ζάκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως τα λες, είναι. Σήμερα περιμένουμε οριακά τα τελευταία σαραντάρια. Από εκεί και πέρα η θερμοκρασία θα διατηρηθεί αρκετά υψηλά. Όχι όμως πια, δεν πιστεύω, σαραντάρια και ιδιαίτερα μπαίνοντας ο Σεπτέμβρης θα είμαστε κάτω από τους 40 βαθμούς. Ωστόσο, η ζέστη 37, 38, ακόμα και 39 δεν θα μας εγκαταλείψουν ακόμα. Έτσι λοιπόν, για αύριο Σάββατο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, με λίγα σύννεφα το πρωί στα βόρειο-ανατολικά τμήματα της χώρας, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, και το απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στις δυτικές περιοχές και τις κεντρικές της Μακεδονίας, στα υπόλοιπα υπηρετικά και πιθανά ακόμα και στην Αιτωλοακαρδανία και τη Θεσσαλία. Οι νοτιάδες στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 3 με 5 βοφόρ, στα ανατολικά όμως οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 και δεν αποκλείεται ακόμα και τα 8 μποφόρ στη ανώτιο-ανατολικά. Η θερμοκρασία σε πρόσκαιρη πτώση θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους το Αγρίνιο δηλαδή τους 38, στα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 31, στα νησιά και στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 33 με 34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 4 με 5, στα νυχτά έως 6 υποφόρ με εξασθένηση μάλιστα και θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε συννεφιές με πιθανές βροχές και μπόρες το απόγευμα στα γυρόρινα που θα διατηρηθούν ως το βράδυ. Νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 υποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια, αλλά και το μεσημέρι και το απόγευμα κάποια σύννεφα με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις δυτικότερες περιοχές ορεινές της χώρας. Οι ασθενείς άνεμοι στο Ιόνιο δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ. Οι βολιάδες στο Αιγαίο όμως θα φτάσουν τοπικά οριακά τα 6 με 7. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τη Δευτέρα, με περαιτέρω όμως εξασθένηση των ανέμων και η θερμοκρασία στα ίδια περίπου επίπεδα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Η ενίσχυση των βοριάδων, όπως ακούσαμε πριν από λίγο, ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών. Πολλές περιοχές βρίσκονται σήμερα και αύριο στο κόκκινο, ενώ παρά τις συνεχείς εκκλήσεις, ορισμένοι ασυνείδητοι εξακολουθούν να προκαλούν φωτιές από αμέλεια. Για τις συλλήψεις των τελευταίων ωρών και τις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, μας ενημερώνει ο Θοδωρής Αξελός.
10: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός και η πολιτική προστασία λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το εκρηκτικό κλίμα συνθέτουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο και πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 στα νησιά του Ιωνίου, σε Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο και Κο. Το πυροσβεστικό σώμα απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα, καθώς και να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. Τώρα να σας πω ότι οι αρχές προχώρησαν τις τελευταίες ώρες σε δύο συλλήψεις για εμπρισμό και απόπειρα εμπρισμού σε Αθήνα και Καλαμάτα. Συγκεκριμένα στην Αθήνα συνελήφθη 36χρονος για απόπειρα εμπρισμού στον Βοτανικό Κήπο, ενώ στην Καλαμάτα οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε έναν 60χρονο για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση.
0: Έκτακτους ψεκασμούς κατά των κουνουπιών σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική πραγματοποίησε η περιφέρεια, επιχειρώντας να βάλει φρένο στη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου. 19 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους από την αρχή του χρόνου, ενώ οι μολύνσεις ξεπερνούν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Οι ψεκασμοί συνεχίζονται, καθώς όπως είπαμε, οι μολύνσεις εξαπλώνονται ταχύτατα. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM τον καθηγητή επιδημιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γκίκα Μαγιορκίνη. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
0: Σε τι οφείλεται η μεγάλη αύξηση των μολύνσεων με τον ιό του Δυτικού Νείλου?
11: Το βασικό στοιχείο που έχουμε φέτος σε σχέση με προηγούμενα χρόνια είναι ότι βλέπουμε μία αύξηση των μολύνσεων εντός της Αττικής, κάτι που εξηγείται αποκλειστικά και μόνο από το γεγονός ότι εγκαταστάθηκαν στην Αττική μολυσμένα πτηνά, δηλαδή κοράκια, καρακάξες, κίσες. Να, γιατί το λέμε αυτό? Γιατί τα κουνούπια, ο μόνος τρόπος να μολυνθούν είναι μέσω τσιμπήματος τέτοιου είδους πτηνών. Προφανέστατα λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν αυτά τα πτηνά, δεν ήταν μολυσμένα και τώρα έγινε η εγκατάσταση αυτών των πτηνών και αποτελούν τη φυσική δεξαμενή του ιού.
0: Ποια είναι τώρα τα συμπτώματα που πρέπει να μας αφυπνήσουν να επισκεφτούμε το γιατρό μας?
11: Καταρχήν να πούμε ότι γενικά για τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν υπάρχει κάποια ειδική θεραπεία. Αντιμετωπίζουμε τα περιστατικά που είναι βαριά και χρειάζονται νοσηλεία.
0: Και χρειάζονται και λοιπόν προληπτικά μέτρα, κύριε καθηγητά.
11: Ναι, ναι, χρειάζονται προληπτικά μέτρα για να μην κολλήσει κάποιος, αλλά άπαξ και κολλήσει κάποιος, δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε, παρά μόνο όταν εμφανιστούν τα βαριά συμπτώματα θα πρέπει να πάει κάποιος στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι αυτά τα βαριά συμπτώματα αφορούν λιγότερο από 1 στα 140 άτομα που θα μολυνθούν με τον ιό. Οι υπόλοιποι είτε θα το περάσουν στο πόδι είτε με ήπια συμπτώματα. Και αφορούν λοιπόν άτομα που θα κάνουν την εγκεφαλίτιδα. Συνήθως είναι άτομα άνω των 65 ετών και φαίνεται αυτό και από την αναφορά του ΕΟΔΗ. Θα εμφανίσουν λιθαργικότητα, υπνηλία, σπασμούς, παράλυση, φωτοφοβία, δυσκαμψία, φιένα. Τύγχυση. Είναι λοιπόν συμπτώματα που δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά στον εγκέφαλο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να πάει στο νοσοκομείο. Δεν χρειάζεται επίσκεψη σε γιατρό εάν κάποιος έχει ήπια συμπτώματα.
0: Ανησυχία, κυρία Μαγιορκίνη, προκάλεσε η μόλυνση με τον ιό 13χρονου που είχε βέβαια υποκείμενα νοσήματα. Αυτό σημαίνει ότι κινδυνεύουν ακόμα και τα παιδιά?
11: Αν κάποιος έχει υποκείμενα νοσήματα και έχει κάποια νοσοκαταστολή, επειδή δεν ξέρω για την υγεία του 13χρονου, μπορεί να εμφανίσει και τα βαριά συμπτώματα. Εξ όσων καταλαβαίνω, εξέρχεται ο 13χρονος χωρίς να έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτό διάβασα εγώ.
0: Ναι, λαμβάνει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ναι, που νοσηλεύτηκε.
11: Ναι, που σημαίνει ότι είναι ότι... Και επίσης, από ό,τι κατάλαβα από τις αναφορές, δεν εμφάνισε συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου κάποιοι θα εμφανίσουν υψηλό πυρετό κτλ. Χωρίς να χρειάζονται ντε και καλά νοσηλεία ή χωρίς να χρειαστεί να μπουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Θεωρείτε, κύριε καθηγητά, και να κλείσουμε με αυτό, ότι θα είχε περιοριστεί το φαινόμενο αν είχαν γίνει ψεκασμοί νωρίτερα?
11: Όχι, κοιτάξτε, οι ψεκασμοί μπορούν να περιορίσουν μέχρι ένα βαθμό έτσι, την όχληση των κουνουπιών. Ωστόσο, τα κουνούπια βρίσκονται σε όλο το περιβάλλον και προφανέστατα δεν μπορεί να ψεκαστεί όλο το περιβάλλον και να εξαλειφθούν τα κουνούπια. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, όπως σας είπα, η μετάδοση γίνεται από κουνούπια που έχει τσιμπήσει μολυσμένο πτηνό. Δεν μπορούμε να σκοτώσουμε τα πτηνά για να μην κουβαλάνε τον ιό. Οπότε δεν υπήρχε πιθανότητα εξάλληψης του φαινομένου, ούτε μείωσης, ώστε να μην βλέπουμε τον αριθμό των κρουσμάτων που βλέπουμε.
0: Κύριε Μαγιορκίνη, να σας ευχαριστήσω θερμά.
11: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ανθρωπιστική κρίση πρώτων πυλών στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Πολυόροφα κτίρια και συνοικίες έχουν εξαφανιστεί από τον χάρτη, με τον αριθμό των νεκρών και των αγνοωμένων να ανεβαίνει ώρα με την ώρα δραματικά. Τα σωστικά συνεργεία Τζένι Κρυθαρά αδυνατούν να προσεγγίσουν πολλές περιοχές που έχουν θαυτεί κάτω από τόνους λάσπης και από φερτά υλικά.
12: Και σαν να μην έφτανε, Βασίλη, η ανίποτη τραγωδία που αντιμετωπίζει το Νεπάλ, οι αρχές αναγκάζονται να αναστείλουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχει κίνδυνος μιας νέας φωνικής υπερχείλισης, μιας λίμνης η οποία σχηματίστηκε μετά την κατολίσθηση. Η αγωνία για τους τουλάχιστον 1.400 αγνοούμενους κορυφώνεται, οι νεκροί έχουν φτάσει επισήμως στους 472, οι τραυματίες είναι χιλιάδες, και τα μέσα και την παροχή βοήθειας είναι ελάχιστα, καθώς είναι ολόκληρες οι υγειονομικές υποδομές οι οποίες έχουν θαυτεί κάτω από τη λάσπη. Η διανομή του νερού, των τροφίμων και των φαρμάκων γίνεται μόνο με τη συνδρομή ελικοπτέρων Και για να έχουμε μία εικόνα των σκηνών αποκάλυψης που εκτελήσονται στο Νεπάλ, να σας πω ότι 7 πτώματα που πιστεύετε ότι ανήκουν σε θύματα της κατολίσθησης εντοπίστηκαν στη Βόρεια Ινδία, τα 3 μάλιστα στα 70 χιλιόμετρα από το σημείο της τραγωδίας. Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από το γεγονός πως στην πληγήσα περιοχή, την Κιρόγκ, σημειώνονται νέες βροχοπτώσεις και αυτό έχει αποσταθεροποιήσει το έδαφος. Μάλιστα, οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα. Τόσο οι αρχές της Κίνας όσο και του Νεπάλ είχαν προειδοποιήσει χθες για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών στα Ιμαλάια, καθώς συντρίμια έχουν δημιουργήσει μία λίμνη η οποία κινδυνεύει να υπερχυλήσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν Κινέζοι επιστήμονες, η λίμνη που έχει αρχίσει να υπερχυλίζει έχει μήκος 150 μέτρα και βάθος έως 50 μέτρα και ο συνολικός όγκος του νερού εκτιμάται σε 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Καταλαβαίνουμε τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που υπερχυλίσει. Δεν φαίνεται να έχει τέλος λοιπόν ο εφιάλτης των ανθρώπων, Βασίλη. Η κυβέρνηση του Νεπάλ έχει αυξήσει από χθες τις προειδοποιήσεις της για το ενδεχόμενο νέας κατολίσθησης και αναμένει την διεθνή βοήθεια να φτάσει και σε ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και σε άτομα που μπορούν να βοηθήσουν.
0: Μια ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει με το σταγονόμετρο λόγω των συνθήκων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζέννη. Μείνετε κυρίες και κύριοι συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, νέο πλέγμα ενεργειακών παρεμβάσεων με προγράμματα τύπου Εξοικονομώ προβλέπει μεταξύ άλλων το ελληνικό σχέδιο του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα.
13: Στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
16: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
15: Ναι.
16: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
15: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία?
16: Θα γυρίσετε?
15: Όχι.
16: Έλα, Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
17: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
18: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
19: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
20: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
21: Είπαν πως οι αμπελώνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Και πριν από λίγα λεπτά, εκδηλώθηκαν δύο πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις. Η μία στην περιοχή Πλουτοχώρη Ηλίας. Έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπορών τμήματων, ενώ τρία αεροσκάφη συνδράμουν από αέρωση. Η δεύτερη φωτιά επίσης εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση. Στη θέση Γόρτινα του Ηρακλείου Κρήτης έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και ένα ελικόπτερο.

0: ελευθερίας και μέσα από αυτό το διάλογο αναδείχθησαν και πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές του τι πέρασε η χώρα το καλοκαίρι μέσα από τις τοποθετήσεις του κυρίου Τουρνά. Ο κύριος Τουρνάς ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι στο Πόρτο Γερμανό φτάσαμε πάρα πολύ κοντά στο να έχουμε ένα νέο μάτι. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, ειδικά στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Θα μπορούσε, είπε, να γίνει νεωματική. Ήταν μια περίκλειστη περιοχή, χτισμένη ανάμεσα σε χαράδρες, με έναν δρόμο εισόδου και έναν δρόμο εξόδου. Ωστόσο, όπως είπε η άμεση αποστολή των μηνυμάτων του 112 και η επιχείρηση της πυροσβεστικής και των εθελοντών έσωσε την κατάσταση. Εκεί αυτό ήταν και το σημείο στο οποίο η κυρία Κωνσταντοπούλου άρχισε να παρεμβαίνει με έντονο τρόπο στις τοποθετήσεις του κυρίου Τουρνά και να του λέει ότι η Ελλάδα είχε ρεκόρ καμένων εκτάσεων και νεκρών τη θερινή περίοδο και πως δεν γίνεται η κυβέρνηση να επιχαίρει για αυτό. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας υποστήριξε ότι φέτος το καλοκαίρι είχαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, ένα εφιαλτικό καλοκαίρι για ολόκληρη την Ευρώπη, με εκατομμύρια καμένα στρέμματα, κυρίως στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Είδαμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να επηρεάζονται χώρες όπως το Βέλγιο ή η Ουαλία από την κλιματική κρίση. Και εκεί άρχισε ένας πολύ έντονος διάλογος για τα αίτια της πυρκαγιάς στον Άγιο Βασίλειο, στο Πόρτο Γερμανό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι προήλθε από την περιοχή στην οποία είχε κατασταθεί το πάρκο των ανεμογεννητριών. Ο κύριος Τουρνάς υποστήριξε ότι τα πάρκα αυτά και οι ανεμογεννήτριες είναι χρήσιμες διότι δημιουργείται οδικό δίκτυο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί η πυροσβεστική και τα πυροσβεστικά οχήματα. Υποστήριξε ότι ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος ο άνεμος. Είπε χαρακτηριστικά ότι βοηθάει σε κάποιες περιπτώσεις γιατί είναι το αεράκι που δροσίζει, όμως από την άλλη προκαλεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και επίσης η νησιωτικότητα, η οποία είναι μεν η ευλογία της πατρίδας, είπε ο κύριος Τουρνάς, επιχειρησιακά όμως προκαλεί πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Ο διάλογος των δύο ολοκληρώθηκε με τον ίδιο έντονο τρόπο, όταν ο κύριος Τουρνάς είπε ότι στη Βουλή θα πρέπει να μιλάμε για τον εμπριστή και την εμπρίστρια. Για εμάς, είπε, δεν έχει σχέση αν είναι από αμέλεια ή από δόλο. Θα περίμενα καταδίκη στον εμπριστή. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει ότι υπάρχει νομοθεσία την οποία το κόμμα της έχει ψηφίσει και το ζήτημα είναι τι κάνει η κυβέρνηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Νέο πλέγμα ενεργειακών παρεμβάσεων με προγράμματα τύπου εξοικονομώ αλλά και έξτρα επίδομα θέρμανσης ως 100 ευρώ ετησίως για περίπου 780.000 δικαιούχους προβλέπει μεταξύ άλλων το ελληνικό σχέδιο του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα. Οι πόροι θα ανέλθουν συνολικά στα 5,3 δισεκατομμύρια και η Κομισιόν Σύση Σταυροπιεράκου έχει ανάψει ήδη πράσινο φως.
2: Πράγματι πρόκειται για ένα σημαντικό σχέδιο που κεντρικό στόχο έχει να αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια. Άλλωστε στην προμετωπίδα του νέου μεγάλου αυτού προγράμματος βρίσκεται ένα νέο πρόγραμμα εξοικονομώ που εκτιμάται ότι θα αφορά συνολικά 62.000 κατοικίες και 28.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αναμένεται να επιδοτηθούν οι κατοικίες για νέα κουφώματα, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης και ψύξης, εγκαταστάσεις ζεστού νερού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ η επιδότηση αναμένεται να ξεπεράσει και το 80% σε ορισμένες κατηγορίες, περιορίζοντας το ποσό που θα χρειαστεί να καλύψει ο δικαιούχος. Στο ελληνικό σχέδιο προβλέπεται η ενεργειακή αναβάθμιση 2.800 κατοικιών για ευάλωτα νοικοκυριά και εγκατάσταση συνολικά 280.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσυφώνων. Ως προς τη στήριξη των επιχειρήσεων, οι επαγγελματίες θα μπορούν να ενισχυθούν για παρεμβάσεις στο κτηριακό κέλεφος, αντικατάσταση παλιών συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και εγκατάσταση ηλιακών θερμοσυφώνων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και η αύξηση ως και 100 ευρώ το χρόνο στο επίδομα θέρμανσης. Αυτό θα συμβεί από του χρόνου και θα ενισχύσει ένα μεγάλο μέρος ευάλωτων δικαιούχων. Εκτιμάται ότι ο αριθμός θα φτάσει σε 800.000. Επίσης, 300.000 ευάλωτοι χρήστες μεταφορών θα επωφεληθούν από την ενίσχυση των δημοσίων συγκοινωνιών μέσω της κυκλοφορίας περισσότερων από 200 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε αστικές περιοχές με υψηλά επίπεδα ευαλωτότητας και 22 επιπλέον σειρμούς στο μετρό της Αθήνας.
1: Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή της Ελισάβετ Σαλαμάρα και της Στεφανίας Κασίμη ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.

0: 5 έργα, δηλαδή όπως είπατε πολύ σωστά 5,3 νομίζω το 75% από αυτά θα είναι από κοινοτικά κονδύλια, από το κοινωνικό κλιματικό ταμείο έτσι λέγεται, όχι ανάκαμψης, και το υπόλοιπο 25% θα είναι από εθνικούς πόρους. Υπάρχουν δράσεις που αφορούν και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας, κυρίως σε ενεργοβόρα κτίρια και κυρίως σε κτίρια που διαμένουν ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. Θέλω να πω ότι τα γνωστά προγράμματα που έχουμε πει πολλές φορές τα εξοικονομώ, γύρω σε 62.000 ενεργειακές ανακαινήσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2032. Περίπου 200.000 εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και ηλιακών, γύρω στις 2.800, αν θυμάμαι, νέες μονάδες ενεργειακής αποδοτικής κοινωνικής κατοικίας. Δηλαδή θα υπάρχει και προγράμματα στέγασης σε στρατόπεδα στην Αθήνα, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Κάπου 400 δημόσια κτίρια δημοτικά, τα οποία θα ανακαινιστούν ενώ ήταν δημόσια κτίρια κτλ. Και θα γίνουν κατοικίες. Θα προβλέπονται εκτός από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των κατοικιών, που θα είναι ένα ποσό γύρω στο 1,7 δις ευρώ, θα δοθεί και μια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 780.000 δικαιούχους, 100 ευρώ επιπλέον από το 2027 έως το 2032.
1: Σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, βροχή, οι παρεμβάσεις και οι παραβιάσεις με πατίνια στους δρόμους της Αττικής. Σε λιγότερες από 24 ώρες βεβαιώθηκαν περισσότερες από 110. Συνελήφθη Θεοδόση Πάνου, όπως έγινε γνωστό, ακόμα και μεθυσμένος οδηγός πατινιού.
2: Βεβαίως. Μερακλής, διότι με 0,25 το όριο, διότι δεν υπάρχει κάποια νομοθετική ρύθμιση όσον αφορά τα πατίνια. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι ισχύει το ποσοστό που ισχύει και για όσους χρησιμοποιούν το οδόστρωμα εποχούμενη. Κατά συνέπεια, με 0,25 το όριο, ο άνθρωπος αυτός που έκανε τη βόλτα του με το πατίνι στο κέντρο της Αθήνας ήταν στο 0,60. Είχε καταναλώσει δηλαδή αρκετά
1: ποτηράκια πάνω από το όριο.
2: Παραπάνω. Ναι. Τώρα σε αυτό που είπες, μέσα σε 24 ώρες, 192 ελέγχους, 110 παραβάσεις, καταλαβαίνουμε ότι πια τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και ότι όσοι βρίσκονται πάνω σε πατίνια και χρησιμοποιούν το οδόστρωμα μαζί με τους υπόλοιπους χρήστες, με τις μοτοσυκλέτες, με τους ποδηλάτες, μην τους ξεχνούμε και αυτούς, και τα αυτοκίνητα, είναι οι περισσότερο παραβατικοί. Και θα εξηγήσω αμέσως γιατί το λένε τα νούμερα. 78 από τους 110 δεν φορούσαν κράνος. Δεν το θεωρούν απαραίτητο από ό,τι φαίνεται. Από εκεί και έπειτα όμως ξεκινάνε τα πολύ σοβαρά. Και ποια είναι αυτά? Ερυθρός σηματοδότης. 6. Τον παραβίασαν. 6 είδαν και παραβίασαν. Γιατί συνήθως όσοι κυκλοφορούμε στο δρόμο με αυτοκίνητο ή με άλλο μέσο, το μόνο πράγμα που βλέπουμε είναι αναβάτες σε πατίνια, χρήστες πατινιών, να μην σταματούν στο κόκκινο όπως έχουν σταματήσει όλοι οι υπόλοιποι. Βεβαίως, άλλοι 5 παραβίασαν πινακίδα stop, ενώ άλλοι 9, παρακαλώ, είχαν μπει αντίθετα σε μονόδρομο. Δηλαδή, δεν υπήρχε κανένα μέτρο για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είχαν υπόψη τους τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν τον τηρούν, δεν θέλουν να τον τηρήσουν. Εάν δεν θέλουν να τον τηρήσουν, τότε θα υποστούν και την βάσανο του νόμου, διότι ο κύριος με το 0,60 αλκοόλ και με το πατίνι του να κόβει βόλτες στην Αθήνα, σήμερα θα τα πει και με τον εισαγγελέα, γιατί άλλωστε αυτό είναι πλημέλημα. Μιλώντας όμως και με τους αστυνομικούς της Τροχίας, αυτό μου είπανε είναι ότι οι εκπλήξεις με αυτούς τους ελέγχους όσον αφορά τα πατένια θα συνεχιστούν.
1: Η ιστορία παραβάσεων καταδεικνύει, ο αριθμός τους καταδεικνύει και το μέγεθος του προβλήματος. Θεοδόση Πάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανοίγουμε εκ νέου παράθυρο στον κόσμο. Ο Ξίνι, ο Αμερικανός Πρόεδρος, στην ένταση με τον Καναδά υπέγραψε διάταγμα με το οποίο μετονομάζει τη λίμνη Οντάριο, η οποία συνορεύει και με τις δύο χώρες, σε λίμνη Αμερικής. Ο Θανάσης Τσίτσας θα μας ενημερώσει αναλυτικά.
3: Ναι, σε νέο επίπεδο περνάει η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Καναδά, καθώς ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την αλλαγή της ονομασίας λίμνη Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής. Έχει στο παρελθόν χρησιμοποιήσει αντίστοιχες συμβολικές κινήσεις, όπως την προώθηση της ονομασίας κόλπος της Αμερικής, ενώ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στον Καναδά ως πιθανή 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Η κίνηση έρχεται την ώρα που οι εμπορικές σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών βρίσκονται στη χειρότερη φάση των τελευταίων ετών. Η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα. Η χρονική συγκυρία, ωστόσο, έχει ιδιαίτερη σημασία. Μόλις τις προηγούμενες ημέρες οι εμπορικές συνομιλίες Ουάσιγκτον και Οτάβα οδήθηκαν σε άδεια έξοδο Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν δασμούς 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο Καναδάς ανακοίνωσε αντίμετρα επίσης με δασμούς που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν το 50%. Τα νέα μέτρα αφορούν εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα που αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή στις 8 Σεπτεμβρίου. Βασίλη.
1: Οξύνθηκαν τα πνεύματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου όταν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης εισέβαλαν κτηνοτρόφοι διαμαρτυρώμενοι για τα συνεχιζόμενα περιοριστικά μέτρα λόγω αυθόδους πυρετού. Οι διαμαρτυρίες, Κωνσταντίνα Χελιδόνη, οδήγησαν σε προσωρινή διακοπή των ελέγχων και των θανατώσεων ζώων έως την επίσκεψη στο νησί Κλιμακίου της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
4: Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στην κτηνοτροφία της Λέσβου, με την κρίση του αυθόδους πυρετού να συνεχίζει να πιέζει παραγωγούς και τοπικές επιχειρήσεις και την ένταση να μεταφέρεται πλέον και στο πεδίο της διαχείρισης της νόσου. Μετά τη χθεσινή επεισοδιακή συνεδρίαση, όπως είπες και εσύ, αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή των ελέγχων και των θανατώσεων. Και το θανατώσεων ζώνων στις 6 Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται να επισκεφθεί τη Λέσβο η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την ίδια ώρα, πάντως, παραμένει ενεργό το πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αυθόδους πυρετού και τη στήριξη του κλάδου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει διαθέσει μέσα σε 5 μήνες περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ για κτηνοτρόφους και τυροκομικές επιχειρήσεις Λέσβο, ενώ προχωρά επιπλέον πληρωμή 1,3 εκατομμύρια ευρώ για την αναπλήρωση εισοδήματος των πληγέτων παραγωγών, σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά. Παράλληλα, 2,6 εκατομμύρια έχουν ήδη καταβληθεί σε 15 τυροκομικές επιχειρήσεις. Η επόμενη κρίσιμη ημερομηνία είναι πλέον η 6η Σεπτεμβρίου, με τους κτηνοτρόφους να ζητούν συγκεκριμένες λύσεις και το Υπουργείο να καλείται να διαχειριστεί την κρίση και τις επιπτώσεις της στο πρωτογενή τομέα του νησιού.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε στην εκπομπή της Ελισάβετ Σαλαμάρα και της Στεφανίας Κασίμη ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός.
5: Η στήριξη στη Λέσβο για την κτηνοτροφία και την τυροκομεία του νησιού είναι ένα πλέγμα ολοκληρωμένο στήριξης. 1.300.000 είναι για την απώλεια εισοδήματος που θα καταβληθεί τώρα με την απόφαση μαζί με την Ευλογιά και την Πανόλη. Η κρίση θα γίνει με την ιχνηλασιμότητα που τονίζω θα συνεχιστεί ανεξάρτητα αν υπάρχουν βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά αυτό επιβάλλει η επιστήμη και οι κανόνες προστασίες, γιατί πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ ώστε να μην φύγει από το νησί ο ιός και μεταφερθεί σε άλλα νησιά ή στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί αυτό θα είναι καταστροφικό για την κτηνοτροφία. Και βεβαίως να αντιμετωπιστεί λοιπόν το πρόβλημα στο νησί. Θα σας πω για την ιχνηλάτηση, το 80% έχει ολοκληρωθεί. Πηγαίνουν επιπλέον κτηνίατροι στο νησί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
6: Πόσοι κτηνίατροι έχουν πάει?
5: Είναι
6: γιατί
5: 35,
6: γιατί λένε και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει επαρκές μόνιμο προσωπικό.
1: Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλ της Νορβηγίας, ηλικία 89 ετών. Παρέμενε στο θρόνο για 35 χρόνια. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει αναλυτικά.
7: Έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση των ανακτόρων. Νοσηλευόταν στο Εθνικό Νοσοκομείο του Όσλο από τις 17 Αυγούστου, έπασχε από αιμολυτική αναιμία. Ο άμεσος διάδοχος του θρόνου είναι ο 53χρονος γιος του, ο πρίγκιπας Χάκον, ο οποίος γίνεται και αυτόματα βασιλιάς.

Αυγουστιάτικη Πανσέλινο σήμερα με ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους. Παράλληλα, προγραμματίζονται περισσότερες από 60 δωρεάν εκδηλώσεις σε ιστορικά μνημεία.

0: αθλητικά.
1: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM εκ νέου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη, πριν από λίγο έμαθαν τους αντιπάλους τους, Ολυμπιακός, ο Όφη και ο Παναθηναϊκός, σε Europa και Conference League.
2: Ο Ολυμπιακός λοιπόν στη League Phase του Europa League θα παίξει εντός έδρας στο Γεωργίος Καραϊσκάκης με την Μίλαν, τη Σπάρτα Πράγας, την Πολωνική Γιαγκελόνια και την Γερμανική Χόχενχάιμ. Εκτός έδρας θα πάει δύο φορές στη Γαλλία να παίξει με Μαρσέη και με Ρεν, στην Σλοβενία με την Τζέλια και με την Πορτογαλική Τορένσε. Ο Όφη επίσης στο Europa League. Εντός έδρας στο Παγκρίτιο θα υποδεχθεί την Bayer Leverkusen, την Anderlecht, τη Lech Poznan και την Hockenheim. Εκτός θα παίξει με την Μπενφίκα που είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης, με την Ρεν, με τη Στρουμ Γκρατς την Αυστριακή και με τη Χάποελ Μπερσεβά από το Ισραήλ. Η πρώτη αγωνιστική 16-17 Σεπτεμβρίου, η τελευταία 28 Ιανουαρίου του 2027. Στη League Phase του Conference League πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του. Εντός έδρας στο Ολυμπιακό Στάδιο θα αντιμετωπίσει την Brighton, που εκεί αγωνίζονται ο Μπάμπης Κοστούλας και ο Στέφανος Τζίμας, την Βοσνιακή Μπόρατς και την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας που απέκλεισε χθες ο Όφη. Εκτός έδρας θα πάει στη Γερμανία να αντιμετωπίσει την Φράιμπουργκ, στο Αζερβαϊτζάν την Γκαϊράτ Αλμάτι και στην Δανία με την Νόρτζελαντ. Χθες το βράδυ ο Όφη και στον δεύτερο αγώνα του για τα play-off του Europa League που επικράτησε στην Σόφια 2-0 της ΤΣΕΣΚΑ ήταν εντυπωσιακός. Έφτασε σε μια ιστορική πρόκριση στη League Phase διοργάνωσης. 3-0 είχε κερδίσει ο Όφη στο πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο. Χθες με τα τέρματα του Νους και του Θεοδωσλάκη πήρε μια άνετη πρόκριση. Πολύ αγχωτική πρόκριση στη League Phase του Conference League για τον Παναθηναϊκό. Χθες το βράδυ στη Τσεχία στην παράταση νίκησε 2-1 την Χράντετ Κράλοβε με την οποία είχε έρθει 2-2 στο πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για ακόμη μια φορά ο Σίριλ ήταν ο άνθρωπος που πέρασε αλλαγή στο 60 λεπτό και λύτρωσε τον Παναθηναϊκό. Στο 72 λεπτό για τον Παναθηναϊκό μείωσε σε άνοιξε το σκορ. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων οι Τσέχοι ισοφάρισαν σε 1-1 με την Ταρίτα και στην παράταση ο Ντέσσερ με πέναλτι πέτυχε το 2-1 και έδωσε τη νίκη στους πρασίνους. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός Ευρώπης αφού αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Conference League μετά την ήττα του με 3-2 από την Μπραν στο Μπέργκεν της Νορβηγίας. 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Χθες, κακός ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος, αντέδρασε στην επανάληψη, βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 56 λεπτό, ισοφάρισε 2-2 με Ντιαγέ και Ζαφίρι στο 67. Όμως στο 86 η Νορβηγή με πέναλτι που εκτέλεσε ο Κάστρο, υπέπεσε ο Γιαννούλης, έκαναν το 3-2. Έντονα παράπονα του ΠΑΟΚ, πολύ τραβηγμένο το πέναλτι που έδωσε ο Άγγλος διαιτητής στον ΠΑΟΚ. Ο Χρήστος ο τεχνικός του Όφη για την πρόκριση της ομάδας του.
3: Σήμερα κάναμε μια πολύ έτσι στιβαρή εμφάνιση, μια εμφάνιση που μας δίνει, θα έλεγα, κουράγιο, θα μας δίνει ελπίδα ότι το μέλλον ανήκει σε εμάς. Όταν έχεις τη δυνατότητα να πας στο υψηλότερο επίπεδο, που για μας αυτή τη στιγμή το υψηλότερο επίπεδο ήταν το Europa League, δεν μπορούσαμε από το να μην στοχεύσουμε εκεί. Έχω πει πάντα και λέω και στους παίκτες μας, πρέπει πάντα να στοχεύουμε ψηλά. Άρα αυτό είναι ένα στόχο που τον είχαμε θέσει και νομίζω τα καταφέραμε σήμερα εμφαντικά.
2: Από πλευρά των ποδοσφαιριστών του Όφη, ο Ταξιάρχης Φούντας.
4: Προσωπικά και εγώ και η ομάδα είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε και μπήκαμε στο Europa League. Αυτό ήταν ο στόχος από την αρχή, να μπούμε στο Europa League. Γιατί από την αρχή λέγαμε ότι είμαστε εξασφαλισμένοι, θα παίξουμε Ευρώπη, αλλά όπως είπα, πρέπει να βάζεις υψηλούς στόχους και δεν πρέπει να καθησυχάζεις για να λες: OK, θα παίξουμε Conference League. Αυτό για έναν ποδοσφαιριστή να το πει, προφανώς είναι μέχρι εκεί. Εμείς δεν είμαστε μέχρι εκεί. Βάλαμε υψηλούς στόχους που είναι το Europa League και αυτό είναι το σημαντικό.
2: Ο Σίριλ Ντέσσερς που λύτρωσε τον Παναθηναϊκό και έδωσε την πρόκριση στους πρασίνους ανέφερε.
5: Yes, first of all, very happy.
6: Ναι, πρώτα απ' όλα είμαστε χαρούμενοι που τα καταφέραμε. Ήταν γκολ και πρόκριση στο φινάλε. Πολλές αλλαγές σε παίκτες φέτος το καλοκαίρι. Υπάρχει νέος προπονητής, έφυγε μια πίεση με αυτή την πρόκριση και κοιτάμε τη συνέχεια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πράγματι είναι ωραίο να σκοράρεις και στην παράταση. Ήταν σημαντικότατα αυτά τα γκολ που πέτυχα εγώ. Χαρά μου να ανταποδώσω τα γκολ στην ομάδα. Μεγαλώνουμε όλοι μαζί ως ομάδα.
2: Χαρούμενος για την πρόκληση του Παναθηναϊκού τεχνικός της ομάδας ο Τζέικοπ Νίστρουμ που ανέφερε.
7: This is my fourth qualification.
8: Αυτή είναι η τέταρτη πρόκληση για μένα. Είχαν προηγηθεί άλλες στο Champions και πρέπει να πω ότι στο Champions League τα πράγματα ήταν ευκολότερα. Σήμερα ήταν πραγματικά μια τρέλα και η αλήθεια είναι ότι δείξαμε όμως την αντοχή μας, δείξαμε ότι μπορούμε και τα καταφέραμε. Αυτό που ζήσαμε ήταν μια ψυχολουσία, αλλά κρατάω βασικά την πρόκληση η οποία ήταν η σημαντικότερη. Τα καταφέραμε, δεν ήταν εύκολο, αλλά μπορέσαμε και το κάναμε. πήραμε και είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα, για το σύλλογο, για όλους και βεβαίως και για τους φιλάθλους μας. Η Ευρώπη μας περιμένει.
2: Έντονα παράπονα από τον ΠΑΟΚ για τη διαιτησία. Δεν ήταν πέναλτι, δήλωσε κατηγορηματικά ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση για τη φάση με την οποία έχασε η ομάδα του την πρόκριση. Δεν ήταν εύκολο βράδυ. Όντως είχαμε κάποιους τραυματισμούς πριν το παιχνίδι. Είχαμε και θέματα συγκριτικά με τον αντίπαλο στη φυσική κατάσταση. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν γενναίοι, έπρεπε να ήμασταν πιο επιθετικοί. Στην επανάληψη το κάναμε πράξη. Μιλήσαμε στα ποδητήρια και ήμασταν ικανοί να γυρίσουμε το μάτς. Είχαμε μεγάλη ευκαιρία. Αξίζαμε να κερδίσουμε. Όσον αφορά το διαιτητή, δεν ξέρω ποιες λέξεις να χρησιμοποιήσω. Δεν είναι πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Πουθενά αυτό δεν είναι πέναλτι. Ούτε στην Νορβηγία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Αγγλία, ούτε στην Ελλάδα. Πουθενά στον κόσμο. Είμαστε έξαλλοι με αυτό. Να μην ξεχνάμε και την ΑΕΚ χθες έμαθε τους αντιπάλους του στη League Face του Champions League. Η Ένωση εντός έδρας θα παίξει με Real Madrid, Ρώμα, Γαλατά Σαράι και την Αυστριακή Λίτσα. Ενώ εκτός έδρας η Ένωση θα παίξει με Manchester City, Borussia Dortmund, την Ουκρανική Shakhtar Donetsk και την Κόμο. Τέλος στις 7 το απόγευμα ο πρώτος τελικός για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ στο δεύτερο προκριματικό γύρο για τα παγκόσμια κύπελλα του 2027. Παίζει με την Ουκρανία στην ουδέτερη έδρα στη Ρίγα στη Λετωνία. Θέλει νίκη για να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα τελικά.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα σε Ψυχικό και Γαλάνδρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο enikos.gr. Βέρεια, αύριο η κηδεία της 18χρονης, η επιθυμία για φωτογραφίες στον καταράκτη αποδείχθηκε μοιραία. Και στο enikos.gr διαβάσαμε πριν από λίγο. Στο real.gr, βουλή σύγκρουση τουρνά Κωνσταντοπούλου για τις πυρκαγιές. Και έφευγε σεζόν για να γλιτώσει την κακοποίηση του συζύγου της γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 59 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Σοφία Γαλάνη με τον Θοδωρή Αξελό, τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Γιώργος Τζιβελεκίδης. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα και για ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε Χαβάη. Είναι μακριά.
1: Θέλω βόλτες, ταξίδια, γλυκά, φαγητά.
0: Θα κοστίσει κάτι παραπάνω. Εντάξει, αυτό να το ακούς. Χθες σας έλεγα πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Σήμερα πάμε λίγο πιο μακριά, πάμε στη Χαβάη.
1: Τον Ενρίκε Ιγκλέσιας να χορέψω λαμπάντα, να αρπάξω τον...
0: Εντάξει, δεν γίνεται, Μαρία Χριστοδούλου, να μην ονειρευόμαστε, δηλαδή να μην σκεφτόμαστε. Εντάξει, ξέρω, θα πείτε, ποια Χαβάη, εδώ δεν μπορούμε να πάμε ως τον Αργοσαρονικό με τα χρήματα που παίρνουμε ένα τριήμερο όλο το καλοκαίρι και μας λες για Χαβάη, μας δουλεύεις.
1: Με μια ρόδα.
0: Πού ξέρετε, μπορεί να είναι η μόνη λύση, με μια ρόδα που λέει και άλκης πρωτοψάλτη.
1: Τσάκια και πετσέτες, μωρέο χρώμα, άμα θες έρχω και βατράχω.
0: Δεν σας ευχαριάζω, θα... είναι προφανές ότι τελευταίο Σαββατοκύριακο, τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου, ταξιδιάρικα θα ξεκινούσαμε σε ένα καλοκαίρι που δεν έχει τελειώσει ακόμα και το δείχνει ο καιρός και η πρόγνωση που μας διαβεβαιώνει ότι την άλλη εβδομάδα θα είναι ακόμα πιο ζεστός και ο Σεπτέμβριος θα μπει καλοκαιρινός από την Τρίτη.
1: Αν τελικά θα πάμε στη Χαβάη, τότε πάρε λεφτά από το σπίτι.
0: Λεφτά από το σπίτι πού θα, να πάρω, αλλά άμα δεν έχει.
1: Γιατί σε παίρνω και μιλάει. Αν τελικά θα πάμε στη Χαβάη, πάρε και...
0: Αν πάρεις τηλέφωνο και ζητήσεις λεφτά για τη Χαβάη, απάντηση, Μαρία, αν πάρεις τα 99% σπίτια κάποιος και ζητήσει λεφτά για ταξίδι στη Χαβάη, τι απάντηση θα πάρει, τι 99. 99,999, αφήστε το. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, είναι η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Είμαστε εδώ στο Real FM, ζωντανά, τελευταία μέρα εργάσιμη της εβδομάδας. Από Δευτέρα θα είναι μαζί μας και η Λουκία Γκάτσου που κάθε... το ακούτε συνεχώς. Την παίρνω τηλέφωνο, Λουκία μας λένε να ξεκινήσουμε, τίποτα. Εκείνη θέλει να μείνει στην παραλία, να κάνει μια τελευταία βουτιά, μην τη χαλάσουμε το χατήρι. Θα είναι εδώ εξάλλου τη Δευτέρα που ξεκινάει και το μεγαλύτερο μέρος του νέου προγράμματος του Real FM στις 3 το μεσημέρι και θα είμαστε μαζί και όλη τη λέα σεζόν με τη Λουκία. Είμαστε μαζί λοιπόν σήμερα σε μια μέρα καλοκαιρινή με το θερμόμετρο όπως βλέπω τώρα στο μετεώνα δείχνει στην Ολένη Ηλίας είναι η πιο ψηλή θερμοκρασία 39,5, στο Πετροκεφάλι Ηρακλείου 39,3, στα Γρεβενά 39,2, στο Φελί, στη Μεγαλόπολη 38,9 και στην Κεφαλονιά 38,8.

Λιτσενδιάτο Πόη. Και ευτυχώς δεν είχαμε ως τώρα, ούτε χτες ούτε σήμερα, κάποια μεγάλη φωτιά. Είναι κόκκινος ο συναγερμός για τον κίνδυνο πυρκαγιών, γιατί και τα μποφόρ βλέπω εδώ ότι έχει ρηπές στην Κρήτη 95 χιλιόμετρα την ώρα, στις Κυκλάδες 72 χιλιόμετρα την ώρα και στη Χίο 68. Δεν είναι τόσο πολλά τα... Εντάξει, έχει μελτέμια, τα κλασικά δυνατά μελτέμια του Αυγούστου, έστω και στο τέλος Αυγούστου. Ευτυχώς ως τώρα ο συνδυασμός σαραντάρια και άνεμοι δεν έχει φέρει μεγάλες φωτιές. Δεν λίγει ο συναγερμός, γιατί τα μελτέμια θα τα έχουμε και αύριο σε 9 μποφόρ και την Κυριακή ως 7-8, και από Δευτέρα θα αρχίσει πάλι να ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Θα δούμε 40, ιδιαίτερα όμως όχι σε όλη την Ελλάδα, στα νότια και στα δυτικά, και εκεί θα θέλει προσοχή για φωτιές, και θα πάμε έτσι σχεδόν όλη την άλλη εβδομάδα. Άρα και ο Αύγουστος, Δευτέρα τελευταία μέρα, θα μας αποχαιρετήσει με υψηλές θερμοκρασίες, και ο Σεπτέμβριος θα μπει από 3η, 1η Σεπτεμβρίου, με ψηλές θερμοκρασίες που θα παραμείνουν ως τη διεθνή έκθεση, που εκεί ούτως ή άλλως θα είναι φωτιά το πολιτικό σκηνικό, άρα εκεί θα είναι και διπλός ο συνδυασμός. Καύσωνας και φωτιά, καύσωνας στο πολιτικό σκηνικό. Η αγαπημένη μας η Κατερίνα με το καλημέρα μας έστειλε μήνυμα. Η Κατερίνα Κάβουρα λέει: σαν την Ελλάδα, επειδή άκουσε την Άλκης να τραγουδάει «Πάμε Χαβάη», λέει: σαν την Ελλάδα πουθενά. 2 ώρες είναι αρκετές να αλλάξεις διάθεση. Φτάνει να υπάρχει αγάπη, ακόμα και ένα μπουκάλι νερό και παραλία. Είναι το καλύτερο δώρο από την εξωτική Πάτμο. Σας καλώ, λέει, με θέματα που καίνε. Είναι, ναι, ξέχασα ότι η Κατερίνα μας ακούει κάθε μεσημέρι από την Πάτμο. Να είναι καλά. Και καλό μεσημέρι και στην υπέροχη Πάτμο. Έχω περάσει πολλά καλοκαίρια εκεί. Ένα νησί, το νησί της Αποκάλυψης, που το μοναστήρι και όλη η μαγεία αυτή σε συνεπέρνει. Είναι πραγματικά ιερό νησί που όπου και να σταθείς φτάνει αυτή η άβρα της ιερότητας του νησιού και του μοναστηριού. Που κυριαρχεί στην κορυφή της χώρας πάνω από το λιμάνι της Πάτμου. Τι ωραίο νησί. Λοιπόν, είμαστε εδώ και νιώθω την ανάγκη να ξεκινήσω με κάτι πολύ θετικό. Αφού σας πω ότι απόψε θα έχουμε την Πανσέλινο του Ξύριγχου, που συμπίπτει φέτος και με μερική έκλειψη σελήνης, που θα ξεκινήσει 4.30 τα ξημερώματα και η ολοκλήρωσή της αναμένεται 7:19 ξημέρωμα Σαββάτου. Καταλαβαίνετε τώρα τι θέλω να πω, δεν είναι δυνατόν να μην ξεκινήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, είναι ο μεγαλύτερος αθλητής μαζί με τον Πύρο Δήμα και τον Τεντόγλου όλων των εποχών στην Ελλάδα. Μιλώ προφανώς για τον Μανόλο Καραλή. Αλλά εδώ δεν είναι τα επιτεύγματα που κυριαρχούν, τα μετάλλια, ακόμα είναι σε μια διαδρομή που την έχει όλη μπροστά του και έχει την ατυχία να έχει πιο μπροστά του έναν διαστημικό αθλητή, το Ντουμπλάντης, που είναι και φίλοι, κολλητοί. Εδώ δεν είναι τα χρυσά του Μίλτου, τα Ολυμπιακά, τα Παγκόσμια, τα Ευρωπαϊκά, του Μίλτου Τεντόγλου ή του Πύρου Δήμα, του τεράστιου Πύρου Δήμα. Εδώ είναι ότι ξεπερνά με τον δρόμο που ακολουθεί τα ανθρώπινα όρια. Ποιος θα φανταζόταν ότι Έλληνας αθλητής θα ανέβαινε τόσο γρήγορα ψηλά, θα ανέβαινε 10-10, 20-20 τους πόντους και θα έφτανε να περάσει στο επικοντό τα 6-20. Μια επίδοση που μέχρι πριν από λίγο καιρό, αν δεν υπήρχε ο Ντουμπλάντης, θα ήταν ένα συγκλονιστικό παγκόσμιο ρεκόρ, ούτως ή άλλως το πιο δύσκολο άθλημα όπως είναι το επικοντό. Χθες λοιπόν στο Diamond League της Ζυρίχης πέρασε τα 6-20, έσπασε τα δικά του πανελλήνια ρεκόρ που είναι 6-17 στον κλειστό και 6-16 στον ανοιχτό στίβο. 6-20, μια εξωπραγματική επίδοση από τον μεγάλο Έλληνα αθλητή με τη μεγάλη καρδιά και το πλατή χαμόγελο και την έτσι ανοιχτή καρδιά. Τον βλέπεις και ανοίγει έτσι, δεν είναι, Μαρία Χριστοδούλου? Τον βλέπεις και χαμογελάς. Λοιπόν, ο Μανόλο τα κατάφερε, ο Μανόλο πέρασε το 6-20, πανηγύριζε σαν μικρό παιδί. Φυσικά, ο Ντουμπλάντης ήταν εκεί, 6-25, κέρδισε
και οι δύο προσπάθησαν μετά στο 6.32 για να κάνουν παγκόσμιο ρεκόρ, δεν θα έλεγα ότι ο Καραλής δεν το έχει. Βέβαια, ο Ντουμπλάντης σίγουρα το έχει περισσότερο. Και είναι και, νομίζω, 6.31 είναι το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ. Αλλά σκεφτείτε ότι ήταν ο πιο μεγάλος αγώνας όλων των εποχών σε ένα άθλημα που έχουν, αν έχουν περάσει θρύλοι του αθλήματος όπως είναι το επίκοντο, ο πρώτος 6.25, ο δεύτερος 6.20, αδιανόητο, ο πιο μεγάλος αγώνας, είχε την υπογραφή ενός Έλληνα, του Μανώλο Καραλή, ενός χρυσού παιδιού, το οποίο έχει όλη τη διαδρομή και όλο το μέλλον μπροστά του. Και βλέπω και τις δηλώσεις του μετά, είπε ότι νιώθω ευλογημένος, ότι ήμουν τυχερός που ήταν ο Ντουμπλάντης, γιατί ο ένας έσπρωχνε τον άλλον. Και για το παγκόσμιο ρεκόρ είπε, πιστεύω πια ότι όλα είναι δυνατά. Κατάλαβα ότι πιο πολύ είναι ψυχολογικό το φράγμα που έχει μέσα του για το αν μπορεί να περάσει ένα τόσο μεγάλο ύψος όπως το 6.32, αλλά φαντάζεστε τι θα γίνει αν μια μέρα ο Καραλής καταφέρει να περάσει τον διαστημικό Ντουμπλάντης, που είναι προφανώς μακράν ο καλύτερος, ο μεγαλύτερος αθλητής αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Ξέρω, είναι μεγάλη εθνική υπερηφάνεια. Σπανίως μ' ακούτε τόσο ενθουσιασμένο. Την ίδια ώρα, στο ίδιο meeting, 8.45 ο Μίλτος Τεντόγλου, σταθερή αξία. Εκεί δεν υπάρχει η Ντουμπλάντης. Εκεί ο Ντουμπλάντης του μήκους είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Τα σαρώνει όλα, ευρωπαϊκά, παγκόσμια. Το μόνο που του λείπει είναι ένα μεγάλο ρεκόρ, πολύ δύσκολο. Έχει αποθυμένο ότι ακόμα δεν έχει σπάσει το στοιχειωμένο πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα, χρόνια τώρα. Το ισοφάρισε πρόσφατα, έκανε 8.66. Εντάξει, 8.90 είναι το ρεκόρ του Μπίμων από την Ολυμπιάδα του Μεξικού και σε υψόμετρο κιόλας, που έχει σημασία για τους άλτες. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Μίλτος Τεντόγλου είναι στην κορυφή του κόσμου, και το γεγονός ότι είναι αυτοκόλλητη ο Τεντόγλου με τον Καραλή για μένα επίσης λέει πολλά. Αν βάλουμε σε αυτή την χρυσή παρέα και τον Πύρο Δήμα, τον μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο Έλληνα αθλητή, νομίζω ότι συμπληρώνουμε την τριάδα, το πάνθεον των μεγάλων του ελληνικού αθλητισμού. Και ο μεγάλος Ντουμπλάντης υποκλήθηκε στον Καραλή, λέει, ο Μανόλο με πίεσε, ήταν ο κορυφαίος αγώνας που έγινε ποτέ. Και μάλιστα, μεταξύ αστείου και σοβαρού, λέει ότι ο Μανόλο έχει αρχίσει να γίνεται ανταγωνιστής μου και να μου βάζει δύσκολα. Έχει ανέβει πια πολύ το επίπεδο. Νομίζω ότι ο ίδιος ο Ντουμπλάντης περίμενε να φτάσει να κερδίσει ένα αγώνα με 6.25 και ο Καραλής να περάσει το 6.20. Αδιανόητα. Αν μας το έλεγαν πριν από λίγο καιρό, θα απαντούσαμε, αυτό είναι ένα όνειρο απατηλό, δεν γίνεται.

0: Ευρυπίδης μου λέει: Ποια Χαβάιβερ, Νίκο? 1200 ευρώ για διαμονή μεταφορικά δύο άτομα, 6 νύχτες Κέρκυρα, 2 νύχτες Ναύπλιο. 1200 ευρώ. Και πάλι καλά, Ευρυπίδη, με αυτά. Αλλά τώρα, αν μας ακούει ένας συνταξιούχος, πρέπει να ζήσει με 900 ευρώ, τον προκαλούμε. Γιατί αν και καλά 900, πολλές φορές το λέω στους βουλευτές της αντιπολίτευσης και μου λένε καλά, λες πολλά και 900, υπάρχουν και με 600 ευρώ πρέπει να ζήσουν. Και αν δεν έχουν και σπίτι και έχουν και νίκη ή δάνειο, εκεί τι γίνεται? Είναι δυστυχώς ένα μεγάλο ζήτημα. Το ένα θέμα, και είναι αυτό που πολλές φορές με φέρνει σε αντιπαράθεση με υπουργούς και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και στελέχη του οικονομικού επιτελείου, που μου λένε ότι πάει καλά η οικονομία. Και εγώ απαντώ ότι ένα θέμα είναι αν πάει καλά η οικονομία, και το δεύτερο θέμα είναι αν αυτό μεταφράζεται σε ευτυχία για τους πολίτες. Δηλαδή, αν το καταλαβαίνει ο μέσος Έλληνας, όλοι οι Έλληνες, δεν είναι μόνο ο μέσος Έλληνας, ή μάλλον δεν είναι μόνο εκείνοι οι Έλληνες οι οποίοι και από την κρίση θησαυρίζουν, που είναι οι λίγοι. Το θέμα είναι να το καταλαβαίνουν ότι πάει καλά η οικονομία οι πολλοί, εκείνοι που υποφέρουν γιατί έχουν χαμηλές συντάξεις, γιατί έχουν μισθούς που ακόμα και αν είναι ψηλότεροι από ό,τι ήταν πριν από λίγα χρόνια, είναι αντιστοίχως ψηλότερη και η ακρίβεια, άρα τους ροκανίζει τα εισοδήματα και από τη μια τσέπη μπαίνουν οι αυξήσεις μισθών ή συντάξεων, όσες και αν είναι, και μειώσεις φόρων, όσες και αν είναι, και αν είναι, και από την άλλη τα τρώει η ακρίβεια. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, το έχετε καταλάβει, είναι μαζί μου απέναντί μου σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Η Σοφία Γαλάνη είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα είμαστε μαζί και σήμερα ως τις 5. Θα ανοίξουμε το κεφάλαιο οικονομία στο πρώτο μέρος. Θα σας έχω και μια μουσική έκπληξη με τον μεγάλο, τον πολύ σημαντικό, τον Μάριο Φραγκούλη, που θα μας μιλήσει για μια πολύ μεγάλη συναυλία που δίνει. Θα μας πει πότε, πού θα ακούσετε τις λεπτομέρειες, και ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Στη συνέχεια θα μείνουμε σε περιβάλλον οικονομίας με τον Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, για να δούμε, όσο μπορώ να τον πιέσω, τι θα μας φέρουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο, σε 8 μέρες από σήμερα. Νομίζω τα περισσότερα έχουν ήδη κλειδώσει. Και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας έναν κορυφαίο καθηγητή από τον χώρο του περιβάλλοντος, τον κύριο Καρτάλη, τον κύριο Κώστα Καρτάλη, για να συζητήσουμε το φαινόμενο που έχει συγκλονίσει τον πλανήτη, και μιλούμε για αυτό το τσουνάμι στο Νεπάλ, το αδιανόητο τσουνάμι από το σπάσιμο του Παγετώνα, που προκάλεσε χιλιάδες θύματα. Μέχρι στιγμής έχουμε σχεδόν 500 νεκρούς και 1500 αγνοούμενους. Το θέμα δεν είναι αυτό, αλλά ότι συγκλονίζει εικόνα και προκαλεί δέος για το τι μπορεί να προκαλέσει η κλιματική κρίση. Αρμαγεδόν. Και μάλιστα μου έλεγε το πρωί στο Όπεν ο καθηγητής στην Ολάξη, το φιλοξενούσαμε, αλλά είναι στις ΗΠΑ, αλλά τώρα είναι πολύ ανάποδη ώρα, είναι ώρα ύπνου, είναι εκεί πρώτες πρωινές ώρες, ότι τέτοιο φαινόμενο μπορούμε να δούμε και στην Ελλάδα. Κατά αναλογία, είπε, όχι φυσικά, δεν υπάρχουν παγετώνες να σπάσουν, αλλά ένα έντονο πλημμυρικό φαινόμενο που θα πάρει και θα κατέβει το βουνό και θα σφίγουν οι κορμοί που έχουν τοποθετηθεί από φωτιές και θα δημιουργήσουν ένα μικρό ορεινό τσουνάμι που θα κατεβαίνει στην πλατιά και θα παρασύρει κόσμο, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε στην Ελλάδα μετά από μία βροχόπτωση, ένα ανάποδο φυσικό φαινόμενο. Και έφερε το παράδειγμα του Λούσιου ποταμού στην Αρκαδία. Από ό,τι θυμάμαι, τότε είχαμε θύματα, είχαν πνιγεί εκδρομής, οι οποίοι είχαν πάει από τον οδηγό τους να κάνουν rafting, άλλαξε ο καιρός, κατέβηκε ένα τέτοιο κύμα νερού και τους έπνιξε. Λοιπόν, πριν πάμε στη συζήτηση με τον κύριο Κιωσέ και με τον κύριο Χατζηδεδοσίου, τον Γενικό Διευθυντή του ΙΕΛΚΑ δηλαδή, και τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμετρήριου της Αθήνας, θέλω να σας δώσω το περίγραμμα γιατί αποφάσισα να μιλήσουμε. Η κεντρική συζήτηση μαζί τους είναι η ακρίβεια. Μέσα λοιπόν σε περιβάλλον ακρίβειας, η κυβέρνηση παίρνει μια πρωτοβουλία που έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς προετοιμάζεται και πώς θα λειτουργήσει. Μίλησα στο προϊστόπαινο με την κυρία Τσαγκάρη. Έχουμε μιλήσει και από το Real FM πολλές φορές. Η Δέσποινα Τσαγκάρη, ένας άνθρωπος, ένας άξιος μάνατζερ από τον ιδιωτικό τομέα, που πήρε μεταγραφή για να γίνει επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής για τον έλεγχο της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή. Και προετοιμάζει μέρα νύχτα, σχεδόν έχει πάρει ράντζο στο γραφείο της, αυτή την πρωτοβουλία που θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα. Και είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει και πολιτικές συζητήσεις και συζητήσεις στην καθημερινότητα και πολιτική αντιπαράθεση, διότι έρχεται 5 μέρες πριν από την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Και έτσι το είπα το πρωί. Είναι πολλοί που θα πούνε να το στήσετε το σκηνικό για να πείτε ότι έχουμε μειώσει τιμών και να διαφημίσει ο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ακούστε λοιπόν. Ξέρουμε ότι αυτό προετοιμάζεται καιρό από τον Τάκη Θεοδωρικάκο, από τους ανθρώπους της αγοράς, από τα σούπερ μάρκετ, από τους προμηθευτές. Όλοι αυτοί λοιπόν κάθισαν πολλές φορές στο ίδιο τραπέζι και κατέληξαν να κάνουν, λένε, μια συμφωνία. Λένε, εγώ πάντα είμαι επιφυλακτικός στην πράξη, που μεταφράζεται σε κωδικούς 1650 μέχρι στιγμής, κυρία Τσαγκάρη. Μπορεί να γίνουν και περισσότεροι ως τη Δευτέρα. Αυτή είναι η κωδική παντού, δεν θα είναι όλοι σε όλα τα σούπερ μάρκετ. 1650 κωδικοί, οι οποίοι θα έχουν τιμές χαμηλότερες από 5 έως 30%. Η συμφωνία κυρίων προβλέπει, ακούστε πώς θα λειτουργήσει. Αυτό θα είναι και κρέας, όχι απορροκυπευτικά από τα ΝΑΠΑ, θα είναι κρέας. Θα είναι και μοσχάρι, όχι μόνο κοτόπουλο και αρνί και κατσίκι και χοιρινό. Θα είναι όλα τα βασικά τρόφιμα, θα είναι απορρυπαντικά, θα είναι είδη υγιεινής και θα είναι και σχολικά. Οι μειώσεις θα είναι, είπαμε, 5 έως 30%, μεσοσταθμικά είναι γύρω στο 7%, τα έχει υπολογίσει η κυρία Τσαγκάρη. Αυτά χωρίς να βάλουμε και τα σούπερ μάρκετ, γιατί εκτός από τους προμηθευτές, έχουν δεσμευτεί τα σούπερ μάρκετ να κάνουν και εκείνα μια έκπτωση 2%. Τώρα να μου πείτε πώς θα γίνει το 2 αφού 2 είναι το κέρδος. Εντάξει, τι να σας πω τώρα, θα ρωτήσουμε τον κύριο Πεταλά όταν μιλήσουμε μαζί του. Λέει λοιπόν η κυρία Τσαγκάρη, ό,τι σας λέω είναι, τα λέει η ίδια, γιατί εμείς δεν είμαστε μέσα στη διαδικασία, εκείνη τα μεταφέρει. Ότι αυτά τα προϊόντα, τα σχολικά, τα τρόφιμα, τα είδη υγιεινής και τα υπόλοιπα, θα έχει κλειδώσει η λίστα και από την Δευτέρα θα πηγαίνουμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ, θα βρίσκουμε ένα ειδικό σηματάκι που λέει μείωση τιμής, πολύ μεγάλο, πολύ ευκρινές, και θα λέει τη νέα τιμή. Προσέξτε όμως, να ένα αγκάθι που της επισήμανα. Δεν θα λέει την παλιά. Θα λέει για παράδειγμα καφές 4,20. Εγώ δεν θα ξέρω αν η έκπτωση εκεί είναι 5, 6, 7, 27% για να μου τραβήξει την προσοχή και να πάω να πω, α, είναι ευκαιρία 27%. Άλλο να έχει έκπτωση 4 και άλλο 27. Βέβαια, αν είμαι τακτικός αγοραστής του προϊόντος, θα δω ότι είναι πολύ χαμηλότερη τιμή και ενδεχομένως να με ενδιαφέρει να το πάρω να κερδίσω. Πού θα βλέπουμε τη διακύμανση? Σε ειδική σελίδα, στο πόσο κάνει, θα ανοίξει ένας πίνακας με τους 1650 κωδικούς που θα έχει την τιμή πριν και την τιμή μετά. Και θα έχει και ποσοστό της έκπτωσης. Άρα αν μπούμε και γκουγκλάρουμε, εκεί θα βρούμε και το προϊόν και το πριν και το μετά. Τώρα να πεις στη γιαγιά, να πεις το πόσο κάνει στον παππού, δύσκολο. Εγώ σας λέω ότι θα υπάρχει εκεί. Εκεί λοιπόν είναι ένα θέμα που θα προτιμούσα να υπάρχει στο ράφι. Θα είναι όλα τα προϊόντα σε όλα τα σούπερ μάρκετ? Όχι. Αυτοί οι κωδικοί σε τι αντιστοιχούν από το σύνολο, για να καταλάβει κανείς, σε μια μεγάλη πρωτοβουλία ή μια σταγόνα στον ωκεανό? Σε ένα μέσο σούπερ μάρκετ οι κωδικοί είναι 20.000. Άρα αν οι 1650 είναι πιο κάτω, είναι περίπου ο ένας στους 9 ή ο ένας στους περίπου. Ας πούμε ένας στους 10 χοντρικά. Ένα θέμα είναι αυτό. Σε κάποια σούπερ μάρκετ θα είναι περισσότερα τα προϊόντα σε προσφορά, σε άλλα θα είναι λιγότερα. Θα είναι και ιδιωτικής ετικέτας, λίγα, αλλά δεν θα είναι τα άγνωστα προϊόντα, τα άσχετα, θα είναι αυτά που είναι best seller, λέει η κυρία Τσαγκάρη. Άρα θα είναι και προϊόντα που είναι στο βασικό μας καλάθι κάθε φορά που πάμε στο σούπερ μάρκετ. Πόσο θα διαρκέσει αυτό? 2 μήνες, και θα ξαναγίνει κουβέντα για άλλους 2. Κάποιοι έχουν συμφωνήσει από τώρα για 4 μήνες. Θα επηρεαστεί από τις μεγάλες αυξήσεις στο πετρέλαιο, στο ρεύμα, στο αέριο, για να πούνε οι προμηθευτές, εγκαταλείπω. Δεν μπορώ, έχω αύξηση κόστους, γεια σας. Όχι, λέει η κυρία Τσαγκάρη. Επηρεάστηκαν ώστε να είναι λιγότεροι στο πακέτο? Εκτός από έναν, λέει, όχι η κυρία Τσαγκάρη. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω τώρα. Εγώ τι θα κερδίσω, ο μέσος καταναλωτής? Θα μας το υπολογίζει η ειδική σελίδα του Υπουργείου της Αρχής για την Προστασία της Αγοράς. Τι θα κάνει? Θα φτιάξει ένα εικονικό καλάθι, θα βάλει μέσα τα βασικά προϊόντα, θα βάλει μέσα τι προσφορά έχουν, τι μείωση τιμής έχουν και θα έχει το κέρδος. Δηλαδή ότι αν πήγαινα εγώ 4 φορές το μήνα στο σούπερ μάρκετ και εξόδευα κάθε φορά από 100 ευρώ και τα προϊόντα που αγοράζω είχαν 100 και τώρα θα έχουν 93 ευρώ, σημαίνει ότι θα κερδίζω 4, 7, 28, 28 ευρώ, τώρα σας τα λέω τελείως χοντρικά, 28 ευρώ το μήνα. Επί 4 μήνες, ένα κατοστάρικο. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί κάποιοι ξοδεύουν λιγότερα, κάποιοι περισσότερα. Κάποιοι θα έχουν στο καλάθι τέτοια προϊόντα πολύ περισσότερα και κάποιοι λιγότερα. Αυτό θα είναι αμέσως καλάθι. Αν κάποιος θέλει να αγοράσει μόνο από τα φθηνότερα και τον καλύπτει, γιατί μπορεί οι ανάγκες του να είναι άλλες και στο καλάθι να είναι άλλα. Ερώτηση άλλη. Αυτό μήπως είναι μια φούσκα? Μήπως είναι ένα επικοινωνιακό κόλπο του Υπουργείου για να πάει με τους τάξεις να πει να έχουμε μειώσει τιμών? Στην πράξη θα το δούμε. Εγώ λέω καταρχήν ότι δεν λύνει το πρόβλημα. Ούτε η κυρία Τσαγκάρη το λέει, ούτε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Θα λύνουν το πρόβλημα 1.600 κωδικοί 5 ή 7% κάτω? Όχι. Είναι κάτι? Είναι. Είναι σημαντικό? Θα το δούμε. Θα λειτουργήσει? Θα το δούμε. θα είναι πραγματικό ή θα είναι τσιμπιδάκια και καρβουνάκια και... Λέει όχι, κυρία Τσαγκάρη. Θα το δούμε επίσης. Ή θα κάνει πάρτι ο Σιφ με την Αμαλία κάθε πρωί. Θα τους ακούω, πηγαίνω το stop. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι εύλογα ερωτήματα. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα πω εκ των προτέρων πέταξέ το, είναι μία φούσκα. Όχι. Αυτό που όμως σίγουρα θα πω είναι ότι δεν φτάνει. Δηλαδή ότι αυτό μπορεί να είναι μία πρώτη κίνηση, να είναι οδηγός, από την άλλη να συνεχίσει αυτή η αρχή να κάνει έλεγχο και να βάζει πρόστιμα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί ότι επιτρέπει ο νόμος για τα κόλπα στην αγορά που ζουν και βασιλεύουν. Αλλά αν δεν αντιμετωπίσουμε το μεγάλο μεγάλο πρόβλημα, για μένα το πρόβλημα και το λέω συνεχώς, δεν είναι να αυξάνουμε μισθούς, να αυξάνουμε συντάξεις, να μειώνουμε φόρους, ώστε να αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια. Γιατί έτσι είναι μια φούσκα στο νερό. Κυνηγάμε την ουρά μας. Αν κάποιος παίρνει 1500 ευρώ και έχει ένα πληθωρισμό 5%, αυτό είναι συν 7,5 ευρώ. Συν 75 ευρώ. Αν λοιπόν εσύ του δώσεις 75 ευρώ αύξηση, ή μάλλον το κέρδος του κάθε μήνα από την αύξηση του μισθού ή της σύνταξης και τη μείωση των φόρων είναι 75, και τα προϊόντα που παίρνει και το κόστος της στέγης και των λογαριασμών του ρεύματος και η βενζίνη που βάζει το αυτοκίνητο ακριβήνουν 75, τι να το κάνει, το νοιάζει. Μία ή άλλη είναι. Του παίρνεις 75 ευρώ παραπάνω το μήνα από την ακρίβεια, του δίνεις 75 ευρώ παραπάνω το μήνα, εκείνος είναι 0. Το ταμείο είναι 0. Να μου πείτε, δεν έχει μείωση. Ναι, το ακούω. Από την άλλη όμως, εγώ θα προτιμούσα και να έχουμε αυτές τις μικρές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, ενώ μικρές χρόνο-χρόνο. Αν τις αθροίσουμε, μπορεί να είναι μεγαλύτερες, αλλά εκεί αθροίσουμε και την ακρίβεια, ξέρετε. Δεν πάει μόνο του. Γιατί αν αθροίσουμε στην επταετία 30% πάνω και βρούμε και η ακρίβεια 30% πάνω, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εγώ λοιπόν λέω ότι το πιο σημαντικό είναι να βρούμε τρόπους να καταπολεμήσουμε αυτή καθεαυτή την ακρίβεια. Υπάρχουν καρτέλ? Όχι, λένε κάποιοι. Ναι, λένε κάποιοι άλλοι. Εγώ σας λέω ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα που είμαστε αδικαιολόγητα ακριβότεροι από την Ευρώπη και είναι προϊόντα που παράγονται και στην Ελλάδα αυτά. Αυτό είναι το που δεν μπορώ εγώ να το ανεχθώ. Αν λοιπόν δεν καταπολεμήσουμε τις αιτίες που προκαλούν την ακρίβεια, που πολλαπλασιάζουν τη μία από το χωράφι στο ράφι, που αγοράζουμε ως Ευρωπαίοι τα ίδια προϊόντα στη διπλή τιμή από την υπόλοιπη Ευρώπη, νομίζω κυνηγάμε την ουρά μας. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Εκεί χτυπάει και η αντιπολίτευση την κυβέρνηση. Λέει, συγγνώμη, εμείς θα χτυπήσουμε τα καρτέλ. Έλεγε ο κ. Μαρκόπουλος. Να μου πούνε το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ ένα καρτέλ που χτύπησαν. Λέει η κυρία Παπαδοπούλη που ήταν εκεί. Δεν είχαμε το 15-19 καρτέλ. Απαντάει ο κ. Μαρκόπουλος. Εμένα αυτή η ζήτηση μου είναι αδιάφορη. Εγώ θέλω να δω πράξεις. Ένα θέμα είναι η οικοκορομαχία. Η πολιτική αντιπαράθεση μπορεί να είναι με βάση στοιχεία. Το βασικό θέμα είναι να δούμε πράξεις. Να υπάρξουν πρωτοβουλίες που να πέσουν οι τιμές όχι σε 1500 προϊόντα για δύο μήνες, σε όλα τα προϊόντα μόνιμα και να σταματήσουν κάποιοι να κερδίζουν στην πλάτη μας. Πάμε, Μαρία μου, σε δελτίο ειδήσεων, σε τίτλους ειδήσεων και διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, και τον Ελευθέρη Κιωσέ, Γενικό Διευθυντή του ΙΕΛΚΑ.
1: Real FM.
2: Έλα, Γιώργο.
3: Έλα, Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν?
3: 6-8, κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε?
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
4: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να πω τώρα ανέκδοτο.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
6: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Παράνομη χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από το βήμα της Βουλής τόνισε ότι η Άγκυρα αντιδρά γιατί η Ελλάδα υπερασπίζεται στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Περισσότερα στο real.gr. Μάχη με τις λάσπες και το χρόνο για επιζώντες στο Νεπάλ. 538 μέχρι στιγμής νεκροί, ενώ σχεδόν 2.000 είναι αγνοούμενοι. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι άστεγοι. Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από τη Λυκόβρηση έως τον Κόκκινο Μήλο. Στο κέντρο, σε Αμαλία Σταδίου προς Βασιλή Σοφίας προς Βουλή, στην κάθοδο της Αρτιδιτού και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
3: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη. Γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Agatha. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να ανοίξουμε αμέσως το θέμα της ακρίβειας με τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Πρόεδρε, καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα κύριε Σταυράκη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
4: Και τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών του ΙΕΛΚΑ. Κύριε Κιωσέ, καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα στους ακροατές.
4: Λοιπόν, πριν πάμε στο θέμα, γιατί έλεγα τι μου είπε νωρίτερα η κυρία Τσαγκάρη και με αυτό θα ξεκινήσουμε για το τι θα συμβεί από τη Δευτέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, θα σας διαβάσω για να καταλάβετε και το κλίμα του κόσμου δύο μηνύματα πιο χαρακτηριστικά. Δεν έχω δει ποτέ πρόεδρε και κύριε Κιωσέ, με τον πρόεδρο γνωριζόμαστε και δεκαετίες. Είναι ο Μάριος λοιπόν, μου λέει: ρε Στραβελάκι, δεν βαρέθηκες να κλαις και να λες ότι δεν έχει λεφτά ο κόσμος? Έλεος πια, τι προσπαθείς να κάνεις? Με αυτά που λες, πάλι 40 θα πάρει ο Μητσοτάκης και το βράδυ των εκλογών θα κάνετε μνημόσυνα. Αμέσως μετά έχει το εξής μήνυμα. Μαρία, καλησπέρα κύριε Στραβελάκι. 419 ευρώ σύνταξη χειρίας η μητέρα μου. Πώς να ζήσει, Μαρία από Αργυρούπολη. Είναι οι δύο όψεις. Γιατί εγώ δεν είμαι ούτε με το Μητσοτάκη, ούτε κατά του Μητσοτάκη, ούτε υπέρ κανενός, ούτε κατά κανενός. Είμαι με τους πολίτες, είμαι με τον μέσο Έλληνα που ζει αυτό που ζει και υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα και οι οποίοι βλέπω εκατοντάδες μηνύματα κάθε μέρα μπροστά μου ότι η σύνταξη ή ο μισθός τελειώνει στα μέσα του μήνα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Και το ερώτημα είναι, επειδή βλέπω πάρα πολλά μηνύματα ότι αυτό το μέτρο είναι μια ασπιρίνη και άλλα που τους έχει κινήσει το ενδιαφέρον και ζητούν πληροφορίες, θέλω τη δική σας γνώμη. Έλεγα προηγουμένως αυτό που είπα κυρία Τσαγκάρη, ότι από Δευτέρα σε 1.650 κωδικούς, μειώσουμε σταθμικά 7%, θα έχει και 5%, θα έχει και 30%, θα είναι και κρέας, όλα τα κρέατα και μοσχάρι, όχι απορολαχανικά, θα είναι τρόφιμα, είδη υγιεινής, απορρυπαντικά, καθαριστικά, σχολικά, τουλάχιστον για δύο μήνες, μπορεί και για τέσσερις, σε όλα τα σούπερ μάρκετ, θα βάλουν κάτι και τα σούπερ μάρκετ, δεν θα επηρεαστεί, έχουν δεσμευτεί οι προμηθευτές από τις αυξήσεις σε ρεύμα, αέριο και πετρέλαιο. Και το ερώτημα είναι αν αυτό, αυτή η πρωτοβουλία, μπορεί να βοηθήσει ή όχι. Πρόεδρε.
5: Ναι. Καταρχήν, επιτρέψτε μου το λέω με χιούμορ, για μια στάση ανοχή σε αυτό που σας λέτε, είναι ότι η ίδια η κυβέρνηση έχει παραδεχτεί ότι το μεγαλύτερο θέμα είναι η ακρίβεια.
4: Εγώ ανοχή. Πέρα από αυτό. Όχι, γιατί να νιώθω ενοχή. Εγώ λέω ότι καταγράφω η φωτογραφία της κάθε ημέρας, είναι η κάθε εκπομπή. Έλατε.
5: Θα βοηθήσω όμως και τα άλλα δύο. Κάναμε έρευνα με την PALS πριν από περίπου ένα μήνα και η έρευνα έδειξε ότι το 83% θεωρεί σοβαρό το θέμα την ακρίβεια, προσέξτε, και το 14% το θεωρούν πολύ, πάρα πολύ, το 14% μέτρια, δηλαδή συνολικά 97%. Όταν ένα θέμα το θεωρεί το σοβαρό, το 97% του πληθυσμού, δεν είναι από κύμα φαντασίας, είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο κ. Σπουντάρας, στην ετήσια έκθεση του λέει ότι τα χρήματα σήμερα των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των χαμηλόμισθων επαρκούν για 19-23 μέρες. Είναι μεγαλύτερη απόδειξη πόσο πολύ επηρεάζει η ακρίβεια. Η ακρίβεια όμως δεν επηρεάζει μόνο το ηθικό θέμα, το αυτονόητο, των οικοκυριών που δεν τα βγάζουν πέρα, επηρεάζει το εμπόριο. Παραδείγματος χάρη, οι πρόεδροι των εμπορικών συλλόγων Αθήνας και Θεσσαλονίκης λένε ότι η πτώση στου τζίρου των εκτόσεων ήταν 50%. Επηρεάζει τις διακοπές. Το μεγάλο πρόβλημα φέτος διακοπές ήταν κόσμος πήγε που έχει ανάγκη και δεν θα πήγε να αγοράσει ρούχα παπούτσια για να κάνει, αλλά έτρωγε παίρνοντας πράγματα από το σούπερ μάρκετ, το μινι μάρκετ.

0: Άξι πώς λειτουργεί αυτό. Θα πρέπει να δούμε τα προϊόντα, γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό. Με 2.500 προϊόντα, το οποίο ήταν μια αστιότητα, επιτρέψτε μου να πω, που δεν απέδωσε τίποτα. Πρέπει να το δούμε στην πράξη πώς λειτουργεί, ποιες είναι αυτές οι τιμές, πώς λειτουργούν στην αγορά. Γιατί ξέρετε, θα μπορούσα να σου πω δεκάδες θέματα που μπορούν να προκύψουν. Ότι ένα σούπερ μάρκετ τα κάνει, το άλλο δεν τα κάνει. Και τι πρέπει να κάνει ένα που είναι στη Χερατσίνη να πάει στην Κηφισιά να ψωνίσει και να βρει αυτό το σούπερ μάρκετ. Πρέπει να δούμε στην πράξη πώς λειτουργεί με βάση όλους αυτούς, γιατί η συμφωνία τους είναι οικία βουλής. Δεν είναι υποχρεωμένοι, δηλαδή δεν υποχρεούνται για όλα αυτά. Έχουν μια ηθική δέσμευση απέναντι σε όλα αυτά, πρέπει να ξέρετε. Αλλά πρέπει να το δούμε στην πράξη. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι όταν έχεις δεχτεί, παραδείγματος χάρη, τρόφιμα, μια αύξηση που φτάνει στην τελευταία τριετία, δεκαετία 30-40%, το να λες, ας πούμε, δεν αυξηθούν άλλο, δεν είναι η απάντηση αυτή. Γιατί η αύξηση που έχουμε δεχτεί είναι μεγάλη. Και πρέπει να πω επίσης ότι τα τρόφιμα στην Ελλάδα είναι παράλογο που είναι τα ακριβότερα στην Ευρώπη, αν προσθέσουμε εδώ και τους μισθούς που υπάρχουν στην Ελλάδα σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη. Όλο αυτό πρέπει να το δούμε στην πράξη πώς συμβαίνει, γιατί κύριε Στραβελάκη, τα μεγάλα θέματα που θα ακούσουμε στη Θεσσαλονίκη είναι το πιο μεγάλο είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια όμως είναι
1: στην Ελλάδα. Πριν φτάσουμε εκεί, πάμε και στον κύριο Κιωσέ, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Κιωσέ, εσείς τι λέτε για αυτή την πρωτοβουλία? Εσείς καταγράφετε με το ΙΕΛΚΑ μήνα-μήνα την πορεία του πληθωρισμού. Καταρχήν το ερώτημα είναι σε ποιο τοπίο έρχεται αυτή η πρωτοβουλία, γιατί έβλεπα στοιχεία ότι ο πληθωρισμός, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ ή σταθεροποιούνται ή πέφτουν ελάχιστα. Εγώ δεν το νιώθω αυτό στο καλάθι μου. Εγώ νιώθω ότι ακόμα και αν είναι σταθερά, θα πω ότι είναι σταθερά ακριβά τα προϊόντα, και ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έχουν πέσει 0,40 ή 0,50, είναι σταγόνα στον ωκεανό, διότι έχουμε τόσες συσσωρευμένες αυξήσεις όλα τα τελευταία χρόνια, ώστε έχουμε ένα πανάκριβο καλάθι που δεν ανταποκρίνεται στην δυναμική των οικονομικών κάθε νοικοκυριού.
2: Ωραία, να τα δούμε όλα αυτά. Καταρχάς, σχέση με το πεδίο, όπως είπατε και εσείς για τον Ιούλιο που έχουμε τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία, πράγματι καταγράφηκε ένας αποπληθωρισμός, έστω χαμηλός, της τάξης του 0,2-0,4%. Τα τρόφιμα, ο οποίος ποσοστό προφανώς είναι κάτι αρκετά μικρό και πολύ λογικό να μην το καταλαβαίνει και ο καταναλωτής στην τσέπη του, όταν και έχει πάρει αυξήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά
1: εδώ υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Ο ένας που λέει ότι είναι πάρα πολύ μικρή αυτή η μείωση και έρχεται πάνω σε ένα πεδίο συνεχών ανατιμήσεων, και υπάρχει άλλη ανάγνωση του Υπουργείου που λέει ναι, αλλά δεν έχουμε αυξήσεις, τα σταθεροποιήσαμε.
2: Εγώ θα λέω όταν η μείωση πάλι. Πολύ κατανοητό, κατανοητό δεν το καταλαβαίνει, γιατί όταν ένα προϊόν έχει πάει από το 1,30, έχει πάει στο 1,69 και από το 1,69 πέφτει στο 1,60, που είναι μια σημαντική ποσοστή αύξηση, τάξη του 4%, πάλι είναι πολύ λογικό να μην το καταλαβαίνει ο καταναλωτής. Πολύ θεμητό αυτό. Από την άλλη, αντικειμενικά και με αυστηρά οικονομικούς όρους, είναι κάτι θετικό ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν έχουμε πληθωρισμό. Έχουμε αποπληθωρισμό, το οποίο βοηθάει σε κάθε περίπτωση αυτή την πρωτοβουλία που θα ξεκινήσει να είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι θετικό. Λογικά και τον Αύγουστο δεν έχουμε κάτι διαφορετικό να περιμένουμε πάρα πολύ σε σχέση με την πορεία τιμών. Οπότε το περιβάλλον είναι αρκετά ευνοϊκό για την πρωτοβουλία.
1: Είναι σταθεροποιημένο, σταθερά ακριβό, επιτρέψτε μου να πω.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Από την άλλη, έχουμε περάσει περιόδους οι οποίες ήταν πολύ δύσκολες.
1: Είχαμε 5-6-7% το μήνα, έχετε δίκιο.
2: Οπότε ακόμα και αυτό είναι κάτι που.
1: Για να είμαι ακριβής, 5-6-7% σε 12-μήνη βάση, όχι και από μήνα σε μήνα.
2: Ναι, ναι, εντάξει, ήταν οι αιτήσεις αυξήσεις, με δύσκολες περιόδους. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι τα αυστηρά νούμερα που βλέπουμε είναι ότι βλέπουμε μικρές διακυμάνσεις. Δεν είναι ότι μένω βλέπουμε πλέον χαμηλό τον μέσο όρο που είναι ο μέσος πληθωρισμός που είναι. Αρκετά σταθεροποιημένες τιμές. Είναι ότι οι επιμέρους κατηγορίες δεν έχουν τις μεγάλες δοκιμάσεις, πολύ μεγάλες μειώσεις, πολύ μεγάλες αυξήσεις που βιώναμε τους προηγούμενους μήνες. Άρα είναι θετική σαν αξία. Πάμε λες, μια ωριμότητα λίγο σε σχέση με το κομμάτι των τιμών, το οποίο σίγουρα βοηθάει.
1: Πόσους άλλη... κωδικούς για να καταλάβουμε το μέγεθος πρωτοβουλίας? Είναι 1650, μου λέγει η κυρία Τσαγκάρη νωρίτερα. Όλοι οι κωδικοί σε ένα σούπερ μάρκετ είναι όντως 20.000 περίπου, σε ένα όχι μεγάλο, μέγα σούπερ μάρκετ, σε ένα κανονικό τη γειτονιά.
2: Λιγότεροι είναι σε ένα μέσο.
1: Λιγότεροι.
2: Για του 10-12.000.
1: Αν είναι 12.000 και έχει στου χίλιου, περίπου το 10% έχει μείωση. Μάλιστα. Ένα στα 10 προϊόντα.
2: Προφανώς δεν έχουν όλοι. Ο κάθε κωδικός έχει διαφορετική κίνηση. Δεν όλοι.
1: Προφανώς.
2: Μια κίνηση, αλλά ναι. Είναι αρκετά, σαν ποσοστό κωδικό, είναι αρκετά σεβαστό σε κάθε περίπτωση. Απλά πρέπει πάντα να βάλουμε στην εικόνα ότι αυτές οι κινήσεις αφορούν το κανάλι του σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ είναι περίπου το 50% των αγορών μας σε τρόφιμα και προφανώς πολύ πιο κάτω σαν ποσοστό συνολικά των αγορών μας. Δηλαδή το υπόλοιπο 50% γίνεται από κρεοπολία, αποροπολία, λαϊκές αγορές, εξειδικευμένα καταστήματα. Και οι υπόλοιπες αγορές εκτός τρόφιμων προφανώς από άλλα καταστήματα. Άρα μιλάμε για ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Και αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Έχετε δίκιο. Ναι, βέβαια, οπότε... πολλοί πια τα παίρνουν όλα από το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, παίρνουν και τα καθαριστικά, παίρνουν και το κρέας, παίρνουν και το ψάρι, αν έχουν χρήματα, που είναι πιο ακριβό.

0: παίρνουν και τα λαχανικά και τα φρούτα, δεν πάνε αλλού. Μία επίσκεψη.
1: Ποσοστό διαχρονικά. Ισχύει αυτό και αυξάνεται διαχρονικά. Σε κάποιες κατηγορίες εξακολουθεί να είναι το μειοψηφικό κανάλι. Κυρίως στα φρέσκα, στα νοπά προϊόντα, εξακολουθεί να είναι το μειοψηφικό κανάλι. Απλά αυτό το προσδοκεί σαν νούμερο. Το ξέρουμε ότι όταν δούμε τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου, σε 1,5 μήνα περίπου από τώρα, ενδεχομένως να μην δούμε τις μειώσεις που θα καταγραφούν στο σούπερ μάρκετ, γιατί ο πληθωρισμός της Ελστάτ καταγράφει προφανώς όλα τα κανάλια της αγοράς να καταγράφουν.
0: Τη στέγη, την ενέργεια που είναι συνήθως πολύ ψηλά, έχετε δίκιο, ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε και αυτό που έχουμε υπόψη μας. Και για να το συνδέσουμε αυτό που συζήτησατε πριν, ανεξάρτητα με την πορεία των τιμών, προφανώς τα νοικοκυριά είναι πιεσμένα και δεν είναι πιεσμένα τώρα, είναι πιεσμένα εδώ και κοντά 15 χρόνια, παραπάνω από 15 χρόνια πλέον, το οποίο σίγουρα επηρεάζει την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή, γιατί το τι εισόδημα έχει, τι χρήματα στην τσέπη του, σχετίζεται με το τι μπορεί να αγοράσει και αυτό είναι που πονάει κυρίως τον καταναλωτή.
0: Ωραία. Τώρα επιτρέψτε μου από ένα ερώτημα κοινό και για τους δυο σας. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Λέει η κυβέρνηση δίνουμε αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, μειώνουμε φόρους και καταπολεμήσουμε την ακρίβεια. Εγώ λέω, κύριε Χατζηθεοδοσίου, αυτό κινδυνεύει από τη μία τσέπη να μπαίνουν, από την άλλη να βγαίνουν, αν δεν καταπολεμήσει την ίδια την ακρίβεια. Δηλαδή, αν δεν τα κάνει όχι τα 1600, όλα τα προϊόντα φθηνότερα, καταπολεμώντα τι αιτίε που κρατούν ψηλά τι τιμέ. Του μεσάζοντε, τα καρτέλ, το χωράφι ράφι και όλα αυτά. Εκεί θα βλέπατε 5 πρακτικέ κινήσει, 2, 3, 1, ώστε να χτυπηθεί στη ρίζα του το ζήτημα.
2: Καταρχήν να σας πω.
0: Όχι να δώσω παραπάνω λεφτά για να συνεχίσουν να αγοράζουν ακριβότερα το ψωμί. Να φτηνίνω το ψωμί ή τα μακαρόνια ή τα αυγά ή το γάλα.
2: Αυτό που έχει πάντα σημασία είναι η αγοραστική δύναμη, γιατί ο ονομαστικός μισθός είναι αστείο να τον βάζουμε στη συζήτηση του αν έχει προκύψει, γιατί σε απλά παραδείγματα λαϊκά, αυτό πρέπει να πεις είναι από τη στιγμή που ο μισθός ήταν 650 ευρώ μέχρι τώρα που είναι 920-950. Mm-hmm. Τι αγοράζεις με 650 ευρώ, τι αγοράζεις με 920 ευρώ. Αυτή η σύγκριση θα σου δείξει, θα δώσει την πραγματικότητα τι, αν έχει προκύψει αγοραστική δύναμη ή όχι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί. Δηλαδή με 650 ευρώ παίρνεις παραπάνω πράγματα από ό,τι παίρνεις με 920 ευρώ. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό να καταλάβουμε ότι όλα αυτά που ακούγονται δεν ευσταθούν. Και επειδή σωστά το λέτε, δεν έχεις μόνο την ακρίβεια, αυτό πήγα να σου πω προηγουμένως, κακώς το συνέβη στη Θεσσαλονίκη, είναι μια πραγματικότητα. Mm. Ενέργεια. Το θέμα της ενέργειας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Παραδείγματος χάρη, επικαλούμε πάλι τον κύριο Στουρνάρα που είπε ότι 40% σήμερα των πολιτών της χώρας ζουν ενεργειακή φτώχεια. Δηλαδή δεν μπορούσαν να ανάψουν τον καλοριπέρ, δεν άνοιξαν το air condition. Αυτό σημαίνει ενεργειακή φτώχεια. Σημαίνει ότι όταν γίνει η αύξηση των τιμών και θα δούμε πόσο θα πιάσουν τα μέτρα που λέμε τη μείωση των τιμών, αν θα επικαλεστούν οι επιχειρήσεις ότι λόγω της αύξησης, ειδικά του φυσικού αερίου, το οποίο όπως ξέρετε από 30 έχει πάει ήδη στα 62 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα και πάει ψηλότερα, τι θα γίνει με το πετρέλαιο και το πετρέλαιο, γι' αυτό είναι η οικία βουλή, είπα, αν όλα αυτά που λένε βρουν κάποιες δικαιολογίες και δεν γίνουν όπως ακριβώς το έχουμε ακούσει, γιατί για την προηγούμενη φορά. Και το θέμα της στέγης, το οποίο δεν πρέπει να το αποσυνδέουμε.
0: Τεράστιο.
2: Γιατί η στέγη αυτή που σας αφορά ίσως είναι το πρώτο
0: είναι
2: θέμα.
0: Είναι πιο σοβαρό και από τα σούπερ μάρκετ το θέμα της στέγης. Πανάκριβη, δυσέβρετη,
2: άρα
0: πάρα
2: πολύ σοβαρό. Οι προτάσεις τώρα τι κάνεις. Οι προτάσεις δεν μπορεί να είναι μαγικές. Λες για παράδειγμα, δεν μπορεί να συνεχίσουμε να έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Και λέω για 60 αγαθά, δεν λέω για τόσο κόσμο, 60 αγαθά. Θα πρέπει να πας στη λογική των μέσων όρων της Ευρώπης. Δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης που έχει παραπάνω
0: δεν
2: από 5%.
0: Εδώ θα βρείτε τείχο, πρόεδρε. Δεν το συζητάει ο κ. Πιερακάκης. Ούτε ο πρωθυπουργός.
2: Αν δεν το συζητάει ο κ. Καβελάκη, τότε και μετά από 2 μήνες θα λέμε γιατί υπάρχει ακρίβεια. Το ένα κομμάτι είναι αυτό και το άλλο είναι ειδικός χώρος κατανάλωσης.
0: Μπορεί
2: και
0: να έχουμε κάποια έκπληξη στη ΔΕΘ με ένα-δύο προϊόντα, σας το λέω έτσι σαν πληροφορία.
2: Ναι, η ερώτηση όμως ήταν ποια μέτρα πρέπει να πάρει.
0: Εσείς λέτε μείωση έμεσο φόρο.
2: Αν πάρει αυτά τα μέτρα, θα πρέπει να μας εξηγήσει κάποιος που ξέρει και εγώ ζω 40 χρόνια την αγορά, πώς ακριβώς έρθει αυτή η μείωση στην ακρίβεια. Δηλαδή, πώς θα προκύψει η ακρίβεια να μειώνεται.
0: Το κρατώ αυτό. Μείωση έμεσων φόρων. Πάμε επιτυχώς να κλείσουμε, γιατί έχουμε μία υποχρέωση. Θα έχουμε σε λίγο τον κορυφαίο τενόρο, τον Μάριο Φραγκούλη μαζί μας. Κύριε Κιωσέ, η δική σας τελευταία λέξη επ' αυτού, δηλαδή. Η ακρίβεια στη ρίζα της. Δεν λέω να ενισχύσουμε το εισόδημα και να μειώσουμε τους φόρους. Εγώ λέω, επιμένω, η ακρίβεια, η τιμή, αυτή καθεαυτή, πώς μπορεί να πέσει η τιμή του προϊόντος, όχι συμφωνία κυρίων για 2 μήνες, να πέσει και να μείνει σταθερά χαμηλά.
1: Πρακτικά αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να πει μια μαγική λύση, ότι δεν είχαμε εφαρμόσει. Αυτό που είπατε με τους έμεσους φόρους είναι η πιο απλή οριζόντια λύση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος.
0: Ναι, είπατε, αλλά έτσι δεν μειώνουμε την τιμή. Ο μεσάζων συνεχίζει να κερδίζει με τη μείωση των φόρων.
1: Αναπροϊόν.
0: Τον αφήνουμε, ή αφήνουμε το καρτέλ ανενόχλητο ή το χωράφι ράφι και μειώνουμε τους φόρους.
1: Το χωράφι-ράφι είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά αν μπείτε στην αγορά και το δείτε, θα δείτε ότι εκεί πέρα δεν υπάρχουν σοβαρά περιθώρια μείωση. Γιατί τα πιο πολλά προϊόντα που συζητάμε είναι συγκεκριμένα εποχικά, στα υπόλοιπα δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Δεν υπάρχουν δηλαδή ούτε μεσάζοντες, ούτε άλλη εφοδιαστική αλυσίδα η οποία να εμπλέκεται. Αφορά συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία ακόμα και εκεί, όποια περιθώρια είναι συγκεκριμένα και δεν θα κάνουν μια σοβαρή διαφορά για τον καταναλωτή, συνολικά στο μέσο όρο που συζητάμε.
0: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε επιβλητό το ρολόι άνω τελεία και να δώσουμε ραντεβού την άλλη εβδομάδα που θα έχει ξεκινήσει η δυο σας. Η πρωτοβουλία αυτή που θα έχουμε και χειροπιαστά παραδείγματα, ποια προϊόντα είναι, πώς ανταποκρίνονται οι πολίτες, οι καταναλωτές, και τότε και με πολύ περισσότερο χρόνο και με τη Λουκία μαζί να τα ξαναπούμε αναλυτικά. Δώσαμε έτσι δύο τίτλους στην αρχή. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και με τους δυο σας πάντα η συζήτηση. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιάννη Βατζηδιοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμετηρίου της Αθήνας, και τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.
3: Real FM. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο, και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να πω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
3: Δεν χρειάζεται να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: για χρόνια. Ένα υπέροχο τραγούδι. Ο κύριος Μάριος Φραγκούλης το ερμηνεύει και έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενούμε. Κύριε Φραγκούλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι, ολοκένουργιο τραγούδι, χέρια φτερά, στίχη του εξαιρετικού Παρασκευά Καρασούλου, μουσική Χρήστου Θεοδόρου με τη δική σας μαγική φωνή και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας με αφορμή αυτή τη συναυλία που θα δώσετε την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου στο υπέροχο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη με αυτό τον τίτλο, χέρια φτερά. Για πείτε.
1: Βεβαίως. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος πραγματικά, είναι μεγάλη μου τιμή που παίζουμε στο θέατρο αυτό, στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη, στο θέατρο Βράχων. Είναι μεγάλη μου τιμή που παρουσιάζουμε νέα τραγούδια με τον Παρασκευά Καρασούλο. Είναι μια δεύτερη σελίδα με τον Παρασκευά, έχοντας ξεκινήσει με τον εαυτό του παιδί, με τα νησιά, με τον μικρό πρίγκιπα πριν από κάποια χρόνια και τώρα με τον Χρήστο Θεοδόρου, πραγματικά με τα χέρια φτερά, μια καλή μέρα, με το επόμενο λάθος που είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακουστεί για πρώτη φορά.
0: Τον θυμάμαι στο ξεκίνημα της δημοσιογραφικής μου διαδρομής όταν ήμουνα συμπτωματικά τη Δήμητρα Γαλάνη να συνεργάζεται παιδί τότε στο ξεκίνημά του και μου έλεγε η Δήμητρα Γαλάνη πόσο μεγάλο ταλέντο είναι ο Παρασκευάς Καρασούλος.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Και τώρα που αναφέρετε και τη Δήμητρα Γαλάνη, θα πούμε και πολλά τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Δήμητρα με τον Παρασκευά Καρασούλο, που αγαπώ πάρα πολύ, όπως το «Αν», όπως το «Δύο μέρες μόνο», το οποίο υπάρχει και μια...
0: Διαμάντια.
1: Διαμάντια τραγούδια που πραγματικά έχουμε αγαπήσει και έχει αγαπήσει ο κόσμος, που πιστεύω θα σιγοτραγουδήσει μαζί μας, θα περάσει πάρα πολύ καλά πιστεύω το κοινό και θα ευχαριστηθεί αυτά τα νέα τραγούδια, γιατί είναι τραγούδια αγάπης, τραγούδια ελπίδας και εμείς αυτό προτείνουμε φέτος. Προτείνουμε τραγούδια που δίνουν στον κόσμο αυτό το μήνυμα, το μήνυμα της αγάπης, της ενότητας, της χαράς και της ελπίδας.
0: Καλά, αυτό πάντα πιστεύω. Μια δική σας συναυλία, ένα καλλιτεχνικό γεγονός. Δεν είναι μόνο αυτό το καινούριο τραγούδι, το «Χέρια Φτερά», είναι ακόμα ένα, το «Μια Καλημέρα», ε?
1: Το «Μια Καλημέρα», βεβαίως. Και φυσικά είναι και το επόμενο «Λάθος», που είναι ένα τρίτο τραγούδι, το οποίο θα ακουστεί πρώτη φορά στο Θέατρο Βράχων. Τα οποία αυτά τα τραγούδια είναι είναι τραγούδια που θα ακουστούν σε μια δισκογραφική δουλειά που θα παρουσιάσουμε με τον Παρασκευά μέσα στο φθινόπωρο, που θα είναι μια ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά και πιστεύουμε ότι θα είναι όπως ήταν ο Κήπος των Ευχών με τον Παρασκευά, μια νέα δισκογραφική δουλειά που πιστεύω θα εκπλήξει τον κόσμο. Είναι ένας άλλος Μάριος Φραγκούλης, ένας άλλος Παρασκευάς Καρασούλος. Είναι πολλές δισκογραφικές, πολλές δικές μου μουσικές, όπως και πολλές μουσικές του Χρήστου
0: Θεοδόρου.
1: Θεοδόρου φυσικά.
0: Από τη μικρή Άρκτο, ε?
1: Από τη μικρή Άρκτο.
0: Και θα είναι μαζί σας και ένας νέος ερμηνευτής, ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης.
1: Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης, ο οποίος ήταν και δική μου επιλογή, αλλά και της μικρής Άρκτου, στην πέμπτη ακρόαση. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί δεν είναι ένας νέος που απλά έχει μια καλή σκηνική παρουσία. Είναι ένας νέος με τρομερό ταλέντο, με μεγάλη έτσι εμβέλεια και τρομερή τεχνική, ας πούμε, στο τραγούδι. Γράφει και τα δικά του τραγούδια και πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει να τον ακούσει το κοινό. Κάνουμε την περιβία μας φέτος όλο το καλοκαίρι. Ο Παρασκευάς έχει υπογράψει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να φέρει και ένα νεότερο κοινό. Έτσι και αλλιώς τα τραγούδια που τραγουδάμε είναι πολύ γνωστά και πολύ αγαπητά.
0: Επειδή σας ακούω και είναι υπέροχα όλα στα τραγούδια και καλά η φωνή σας δεν συζητείτε, δεν είναι μόνο τα ελληνικά τραγούδια, εσείς ερμηνεύετε εκπληκτικά και διαμάντια του διεθνούς ρεπερτορίου. Θα υπάρχουν και αυτά στη συναυλία.
1: Βέβαια. Θα υπάρχει και ο Λούτσιο Ντάλα, θα υπάρχει ο Νίνο Ρότα.
0: Τέτοιες φωνές δεν έχουμε πολλές.
1: Ο Νικόλα
0: Πιοβάνη.
1: Ναι, σίγουρα. Είναι τραγούδια που πιστεύω ότι έχει αγαπήσει ο κόσμος και έχει αγαπήσει μέσα από το ρεπερτόριο το δικό μας και μέσα από την πορεία
0: μας. Εσείς ποια έχετε αγαπήσει περισσότερο, αν σας ρωτούσαμε το χέρι στην καρδιά, προτιμάτε το Μάριο Φραγκούλη του διεθνούς ρεπερτορίου ή με τα ελληνικά τραγούδια και τα κλασικά ή τα καινούρια?
1: Και τους δύο αγαπώ, γιατί και οι δύο είμαι εγώ. Δηλαδή θεωρώ ότι επειδή έχω ξεκινήσει από το εξωτερικό και έχω ξεκινήσει από το musical στο Λονδίνο, στο West End. Το West End υπήρξε ένα πολύ μεγάλο μάθημα στην ζωή μου. Δηλαδή το Les Miserables, το Phantom of the Opera, το West Side Story. Υπήρξαν μεγάλοι δάσκαλοι στην πορεία μου.
0: Σας βοηθάει και το εύρος των φωνητικών σας δυνατοτήτων, που είναι
1: σίγουρα.
0: Πρωτοφανές.
1: Και γι' αυτό, ας πούμε, και τραγούδια όπως το Χάρτινο το Φεγγαράκι, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Παρασκευάς Καρασούλος με την πολύ σπουδαία του δουλειά σαν στιχουργός, μου έχει δώσει αυτές τις εικόνες που δεν θα μπορούσα να τις ερμηνεύσω αν δεν ήμουν πραγματικά ηθοποιός και δεν μπορούσα να δω αυτές τις εικόνες σαν ηθοποιός. Γιατί πραγματικά αυτό είναι το κέρδος ενός τραγουδιστή που έχει ζήσει το θέατρο και έχει παίξει αυτούς τους ρόλους. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για έναν τραγουδιστή να έχει περάσει μέσα από το θέατρο και να έχει βιώσει.
0: Φαίνεται αυτό, κύριε Φραγκούλη, στη σκηνική σας παρουσία συνολικά. Ευχαριστώ. Γιατί ένας τραγουδιστής δεν είναι απλώς να ερμηνεύει τραγούδια φωνητικά.
1: Είναι
0: συνολική η παρουσία στη σκηνή. Μπορεί να συνεπάρει το κοινό ή να χάσει. Εσείς δίδετε περισσότερους πόντους. Αυτή η συναυλία λοιπόν είναι Δευτέρα 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων με Έλληνα Μερκούρη. Με Μερκούρη 9 το βράδυ ώρα 6, στη μέση εισιτηρίων από 20 ευρώ. Προπόληση από το ticketservices.gr. Πριν σας αφήσουμε να ακούσουμε, Μαρία, τι θα ακούσουμε, είπα να...
1: Πρέπει να σας πω όμως ότι... Ναι. Να σας πω ότι...
0: Όχι, θα να ακούσουμε λίγο Μάριο Φραγκούλη και μετά θα συνεχίσετε. Μαρία, τι θα ακούσουμε. Όμορφη πόλη. Για να ακούσουμε όμορφη πόλη. Για να ακούσουμε.
1: Βεβαίως. Ναι.

0: Μαγική, πραγματικά φωνή. Κύριε Φραγκούλη, ελάτε. Και το πώς ανεβαίνετε. Εντάξει, είναι μοναδικές οι φωνητικές ικανότητες.
1: Πάρα πολύ.
0: Για πείτε μας.
1: Ήθελα να σας πω ότι θα συμμετέχουν και νέα παιδιά, γιατί θα μπορούσα να προσκαλέσω έναν καλλιτέχνη σημαντικού μεγέθους και τα λοιπά στον χώρο, εννοείται, γιατί υπάρχει αυτή η φιλία με τους αγαπημένους μου συναδέλφους, αλλά επιλέξαμε με τον Παρασκευά να φέρουμε τα νέα παιδιά. Θα έρθουν νέα παιδιά της Πέμπτης Ακρόασης που πραγματικά μας έχουν εντυπωσιάσει, γιατί θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι υπάρχουν νέοι συνθέτες, υπάρχουν νέες φωνές, υπάρχουν αυτές οι φωνές που εμείς πιστεύουμε, αυτές οι φωνές που εμείς πιστεύουμε ότι λείπουν, υπάρχουν στη σημερινή εποχή και θα κάνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη μας.
0: Όλα αυτά στην συναυλία που θα δώσετε τη Δευτέρα,
1: τη Δευτέρα
0: 31 Αυγούστου στο Θέατρο Βράχων με Έλληνα Μερκούρη. Και να πω ότι οι πρώτοι 5 ακροατές μας που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 211-200-8200 θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για αυτή τη μεγάλη συναυλία του Μάριο Φραγκούλη τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Θέατρο Βράχων με Έλληνα Μερκούρη. Σας αποχαιρετούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φραγκούλη. Και να σας αποχαιρετήσω με ένα ακόμα τραγούδι, σε αυτή τη φορά με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία και τη δική μας αγάπη.
1: Την αγάπη. Yeah.

0: Ζήμα. Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Πτολεμαϊδα. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη μετάβαση που βιώνει η περιοχή μετά την απολιγνητοποίηση, τονίζοντας ότι η σταδιακή υποχώρηση του λιγνίτη είχε ξεκινήσει από το 2010 και η πορεία αυτή είναι μη αναστρέψιμη. Νωρίτερα από τη Φλόρινα αναφέρθηκε στις νέες παραγωγικές επενδύσεις που δρομολογούνται, οι οποίες, όπως είπε, δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Παράνομη χαρακτήρισε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Όπως τόνισε, η Άγκυρα αντιδρά στις ελληνικές πρωτοβουλίες γιατί η χώρα μας υπερασπίζεται στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Εφιαλτικές είναι οι διαστάσεις που λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς πλημμύρες και λασπορροές έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους αστέγους. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 538 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, ενώ σχεδόν 2.000 εξακολουθούν να αγνοούνται. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος 18χρονης εχθές τους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να δοθούν περαιτέρω απαντήσεις για τις συνθήκες του θανάτου της νεαρής κοπέλας. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Συναγερμός έχει σημάνει στο Λονδίνο λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει σε βιομηχανική περιοχή πολύ κοντά στο στάδιο Wembley, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί και η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή Μετροπόλιταν του μετρό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κέντρο διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι προηγήθηκε έκρηξη. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα της Ισπανίας από την πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση που προκαλεί αντιδράσεις από κατοίκους οι οποίοι καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στον ημιτελικό του σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης τερμάτισε άνετα στην τρίτη θέση, στην τρίτη προημιτελική σειρά και αύριο στις 4 και 4 το απόγευμα θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.

Γενικά έθριος καιρός αύριο και μόνο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο αναμένονται τις απογευματινές ώρες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 8 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το DIRI, The American University of Greece ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.

0: Βάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Dike Vodo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
6: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
7: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
6: Για πες μου λοιπόν, medium, για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
8: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
6: Το ρίχνω.
8: Ωραία, έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
6: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
8: Ναι.
6: Τι βλέπεις?
8: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
6: Μπα πανά θεμάσαι, αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
9: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με Μάριο Φραγκούλη επιστρέψαμε, γιατί έχουμε ήδη τους νικητές. 5 διπλές προσκλήσεις είπαμε για τη μεγάλη συναυλία του Μάριου Φραγκούλη στο Θέατρο Βράχων τη Δευτέρα 31 Αυγούστου σε 9 το βράδυ, και ήδη έσπασε το τηλεφωνικό κέντρο. Η τυχερή λοιπόν μου τους έδωσε η Δέσποινα Καλοχέρη είναι η Μαρία Δημητρίου, ο Σταύρος Κυπουργός, ο Γιώργος Δανιηλίδης, ο Ανδρέας Καραγκούνης και ο Ισίδωρος Καμπόλης. Είναι οι 5 πρώτοι. Μπορούν να έχουν 5 διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία του Μάριου Φραγκούλη. Θα συνεννοηθούν με το 211-200-8200 για το πώς θα τις παραλάβουν ώστε τη Δευτέρα να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Μάριου Φραγκούλη στο Θέατρο Βράχων με Έλληνα Μαρκούλη. Λοιπόν, είμαστε και πάλι μαζί 10 λεπτά μετά τις 4. Η ΡΕΦΕ 97,8. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο μαζί σας ως τις 5. Με την Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, τη Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Δέσποινα Καλοχέρη να υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα στο 211-200-8200. Θα μείνουμε σε περιβάλλον οικονομίας και σε αυτό το δεύτερο, το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Προηγουμένως, τώρα να σας πω δύο λόγια για τα ελληνοτουρκικά. Επειδή είχαμε συζητήσει όλες τις τελευταίες μέρες στον απόϊχο των τουρκικών προκλήσεων και τη συνέντευξη του Γιώργου Γεραπετρίτη που μας έδωσε την περασμένη Δευτέρα και των μηνυμάτων που έστειλε, με πιο βασικό ότι αν έχουμε τα ίδια στην Κάσο όπως είχαμε και τότε, αυτή τη φορά δεν θα απαντήσουμε μόνο στο πεδίο όπως μου είχε πει πέρσι τέτοια εποχή, αλλά θα απαντήσουμε με φρεγάτες και θα απαντήσουμε και με F-16, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αναβαθμισμένα F-16, για να πάρουν το μήνυμα οι Τούρκοι της ελληνικής αποφασιστικότητας. Την ώρα λοιπόν που έστελνε ένα αντίστοιχο μήνυμα σήμερα στην Τουρκία από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών, είχαμε πρόκληση με μεγάλη σημασία για μένα. Διότι δεν είχαμε μια οποιαδήποτε παραβίαση στο Βόρειο Αιγαίο, πέταξε τουρκικό ντρόουν και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Δεν είναι τυχαία περιοχή, είναι η περιοχή που έχει χαρτογραφηθεί από την Τουρκία για το πρώτο από τα δύο αυθαίρετα θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων, καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, με τους Τούρκους να λένε ότι αυτό δεν είναι τυχαία επιλογή, αυτό στέλνει μήνυμα και κυριαρχικών δικαιωμάτων και θαλασσίων ζωνών τουρκικής δικαιοδοσίας, εντελώς αυθαίρετα. Οι Τούρκοι λοιπόν, η μία περιοχή είναι αυτή η Σφίνα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και η άλλη περικυκλώνει το Καστελόριζο. Οι Τούρκοι λοιπόν έστειλαν μία επανδρομένο ντρόουν το πρωί σήμερα στο FIR Αθηνών, παραβίαση τον εθνικό εναέριο χώρο. Φυσικά αναχαιτίστηκε αμέσως από ζεύγος μαχητικών F-16. Λέει πολλά αυτό. Την ίδια ώρα ο κύριος Γεραπετρίτης έστελνε από το βήμα της Βουλής το μήνυμα ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στο πεδίο, το τόνισε. Αν ενοχλεί, είπε αυτό, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ισχύ της Ελλάδας για να τη φέρουμε εκεί που δεν ήταν ποτέ. Θέλει προσοχή η κλιμάκωση της έντασης. Η Ελλάδα απαντά με αποφασιστικότητα. Το θέμα είναι τι θα κάνει η Τουρκία και ως πού θα το φτάσει η Τουρκία. Πάμε λοιπόν τώρα στο πεδίο της οικονομίας με τον κατεξοχήν καθήλυνα αρμόδιο, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο. Κύριε Τσάπαλε, καλησπέρα σας από τον Real FM.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε και ευχαριστούμε πάντα τα αποκρίνεστε και να πω ότι φαντάζομαι ότι έχουν πάρει φωτιά οι μηχανές στο Υπουργείο Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας εν ώψη των εξαγγελιών Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, έχουν κλειδώσει ή ακόμα σβήνουν και γράφουν οι επιτελείς, κύριε Τσάπαλε?
1: Κοιτάξτε, ο βασικός πυρήνας έχει κλειδώσει, αλλά πάντοτε λίγες μέρες πριν τις ανακοινώσεις μπαίνουν οι τελικές πινελιές και ολοκληρώνεται ουσιαστικά η ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Για να μας δώσετε ένα κλίμα. Έχετε τους άξονες, φαντάζομαι, και τους επεξεργάζεστε. Είναι και κομμάτια που λέτε να βρω να δώσω την τελευταία στιγμή. Μην μας πείτε πού, άλλα 100 εκατομμύρια ή το ποσό, και δεν μιλώ τώρα, φέτος, μιλώ 27, 28, 29, 30.
1: Κοιτάξτε, το ποσό και για το 27 αλλά και έτσι, η εκτίμηση για τα επόμενα χρόνια, τα βασικά μεγέθη έχουν ήδη εντοπιστεί, κλειδώσει ακριβώς. Όσον αφορά το 2027 που είναι και το πιο έτσι, κοντινό, φαίνεται ότι το πακέτο θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ο επιπλέον χώρος ουσιαστικά για μέτρα ενίσχυσης εισοδήματος και μείωσης φορολογίας για μέτρα του 2027. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εκτιμήσεις και για τα επόμενα χρόνια, γιατί με βάση την πορεία της οικονομίας. Επίσης υπάρχει ρήτρα διαφυγής, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, για επενδύσεις και για έργα σε υποδομές ενέργειας, που και αυτά δεν είναι λίγα χρήματα.
0: Δίνουν περιθώριο κινήσεων, βέβαια.
1: Δίνουν περιθώριο και τα οποία όμως.
0: Όταν λέμε ρήτρα διαφυγής, να εξηγήσουμε στους Σοκρατές μας ότι μιλούμε για ποσά τα οποία μπορούν να υπερβούν τον πύχη, εξηγήστε μας πώς, που υπάρχει για τις υπόλοιπες δαπάνες. Εξηγήστε μας πώς τι γίνει στο τομέα της ενέργειας.
1: Ουσιαστικά δίνεται δυνατότητα για κάποιες επενδύσεις σε έργα υποδομών που αφορούν την ενέργεια και που θα έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα και τη μείωση του κόστους ενέργειας για τα νοικοκυριά. Άρα έμεσα στηρίζουμε την τσέπη του κάθε πολίτη. Ουσιαστικά αυτές οι δαπάνες εξαιρούνται από τις οροφές δαπανών που μας έχουν δεσμεύσει οι ευρωπαϊκοί κανόνες.
0: Είναι πέραν των οροφών. Λέτε ότι μπορώ να δώσω ένα δις, αλλά αυτό αν είναι άλλο ένα στην ενέργεια δεν μετράει σε αυτό το δισεκατομμύριο. Να πω μέσα στις πρωτοβουλίες αυτές, ενώ περιμένουμε να δούμε πού θα φτάσει το ρεύμα, γιατί έχουμε μεγάλες αυξήσεις, δεν είναι μόνο το ντίζελ, δεν είναι μόνο η αμόλυβδη, δεν είναι και το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα. Μία από τις πρωτοβουλίες θα είναι η υπουργική απόφαση που θα βγει άμεσα από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος για να μπορούν όλοι να βάλουν φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, στη βεράντα τους. Και έτσι να έχουν και μία μείωση στο λογαριασμό του ρεύματος έως 30% μεσοσταθμικά. Δεν μου το είπατε, σας το είπα εγώ. Ναι, ναι.
1: Είναι πολλές οι δράσεις που τρέχουν και μια πολύ σημαντική είδηση, χθεσινή μάλιστα, είναι η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
0: του Κλιματικού Ταμείου.
1: Του Κλιματικού Ταμείου, ναι, ακριβώς. Το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα.
0: Είναι δισεκατομμύρια.
1: Είναι πάνω από 5 δις μέχρι το 2032. Χρήματα τα οποία θα πάνε άμεσα στα νοικοκυριά. Για παράδειγμα, σας φέρω δύο παραδείγματα. Πάνω από 60.000 κατοικίες θα μπορέσουν να αναβαθμιστούν ενεργειακά. Πάνω από 200.000 νέοι θερμοσύφωνες και ατλίες θερμότητας θα μπορέσουν να εγκατασταθούν στα νοικοκυριά και φυσικά δίνεται και δυνατότητα έως 100 ευρώ αύξηση του επιδόματος.
0: Στους 780.000 δικαιούχους θα πάρουν έως 100 ευρώ αύξηση, αυξημένο επίδομα δηλαδή, για το 2027. Πολύ σημαντικό είναι αυτό.
1: Αναλόγως του σε ποια περιοχή βρίσκονται και τι ανάγκες έχουν για θέρμανση.
0: Οι πιο βόρειες και κρύες περιοχές θα πάρουν περισσότερα. Τώρα, επειδή θα πιστεύουν όλοι ότι τρελάθηκα και ότι σας λέω τι ωραία που έρχονται οι εξαγγελίες και θα λύσουν τα προβλήματα, κανένα πρόβλημα δεν λύνεται με καμία εξαγγελία. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, ασφικτικό το πρόβλημα για χιλιάδες ή εκατομμύρια νοικοκυριά που δεν τα βγάζουν πέρα. Πάμε λοιπόν ένα-ένα να τα δούμε, αφού σας πω ότι η δική μου αίσθηση είναι ότι το πακέτο θα είναι μπροστοβαρές, θα είναι ίσως 4 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας και πενταετίας, και ότι ξέρω, και μην μου το επιβεβαιώσετε, ξέρω δεν μπορείτε να μιλήσετε, σας το λέω εγώ από τις πληροφορίες μου, ότι πάρα πολλά από τα μέτρα θα είναι σε δόσεις. Δηλαδή, και να ξεκινήσουμε από αυτό, ότι η προκαταβολή φόρου θα μειωθεί σε δόσεις ίσως 10% το χρόνο, σε βάθος τετραετίας και πενταετίας. Δηλαδή, η λογική θα είναι ότι πάμε και μειώνουμε σιγά-σιγά. Μην περιμένει κανείς ότι θα μειωθεί 50% άμεσα, θα μειώνεται σιγά-σιγά.
1: Η προκαταβολή φόρου είναι κάτι που πράγματι εξετάζουμε και μας απασχολεί. Είναι στο τραπέζι. Θυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση, με το που εξελέγει, μείωσε την προκαταβολή φόρου στο 80% για νομικά πρόσωπα και στο 55% για ελεύθερους επαγγελματίες. Επομένως, γνωρίζουμε.
0: Αλλά παραμένει την και παραμένει δυσβάσταχτη. Ναι.
1: Γνωρίζουμε την αναγκαιότητα και καταλαβαίνουμε και το παράλογο της ρύθμισης αυτής. Μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο όλοι συμφωνούμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να αποχωρήσει. Είναι όμως 4 δισεκατομμύρια ευρώ το ποσό το οποίο συγκεντρώνεται από αυτή την πηγή. Επομένως, όποια λύση βρεθεί θα πρέπει να είναι λελογισμένη χωρίς να οδηγεί σε δημοσιονομικά διέξοδα.
0: Γι' αυτό και θα γίνει κλιμακωτά η μείωση.
1: Γι' αυτό γνωρίζουμε πολύ καλά την ανάγκη και γι' αυτό κοιτάμε και το εξετάζουμε για το πόσο μπορούμε αυτή την επιβάρυνση να την αντιμετωπίσουμε.
0: Τώρα, το ερώτημα είναι, πριν πάμε σε ένα-ένα τα μέτρα, εάν θα είναι μέτρα τα οποία πραγματικά θα μπορέσουν να βοηθήσουν νοικοκυριά, μισθωτούς, συνταξιούχους που παίρνουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Είχα πριν μήνυμα ότι παίρνει μια κυρία σύνταξη κυρίας από την Αργυρούπολη 419 ευρώ. Θα μπορέσουν λοιπόν να κάνουν τους ανθρώπους να ζουν αξιοπρεπώς. Γιατί ξέρετε, απέναντι και πολιτικά, εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη που τάζει 13η σύνταξη, έχετε και τον Αλέξη Τσίπρα που έχει βασικό του σύνθημα ζωή με αξιοπρέπεια. Και λένε ότι έχετε παραπάνω χρήματα. Και σήμερα διακούσαμε τον κύριο Βελόπουλο τηλεοπτικά. Όλοι οι αρχηγοί το ίδιο μου λένε, ότι μπορείτε να δώσετε χρήματα. Ποιος το λέει ότι δεν υπάρχουν χρήματα? Υπάρχουν από εάν υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη, εάν υπάρξουν μεγαλύτερες επενδύσεις, μεγαλύτερες οικονομίες, λιγότερες πατάλες, αυτό το πλεόνασμα να κατευθυνθεί σε ελάφρυνση των ευάλωτων και όχι σε πρόορη αποπληρωμή του χρέους. Τι λέτε γι' αυτό? Αυτό θα είναι το βασικό επιχείρημα που θα έχει να εντοπίσει η κυβέρνηση στον δρόμο για τις κάλπες. Έχετε, αλλά πάνε αλλού.
1: Καταρχάς να πούμε ότι πράγματι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, όπως και όλα όσα έχουν ανακοινωθεί στο παρελθόν, στόχο έχουν να λιάνουν τις δυσκολίες καθημερινότητας και να επουλώσουν και αδικίες του παρελθόντος που προέρχονται από τα μνημονιακά χρόνια. Κανείς από εμάς δεν ισχυρίστηκε όσα μέτρα και αν έχουν εξαγγελθεί, που πρόκειται να εξαγγελθούν, ότι λύνουν το βιοποριστικό πρόβλημα των Ελλήνων και ότι λύνουν τα προβλήματα και τις ανάγκες που έχουν στο σύνολό τους. Σε καμία περίπτωση. Τα προβλήματα είναι πράγματι, και συμφωνώ μαζί σας, αρκετά μεγαλύτερα από το να καλυφθούν από απλές εξαγγελίες, παρά το γεγονός ότι είναι σημαντικές σε επίπεδο χρημάτων. Όπως και να το κάνουμε όμως, εμείς δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τα άλλα κόμματα σε επίπεδο δημοσιονομικού λαϊκισμού. Γιατί και το ΠΑΣΟΚ και ο ΕΛΑΣ είναι ξεκάθαρο ότι έχουν επιδοθεί σε μια κούρσα και μεταξύ τους, αλλά και απέναντι στην κυβέρνηση, ενός ακραίου δημοσιονομικού λαϊκισμού, που τάζουμε τα πάντα στους πάντες, χωρίς να λογαριάζουμε τον ξενοδόχο. Και ο ξενοδόχος είναι οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρώπης. Είναι το γεγονός ότι ακόμα και αν έχουμε υπερπλεώνασμα, όπως είχαμε το 25, 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν μπορούμε και δεν μας επιτρέπεται από την Ευρώπη να δώσουμε και τα 2,8 δις πίσω στους πολίτες μειώνοντας φόρους. Μπορούσαμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ από αυτά, όπως και τα δώσαμε, και τα υπόλοιπα για να μειώσουμε γρηγορότερα το χρέος ή για να κρατήσουμε χρήματα για ώρα ανάγκης, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, ειδικά αυτές τις εποχές, που εξελίσσεται το πράγμα. Επομένως, όσοι λένε, βγάλαμε 3 δις πέρσι, ελάτε να τα δώσουμε για 13η σύνταξη, για 13ο μισθό, είναι λαϊκιστές, πραγματικά λαϊκιστές και επικίνδυνοι για τη χώρα και την οικονομία, γιατί αν ήταν στην κυβέρνηση και τα κάνανε αυτά, την επόμενη μέρα η χώρα θα ήταν σε επιτήρηση. Και όλοι θυμόμαστε τι σημαίνει επιτήρηση και τι σημαίνουν μνημόνια.
0: Τώρα, πάμε στους συνταξιούχους. Αυτό είναι η πολιτική σας απάντηση. Πάμε στα πρακτικά. Συνταξιούχοι, γίνει πάρα πολύ συζήτηση και το βλέπω, το έχουμε πρωτοσυζητήσει πριν φύγουμε για διακοπές. Εσείς το είπατε πρώτος. Βλέπω τώρα γίνεται κάθε μέρα και σε μια άλλη εφημερίδα πρωτοσέλιδο ότι καταβάλλονται προσπάθειες στα 300 ευρώ του επιδόματος του Νοεμβρίου να αυγατήσουν έως του σημείου, δεν ξέρω αν θα το φτάσετε, να πάνε στα 446, να γίνει δηλαδή μια άτυπη 13η εθνική σύνταξη, ή αν δεν γίνει αυτό εφικτό, να αρθούν εισοδηματικά κριτήρια που κάνουν εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους να χάνουν αυτό το επίδομα των 300 ευρώ. Εκεί θα βγει ο λογαριασμός, θα καταφέρετε.
1: Λίγες μέρες πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα υπάρξει σημαντική και συγκεκριμένη συμβολή και αναφορά στην ομιλία του Πρωθυπουργού για τους συνταξιούχους. Και αλίμονο αν δεν υπήρχε, καμιά φορά, όσες φορές και αν έχει ανέβει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει παραλείψει τους συνταξιούχους, οι οποίοι. Και
0: είναι κάτι καινούργιο με αυτά που ξέρουμε. Γιατί αν είναι αυτά που ξέρουμε, δηλαδή 300 ευρώ κατάρριξη προσωπικής διαφοράς, αύξηση 3%, τα ξέρουμε.
1: Θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τους συνταξιούχους που θα έρθουν ουσιαστικά να συμπληρώσουν και πράγματα τα οποία ήδη γνωρίζουμε, όπως πολύ σωστά είπατε. Για παράδειγμα, τα 300 ευρώ που ακόμα δεν έχουν καταβληθεί. Mm. Θα καταβληθούν για πρώτη φορά Νοέμβριο και σε πάνω από μισό εκατομμύριο επιπλέον δικαιούχους. Πέραν αυτών, ωστόσο, αυτή τη χρονική στιγμή δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Θα υπάρξουν αναφορές, ωστόσο, για τους συνταξιούχους, στη λογική της άβλυνσης αδικιών. Αυτό μόνο μπορώ να πω.
0: Είναι στο ραντάρ σας και η μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε κύριες και επικουρικές συντάξεις?
1: Εξετάζοντα όλο αυτό το διάστημα, εξετάστηκαν πολλές και διαφορετικές ανάγκες των συνταξιούχων. Μία από αυτές ήταν και η ΕΑΣ, για παράδειγμα.
0: Πάγιο αίτημα.
1: Πάγιο αίτημα που το κατέθεσαν και επίσημα ξανά οι συνταξιοδοτικοί φορείς της χώρας. Πέραν αυτών, ωστόσο, αυτή τη χρονική στιγμή δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω.
0: Ωραία. Αυτό που είναι δεδομένο και καταλαβαίνω ότι έχει κλειδώσει, τώρα για να πάμε ξανά στον επιχειρηματικό κόσμο, είναι η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, το οποίο έφτασε η ώρα να το αποχαιρετήσουμε.
1: Εντάξει, τα νομικά πρόσωπα, υπάρχει στα νομικά πρόσωπα ακόμα αυτή η εκκρεμότητα. Είναι και αυτό ένα μέτρο σημαντικό που αποφέρει περί τα 250 εκατομμύρια το χρόνο στον προϋπολογισμό, αλλά και μια σημαντική επιβάρυνση για τα νομικά πρόσωπα. Είναι και αυτό κάτι το οποίο εξετάστηκε όλο αυτό το διάστημα. Όπως επίσης εξετάστηκαν και άλλες ανάγκες πέραν της προκαταβολής φόρου, όπως το θέμα των τεκμηρίων για τους ελευθέρους επαγγελματίες. Εδώ η λογική είναι όχι στην κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, αλλά στην επικαιροποίηση, στον εξορθολογισμό αυτού του τεκμηρίου. Γιατί θυμίζω ότι πριν 3 χρόνια που θεσπίστηκε, είχαμε βγει από την πρώτη στιγμή και το είχαμε πει, και εγώ θυμάμαι, ήμουν από τους πρώτους που βγήκε λόγω της θέσης μου, ότι δεν πρόκειται να μείνει ΕΣΑΗ το τεκμήριο. Θα έρθει η ώρα όπου θα αντικατασταθεί από σύγχρονες μεθόδους τεχνολογικές, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής, η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, για να έρθει η ώρα να μειώσουμε, να αμβλύνουμε, να εξορθολογήσουμε αυτό το συγκεκριμένο τρόπο φορολόγησης. Και νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να γίνει αυτό, σε συγκεκριμένους κλάδους που έχουν επιδείξει τους τελευταίους μήνες μια σημαντική βελτίωση στο κομμάτι της μείωσης της φοροδιαφυγής.
0: Επειδή ακούω ότι θα καταργηθούν ή θα μειωθούν περισσότερο, θα το δούμε, τα τεκμήρια για τους συνεπείς. Πώς ορίζεται ένας συνεπής φορολογούμενος, γιατί όλοι οι φορολογούμενοι δηλώνουν ότι είναι συνεπείς?
1: Αυτή είναι η λέξη κλειδί, όρος συνεπής επιχειρηματίας, συνεπής επιχείρηση και το καθεξής. Υπάρχουν μέθοδοι και κυρίως υπάρχουν μέθοδοι όσον αφορά τα δηλωθέντα, το τι δηλώθηκε τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το παρελθόν, η συμμόρφωση σε σχέση με τις υποχρεώσεις που έχει ένας επιχειρηματίας, όπου για παράδειγμα διασύνδεση POS, ταμιακές μηχανές, ψηφιακό πελατολόγιο, ψηφιακό δελτίο αποστολής. Όλα αυτά είναι ενδείξεις και εργαλεία που τα τελευταία χρόνια μας βοήθησαν στο να αποκαλυφθεί λεγόμενη κρυμμένη φορολογητέα ύλη. Εκεί λοιπόν που σε κλάδους υπήρξε μεγάλη αποκάλυψη τέτοιων εισοδημάτων, δεν υπάρχει και λόγος να συνεχίζεται η καθολική εφαρμογή του τεκμηρίου στο τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης. Γιατί ακριβώς έχει αντικατασταθεί από νέες μορφές
0: ενοπλισμού. Είπα τη λέξη κλάδος και με βάλατε σε σκέψεις. Θα αφορά η συνέπεια κλάδους που είναι συνεπείς ή μεμονωμένους. Θέλω να πω, θα ψάχνετε έναν έναν του συνεπείς ή θα πείτε ο κλάδος του χ επαγγέλματος είναι συνεπής, άρα εδώ παίρνουμε αυτό το ευνοϊκό μέτρο.
1: Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στην ώρα τους. Πάντως αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι και σε επίπεδο κλάδου αλλά και σε επίπεδο μεμονωμένα αναεπιχείρηση μπορεί η ΑΔΕ, η φορολογική διοίκηση, να εντοπίσει ποιες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει σημάδια συνέπειας και φορολογικής συμμόρφωσης και ποιες όχι ή ποιες λιγότερο.
0: Τώρα, μια ερώτηση, ένα θέμα που δεν έχουμε συζητήσει ποτέ μαζί, είναι αν θα υπάρχει κάποιο μέτρο που θα είναι άμεσης ωφέλειας, επειδή καταλαβαίνω ότι τα περισσότερα από αυτά που συζητάμε είναι για τα εισοδήματα του 27, θα δούμε στη φορολογική δήλωση του 28, αλλά οι ανάγκες τρέχουν. Θα υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία θα είναι άμεσης ωφέλειας, δηλαδή θα δούμε τους επόμενους 2, 3, 4 μήνες χρήματα, όχι εμείς, αυτοί που τα χρειάζονται, χρήματα στην τσέπη τους.
1: Αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν αφορούν το 2027. Για το 2026 υπάρχουν άλλα ποσά τα οποία ακόμα δεν έχουν δοθεί και τα οποία θα δοθούν μέσα στους επόμενους μήνες, όπως είναι η διπλή επιστροφή ενοικίου, όπως είναι ξανά η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, όπως είναι το 300 για τους συνταξιούχους, όπως είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για πάνω από 700.000 συνταξιούχους.
0: Αυτό είναι γνωστό. Το 300 προσωπική διαφορά και αύξηση είναι γνωστά. Λέω αν θα υπάρχει κάτι καινούριο,
1: όχι,
0: το οποίο
1: όχι,
0: το δούμε και θα είναι άμεσης απόδοσης.
1: Όχι. Είναι χρήματα αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν για το 2027. Για το 2026 έχουμε ανακοινώσει και αναμένονται να εφαρμοστούν αυτά που έχουν ανακοινωθεί.
0: Προηγουμένως μιλούσαμε για την ακρίβεια τελευταία ώρα με τον κύριο Χατζηθεοδοσίου και έλεγε ότι ένα θέμα επέμεινε, το έχει ξαναπεί πολλές φορές, είναι η μείωση εμέσων φόρων, μείωση ΦΠΑ. Θα το συζητούσε το Οικονομικό Επιτελείο σε 1 ή 2 περιπτώσεις στοχευμένα, δεν ρωτώ τυχαία, 1 ή 2.
1: Κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση πολλών μηνών, πολλών ετών εγώ θα έλεγα. Έχει αποδειχθεί και στην πράξη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο ότι μια μείωση στους συντελεστές ΦΠΑ δεν οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε αντίστοιχη μείωση στην τελική τιμή του προϊόντος. Αυτό πήγαμε, το κάναμε για παράδειγμα στα κρητικά νησιά, μειώνοντας κατά 30% τους φορολογικούς συντελεστές ΦΠΑ τις αρχές του έτους. Δεν μειώθηκαν αντιστοίχως τα ποσά, τα προϊόντα ή υπηρεσίες σε περιοχές όπως η Σαμοθράκη, η Καρία, η Λέρος και το καθεξής. Και αυτό γιατί είναι πολύ λογικό. Υπάρχει ελεύθερη αγορά. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε την καθολική μείωση στο τελικό προϊόν, γιατί υπάρχει μια σειρά από μεσάζοντες που ωφελούνται από αυτή τη μείωση του φόρου. Και όσους ελέγχους και αν κάνεις, αυτός ο νόμος της αγοράς θα συνεχίζει να εφαρμόζεται. Επίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει και αυτή εκθέσει τις απόψεις της, όπου μας λέει ότι δεν θα οδηγούσε σε τέτοια αποτελέσματα, όσο τουλάχιστον θετικά περιμένουμε να είχε μια μείωση στον ΦΠΑ. Και γι' αυτό επιλέξαμε από την πρώτη στιγμή φέτος να μειώσουμε τους άμεσους φόρους, τους συντελεστές της άμεσης φορολόγησης, που εκεί ένα ζευγάρι μισθωτών με 2 παιδιά, ήδη από τον Ιανουάριο, έχουν δει μια αύξηση στις απολαβές τους κατά 100 με 120 ευρώ ο καθένας τους. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μας, η συνταγή για να στηρίξει ισχυρότερα και πιο δίκαια και περισσότερο τα εισοδήματα των οικοκυριών.
0: Κοντός ψαλμός αλλούια, κύριε Τσάπαλε, ευχαριστούμε πολύ. Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, μαζί μας στο Real FM. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε με το μεγάλο θέμα που έχει συγκλονίσει τον πλανήτη, αυτό το απόκοσμο τσουνάμι των Αρμαγεδόνα στο Νεπάλ, για να δούμε κατά πόσον τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε για το πού οδηγείται ο πλανήτης αυτή τη στιγμή με την κλιματική αλλαγή.
2: Real FM.
3: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυτιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους στην αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
4: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας έστειλε από την Πτολεμαϊδα ο Πρωθυπουργός. Προανήγγειλε νέες επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας και παρουσίασε τα έργα υποδομής που αλλάζουν τα δεδομένα στην περιοχή. Παράνομη ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα τόνισε ότι υπερασπίζεται στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Περισσότερα στο real.gr. Μάχη με τις λάσπες και το χρόνο για επιζώντες στο Νεπάλ. 538 μέχρι στιγμής οι νεκροί, ενώ σχεδόν 2.000 είναι οι αγνοούμενοι, δεκάδες χιλιάδες οι άστεγοι. Σε εξέλιξη είναι στο Λονδίνο η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στο στάδιο Wembley. Έκλεισε κεντρική γραμμή του μετρό.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: 34 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Πάτρα. 33 στη Θεσσαλονίκη και 31 στην Πύλο και την Ελαφώνησο.
10: Μιντέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από τον Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εντάξει, τώρα όσο περίμενα για να επιστρέψουμε, παίρνω ένα μήνυμα στο κινητό που γράφει τροχέα με κεφαλαία από πάνω και από κάτω. Νέα τροχέα παράβαση. Ελέγξτε την ενημέρωση και έχει μία πηγή. Αυτό είναι παγίδα. Είναι μπαίνεις μέσα για να σου πάρουν τα στοιχεία, τα χρήματα. Μην το πατήσετε, μην το ανοίξετε. Δεν υπάρχει αυτό ένα μήνυμα που γράφει από πάνω τροχέα. Νέα τροχέα παράβαση. Ελέγξτε την ενημέρωση. Δεν υπάρχει. Με παράξενα, δηλαδή είναι HTTPS, κάθετος bit.yly, κάθετος 4C, είναι άσχετο, δηλαδή δεν υπάρχει τροχιά Αττικής, μία κανονική θεσμική διεύθυνση. Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Λοιπόν, το θέμα που κυριαρχεί παγκοσμίως και βλέπω τώρα και τα πρωτοσέλιδα στα μέσα σε όλο τον κόσμο, τα μεγάλα μέσα σε όλο τον κόσμο, είναι αυτό το απόκοσμο, αυτός ο Αρμαγεδόνας. Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά, πώς θα το χαρακτηρίσουμε. Ο κύριος Κώστας Καρτάλης, κορυφαίος άνθρωπος από το μέτωπο του περιβάλλοντος, καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Εγώ και πάρα Μαγεδόνα, δεν ξέρω, ένα απόκοσμο τσουνάμι. Βλέπω το ύψος του 180-200 μέτρα από την διάρρηξη ενός παγετώνα. Θα μας εξηγήσετε πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και τεράστιοι όγκοι από φερτές ύλες, νερό, χιόνια, βράχια κατάπιαν τα πάντα και προκάλεσαν. Βλέπω ότι τα θύματα έχουν ξεπεράσει τα 500. Είναι η απογνωμένη αγγίζει τους 1500. Ένα θέμα είναι το πώς δημιουργήθηκε. Και το άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε είναι πώς φτάσαμε η κλιματική αλλαγή να οδηγεί σε τόσο πια απρόβλεπτες και ακραίες καταστάσεις. Αυτό ήρθε λίγες μέρες μετά από ένα μετεοτσουνάμι που δεν το έχω ξαναδεί στην Ίμπιζα. Από ένα νεμοστρόβιλο προκάλεσε τεράστιες ζημιές σε 300 σπίτια στη Γαλλία, σαν βλέπαμε η Ινδονησία. Που σημαίνει ότι πάμε σε καταστάσεις που δεν έχουμε ξαναζήσει και ένα καλοκαίρι, το θερμότερο που εγώ θυμάμαι, με διαδοχικά κύματα καύσωνα στην Ευρώπη και χιλιάδες νεκρούς.
1: Ναι, να πούμε καταρχάς ότι, να μην πάμε πολύ μακριά από τη χώρα μας, ότι και ο Ντάνιελ που έζησε η χώρα μας, η περιοχή της Θεσσαλίας,
0: και ο Ηλίας,
1: ήταν συναρτημένα επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι συνδέονται και προκλήθηκαν από την κλιματική αλλαγή, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, όπως και η πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Κοπέρνικους, για την αντίστοιχη πλημμύρα στη Βαλένθια, ενώ στην αρχή υπήρχε μια εκτίμηση

0: νέες περιοχές και με ένταση η οποία προκαλεί πραγματικά τρόμο, όπως αυτό που συνέβη στο Νεπάλ. Άρα λοιπόν είναι μια, αν θέλετε, μια σοβαρή εκτίμηση ότι αυτό που όλοι φοβόμαστε και υπολογίζουμε σε σχέση με την κλιματική ισορροπία, ουσιαστικά την έλλειψη κλιματικής ισορροπίας, αρχίζει και αποτυπώνεται σε ακραία φαινόμενα τα οποία έχουν τέτοιες και διαχαρακτηριστικά, δηλαδή μεγάλη ένταση, είναι απρόσμενα, έχουν αλλάξει τους κλασικούς τρόπους που αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους και αλλάζουν και τους τρόπους που συμπεριφέρεται και το φυσικό περιβάλλον.
1: Υπάρχει ταβάνι, είναι... κύριε καθηγητά, ή τίποτα πια δεν αποκλείεται και το ρωτώ, γιατί αν σας ρωτούσα πέρσι τέτοια εποχή, μπορεί να έχουμε αλλεπάλληλους καύσονες με 45 στη Δυτική Ευρώπη και χιλιάδες νεκρούς, θα μου λέγατε δύσκολο στη Δυτική Ευρώπη, 45 βαθμοί επί ένα μήνα. Όταν συζητούσαμε και μαζί για, μετά τον Ντάνιελ που προκάλεσε τόσα θύματα στη χώρα μας, λέγαμε αυτό δεν μπορεί να ξανασυμβεί. Και κολλητά ήρθε ο Ηλίας. Ένα άλλο, λίγο μικρότερης έκτασης, αλλά πάλι πολύ μεγάλης φαινόμενο. Υπάρχει λοιπόν ταβάνι ή τώρα πια ποτέ δεν λες ποτέ για τίποτα, για τίποτα.
0: Εγώ θα έλεγα ότι έτσι πως εξελίσσεται η κατάσταση με την αυξανόμενη θερμοκρασία του πλανήτη αποδεδειγμένα, γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, ότι αυξάνεται η θερμοκρασία με ένα ρυθμό ο οποίος είναι και αυτός πρωτόγνωρος σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες, εκατονταετίες, ότι πρέπει να είμαστε πολύ προβληματισμένοι και πολύ προετοιμασμένοι για τέτοια ακραία φαινόμενα. Το ταβάνι που με ρωτάτε είναι πάρα πολύ δύσκολο επιστημονικά να το απαντήσω, γιατί η φύση έχει και μηχανισμούς ανάδρασης, δηλαδή αναπτύσσει μηχανισμούς οι οποίοι έρχονται να αντιμετωπίσουν την θετική αύξηση ενός προβλήματος, την ενίσχυση ενός προβλήματος, και το έχουμε δει αυτό σε πολλές περιοχές του πλανήτη, όταν ένα ακραίο φαινόμενο ή μια τάση να αναπτυχθεί ένα φαινόμενο, προκαλείται μια ανάσχεση επειδή ξεκινάει κάποιο άλλο αντισταθμιστικό φαινόμενο. Αλλά η τάση δεν είναι ενθαρρυντική. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δεν είναι γιατί ξαφνικά άλλαξε η φύση τη συμπεριφορά τη, είναι γιατί ο άνθρωπος προκάλεσε την αλλαγή τη συμπεριφορά τη φύση. Και αυτό έχει ένα ονοματεπώνυμο, την καύση των ορυκτών καυσίμων. Μην επικεντρωνόμαστε δηλαδή μόνο στο ζήτημα ότι έγινε ένα ακραίο φαινόμενο, να ψάχνουμε να δούμε την πηγή του. Η πηγή του μπορεί να είναι στα βουνά εκεί και τι έγινε με τον παγετώνα, αλλά η βασική πηγή της κλιματικής αλλαγής, ανεξάρτητα αν αφορά τον Νεπάλ ή αν αφορά τον Ντάνιελ ή αν αφορά οτιδήποτε συμβαίνει σε οποιαδήποτε εποχή του πλανήτη, είναι ο τροφοδοτούς με την ατμόσφαιρα, με χημικές ενώσεις προκύπτουν από την καύση του άνθρακα, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, που έχουν την ικανότητα να αλλάζουν τη θερμική συμπεριφορά της ατμόσφαιρας και να προκαλούν ακραία φαινόμενα. Άρα, να καταλάβουμε τι συνέβη στο Νεπάλ, όλοι το θέλουμε αυτό, και να δούμε αν τελικά ευθύνεται η κλιματική αλλαγή ή τι μερίδιο έχει ευθύνη.
1: Πώς έσπασε αυτός ο παγετώνας, έγινε σεισμός, δεν έγινε σεισμός, έχει σωρευτεί τεράστια ποσότητα ύδατος, οι πλημμύρες προηγήθηκαν, μπορεί να ξαναγίνει με μία μορφή. Μου έλεγε, για παράδειγμα, ο κύριος Συνολάκης ότι αυτό έχει ξαναγίνει σε άλλη έκταση, σε περιοχές που δεν είναι τόσο πυκνοκατοικημένες, στον Βόρειο Πόλο. Ή μου έλεγε ότι σε δική μας κλίμακα θα μπορούσαμε να φέρουμε κοντά εκεί τα γεγονότα, την τραγωδία στο Λούσιο ποταμό το Μάιο του 2007, όταν ένα έντονο πλημμυρικό φαινόμενο ανέβασε τη στάθμη εκεί του ποταμού και χάθηκαν 8 από τους εκδρομείς. Δεν ξέρω, αυτό, ξέρετε, προκαλεί και πολλές σκέψεις. Μπορούμε να δούμε κάτι τέτοιο στη χώρα μας, με μια μορφή και ποια μορφή? Εδώ δεν έχουμε παγετώνες.
0: Δεν έχουμε παγετώνες, έχουμε γεωλογικούς σχηματισμούς. Δεν είναι εύκολο να τα συζητήσει αυτά κάποιος χωρίς να έχει και τα στοιχεία. Ακόμα και τώρα που συζητάμε για το Νεπάλ, η διεθνής κοινότητα συζητά για το Νεπάλ, μαζεύει στοιχεία σε σχέση με τις θερμοκρασίες που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες και εβδομάδες και μήνες, τη βροχόπτωση, γιατί όλα αυτά συναρτώνται με το πόσο άντεξε ή δεν άντεξε ο παγετώνας και πόσο άντεξε ή δεν άντεξε το παγωμένο έδαφος που είναι κάτω από την επιφάνεια της γης. Αυτό που προβληματίζει σχετικά με το Νεπάλ είναι ότι προέκυψε μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού, υπερβολικά μεγάλη ποσότητα νερού. Η εκτίμηση, η αρχική και η εκτίμηση που τρέχει ακόμα σήμερα στη συζήτηση, είναι ότι το νερό σωρεύτηκε και μαζεύτηκε, να το πω πρακτικά, γιατί οι φερτές ύλες το απέκλεισαν από το να κινείται στον ποταμό. Αλλά οι ποσότητες είναι τόσο μεγάλες που αρκετά δημοσιεύματα που προκύπτουν πλέον υποστηρίζουν ότι ήταν νερό το οποίο είχε δημορφωθεί μια εντατική λεκάνη μέσα στον παγετώνα. Άρα λοιπόν απελευθερώθηκε ο παγετώνας.
1: Μια λίμνη μέσα στον παγετώνα δηλαδή.
0: Αποκολλήθηκε, μπράβο, μια λίμνη μέσα στον παγετώνα. Αυτό υπάρχει και στην επιστημονική ορολογία, Lake Glacier. Αποκολλήθηκε ο παγετώνας.
1: Πώς συγκεντρώνεται και παγιδεύεται αυτό το νερό? Μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά νερού. που μαζί με τα χιόνια και τα βράχια και τα άλλα φερτά υλικά δημιουργούν αυτό το φωνικό τσουνάμι.
0: Συγκεντρώνεται και προκύπτει όταν λιώνουν οι πάγοι, ναι, ή όταν λιώνει αυτό το παγωμένο έδαφος που είναι από

0: Επιφάνηκε κάτω. Αυτό λέγεται permafrost. Είναι μια ειδική ονομασία.
1: Και πού παγιδεύεται αυτό το νερό?
0: Κάτω από την επιφάνεια.
1: Κάτω από την επιφάνεια.
0: Ναι, μια εδαφική λεκάνη κάτω από την επιφάνεια. Αλλά δεν ισχυρίζουμε ότι αυτή είναι η εξήγηση. Απλώς λέω ότι ποιες εκτιμήσεις γίνονται αυτή την εποχή συλλέγοντας στοιχεία για την περιοχή. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να κατανοήσεις ποιες άλλες περιοχές στον κόσμο, στην Ευρώπη, στις Άλπεις, που και στις Άλπεις έχουν παρατηρηθεί αντίστοιχα φαινόμενα κατάρρευσης παγετών. Υπάρχει ένα χωριό στην κεντρική Ελβετία ή στην κεντρική Αυστρία, μπορεί να έχω κάνει λάθος, που κινδυνεύει να μετακινηθεί ο πληθυσμός του, όχι το χωριό, φυσικά επειδή ακριβώς έχει συχνά κατολισθήσεις που συναρτώνται με την αύξηση θερμοκρασίας στην περιοχή των Άλπιων και τη μείωση των χιονοπτώσεων. Δηλαδή το λιώσιμο των χιονοπτώσεων. Άρα λοιπόν, φτιάχνεται ένα πλέγμα το οποίο εγώ οφείλω να είμαι αρκετά επιφυλακτικός επιστημονικά, αν ευθύνεται η κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν άλλα φαινόμενα, όπως τα είπαμε, κύριε Σταβελάκη, που είμαστε βέβαιοι ότι ευθύνεται η κλιματική αλλαγή. Θα δούμε ότι εδώ πώς εξελίσσεται, αλλά σε κάθε περίπτωση να ξέρουμε ότι σε όλα τα βουνά του πλανήτη, εκεί που υπάρχουν παγετώνες ή υπάρχει χιόνι, παρατηρείται συστηματικά μία μείωση είτε του πάχους του παγετώνα, είτε μια μείωση της ποσότητας του χιονιού.
1: Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη παγετώνα ή θα μπορούσε να γίνει και σε μια περίπτωση χωρίς παγετώνα, δηλαδή με ένα έδαφος ή υπέδαφος αθρό που θα μπορούσε να συγκεντρώσει μια τεράστια ποσότητα νερού μήνες ολόκληρους ή και χρόνια και κάποια στιγμή να σκάσει και να φύγει σαν ένα τσουνάμι και να πνίξει ένα χωριό.
0: Θα μπορούσε να είναι η κλασική χιονοστιβάδα που βλέπουμε πολλές φορές και σε ρεπορτάζ που πήγαν.
1: Όχι, λέω για την πατρίδα μας, λέω για περιοχές που δεν έχει χιόνια.
0: Δεν νομίζω ότι στην πατρίδα μας υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοιος κίνδυνος. Κίνδυνος τέτοιος υπάρχει εκεί που υπάρχουν συγκεντρωμένες τεράστιες ποσότητες.
1: Προποθέτει λοιπόν χιόνι, πάγο.
0: Ναι, που υπάρχει πάγος, δηλαδή υπάρχει ο παγετώνας που μπορεί να αποκοπεί επειδή γεωλογικά υποχώρησε η περιοχή και αρχίζει και σκέφτεσαι λοιπόν μετά γιατί να υποχωρήσει η περιοχή και να αποκοπεί ο παγετώνας. Ένα μια τέτοια αιτία είναι ότι έλειωσε ο πάγος, ότι το πέτρωμα παρασύρθηκε και μετά παράσυρε με τη σειρά του και μια σειρά από άλλα φερτά υλικά που βρήκε στην πορεία.
1: Στην Ελλάδα, τι αντίστοιχο ακραίο θα μπορούσαμε να δούμε? Έχουμε δει με ραγδαίες βροχές που έριξε 200, 300, 400 τόνους νερού αναστρέμα, μεγάλες πλημμύρες με ανθρώπινα θύματα. Εκτός από αυτό, αλλά αυτό βλέπουμε, μπορεί να δούμε και κάτι που δεν έχουμε φανταστεί, γιατί αυτό είναι οι πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν και το έργο των εναέριων μέσων πυρόσβεσης τα καλοκαίρια, είναι οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες που γίνονται όλο και πιο ψηλές και έχουμε η κάθε χρονιά είναι πιο ζεστή από την προηγούμενη και είναι η ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων. Υπάρχει κάποιο άλλο φαινόμενο? Το ρωτώ, σας λέω, είδα την Ίμπιζα και ρώτησα και μου είπαν ότι αυτό είναι το λεγόμενο μέτεο τσουνάμι και οφείλεται σε διαφορά ατμοσφαιρικών πιέσεων. Δεν έχουμε δει τέτοιο πράγμα εδώ. Πώς το είδαμε εκεί στην Ισπανία? Δεν είναι στο ελληνικό.
0: Το είδαμε στην Ισπανία γιατί η Δυτική Μεσόγειος θερμαίνεται η επιφάνεια της θάλασσας ταχύτερα από άλλες χρονιές. Και αυτό δημιουργεί φαινόμενα σαν και αυτό. Η επιφάνεια της θάλασσας στη Μεσόγειο αυξάνεται κατά 0,4 βαθμούς Κελσίου κάθε δεκαετία. Και προκαλεί τους λεγόμενους θαλάσσιους καύσωνες. Που και αυτό είναι μια καινούργια υπόθεση στην περιοχή της Μεσόγειου.
1: Θαλάσσιους καύσωνες.
0: Ακριβώς. Η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας είναι περίπου 5 βαθμούς ή και παραπάνω υψηλότερη από τη μέση τιμή στον αντίστοιχο μήνα, την αντίστοιχη ημέρα.
1: 5 βαθμούς. Πάρα πολύ ψηλό.
0: Ναι, μπορεί να 4-5 βαθμούς, σας λέω ένα όριο. Αυτό τι σημαίνει ο θαλάσσιος καύσωνας? Σημαίνει ότι έχει ισχυρή εξάτμιση, δηλαδή τροφοδοτεί την ατμόσφαιρα με υδρατμούς. Όταν μετά περάσει από την περιοχή ένα τα λεγόμενα ψυχρά μέτωπα, οι υδρατμοί συμπυκνώνονται και προκαλούν ακραίες καταιγίδες. Άρα λοιπόν θα μπορούσα κάλλιστα να ερμηνεύσω έτσι αυτό που συνέβη στην περιοχή των νησιών αυτών, ότι συναρτάται με τους θαλάσσιους καύσωνες. Ξέρετε, ο Ντάνιελ, μία από τις συνιστώσεις που είχε για να προκαλέσει την ακραία του συμπεριφορά τότε το 2023 ήταν γιατί υπήρχε ένας θαλάσσιος καύσωνας περιορισμένης έκτασης στο βόρειο δυτικό Αιγαίο. Και είχε ως αποτέλεσμα να προκαλούνται ισχυρές ποσότητες υδρατών λόγω της εξάτμισης που μεταφέρθηκαν από τους ανέμους πάνω από την περιοχή της Θεσσαλίας, συμπυκνώθηκαν πάνω από τη χερσαία έκταση και προκάλεσαν την ακραία καταιγίδα. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι συναρτώμενα μεταξύ τους. Είναι μικρά στοιχεία ενός παζλ που όταν μεταξύ τους συναντηθούν, γιατί ευνοούν οι συνθήκες, οι ατμοσφαιρικές ή γενικότερες συνθήκες, προκαλούν ένα ακραίο φαινόμενο. Το πόρισμα των ΕΕ της Επιστημονικής Επιτροπής το 2026, κύριε Στραβελάκη, το λέει αυτό καθαρά. Το λέει και για την κρυόσφαιρα, δηλαδή για τις περιοχές που έχουν παγετώνες και χιόνια, ότι θα ενισχυθούν τα φαινόμενα αποκόλλησης παγετώνων και μεγάλων φυσικών καταστροφών. Το λέει επίσης και για τις θαλάσσιες περιοχές. Τίποτα δεν είναι ξαφνικό. Δηλαδή, θέλω να πω, η επιστημονική γνώση απλώς κτίζεται καλύτερα με τα χρόνια, αλλά έχει εντοπίσει την πηγή του προβλήματος, έχει εντοπίσει την ένταση που εξελίσσονται τα προβλήματα και ζητά με κάθε τρόπο να περιοριστεί η πηγή του προβλήματος, δηλαδή η χρήση των ορυκτών καυσίμων.
1: Αλλιώς καταστροφή, όπως τη ζούμε
0: έχουμε
1: τώρα.
0: Αλλιώς χρονιά, μια χειρότερη χρονιά από την προηγούμενη.
1: Ναι, ναι, όπως συμβαίνει τώρα. Λέμε το θερμότερο έτος έως το επόμενο θερμότερο.
0: Απλώς να πω για την οικονομία της συζήτησης ότι δεν είναι όλα τα ακραία φαινόμενα οφείλονται όλα στην κλιματική αλλαγή. Ξέρετε, όταν γίνεται ένα ακραίο φαινόμενο, την πρώτη υποχρέωση που κάνει η επιστημονική κοινότητα είναι να κάνει αυτό που λέγεται το climate attribution, δηλαδή την κλιματική απόδοση, να εξετάσει δηλαδή αν πρέπει να αποδώσει την κλιματική αλλαγή το φαινόμενο ή όχι. Υπήρχαν φαινόμενα τα οποία συζητήθηκαν ως ακραία κλιματικά φαινόμενα, αλλά τελικά δεν είχαν σχέση με την κλιματική αλλαγή. Άρα θέλει και μια προσοχή, γιατί πολλές φορές η κλιματική αλλαγή χρησιμοποιείται και ως άλοθη για αστοχίες οι οποίες έχουν συμβεί είτε στο σχεδιασμό είτε στην επιφάνεια της γης από κατασκευές ή κακά έργα.
1: Άρα, για να κλείσουμε από όλα αυτά που συζητήσαμε, στην Ελλάδα τι μπορεί να δούμε αν τα πράγματα πάνε χειρότερα? Θαλάσσιους, όπως τους είπατε, καύσονες, μετεοτσουνάμι, ανεμοστρόβιλους καταστροφικούς, πλημμύρες που δεν έχουμε ξαναδεί με τρόπο που. Σε σχέση με τον τρόπο που θα εκδηλωθεί η πλημμύρα, δεν εννοώ να βρέξει πολύ και να πλημμυρίσουν οι δρόμοι και τα ποτάμια. Ένα ξαφνικό ποτάμι, για παράδειγμα, μου έκανε εντύπωση η πλημμύρα της Μάνης φέτος το καλοκαίρι, που δεν δικαιολογεί το από την ποσότητα του νερού που έπεσε αυτή η ραγδαιότητα στη Μάνη.
0: Λοιπόν, αυτό που το ερώτημα που μου κάνετε είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, αλλά φυσικά υπάρχει επιστημονική γνώση πίσω από την απάντησή του. Ξεκινώ από τη γενικότερη παραδοχή, την οποία την έχουμε πλέον επιβεβαιώσει όλη η επιστημονική κοινότητα, ότι η Ανατολική Μεσόγειος θεωρείται ένα κλιματικό hot spot. Έτσι. Μια περιοχή στην οποία η κλιματική αλλαγή αναπτύσσεται ταχύτερα και εντονότερα από άλλες περιοχές του πλανήτη. Δεν είναι η μόνη περιοχή του πλανήτη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Υπάρχουν και άλλες, αλλά μεταξύ αυτών είναι και η Ανατολική Μεσόγειος και η Μεσόγειος εν γέννη. Αν λοιπόν κάνω αυτή την προσέγγιση που με ρωτάτε, την προέκταση, θα έλεγα ότι θα ξεχώριζα τα ακραία καιρικά φαινόμενα που οδηγούν σε πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί η παροχέτευση του νερού είναι τέτοια που δεν μπορεί να τη συγκρατήσει το έδαφος, αλλά και γιατί έχουμε παρέμβει άναρχα στην επιφάνεια και έτσι το νερό δεν μπορεί να συγκρατηθεί και αντιθέτως πλημμυρίζει και καταστρέφει περιουσίες και προκαλεί και ζημίες ή και απώλεια ζωής. Και το δεύτερο θα έλεγα για τους καύσονες, οι οποίοι είναι ένας κρυφός εχθρός. Παλιά τη ζέστη την απολαμβάναμε, τώρα είναι μια ζέστη η οποία προκαλεί προβλήματα υγείας. Και τα αλλεπάλληλα κύματα καύσεων εξαντλούν τον πληθυσμό, εξαντλούν τη φύση. Το είπατε πολύ σωστά για τις δασικές πυρκαγιές. Προκαλούν ζημιά στην αγροτική παραγωγή και στην ασφάλεια τροφίμων και επηρεάζουν και παραγωγικές διαδικασίες όπως ο τουρισμός. Εγώ αυτά τα δύο θα ξεχώριζα και πάνω σε αυτά τα δύο θα έβαζα όλες μου τις δυνάμεις για να φτιαχτούν τα λεγόμενα σχέδια προσαρμογής. Δηλαδή, όσο δεν λύνεται το μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή ότι η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται, τι πρέπει να κάνω στην επιφάνεια, στην πόλη, στην Ήπεθρο, στην τουριστική περιοχή, για να είναι περισσότερο ανθεκτική στο πρόβλημα.
1: Κάνει κάποιος κάτι ή απλώς περιμένουμε την επόμενη τι να πω, έκπληξη δυσάρεστη από τον πλανήτη?
0: Υπάρχουν σχέδια προσαρμογής και εθνικό σχέδιο υπάρχει, θα έλεγα και από δήμους, κάποιους δήμους της χώρας. Θα έλεγα όμως ότι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται και κυρίως υλοποιούνται είναι χαμηλότερη από την ταχύτητα της κλιματικής αλλαγής και της αλλαγής των συνθήκων που παρατηρούνται. Δεν έχουμε πίστοση χρόνου. Η πίστοση χρόνου, και δεν είναι γιατί εγώ επιθυμώ να τρομάξω κανένα, όπως θέλετε προηγουμένως, είμαι πολύ μετριοπαθής όταν βλέπω ακραία φαινόμενα, γιατί πρέπει πρώτα να τα εξετάσουμε και δεν πρέπει όλα να τα αποδίδουμε στην κλιματική αλλαγή. Αλλά η κλιματική αλλαγή μας έχει πει με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο ότι κινείται ταχύτερα από τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της. Είτε στην πηγή της, τα ορυκτά καύσιμα και την εξάλληψή τους, είτε στην εξέλιξή τους, δηλαδή με τρόπο που έχει κάνει μια πόλη, μια αγροτική έκταση, μια τουριστική περιοχή περισσότερο ανθεκτική στα ακραία φαινόμενα που διαμορφώνονται.
1: Χτυπάτε καμπανάκια με πολύ προσεκτικό τρόπο, αλλά νομίζω υπεύθυνο επιστημονικά όπως πάντα. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κώστα Καρτάλη, καθηγητή φυσικής περιβάλλοντος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Τάκης και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει.
4: Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Rhonda Byrne, συγγραφέας του παγκόσμιου best seller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τώρα, όταν βλέπω μήνυμα ότι μη μιλάς για κλιματική αλλαγή, αυτό είναι η Walk Agenda του 2030, εντάξει, δεν θέλω να πω περισσότερα. Εάν δεν καταλάβουμε τι έχουμε μπροστά μας, απλώς θα το βρούμε μπροστά μας. Να πω πριν κλείσουμε ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε λοιπόν όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα, με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Φυσικά, να θυμίσω ότι έχετε πάρα πολύ δυνατή η Real News, όλη η ομάδα εδώ, έβλεπα νωρίτερα. Ο Ανδρέας Ελμής, ο Παναγιώτης Γαλιατσάτος, ο Αλέξανδρος Κόντης, όλη η εξαιρετική δημοσιογραφική ομάδα της Real News είναι εδώ και προετοιμάζει την εφημερίδα που σε λίγες ώρες θα ξεκινήσει για το τυπογραφείο, για να την έχετε από αύριο το απόγευμα στα χέρια σας, με πολύ δυνατή δημοσιογραφική ύλη και με δύο βιβλία, το ποίημα του δολοφόνου, μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, άλλο ένα βιβλίο best seller από τη βιβλιοθήκη της Real News, «Μαστορέματα», νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης που ισχύει και στην απλή έκδοση. Μην χάσετε λοιπόν την Κυριακή, δηλαδή από αύριο το απόγευμα. Στην πραγματικότητα θα κυκλοφορήσει τα περίπτερα την Real News. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω την Μαρία Χριστοδούλου που ήταν απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, τη Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και να της ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι καινούριο κάνει από τις επόμενες ημέρες. Την ευχαριστούμε πολύ για όλα. Και τη Δέσποινα Καλοχέρι που ήταν στην υποδοχή των δικών σας μηνυμάτων. Από τον Νίκο Στραβελάκη ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Το τελευταίο του Αυγούστου να το απολαύσετε. Και εμείς θα είμαστε πάλι μαζί με τη Λουκία Γκάτσου αυτή τη φορά που την έχω πείσει. Σταματάει τις βουτιές και έρχεται από τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε εδώ. Δύο αγαπημένοι φίλοι, Μάνος Παρδάλης και Ασιανή Βραχά, παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης. Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά.
9: Real FM.
10: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
11: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
10: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
12: Ελάτε, η σειρά σας.
13: Δεν ερχόμαστε.
11: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
14: Πάω να κολυμπήσω.
10: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
11: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
15: Κλείνω και έρχομαι.
14: έρχομαι, φτάνω.
15: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
16: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
2: Άντε και ένα καφέ.
1: Και τέλος,
2: και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
3: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
4: Real FM. Η ώρα είναι 5.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική λογοδασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Ισχυρές επηγές και ενάερειες δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της. Σε αυξημένη ετοιμότητα εντωμεταξύ έχουν τεθεί λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση φωτιάς Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πτολεμαϊδα. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην υποχώρηση του Λιγνίτη από την ηλεκτροπαραγωγή, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλους τους ευρωπαϊκούς πόρους για τη δημιουργία επενδύσεων και νέων θέσεων εργασίας που θα καλύψουν το κενό που άφησε η απολιγνητοποίηση. Παράνομη χαρακτήριζε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από το Βήμα της Βουλής τόνισε ότι η Άγκυρα αντιδρά σε ελληνικές πρωτοβουλίες, καθώς η χώρα μας υπερασπίζεται στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ, καθώς πλημμύρες και λασπορροές έχουν αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους αστέγους. Στους 538 ανεβάζει τους νεκρούς ο νεότερος απολογισμός, ενώ σχεδόν 2.000 άνθρωποι εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος 18χρονης που έπεσε στους καταράκτες στη Βέρεια. Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου της νεαρής κοπέλας. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων στο Λονδίνο, κοντά στο στάδιο Wembley. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή Μετροπόλιταν του μετρό. Κλιμακώνεται η ένταση στη Θέουτα, καθώς οι αντιδράσεις κατοίκων για την παρουσία μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής μετατρέπονται σε σοβαρά επεισόδια. Ζήτημα εθνικής ασφάλειας χαρακτηρίζει την κατάσταση ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Η Γαλλία θα είναι την προσεχή Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Η αντίπαλος εθνικής μας ομάδας βόλεϊ των γυναικών σε νοκάουτ αναμέτρηση για τη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Περισσότερα στο philaflos.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
15: Γενικά έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι μεταβλητοί έως 8 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλώς ήρθατε, όχι στο Hotel California, αλλά στο Real FM 97,8.
1: Εγώ νομίζω ότι θα πάμε μέχρι τις 5.30 με μουσική.
0: Ήθελες.
1: Να με.
0: Να σου πω κι εγώ ήθελα.
1: Και μέχρι τις 6 μπορώ να σου πω.
0: Έχουμε και καλεσμένους, εδώ έχουμε κανονίσει πράγματα με Μανώλη.
1: Έλα ρε Κασιανή, είναι Παρασκευή ρε Κασιανή.
0: Παρασκευή είναι. Δεν είναι Παρασκευή. Ναι, να σου πω κάτι όμως, Μανώλη.
1: Παρασκευή είναι, ρε, αυτό είπα και
0: είναι
1: εγώ.
0: Παρασκευή πριν ξεκινήσουν τα βάσανα. Δεν είναι Παρασκευή πριν τις διακοπές. Μπαίνουμε σε κανονικό πρόγραμμα τώρα. Τελειώσατε.
1: Τους τελείωσε, παιδιά.
0: Μπαίνουμε σε πρόγραμμα τώρα. Τέλος. Όλοι καλοκαιράκι, δεν σκεφτείτε στα σπιτάκια σας. Μπαίνουμε στο χειμώνα.
1: Θα σας εξαφανίσω μεν.
0: Μπαίνουμε στο χειμώνα τώρα. Δεν έχει τα κεφάλια μέσα τώρα.
1: Θα σας εξαφανίσω μεν.
0: Πρέπει να ξεκινήσουν τα παιδιά να μπαίνουν σε πρόγραμμα, να κοιμούνται νωρίς, να ξυπνάνε νωρίς, να καταλάβουν ότι έρχεται το σχολείο. Εμείς οι ενήλικοι πρέπει να καταλάβουμε ότι ξεκινάει η σεζόν, πάνε οι διακοπές, πάνε τα μπάνια, πάει ξεκούραση, πάει χαλαρότητα.
1: Ποιες διακοπές, ποια μπάνια, ποια ξεκούραση, ποια χαλαρότητα, τώρα ξεκινάει το πάρτι.
0: Το ίδιο λέμε, τώρα ξεκινάει το πάρτι. Το πάρτι της νέας σεζόν. Της νέας καθημερινότητας.
1: Μάλιστα. Τον κυπέρα στο ανοίχτο μην κλείνεις. Γιατί εγώ δεν είναι. Α, πού είναι.
0: Τι ψάχνεις τώρα.
1: Ακουστικά μου.
0: Ξομείναμε. Μάλιστα. Από ακουστικά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, τι λέγαμε.
0: Για το πάρτι το μεγάλο που έρχεται.
1: Ναι, ότι δεν είναι τώρα. Δεν είναι. Είναι Παρασκευούλα. Και έχει και κίνηση έξω.
0: Κίνηση έχει. Βρήκες κίνηση ερχόμενος.
1: Μπες πάλι στο χάρτη να δεις τα κυτρινάκια.
0: Μάλιστα.
1: Yes, μπάνω.
0: Μάλιστα, παιδικό.
1: Μπάνω.
0: Μπάνω.
1: Μπαίνω και καλά.
0: Α.
1: Για δες.
0: Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι γίνεται. Στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκάνου πεδίου, κυτρινάκια. Έχει ένα κυτρινάκι στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Βοτανικού. Έχει ένα κυτρινάκι εκεί, προκοκκινάκι είναι αυτό βασικά. Λίγο πιο πάνω στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας, εκεί που πάντα υπάρχει πρόβλημα στην άνοδο του Κηφισού. Στο κέντρο της Αθήνας, καθυστερήσεις σε Αρδιτού και Καλλιρόης. Και λίγο στην Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Πανεπιστημίου στην αρχή της. Και κάποια μικρά κυτρινάκια στην Κηφισίας, όχι όμως ουρές χιλιομέτρων ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά βλέπω.
1: Άρα έχει κυτρινάκια και στην Κηφισία.
0: Έχει κάποια μικρά κυτρινάκια. Έχει εκεί γύρω από το δαχτυλίδι.
1: Άρα εδώ, λίγο πιο κάτω.
0: Ναι. Άρα και έχει στο ύψος του ψυχικού.
1: Άρα με επιβεβαιώνεις.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, η κυρία Κασιανή Βραχά και ο Μάνολης Παρδάλης είναι στα μικρόφωνα και σήμερα από τις 5 μέχρι τις 7. Όχι, δεν θα μας χάσετε μετά.
0: Έτσι. Εδώ θα είμαστε, μέχρι το βράδυ.
1: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη είναι στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. Ο κύριος Σταυρακάκης θα είναι αργότερα στην αθλητική σας ενημέρωση. Δεν κανονίσαμε.
0: Ναι, είναι κανονίσαμε να μας τα πει όλα.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση. Και τι άλλο θέλω να πω.
0: Στο www.kirialfm.gr για τα email σας. 211-208-208 το τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Πολύ ωραία. Θαυμάσια. Έχω και πρόγραμμα της άλλης εβδομάδας, αλλά δεν σας λέω. Α! Επειδή ρωτάνε όλη την εβδομάδα, δεν σας λέω όμως.
0: Τι θα κάνετε την άλλη από την
1: θα
0: άλλη
1: θα ξενυχτάμε εβδομάδα. Περισσότερο. Επειδή είχαν κάποιοι, ορισμένοι είχαν τις ανησυχίες, μήπως δεν είμαστε το βράδυ κτλ. Μην ανησυχείτε. Μέχρι τις 2 θα φτάσουμε πάντως. Και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και την κυρία Ελένη. Δεν θα έχουμε την κυρία Ελένη, από την παράλληλη. Ο Ναπολέον έλεγε 6 ώρες ύπνου για έναν άντρα, 7 για μια γυναίκα και 8 για έναν ανόητο. Λίγο σεξιστής. Ο Νταβίνσι λέγεται ότι κοιμόταν για 2 ώρες την ημέρα, περίπου 20 λεπτά ανά 4 ώρες. Ο λεγόμενος πολυφασικός ύπνος. Φυσικά το μυαλό του δεν ήταν φυσιολογικό. Ο άνθρωπος δημιουργούσε μέρα και νύχτα. Το έχουμε καταλάβει. Ο Τέσλα επίσης κοιμόταν 2 ώρες την ημέρα, έσφυγε και τέντωνε τα δάχτυλα των ποδιών 100 φορές πριν τον ύπνο. Άλλος ένας περίεργος τύπος. Ο Τέσλα. Πιστεύεις σε 100 χρόνια θα ξέρουν ποιος ήταν ο Τέσλα ή θα νομίζουν ότι είναι μάρκα αυτοκινήτου?
0: Γιατί ξέρουν τώρα.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να μην ξέρουν κάποιοι.
0: Elon Musk.
1: Και ο Νταβίντσι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Μπορεί κάποιοι να πούνε ότι είναι ταινία και τον Ναπολεόν μπορεί να είναι ποτό, ξέρω εγώ. Τι μπορεί να είναι.
0: Όχι, δεν νομίζω. Εντάξει. Δεν ξεχνιέται τόσο εύκολη ιστορία. Και ειδικά όταν μιλάμε για τέτοιους ανθρώπους. Πάντως, οι ώρες ύπνου, όπως είπαμε και χθες, είναι κάτι υποκειμενικό. Ο καθένας χορταίνει με όση ώρα εκείνος νομίζει, με όση ώρα εκείνος μπορεί. Εκείνος ή εκείνη. 2 ώρες τη μέρα που λέει ο Νταβίντσι, 20 λεπτά ύπνο ανά 4 ώρες, μου φαίνεται λίγο. Εντάξει.
1: Γι' αυτό έγραψε τον κώδικα.
0: Σχιζοφρενικό.
1: Γι' αυτό έγραψε τον κώδικα και μετά έγινε ταινία. Ο κώδικας Νταβίντσι.
0: Ναι. Όχι, δεν είναι, μπορώ να. Ό,τι και να δημιούργησε με αυτό το ωράριο ύπνου, φαντάζομαι ότι ο άνθρωπος δεν πήγαινε στα καλά του. Τώρα ήταν, δεν ήταν καλλιτέχνης, ήταν πολύ σημαντικός.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει, αυτό δεν αμφισβητείται.
1: Κάτσε τώρα, μην μας τα δεν
0: μας τρελάνεις. Δεν ξεκινήσετε όλοι και κοιμάστε 20 λεπτά ανά 4 ώρες για να γίνετε Νταβίντσι, θέλω να πω. Αυτό εννοώ. Νταβίντσι ήταν, δεν θα ξανάρθει. Ήταν πειραγμένο το μυαλό του. Μπορούσε να κοιμάται 20 λεπτά ανά 4 ώρες. Έβαζε χρονόμετρο, ας πούμε. Siri.
1: Νομίζω ότι. Όχι, ναι, δεν είχε. Λες να είχε. Όχι. Και θα σου πω. Το μυαλό εκπαιδεύεται. Αυτό που έλεγε για τον Τέσλα που τέντωνε τα και έσφυγε τα δάχτυλα. Είναι αυτές οι ασκήσεις που εκπαιδεύουν. Δεν εκπαιδεύουν μόνο το σώμα, εκπαιδεύουν και το μυαλό. Την πειθαρχία.
0: Ότι εγώ πριν κοιμηθώ πρέπει να κάνω σάγα.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τώρα πώς λειτουργούσε στον άνθρωπο. Πάντως το έκανε για κάποιο λόγο, δεν το έκανε για να.
0: 10 φορές το έκανα τώρα και πιάστηκαν τα δάχτυλα.
1: Βλέπεις λοιπόν. Βλέπεις. Λοιπόν. Τι άλλο.
0: Τι θες να πούμε. Να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις της ημέρας.
1: Πάμε.
0: Χθες το βράδυ μάθαμε ότι, εδώ είμαστε Μανώλη, ένα κορίτσι 18 χρονών πνίγηκε σε καταράκτες στη Βέρεια. Ένα πολύ θλιβερό γεγονός. Είχε πάει, όπως δείχνουν οι πρώτες πληροφορίες, σε εκδρομή με το αγόρι της. Σήμερα θα γιόρταζε και τα 18 γενέθλιά της. Και έπεσε στον καταράκτη, δεν μπόρεσε να τη βγάλει το σύντροφός της, δεν μπόρεσε να βγει η ίδια μόνη της. Η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει πνιγμό. Και μας δείχνει άλλη μια φορά αυτό, Μανώλη, ότι θεωρώ εγώ τουλάχιστον, ότι δεν ξέρουμε πώς να αντιμετωπίζουμε διάφορες καταστάσεις. Όχι ότι θα μπορούσε να τη σώσει το αγόρι της, αλλά είναι ένας καταράκτης, είναι ένα ποτάμι. Το ποτάμι αν σε πάρει δεν σε γυρνάει πίσω. Είναι γεμάτο πέτρες. Οπουδήποτε μπορείς να βρεις μια πέτρα η οποία όπως κολυμπάς να σε κοπανίσει το κεφάλι. Έκανα φέτο, κάνω σχεδόν κάθε χρόνο rafting στον Άραχθο. Μπαίνουμε πάντα στο rafting με τα σωσιβιάκια μας, με τα κράνη μας, και το πρώτο πράγμα που μας λέει ο εκπαιδευτής είναι ότι μην προσπαθήσετε να κολυμπήσετε στο ποτάμι σαν να κολυμπάτε στη θάλασσα. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να πας με το κεφάλι μπροστά να βουτήξεις στο ποτάμι όταν είναι ορμητικό. Γιατί θα βρεις την πρώτη πέτρα που θα βρεις, θα σου πάει στο κεφάλι. Το ποτάμι πρέπει να, αν βρεθεί στο ποτάμι δηλαδή, πρέπει να κλείσει τα χέρια σου, να τεντώσει τα πόδια και όπου σε βγάλει. Και όπου μπορέσει να βρει σημείο που δεν έχει ορμητικά νερά για να μπορέσει να βγει. Αλλά δεν έχουμε μάθει ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε μάθει πώς να.
1: Εσύ έχεις λοιπόν αυτή την εμπειρία που κάνεις στο rafting.
0: Ναι.
1: Rafting.
0: Rafting.
1: Ωστόσο. Ότι έχεις αυτή την εμπειρία και σας λέω εκπαιδευτείς κάποια πράγματα. Και ξέρετε, κάποια πράγματα πρέπει να προσέξετε και κάποιους τρόπους να αντιδράσετε. Σημαίνει ότι έχεις διαφύγει τον πιθανό κίνδυνο αν κάτι πάει στραβά? Όχι.
0: Όχι.
1: Τι θέλω να πω για το κορίτσι αυτό. Ο καταράκτης είναι αυτό που είναι, ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, ένα εντυπωσιακό θέαμα. Και προφανώς ο καταράκτης πέφτει μέσα σε μία λίμνη ή ένα ποτάμι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι τα σημεία στην Ελλάδα που έχουμε καταράκτες μετρημένα. Και είναι όλα επισκέψιμα από τους πολίτες.
0: Πάντα υπάρχει κακή στιγμή. Πάντα υπάρχει κάποια στιγμή. Και εγώ που φόραγα το σου λέω, το κράνος και το σωσίβιο, μπορεί να γινόταν μια και να γινόταν μια κακή στιγμή.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι...
0: Αλλά από την άλλη μεριά δεν έχουμε μάθει τίποτα από αυτά. Ακόμα και στη θάλασσα. Δεν έχει διδαχθεί κανένας μας πρώτες βοήθειες.
1: Παιδί μου, τις πρώτες βοήθειες εδώ έχουμε ρεκόρ κάθε χρόνο σε πνιγμούς.
0: Βλέπεις. Δεν λέω
1: που υποτίθεται ότι είμαστε ναυτικός λαός.
0: Δεν λέω για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Λέω ότι με αφορμή αυτό πρέπει να δούμε λίγο το πώς συμπεριφερόμαστε μέσα στο νερό.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
0: Εντάξει.
1: Συγγνώμη, πόσα χρόνια το ακούς?
0: Πάρα πολλά χρόνια.
1: Δεν
0: πρέπει κάποια στιγμή να γίνει όμως, Μανώλη. Δηλαδή, θα το λέω μέχρι να γίνει. Δεν πρέπει.
1: Θα βαρεθείς να το λες.
0: Καθένας από εμάς, όταν βγαίνει στην κοινωνία στα 18 του, δεν θα πρέπει να ξέρει πώς να βοηθήσει το διπλανό του. Αν έχει πνιγεί, όχι στη θάλασσα. Αν έχει πνιγεί από φαγητό. Εσύ ξέρεις να κάνεις δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ξέρω. Και πρέπει να μάθω. Και πρώτες βοήθειες πρέπει να ξέρουμε όλοι.
1: Ξέρω να κάνω και λαβή. Ξέρω να κάνω και τεχνητή αναπνοή. Ξέρω να κάνω και άλλες μεθόδους που δεν θέλω να τις περιγράψω τώρα, γιατί δεν είναι τις παρούσεις. Ξέρω να χρησιμοποιώ και απεινιδωτή.
0: Και μπράβο σου.
1: Όχι.
0: Πώς είναι, είναι σαν και
1: πρόσεξε,
0: σένα.
1: Δεν είναι θέμα μπράβο σου.
0: Όχι, είναι θέμα μπράβο σου,
1: όχι,
0: γιατί έκατσες και το έκανες, ναι, χωρίς να σου το επιβάλλει κάποιος.
1: Έκατσα και το έκανα.
0: Και το έμαθες.
1: Έκατσα και το έκανα, ξέρεις γιατί. Διότι είναι το ελάχιστο που μπορείς να κάνεις όταν θα βρεθείς σε μια δύσκολη κατάσταση. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτό το ελάχιστο να το γνωρίζει κάποιος όταν θα βρεθώ εγώ σε μια τέτοια κατάσταση. Αλλά δυστυχώς στον εαυτό μας αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε.
0: Όχι. Γι' αυτό χρειάζεται κάποιος δίπλα μας που να μπορεί να το κάνει. Είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία δράση από μια εθελοντική ομάδα που μαθαίνει πρώτες βοήθειες. Πήγαινε σε διάφορα σχολεία, έδειχνε σε παιδιά τους, έκανε σεμινάριο δίνοντάς τους και πιστοποίηση. Αλλά δεν γίνεται να μένει μόνο στις δράσεις.
1: Γιατί να μην είναι μάθημα, λοιπόν?
0: Αυτό, εκεί καταλήγω. Ότι γιατί να μην, όταν βγαίνεις 18 χρονών στην κοινωνία, ας πούμε.
1: Κυκλοφοριακή αγωγή. Υπάρχει μάθημα?
0: Όχι.
1: Όχι. Γιατί δεν χρειάζεται? Είμαστε όλοι οδηγάρες. Πρώτες βοήθειες. Υπάρχει μάθημα? Όχι. Γιατί δεν χρειάζεται? Είμαστε όλοι
0: αθάνατοι.
1: Ιωνοί νοσηλευτές και γιατροί και αθάνατοι. Τι άλλο? Αγωγή του πολίτη. Υπάρχει μάθημα? Πιθανόν να υπάρχει. Δεν ξέρω αν έχουν καθηγητές. Και αν έχουν καθηγητές, δεν ξέρω τι ακριβώς λέει το βιβλίο. Γιατί πάντως δεν πρέπει να τα λέει και πολύ καλά. Θέλω να σου πω. Να το κάνεις Παρασκευή, αλήθεια σου λέω.
0: Τι θες να συζητήσουμε για μελισσούλες και πουλάκια?
1: Ναι.
0: Έλα, πες μου για τις μελισσούλες.
1: Δεν έχει ξεκινήσει την κουβέντα. Δεν μπορώ. Πραγματικά. Δεν χρειάζεται να νευριάσουμε Παρασκευιάτικα. Μη με κάνεις να με πιάσουν τα διάολια μου, δεν θέλω.
0: Εντάξει. Εν τω μεταξύ με παίρνει ο Γιώργος Παγάνης τηλέφωνο. Τι θες Γιώργο μου, μπέρα ακούσε ότι είμαστε στον αέρα. Από Δευτέρα θα είμαστε 6 με 8 το πρωί. Δεν ξέρω αν δεν έχετε ακούσει τα τρέιλεράκια μας εδώ. 6 με 8 το πρωί θα είμαστε από τη Δευτέρα με τον Γιώργο Παγάνη.
1: Τη Δευτέρα, τούτη.
0: Τούτη νη.
1: Τούτη 6 ώρα το πρωί.
0: Τούτη.
1: Ωραία γλέντια. Πολύ καλά, μπράβο.
0: Όταν θα φεύγεις θα σε βλέπουμε, θα ερχόμαστε.
1: Ναι. Καλά, τη Δευτέρα χτύπα ένα τηλεφωνάκι, εις πέρα τέταρτο.
0: Εντάξει.
1: Καλησπέρα, λίγα εκπομπή. Το πιο παράξενο, τον πιο παράξενο ύπνο τον έκανε πολύ παλιά ο μεγάλος Ντάτσουν που κοιμόταν μέσα σε ένα τσαντήρι.
0: Που κοιμότανε, λέει.
1: Ρε, τι έχουμε πάθει. Στη νοηματική. Ακόμα δεν έχει φτάσει η εκπομπή σε αυτό το επίπεδο. Μικρό καλό μου.
0: Ασιανούλα μου.
1: Ναι. Δευτέρα πρωί θα σε ακούσω και δεν θα είσαι. Εγώ είμαι ο φοβερός Μανώλης. Σιγά, σιγά κύριε Σπύρο. Από Τρίτη θα σε ακούω από τις 6.30 από το δρομοκαίτη. Θα σε στείλει στο δρομοκαίτη, το έχω καταλάβει. Α, δουλεύει στο δρομοκαίτη ο άνθρωπος.
0: Δουλεύει καλά.
1: Εντάξει. Μανώλη λέει κράτατη. Να είστε καλά, πάει, τελείωσε, πέταξε το πουλί κύριε Σπύρο, πάει, αυτό ήτανε. Αλλά περιμένουμε την Ελένη μας. Γεια σου ρε Μπέτη Ναυαγωσώστη, νοσοκό με κολλάς και μπρίκια, η Φοφόκα έχει στείλει, γράφει τώρα. Το μη, όχι, δεν, τα πετάω τα μπρίκια, αγοράζω καινούρια. Α!
0: Να σου πω άσχετο τώρα. Κάτι τέτοιες εκφράσεις δεν έχει σημασία να μάθουμε πώς βγήκανε. Δηλαδή το μπρίκια κολλάμε, ας πούμε τώρα. Από πού μπορεί να έχει βγει αυτό? Γιατί να είναι έκφραση? Μετά τους τίτλους θα το ψάξουμε, θα το συζητήσουμε. Πάμε σε τίτλους τώρα.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
5: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
4: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι?
5: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
9: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
8: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι, σπρι, σπρι.
9: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
8: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
9: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
8: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την περιοδία του στην περιοχή. Προανήγγειλε νέες επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας και παρουσίασε τα έργα υποδομής. Παράνομη ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τόνισε ότι η χώρα μας υπερασπίζεται στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Περισσότερα στο real.gr. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ. 543 μέχρι στιγμής νεκροί, σχεδόν 2.000 οι αγνοούμενοι, δεκάδες χιλιάδες οι άστεγοι. Σε εξέλιξη στο Λονδίνο, η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε κοντά στο στάδιο Wembley έκλεισε κεντρική γραμμή του μετρό.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: 33 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 31 σε Μήλο, Γήθιο και Καλαμάτα.
14: Μητέα.
16: Το κλίμα κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από του Ρέντι έως και το Εγάλεο, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, στην Αττική Οδό, στην έξοδο προς Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο κέντρο σε σταδίου και κάθοδο Αρδίτου.

0: τις γνώσεις, την τέχνη, την εμπειρία μας. Σημαίνει ουσιαστικά, νομίζω, ότι κάνουμε κάτι εύκολο, άχρηστο ή ανόητο. Ξέρουμε πολύ καλά τη δουλειά μας. Όταν πετυχαίνουμε κάτι δύσκολο, χρησιμοποιείται ηρωνικά για να δείξουμε την αξία μας σε άτομα που μας θεωρούσαν ανίκανους να φέρουμε εις πέρας μια αποστολή. Αυτά είναι από το κέντρο ελληνικής γλώσσας τώρα. Τα λέω για το φίλο τη φίλη που έστειλε εδώ πέρα ότι I'm κολλάω μπρίκια. Ως ένδειξη ότι είμαστε παρόντες, σημαίνει ότι δεν είμαστε άσχετοι με το θέμα που συζητιέται και τη γνώμη μας έχει βαρύτητα. Σιγά, εντάξει, οκ. Η φράση προέρχεται από την παλιά τέχνη των γανοτζίδων ή καλαϊτζίδων.
1: Ναι.
0: Ο καλαϊτζής ήταν ο γανοματής. Και από πού το ξέρουμε αυτό εμείς? Εδώ σε θέλω τώρα.
1: Εδώ σε θέλω κάβουρα να προπατήσω.
0: Από την ταινία ο Κυριώργης εκπαιδεύεται. Διότι είναι η γνωστή οικογένεια των Καλατζίδων. Και του λέει ο στρατηγός, έλα του λέει στρατηγέ με εδώ πέρα, σε παρακαλώ. Ήταν Ελλήνας γανοματής, τον οποίο είχε ο Αλίπασά στη δούλευσή του και ο οποίος πρόδωσε και τους Έλληνες. Πρόδωσε τη φυλή μας. Και του έχουν φάει τα σηκώτια του κύριε Γιώργη. Μέσα στο σπίτι του έχουν κατεβάσει και το εικονοστάσι. Μια οικογένεια των Καλατζά μου έχετε φάει, λέει, την ψυχή με τους Καλατζίδες. Ο γανοματής ήταν εκεί πέρα που πέρασε. Από εκεί το ξέρουμε λοιπόν και για τους γανοματίδες. Η φράση έγινε ακόμα πιο δημοφιλής στις νεότερες γενιές μέσα από το χιουμοριστικό τραγούδι των ημισκουμπρίων με τίτλο «Κολλάς μπρίκια». Η διαδικασία απαιτούσε μεγάλη δεξιοτεχνία, υπομονή και ειδική τεχνική συγκόλησης με φωτιά για να μην τρυπήσει το σκεύος. Έτσι το να κολλάς μπρίκια ήταν μια πραγματική δύσκολη και εξειδικευμένη δουλειά της εποχής. Λύνουμε απορίες εδώ σε αυτή την εκπομπή, δεν ξέρω αν το είσαι καταλάβει.
1: Κυρία Ζάγκα, εσείς μπρίκια κολλάτε?
2: Εγώ δεν ξέρω. Σας ακούω με ενδιαφέρον και θυμάμαι την ταινία αυτή που είπατε, πανέμορφη ταινία.
1: Ο κύριος Γιώργης εκπαιδεύεται.
2: Βέβαια, ανθρώπινη, αγαπημένη, που είναι η εικόνα της ζωής. Και μου θυμήσατε τότε τον πατέρα μου, Θεός χωρές τον, που έλεγε, παιδί μου, οι τζετζερέδες κάνουν πολύ φασαρία.
0: Σωστό.
2: Οι άνθρωποι που δεν είναι για να επιδεικνύονται και έχουν ουσία, είναι ήρεμοι, αθόρυβοι. Κάνουν τη δουλειά τους με μια ηρεμία και αυτό έχει αξία. Η ήρεμη δύναμη.
0: Θυμίζω και τη φράση σας, διακόπτω.
2: Ναι.
0: Την οποία μετέφερε, βέβαια, την έκανε γνωστή πολιτικός, Τενεκές Ξεγάνωτος.
2: Ξεγάνωτος. Ναι, ξέρετε, πάμε σε παλιές εποχές. Μου θυμίζετε τώρα τα οικιακά σκεύη που είχαμε, τα οποία τώρα όταν τα βλέπουμε, σαν να είναι μουσιακά, τα βλέπουμε. Και εγώ, τα ξέρετε, έχω νοσταλγία για αυτούς τους τζετζερέδες που τρίβαμε και λάμπανε.
0: Τα οποία αναθάνονται, τώρα... έτσι.
2: Όλα, να, βέβαια. Και τώρα είναι όλα, με συγχωρείτε, πλαστικά, σκεπτικά. Και ξέρετε, από καρκινογόνα. Και εκεί τώρα τι μου θυμίζει, με ταξιδεύετε σε πάρα πολλά πράγματα. Είχα το πρωί με μια κουβέντα με ένα φίλο και του λέω τα νεύρα μου. Μου λέει, γιατί ρε Μαρία, τι σε ενευρίασε πάλι? Λόλου διαφημίσεις βλέπουμε ρομπότ. Ο άνθρωπος χάνεται και βλέπει στη θέση του ανθρώπου ένα ρομπότ. Να παίρνει τη θέση του θεραπευόμενου. Που
1: θα έχουμε για τέτοια κουβέντα αργότερα, κυρία Ζάγκα. Πετύχατε Διάνα, ναι, με το AI.
2: Όλα αυτά δεν είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας.
0: Κυρία Ζάγκα, τώρα δείξατε πολύ μεγάλο.
2: Όχι, να σας πω κάτι. Ναι. Είμαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ λοιπόν να μην δίνω σημασία στις ανθρώπινες σχέσεις. Λέω, μίλησες με τον άντρα σου? Ναι, λέω. Τον πήρες τηλέφωνο? Όχι, καλή, με μηνύματα.
0: Α, εντάξει.
2: Τα λέμε όλα.
0: Λοιπόν, αυτή λοιπόν η διαφήμιση, επειδή έχει και εμένα μου έκανε εντύπωση και είδα μετά ότι είναι φτιαγμένη με τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι, τεχνητή νοημοσύνη.
0: Είδα ότι βγήκε και δεύτερη διαφήμιση.
2: Α, έχει συνέχεια.
0: Η δεύτερη, η οποία δεν έχει ρομπότ. Η οποία έχει μια κοπέλα που ξεκουράζεται πάνω σε ένα στρώμα.
2: Ναι.
0: Τώρα θα το πω, θα ακουστεί κάπως, δεν με νοιάζει, θα το πω έτσι όπως το αισθάνομαι. Η οποία κοπέλα είναι πάρα πολύ ερωτεύσιμη.
2: Α, μάλιστα.
0: Και είναι και αυτό τεχνητή νοημοσύνη.
2: Βέβαια. Α, πολύ ωραία.
0: Προσέξτε, όχι επιτηδευμένα ερωτεύσιμη. Δεν το πω ούτε σεξιστικά ούτε τίποτα.
2: Ναι,
0: είναι
2: κατάλαβα.
0: Ερωτεύσιμη. Δηλαδή είναι η κοπέλα που θα τη δεις και δεν θα πει «Α, θα θαμποθείς γιατί είναι το μοντέλο». Είναι η γλυκιά παρουσία, γυναικεία παρουσία που θα σε κάνει να πεις, ρε παιδί μου, ωραία κοπέλα.
2: Που θα σε αγγίξει.
0: Ναι.

0: Μόλις είδα, είχα χρόνια να νιώσω απογοήτευση, βλέποντας ότι δεν είναι πραγματικό.
1: Πάντως,
0: στραβομουτσούνιασε τώρα η Κασιανή, αλλά μη στραβομουτσούνιασε, γιατί ξέρεις, είναι εικόνα.
1: Είναι πολύ γραφτή κουβέντα που κάνετε, γιατί είναι μέσα στην καθημερινότητα και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τη διαφήμιση αυτή την κάνουν έτσι δίθεν τυχαία, αλλά είναι αυτή κατά το Φρόιντ τη βάνη. Είναι ο Φρόιντ τη δίθεν. Λοιπόν, δεν θα μας τρελάνουνε. Έχουμε ήδη τρελαθεί από μόνοι μας.
2: Εντάξει, κυρία Ζάγκα, στις διαφημίσεις και Μανώλη μου τώρα, στις διαφημίσεις. Δεν βάζεις κάποιον κακομούτσινο.
0: Όχι.
2: Μην ακουστώ κι εγώ, ρατσίστρια.
1: Βάζεις και τον κακομούτσινο, γιατί εδώ είχαμε μια γοητευτική άσκημη τη Γεωργία Βασιλιάδου. Μα τι λέτε τώρα. Δεν μπούλαγε η Γεωργία Βασιλιάδου. Ο σκοπός είναι ο άνθρωπος που είναι άσχημος ή όμορφος να έχει μια εσωτερική γοητεία η οποία αυτή να τραβάει την προσοχή. Να έχει
2: υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη πίσω από το μάρκετινγκ. Εγώ δεν είμαι ειδική, δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς έχει κάνει κάποιο μεταπτυχιακό ή κάτι τέτοιο στο μάρκετινγκ. Είναι ολόκληρη επιστήμη τώρα. Τι θα σου τραβήξει το μάτι και τι θα σε κάνει να εστιάσεις αυτό που θέλει η διαφήμιση να κάνει. Αυτός είναι και ο σκοπός της διαφήμισης.
1: Η καθημερινότητα είναι αυτό που είπατε. Έχει σαν στόχο την ύλη. Πώς θα πουλήσω, πώς θα βγάλω περισσότερα. Δεν είναι μόνο αυτό ζωή. Η ζωή είναι να λες καλημέρα. Προσέξτε τις διαφημίσεις που είναι πετυχημένες στην τηλεόραση. Ξέρετε ποιες είναι πραγματικά πετυχημένες? Είναι αυτές που έχουν μέσα ανθρωπιά. Που είναι απλές, ζεστές και ανθρώπινες. Αυτές αγγίζουν. Όλες τα άλλες είναι άρες μάρες κουκουνάρες. Είναι απλώς να μιλάμε και να περνάει η ώρα. Αν δεν είναι αυτό ζωή. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος πρέπει να ξυπνήσει και να καταλάβει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να περπατάς, να σε βλέπω, να με βλέπεις και να λες καλημέρα και να το νιώθεις. Γιατί αυτό είναι ενέργεια. Τώρα τα λένε στη μένα. Και κάτι
2: κυρία Ζάγκα, ναι. Για να πάμε και σε αυτό που μας καίει τώρα. Είπατε πριν ότι είστε και ψυχολόγος. Μήπως κάνετε κάποια συνεδρία δώρο σε όσους έρχονται να βάλουν βενζίνη στο...
1: Δεν χρειάζεται να την κάνω δώρο. Όποιοι πελάτες μου έρχονται, μέσα στα 5 λεπτά που κάθεται κάνουμε ψυχανάλυση. Τι κάνεις, πώς αισθάνεσαι, πώς είσαι. Μαρία, κάθε να σου πω, έχω τα νεύρα μου. Έγινε αυτό και αυτό. Ξέρετε, εκείνη την ώρα, και πρέπει να σας πω, τα πρατήρια λέγονται σταθμοί. Τι σημαίνει σταθμός? Κάνω τη στάση μου να πάρω το προϊόν που μου χρειάζεται, η βενζίνη, οτιδήποτε θέλω, παίρνω την ανάσα μου και επικοινωνώ. Αυτό θα σας το πω και μην παρεξηγηθώ. Δεν μπορεί να γίνει στα εταιρικά πρατήρια. Γίνεται στα πρατήρια που υπάρχει ο επαγγελματίας, που τον ενδιαφέρει η σχέση με τον πελάτη του, που θέλει ο πελάτης του να φύγει, όχι μόνο να αφήσει τα χρήματα, όχι, να αφήσει την παρουσία του, γιατί αυτή είναι η διαφήμιση ζωντανή.
2: Ναι, κύριε Ζάγκα, με 2 ευρώ τη βενζίνη όμως που είναι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω πόσο μπορούν να αφήσουν χρήματα.
1: Δεν θα πληρώσω εγώ την ύφη.
2: Βλέπω, για να μιλάμε με στοιχεία. Να δώσω λίγο τα στοιχεία. Βλέπω τώρα στο Εθνικό Παρατηρητήριο Τιμών. Μέση τιμή για χθες, 27 Αυγούστου, για την αμόλυβδη 2037 και για τον ντίζελ κίνησης 2041. Όχι ότι δεν υπάρχουν ψηλότερες ή χαμηλότερες, είναι αυτή η μέση τιμή πανελλαδικά. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα $89 το βαρέλι. Ελαφρώς κάτω από τη χθες.
1: Και ήταν πιο κάτω και ανέβηκε. Ήταν πιο κάτω.
2: Ναι, ανέβηκε. Τσίπησε λίγο.
1: Θα σας πω το εξής. Πράγματι έχουμε φτάσει στα 2 ευρώ αμόλυβδη απλή και απλό πετρέλαιο Θεσσαλονίκη και Αττική. Έχουμε φτάσει. Τα νησιά δεν τολμούμε να τα συζητήσουμε καθόλου. Έχουν ξεφύγει οι τιμές πάρα πολύ. Τώρα, δεν έχει καμία σχέση, θα δείτε, και έχετε δίκιο να το λέτε, δηλαδή όχι μόνο εσείς οι δημοσιογράφοι, τα μέσα ενημέρωση, αλλά και ο πελάτης, ότι ρε παιδί μου, αυτό το ρημάδι, το βαρέλι, πέφτει. Εδώ οι τιμές γιατί δεν πέφτουν? Θα το πω για πολλωστή φορά. Αυτό που υπάρχει, το βαρέλι, η τιμή Brent, είναι $80, $90, κάποια στιγμή είχε πάει 100, το αργό πετρέλαιο, μη κατεργασμένο. Εμείς αυτό το οποίο αγοράζουμε από τις εταιρείες μας και οι εταιρείες μας από τα δηληστήρια, είναι δύο λέει και όλα ένα από τα δύο, είναι το δηλισμένο. Από τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία και μετά έχετε παρατηρήσει ότι όχι μόνο είναι ακριβό και δεν έχει καμία σχέση, αλλά ότι έχει βγει μπροστά το πετρέλαιο πολλές φορές και ακολουθεί η αμόλυβδη, κάτι που ήταν πρωτόγνωρο. Δηλαδή εγώ μέχρι τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία δεν το είχα συναντήσει στην πορεία μου και είμαι πολλά χρόνια επαγγελματίας, να προηγείται το πετρέλαιο και να ακολουθεί η αμόλυβδη. Άρα λοιπόν αυτό οφείλεται στο ότι είναι ακριβή η διήλυση του πετρελαίου. Και όλα αυτά που συμβαίνουν το κάνουν όλο και λιγότερο να υπάρχει, με τους περιορισμούς, με τους πολέμους. Και τι λένε τα δηληστήρια? Κοστίζει. Τι να κάνω? Και έχετε το τιμολόγιο ακριβό. Εμείς λοιπόν, το έχω πει και θα το πω και στη δικιά σας εκπομπή τώρα, για να είμαστε εντάξει, πήραμε εκπρόσωποι του κλάδου τα τιμολόγια χονδρικής, πήγαμε στο ραντεβού που μας είχε ζητήσει ο Υπουργός Ανάπτυξης, που τα δώσαμε, τα μελέτησε, έχετε δίκιο, και τα πήγε στη Βουλή. Και μετά από εκεί ήρθε η επιδότηση τα 10 και 15 σύνολο αργότερα με τα 5 στο πετρέλαιο, το οποίο είναι μέχρι και την Τρίτη. Αλλά από
2: συζητείτε πέρα, παράταση, είπαν, κυρία Ζάκα.
1: Βεβαίως, επιβάλλεται και δεν πρέπει να το συζητάνε τα δηληστήρια αν θα δώσουν. Πρέπει να δώσουν καλόκαρδα, γιατί βγάλανε αρκετά χρήματα. Με αυτό τον πόλεμο που πάει πόσο, 5 μήνες πάει πάνω κάτω. Βγάλανε αρκετά χρήματα. Και μπορώ να σας το πω υπεύθυνα, ότι από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, πρώτη μέρα ήμουν σε κανάλι που είπαμε «Αμάν Παναγία μου, ξεκίνησε αυτό, ήρθε το τιμολόγιο, έχει πάρει επάνω». Δεν πέρασε ένας μήνας, συγκεκριμένα ο πρώτος μήνας, που να μην έχουμε κάθε μέρα αύξηση στο τιμολόγιο. Δεν καταλαβαίνετε τι λέω? Αυτό τι σημαίνει? Κάθε μέρα αγόραζαν και τα ανέβαζαν. Πώς τα ανέβαζαν? Άρα έχουν κάνει αποθεματικό. Ας δώσουν επιδότηση. Ας βοηθήσουν και τον κόσμο, τον καταναλωτή και την κυβέρνηση.
0: Συγγνώμη, δεν δώσανε 25 λεπτά.
1: Ορίστε.
0: 25 λεπτά η μία.
2: Ναι, φαντάζομαι εννοεί η κυρία Ζάκα να συνεχιστεί να παραταθεί η επιδότηση.
1: Να παραταθεί η επιδότηση και στο απλό πετρέλαιο και στην αμόλυβδη. Εγώ αυτό λέω. Αν και φοβάμαι μήπως μας την κάνουν στη βενζίνη και αφήσουν το πετρέλαιο, θα το δούμε. Εξάλλου κοντός ψαλμός αλληλούια.
2: Εσείς δεν προβλέπετε να πέσει καθόλου τιμή, φαντάζομαι, αυτή τη στιγμή?
1: Εγώ με αυτά τα χάλια που υπάρχουν έξω μεταξύ του Τραμπ και του Ιράν και με τους Χούδη να βγαίνουν, να μπαίνουν, να λένε οι άλλοι θα κλείσουμε τα στενά, θα τα ανοίξουμε τα στενά, θα βάλουμε διόδια, θα βγάλουμε τα διόδια. Υπάρχει περίπτωση να ησυχάσει το χρηματιστήριο του μαύρου πετρελαίου? Κοροϊδευόμαστε.
2: Κλείνουμε, κυρία Ζάκα, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Δεν έχουμε. Μα αφήνετε λίγο χρόνο. Όταν ακούτε Ζάγκα, πρέπει να αφήνετε
0: όχι,
1: χρόνο.
0: Όχι, πιάσαμε τα ψυχολογικά στην αρχή γι' αυτό.
2: Γι' αυτό.
1: Α, τα ψυχολογικά είναι πολύτιμα.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά. Πολύ καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας. Real FM.
3: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
4: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάχ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
5: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
4: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
3: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
5: Ναι.
3: Τι βλέπεις?
5: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
3: Μπα πανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Σχολείο! Μουστάκα! Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Σχολείο! Μουστάκα! Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
9: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
12: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά από την Καραμέλ. Μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
13: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
17: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
18: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
17: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
19: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
20: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
21: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
20: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
22: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
23: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
5: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την περιοδία του στην περιοχή. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε από την Πτολεμαϊδα στην υποχώρηση του Λιγνίτη από την ηλεκτροπαραγωγή, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλους τους ευρωπαϊκούς πόρους για τη δημιουργία επενδύσεων και νέων θέσεων εργασίας. Παράνομη χαρακτήρισε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Όπως τόνισε, η Άγκυρα αντιδρά γιατί η Ελλάδα υπερασπίζεται στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ, όπου ο νεότερος απολογισμός ανεβάζει τους νεκρούς 542. Σχεδόν 2.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και δεκάδες χιλιάδες έχουν μείνει άστεγοι από τις φωνικές πλημμύρες. Περισσότερα στο enikos.gr. Απάτη με 152.000 ευρώ σε βάρος υπηρεσίας περιφέρειας Κρήτης ερευνά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς υπηρεσίας όταν υπάλληλοι καταχώρησαν τα στοιχεία σε πλαστό ιστότοπο που έμοιαζε με την ηλεκτρονική σελίδα της τράπεζας. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος 18χρονης που έπεσε στους καταράκτες στη Βέρεια. Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως συνθήκες θανάτου της νεαρής κοπέλας. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται εντωμεταξύ λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Ελασίθη. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο διαχείρισης αποβλήτων κοντά στο στάδιο Wembley στο Λονδίνο. Έχει διακοπεί ολόκληρη κεντρική γραμμή του μετρό.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Να δούμε αν μπορούμε να το καταφέρουμε και να πάρουμε άλλο ένα ευρωπαϊκό, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την παρουσία του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League. Οι Ερυθρόλευκοι θα παίξουν εντός έδρας με Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, για Αγγελόνια και Χόφενχάιμ. Εκτός έδρας θα αναμετρηθούν με Μαρσέη, Ρεν, Τσέλιε και την Πορτογαλική Τορένσε. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Real Weather.
11: Γενικά ήθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο. Η άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, Real FM 97,8. Μανώλης Παρδάλης, Κασιάνη Βραχά στα μικρόφωνα. Έχουμε αλλαγή φρουράς. Είναι ο Νίκος Λικούρης απέναντί μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Καλοχέρη. Στα δελτία ειδήσεων στην αίθουσα σύνταξης η Πελαγία Κατσούλη. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση θα έρθει σε λιγάκι, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους, είναι αυξημένη κυκλοφορία στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα στις εξόδους για Λαμία, αλλά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την έξοδο για Ηράκλειο μέχρι την έξοδο Πεντέλης, αλλά έχει και καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτών στην έξοδο για Μαρκόπουλο. Επίσης, το... Βέβαια.
1: Γιατί πριν δεν είχε... Έλα μωρέ, τι κίνηση τώρα.
0: Έχει επίσης καθυστερήσεις.
1: Κάτι κυτρινάκια βλέπω.
0: Κυτρινάκια είναι ακόμα. Δεν έχει ουρές χιλιόμετρων.
1: 15 λεπτών καθυστέρηση κυτρινάκι.
0: Στην έξοδο.
1: 15 λεπτά καθυστέρηση κυτρινάκι. Δηλαδή, άμα για να γίνει... Να τα πες το, να γίνει υπόχλωμο και να αρχίσει να παίρνει χρώμα, τη γη, τι θέλει.
0: Άγνωστε βουλέ του Google Maps, τι να σου πω. Σου λέω τι μου δείχνει. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, επίσης, εκεί από τη συμβολή με την λεωφόρου Σχιστού μέχρι την παραλία Σπροπύργου, έχει και κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Στην άνοδο του Κηφισού, στα σημεία που είπαμε και νωρίτερα, στο ύψος του Βοτανικού και πιο ψηλά, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Αυτές είναι οι καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Νομίζω σημαντικότερη είναι αυτή που είπε και ο Μανώλης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό, στην έξοδο για Μαρκόπουλο.
1: Μάλιστα.
0: Σχολιάσαμε τις προηγούμενες ημέρες δηλώσεις του Bill Gates, τον ξέρουμε όλοι, ένας από τους διευθυντές της Microsoft, που εξέφρασε κάποιες ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία μας, στις ανθρώπινες, στις εργασιακές θέσεις, αλλά και στον άνθρωπο, στα παιδιά, στο πόσο αυτό μπορεί να γίνει και εθισμός και το πόσο μπορεί να επηρεάσει την κοινωνία μας. Και θέλαμε να το συζητήσουμε αυτό, γι' αυτό έχουμε καλέσει εκείνο μαζί μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο κύριος Γιάννης Σταματέλος, είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Φιλοσοφίας και Τεχνολογίας. Κύριε Σταματέλη, γεια σας.
2: Γεια σας, καλησπέρα, καλό από καιρό κύριο στους ακροατές, ακροατριές σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, αντευχόμεθα και ευχαριστούμε που είστε και μαζί μας.
2: Σας πει καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι, κύριε Σταματέλη, ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά κομμάτια της καθημερινότητάς μας. Όλοι, νομίζω, πλέον έχουμε την εφαρμογή του ChatGPT στο κινητό, αλλά και χωρίς να έχουμε την εφαρμογή, πατάς, κάνεις μια αναζήτηση στο Google και σου βγάζει, θέλεις δεν θέλεις, ένα σύντομο αποτέλεσμα για την έρευνα που ψάχνεις, που έχει δημιουργηθεί μέσω AI.
2: Ναι, βεβαίως. Έχει αλλάξει αρκετά η ζωή μας με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Τι όμως κινδύνους μπορεί να έχει αυτό πίσω? Ο Bill Gates, ας πούμε, αυτή τη στιγμή εκφράζει διάφορες ανησυχίες, πρώτον και κύριον για τις θέσεις εργασίας.
2: Έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ότι έρχονται αυτές οι δηλώσεις και οι κίνδυνοι που παρουσιάζονται από τον Bill Gates, από το συγκεκριμένο πρόσωπο, με την ιστορία που έχει στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας, όχι μόνο το περιεχόμενο, αλλά και την ίδια του την ιστορία. Δηλαδή, πώς φαίνεται να νιώθει ότι υπάρχει ένας φόβος για τον ανθρώπινο έλεγχο. Νομίζω ότι ο κοινός παρανομαστής των δηλώσεων του είναι πού βρίσκεται ο άνθρωπος σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, είτε είναι στο επίπεδο της εργασίας, είτε της παιδείας, τους νέους. Μιλάει για κυβερνοεπιθέσεις. Υπάρχει έτσι μια έντονη αγωνία και νομίζω ότι έχει. Αυτό ίσως προκαλέσει μεγαλύτερη ανησυχία. Νομίζω ότι είναι αρκετή κίνδυνη, γιατί τρέχει πιο πολύ η τεχνολογία από ότι τρέχει η ανθρώπινη κοινωνία. Και αυτό έχει διαστάσεις και πολιτικές και ηθικές. Και νομίζω ότι κάπου εκεί πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και να ανοίξει το ζήτημα στους περισσότερους μέσα στις παράγοντες της κοινωνίας, όχι μόνο ίσως στην εκπαίδευση, όπου εκεί είναι το κυρίαρχο κομμάτι, αλλά γενικότερα στους ανθρώπους και να κατανοήσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Και εγώ θα τολμούσα να πω ότι ίσως πρέπει να αποφύγουμε και τεχνοφοβικές και τεχνοφιλικές έτσι, ακραίες θέσεις. Λοιπόν, ένας ρεαλισμός ίσως είναι κάτι πιο χρήσιμο αυτή τη στιγμή. Και ο Bill Gates θεωρώ ότι εκφράζει μια έτσι, οριμότητα, θα τολμούσα να πω. Την εποχή που βρίσκεται, βλέπει ότι κάποια πράγματα από την εποχή της Microsoft στην αρχή και τώρα πως τρέχει πολύ γρήγορα τεχνητή νοημοσύνη φέρνει κινδύνους σε πολλαπλά επίπεδα.
0: Να αναλύσουμε λίγο αυτούς τους κινδύνους. Ποιοι μπορεί να είναι οι κίνδυνοι από τη τεχνητή νοημοσύνη, όχι τώρα, σε 5, σε 10 χρόνια.
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο να δημιουργήσεις έναν αστερισμό κινδύνων, γιατί έτσι παίρνει σε μια τεχνοφοβία και θα προτιμούσα να δούμε την τεχνολογία σαν μια ευκαιρία, αλλά σίγουρα οι κίνδυνοι πρέπει να μας κάνουν πιο προσεκτικούς. Το θέμα της εργασίας είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Σίγουρα κάποιες θέσεις εργασίας θα κλονιστούν, ίσως χαθούν, πολλοί άνθρωποι έχουν αυτή την αγωνία, αλλά θα δοθούν και κάποιες άλλες ευκαιρίες. Πάντα γινόταν έτσι, δηλαδή πάντα δινόντουσαν ευκαιρίες για την εξέλιξη μιας εργασίας και είτε καινούριων εργασιών. Συνεπώς το θέμα της απασχόλησης είναι ένα ζήτημα.
0: Λέγαμε πριν, ας πούμε, με το Μανώλη για τον κλάδο του κινηματογράφου, όχι για τις μεγάλες ταινίες, που και αυτές μπορούν να γυρίζονται αυτή τη στιγμή, να δημιουργούνται με AI, αλλά και για τα πιο σύντομα, για τις διαφημίσεις που παίζονται στη τηλεόραση, στα social media, ότι ξαφνικά μπορεί τα συνεργεία να χάσουν τη δουλειά τους.
2: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα και ίσως εκεί πρέπει να υπάρχει μια συγχρονισμένη αντίληψη για το τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ποιο είναι το όριο αυτής της χρήσης.
1: Ποιος θα το βάλει το όριο.
2: Γιατί δεν μπορεί να μπει εύκολα το φρένο, γιατί δεν είναι έτοιμη η κοινωνία να ξέρει ποια είναι τα όρια για να μπει αυτό το φρένο.
1: Μα δεν είναι θέμα κοινωνίας, είναι θέμα συμφερόντων. Η κοινωνία δεν συμμετέχει σε αυτό.
2: Ναι, αλλά επηρεάζεται από αυτό.
1: Επηρεάζεται, αλλά δεν συμμετέχει.
2: Δεν συμμετέχει, γιατί ίσως δεν μπορεί να συμμετέχει έτσι, τόσο επίσης, ενεργά, γιατί δεν γνωρίζει και πράγματα.
1: Ναι, επίσης, η τεχνητή νοημοσύνη χωρίζεται σε πολλά στάδια. Εγώ την έτσι λίγο μπακαλίστηκα, τη χωρίζω σε δύο. Σε αυτό που λέμε οικιακή χρήση, αυτό που κάνουμε εμείς δηλαδή, και στην επαγγελματική χρήση. Μάλιστα. Επαγγελματική, παύλα, επιστημονική. Όταν εγώ, ας πούμε, που μπήκα σε αυτή τη δουλειά, όταν δεν υπήρχαν υπολογιστές, ήμασταν με το χειρόγραφο, πηγαίναμε στο Ίδρυμα Μπότσι για να βρούμε ένα δημοσίευμα. Όταν πλέον κάνω μια αναζήτηση στο Google και το Google δεν μου βγάζει πια τις πηγές, αλλά μου βγάζει πρώτα τη σύνοψη της τεχνητής νοημοσύνης, σχεδόν δεν έχω τη δυνατότητα να το αποφύγω. Σχεδόν, λέω. Ίσως αύριο να μην την έχω, τώρα μου δίνει την επιλογή. Μπορεί αύριο να μην μου δίνει ούτε αυτή την επιλογή.
2: Και αυτό τώρα είναι μια πραγματικότητα και είναι ένας κίνδυνος ο οποίος δεν ξέρω αν θα πρέπει να μας τρομάξει. Αλλά θα πρέπει να
1: εγώ δεν λέω να μας τρομάξει, αλλά ναι, να τον κατανοήσουμε και να δούμε αν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε.
2: Νομίζω ότι εδώ η γνώση, αν και θα συμφωνήσουν όλοι μαζί μου, αλλά θα προτείνω ότι η γνώση είναι ένας τρόπος να καταλάβουμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κατάσταση και ίσως μέσα από τη γνώση να μπει ένα συγκεκριμένο όριο και στην ποιότητα, γιατί και η ποιότητα της πληροφορίας που μας δίνεται, αν τρέχει ανεξέλεκτα, θα χαθεί. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να τρέξει τόσο πολύ γρήγορα χωρίς να υπάρχει ένα φιλτράρισμα για το αν αυτή η γνώση η οποία μας δίνεται είναι έγκυρη ή όχι. Και δεν μπορεί να τρέξει χωρίς να βάλει το συγκεκριμένο πλαίσιο ο επαγγελματικός τομέας μέσα στον οποίο γίνεται. Δηλαδή στους δημοσιογράφους το θέμα της παραπληροφόρησης είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, και δεν είναι.
2: Άρα το τι είναι παραπληροφόρηση θα πρέπει να εκπαιδεύσει κατά κάποιο τρόπο την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και το πώς θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη από τους δημοσιογράφους επικοδομητικά και όχι ως ένα αντίθετο προς τη δουλειά του εργαλείο. Δηλαδή, εγώ πώς το νιώθω, είναι ότι μερικές στιγμές βάζουμε τεχνητή νοημοσύνη που είναι ένα πολύ σύνθετο σύστημα, δεν είναι καν εργαλείο, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Περιλαμβάνει ανθρώπους, περιλαμβάνει σχέσεις, αξίες, προκαταλήψεις, πολλά πράγματα μέσα. Να μην το βάλουμε απέναντί μας. Νιώθω ότι καμιά φορά το βάζουμε απέναντί μας και δεν φοβάμαι ότι αυτό δεν οδηγεί κάπου. Πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργούσε δίπλα μας. Και αυτό είναι κάτι που έχει αλλάξει, όπως και το ίντερνετ, τα βιβλία ή άλλες τεχνολογίες βρισκόντουσαν και θα βρίσκονται μπροστά μας. Άρα προσπαθώ να κρατήσω μία ισορροπία μεταξύ ενός κίνδυνου ο οποίος είναι πραγματικός μεν, αλλά από την άλλη μπορεί να φοβήσει. Δηλαδή πιο πολύ να προσέξουμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το σύστημα καλύτερα στον χώρο είτε τον προσωπικό μας είτε τον επαγγελματικό, Και μέσα σε αυτό θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση και δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να το προσδιορίσει με ακρίβεια, είτε είναι ένας ή δύο άνθρωποι που συζητούν. Και νομίζω ότι αυτό, δηλαδή, πρέπει να ανοίξει η συζήτηση σε μεγαλύτερο επίπεδο, που πολλοί άνθρωποι από διαφορετικούς τομείς μπορούν να φέρουν τη γνώση που έχουν πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Να βάλω μια άλλη παράμετρο. Τεμπελιάζει λίγο το μυαλό μας, νομίζω, με τεχνητή νοημοσύνη. Έως και πολύ.
2: Ναι, βέβαια.
0: Θυμάμαι κάποια στιγμή λέγαμε στο σχολείο γιατί να μαθαίνουμε την προπαίδεια αφού έχουμε το κομπιουτεράκι. Τώρα δεν είναι να μάθουμε την προπαίδεια, δεν χρειάζεται να μάθουμε ούτε τις εξισώσεις. Από την άποψη ότι το έχω κάνει και εγώ ίδια. Δεν κατηγορώ.
1: Βέβαια,
0: αν
1: δεν μάθεις τη μεθοδολογία, δεν υπάρχει. Έτσι. Γιατί σε κάποια στιγμή θα μείνεις από μπαταρία από ρεύμα.
0: Μη σου
1: χρειαστεί τότε.
0: Η προπαίδεια πάντα χρειάζεται, ό,τι όχι, και όση εργαλεία και να έχεις.
1: Όχι, θέλω να πω, βάλε τώρα ένα παιδί να σου κάνει την κλασική κάθετη γραμμή και οριζόντια για να κάνει μια διαίρεση. Και έλα αύριο ίδια ώρα να δούμε αν θα το έχει κάνει.
0: Την διαίρεση που μαθαίναμε.
1: Αμέ, με την
0: οριζόντια. Δεν ξέρουν να κάνουν πια.
1: Για
0: να
1: θες, αν μπορούνε.
0: Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να πω ότι ήθελα να φτιάξω ένα γλυκό. Και δεν είχα όσο γάλα ήθελα και ήθελα να δω πώς μπορώ να το φτιάξω με λιγότερο. Ήθελε 1,5 λίτρο γάλα και εγώ είχα 900 ml γάλα. Και αντί να κάτσω να κάνω στα 7 υλικά την απλή μέθοδο των τριών, το έβαλα στο ChatGPT και μου το έβγαλε κατευθείαν.
1: Μπορούσε να με πάρει τηλέφωνο.
0: Εννοώ ότι η ευκολία αυτή μας απομακρύνει από το να δουλέψουμε λίγο το μυαλό μας, να βάλουμε το μυαλό μας κάτω να σκεφτεί, να δουλέψει, να κάνει την οποιαδήποτε πράξη.
2: Εγώ νομίζω έτσι και από μια φιλοσοφική άποψη, νομίζω η δεξιότητα αυτή που περιγράφεται τώρα είναι που μας τρομάζει ακόμα περισσότερο. Διότι είπατε για το κομπιουτεράκι, υπήρχαν πιο σύνθετες τεχνολογίες οι οποίες αντικατέστησαν πολλά πράγματα από τον ανθρώπου. Υπάρχουν και πολύ ωραίες αναφορές, δεν έχουμε το χρόνο, από τον Πλάτωνα και όλες. Η Ομπέρτο έδειξε ένα περίφημο άρθρο ομιλία από το ίντερνετ στο Γουτενβέργιο, όπως οι άνθρωποι σε κάθε αλλαγή τεχνολογικής εποχής δείχνουν τις αγωνίες τους, τους φόβους τους, τους κινδύνους που υπάρχουν. Το βιβλίο θα σκοτώσει τη γραφή, κάποτε τη γραφή θα σκοτώσει τη μη. Αλλά αυτό είναι πραγματικότητα, έτσι έγινε. Θυμόμαστε πολύ λιγότερο από ό,τι θυμόντουσαν οι άνθρωποι της ομιλικής περίοδου. Οι δεξιότητες του ανθρώπου χάνονται και αναπτύσσονται κάποιες άλλες. Τώρα θα μου πείτε πώς μπορείς να βάζεις τόσο πολύ μεγάλα συμπεράσματα, αλλά πάντα έχει απασχολήσει τους ανθρώπους του πνεύματος αυτή ακριβώς η συζήτηση. Ίσως σήμερα μας τρομάζει και είναι λίγο υπαρξιακό το ερώτημα της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί είναι η πρώτη φορά που προκαλούμε αυτό που λέγεται νοημοσύνη, που θεωρεί ο άνθρωπος ότι είναι πάρα πολύ ισχυρό. Και τον ξεχωρίζει από άλλα τα υπόλοιπα όντα τα οποία βρίσκονται. Θεωρεί ο άνθρωπος, θεωρούσε και θα θεωρεί ότι είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο του η νοημοσύνη. Δεν είναι απλά να σηκώσει 100 τόνους ή να κάνει έναν απλό υπολογισμό ή και πιο σύνθετους. Νομίζω ότι αυτό τώρα μας έχει φέρει σε μια πολύ μεγάλη αγωνία.
1: Ναι. Θέλω πάντως να σας πω, κυρία Σταματέλο, ίσως να το έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Την προηγούμενη δεκαετία, όταν συζητούσαμε για κάτι, λέγαμε, ας πούμε, και σε ένα επαγγελματικό πεδίο ή σε ένα πιο παρείστικο, ρε εσύ γκουγκλάρε το να δούμε.
2: Σωστά, ακριβώς.
1: Έτσι. Τώρα, αυτή η φράση έχει αντικατασταθεί με το εξής, γιατί ήταν γκουγκλάρε το να δούμε. Τώρα έχει αντικατασταθεί με το εξής, τουλάχιστον εγώ αυτό εισπράττω. Το ChatGPT μου είπε. Το θεωρούμε λίγο θέσφατο.
2: Ναι, και η απόφαση, ναι. Δεν αποφασίζεις εσύ για το τελικά αν θα έλεισαι.
1: Ναι, δηλαδή μου το είπε το ChatGPT και τι έγινε, παιδιά, που το είπε το ChatGPT. Νομίζεις ότι είναι κάποιος που στο λέει. Ενώ παλιά με το Google, που είναι το ίδιο πράγμα επί της ουσίας. Με την έννοια
2: του. Καλά, το βάζετε σωστά. Ναι, έτσι, είναι μια μηχανή που θα απαντάει.
1: Ναι, με την έννοια του ότι μου έδινε κάποιες επιλογές και εγώ αναζητούσα ποιες πηγές θα επιλέξω για να ενημερωθώ πάνω σε κάτι που είχαμε μια διαφωνία, μια απορία, κάτι. Τώρα παίρνουμε μια απάντηση. Μας το είπε κάποιος. Και αφού μας το είπε κάποιος, είναι έγκυρο.
2: Εγώ θα αναφερθώ σε δύο στοιχεία που λέτε ότι είναι αυτός κάποιος ή κάποια.
1: Ναι.
2: Και προσωποποιούμε τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι μια ανθρώπινη ένταση που υπάρχει ανάμεσα σε ένα μηχάνημα, μια μηχανή, ναι, πολύπλοκη, σύνθετη, που όμως τη βλέπουμε σαν να είναι ένας συνομιλητής μας.
1: Ναι, γιατί κάνει και ερωτήσεις.
2: Ακριβώς. Οπότε έχουμε περάσει σε μια άλλη κατάσταση και εκεί πέρα υπάρχουν σαφέστατα κίνδυνοι. Ποιος είναι αυτός ο συνομιλητής? Ενώ στο βάθος είναι μια σειρά προγραμματιστών που έχουν, όπως είπατε και εσείς, εταιρείες οι οποίες έχουν συμφέροντα. Εδώ πέρα μπαίνει ένα μεγαλύτερο πολιτικό ζήτημα και θέμα νοοτροπίας. Και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ κρίσιμο. Και ίσως η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα που θέτουμε τώρα και στους κινδύνους που δεν μπορώ να απαριθμίσω, θέλαμε ώρες να απαριθμίσω.
1: Ίσως
2: η τράπουλα έχει ανακατευθεί για τα καλά, αν υπάρχει τράπουλα και δεν έχει χαθεί κιόλας. Είναι η κριτική σκέψη. Δηλαδή αυτό που, που μου είπατε τώρα, ότι ποιος είσαι εσύ η ChatGPT που θέλεις να μου πεις τι να κάνω. Αυτή η παύση και η ερώτηση, δηλαδή η παύση να δεις τι σου συμβαίνει και να ρωτήσεις και ακόμα και τον εαυτό σου, έτσι και λίγο σοκρατικά αν θέλουμε να βάλουμε και κάποιες φιλοσοφικές κλασικές έννοιες, να υπάρχει μια αμφισβήτηση, μια αμφιβολία. Το ίδιο το σύστημα λέει ότι δεν είναι απαραίτητα σωστό αυτό που σου λέω.
1: Στο διάλογο της οικιακής χρήσης δεν το λέει.
2: Δεν το λέει. Ναι, ίσως
0: Πηχύ,
2: θα το
0: βάλουμε εμείς. Του είχαμε βάλει μια μέρα ένα challenge στο ChatGPT την περίοδο που γινόταν χαμός με τις παρατήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, να μας πει ποιοι είναι, ανήκουν τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το έβρισκε με τίποτα. Έβαζε ανθρώπους που είχαν παραιτηθεί πριν δύο μέρες και του λέγαμε τσέκαρε, αυτός πρέπει να έχει φύγει. Έψαχνα, το έβρισκε. Ναι, έχεις δίκιο, συγγνώμη. Και για τον άλλο. Ναι, έχεις δίκιο, συγγνώμη.
1: Γιατί έπαιρνε από χιλιάδες πηγές ενδεχομένως που ήταν ανυπόστατες. Γιατί ο καθένας έγραφε το κοντό του και το μακρύ του. Έκανε ένα συγκερασμό, του έβγαινε τρία ότι η βραχά έχει φύγει δύο παρδάλεις, άρα η βραχά είναι πιο αυτό. Η βραχά όμως είχε φύγει πιο νωρίς. Γιατί αυτό είναι. Έτσι ψάχνει, δεν κάνει κάτι άλλο.
2: Ναι, αυτή και αυτή η απομυθοποίηση που τώρα περιγράφεται είναι και αυτή χρήση. Γιατί μυθοποιούμε λίγο την νοημοσύνη, γιατί βλέπουμε σαν ένας άνθρωπος που συνομιλούμε, όπως είπατε και εσείς, μας ρωτάει, ρωτάμε, υπάρχει ένας διάλογος. Αυτή η απομυθοποίηση ίσως είναι χρήσιμη να δούμε ότι στο βάθος είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προγραμματίσει αυτά τα συστήματα, μπορούν να κάνουν και λάθος. Σίγουρα κάνουν πολλά λάθη, σίγουρα δεν είναι τέλεια, αλλά είναι πολύ πιστικά.
1: Ναι, νομίζω ότι υπάρχει και ηθική διάσταση και έχω την αίσθηση ότι θα έπρεπε να μπει ένας κόφτης σε θέματα, ας πούμε, υγεία. Νομίζω ότι το ChatGPT δεν θα έπρεπε να μπορεί να δίνει απαντήσεις σε θέματα υγείας, θα έπρεπε να παραπέμπει κατευθείαν σε πηγές στο Google, ώστε κάποιος αν θέλει να διαβάσει. Καταλαβαίνετε, γιατί ο κόσμος επηρεάζεται πολύ εύκολα. Σε τέτοιου και άλλα τέτοια ζητήματα. Βάζει ο άλλος, ας πούμε, έκανε εξετάσεις, μου βγάλε αυτό. Και είναι στα όρια κτλ. Αν θέλεις, πες μου. Μα προφανώς και θέλει. Διότι για να μπεις να το ψάξεις τι σημαίνει, θέλεις να δεις τι μπορεί να πάθεις. Θα φτάσει λοιπόν ερώτηση την ερώτηση στο σημείο να τρελαθείς, διότι έχεις μπει σε ένα διάλογο με κάτι που δεν υπάρχει.
2: Ακριβώς. Και είναι αυτή η λαχτάρα για ταχύτητα. Και η αγωνία του ότι παίζουν τώρα τι έχω. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Ο άνθρωπος θέλει να μάθει, δεν έχει υπομονή. Το θέμα της υπομονής και σε άλλα πράγματα ίσως είχαμε μεγαλύτερη υπομονή αν ξέραμε ότι κινδυνεύει η ζωή μας. Θα μπαίναμε στην αεροπλάνο αν ξέραμε ότι κινδυνεύει η ζωή μας, ακόμα θα μας πήγαινε πιο γρήγορα. Αλλά στην τεχνητή νοημοσύνη θα δώσουμε προσωπικά στοιχεία και θα μας πάνε πιο γρήγορα σε μια απόφαση που και αυτή όμως μπορεί να φέρει κίνδυνο στην ιατρική διάσταση, στην υγεία μας, όπως είπατε κι εσείς. Συνεπώς θέλει μια υπομονή και από εμάς. Θέλει αυτή την παύση. Ακόμα και αν ο κόφτης ίσως ακούγεται σε κάποιους ανθρώπους όπως ο Bill Gates, που παραματιζόνται σαν μια κοινωνία η οποία θα τρέχει μέσα σε έναν ανταγωνισμό, η τεχνολογία θα πήγαινε γρήγορα. Τώρα είναι λίγο παράδοξο όλο αυτό, αλλά ίσως δεν έχει νόημα να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Ναι. Αλλά θέλει μια υπομονή, θέλει μια παύση, θέλει να δούμε πού θα μπουν αυτά τα όρια, όπως είπαμε. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τον σοφό ξαφνικά και να λέει εκεί θα μπει το όριο. Και δεν είναι μία κοινωνία. Υπάρχουν κοινωνίες που συζητάμε αυτή τη στιγμή, όπως είναι η αμερικανική κοινωνία, η δική μας κοινωνία, που έχουν ένα πιο δυτικό στραφές κομμάτι. Υπάρχουν στην Ασία άλλες κοινωνίες, οι οποίες είναι πολύ καλωσορίζουν με διαφορετικό τρόπο αυτόν τον έλεγχο. Ναι. Προτιμούν τον έλεγχο από την τεχνητή νοημοσύνη παρά από έναν άνθρωπο. Θεωρούν πιο αντικειμενικά τα ρομπότ. ως αυθεντικά από ό,τι θεωρούν έναν άνθρωπο. Δεν υπάρχει μία κοινωνία η οποία προσδιορίζει τα πράγματα. Έχουν πολλές διαφορετικές κοινωνίες και αυτό είναι παγκόσμιο το φαινόμενο της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι μόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Άρα αλλάζει πάρα πολύ το τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θέλουμε να ζήσουμε. Και είναι αυτό το κίνητο ηθικό ζήτημα.
0: Κύριε Σταματέλη, δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε αυτή η κουβέντα, δεν τελειώνει ποτέ. Με χαρά να το συζητήσουμε και κάποια άλλη στιγμή, να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε και άλλες πτυχές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
3: Real FM. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
6: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
7: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την περιοδία του στην περιοχή. Προανήγγειλε νέες επενδύσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και παρουσίασε τα έργα υποδομής που δρομολογούνται. Παράνομη ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τόνισε ότι η Ελλάδα υπερασπίζεται στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Περισσότερα στο real.gr. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ. Στους 542 ανέρχονται οι νεκροί μέχρι στιγμής. Σχεδόν 2.000 είναι οι αγνοούμενοι. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που έμειναν χωρίς στέγη. Συνελήφθησαν ένας ψυχολόγος για διακίνηση ναρκωτικών και ακόμη δύο άτομα. Το κύκλωμα δρούσε στην Αττική.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: 33 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Αργοστόλη, 31 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, 30 σε Βόλο και Μήλο.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς την Λιωσίων. Στην Αττική Οδό, στην έξοδο προς Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στη Κηφισία, στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Αναδμήματα στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας και στην κάθοδο της Σαρδιτού.
3: Real FM. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
13: Ρωμαίος,
14: Ιουλιέτα,
13: από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό,
13: μα σύγχρονο,
14: που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας,
13: χωρίς καμιά ντροπή,
14: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.

Επιστρέψαμε, Real FM 97,8, Μάνος Παρδάλης και Σιάννη Βραχά. Θα είμαστε μαζί σας για 20 λεπτάκια ακόμη. Μαζί μας είναι και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik, με εμπειρία από το 1988 στις σχολές Πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων. Η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακίδια.

0: Νομίζω ότι ξέρω την απάντηση, αλλά την κάνω σε εσάς την ερώτηση.
1: Να.
0: Το ερώτημά μου λέει είναι εκτός θέματος. Στην Ουκρανία εδώ και 3 χρόνια γίνεται πόλεμο, σωστά.
1: Να.
0: Πώς προπονούνται και πώς ομάδες μπάσκετ, βόλεϊ, ενόργανες ρυθμικοί. Σήμερα
1: κανονικά
0: παίζει η ρυθμική μας με την Ουκρανία.
1: Τι ναι, παίζει στη Ρίγα όμως.
0: Ναι, παίζει στη Ρίγα, παίζει στη Ρίγα. Με την Ουκρανία.
1: Ναι.
2: Όχι που παίζουν, ξέρουμε, δεν παίζουν στην Ουκρανία. Πού προπονούνται.
0: Στις ομάδες τους.
1: Στις ομάδες τους στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Που είναι το. Και στο Ισραήλ που έχει γεγονότα προπονούνται κανονικά και μάλλον εκεί γίνονται και παιχνίδια.
0: Οι περισσότεροι δεν θα πρέπει να παίζουν καν στην Ουκρανία.
1: Κάποιοι που δεν παίζουν στην Ουκρανία, αλλά στο ποδόσφαιρο που γίνεται κανονικά το ουκρανικό ποδόσφαιρο, πρωτάθλημα, γίνονται τα παιχνίδια κανονικά στην Ουκρανία.
0: Αυτή ήταν η απάντηση.
1: Όταν ήταν πιο σκληρά τα πράγματα, υπήρχαν και διακοπές παιχνίδια όταν γινόντουσαν πυραυλικές επιθέσεις και όλα αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, να ξεκινήσουμε με τον Καραλή.
0: Μας ρωτά.
1: Όχι, εσείς θα μου πείτε.
2: Να ξεκινήσουμε με τον Καραλή, γιατί έσπασε χθες το πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Ναι, πήγε τα καλύτερα όμως πρέπει να είχαμε μια κάμερα.
0: Έσπασε και τα νεύρα του Ντουμπλάντιτς.
1: Έσπασε τα νεύρα του Ντουμπλάντιτς.
2: Κυρίως.
1: Πρέπει να είχαμε μια κάμερα να δείτε την Κασιανή Βραχά στο γραφείο έξω, όταν έκανε τις προσπάθειες του Ντουμπλάντιτς. Τι έκανε. Τι απρέπειες έκανε, αλήθεια. Τον απρέπειες που έκανες.
0: Βουντού, βουντού.
1: Είχε
2: μια γριά από την πόλη και έφερε το χάσι-χάσι, Παναγίτσα που ναι, να χάσει.
1: Καλά. Αυτά δεν είναι ωραία, δεν είναι μπάλα εδώ.
2: Όχι,
0: δεν καταλαβαίνω, να σου πω κάτι, δεν είναι ωραία.
2: Στο ποδόσφαιρο δεν κάνω έτσι. Απλά τώρα να πέσει. Ξουξουξού. Να φύγει. Το κακό που το ξεμάτιαζα το Μανόλο όταν έκανε αυτό και τον άλλον τον του ρίχνα κατάρρευση.
0: Σίδερο στα πόδια σου, κλειδονιά στο στόμα σου.
1: Τι
0: ωραία. Το λέγανε αυτό.
1: Χθε το βράδυ στο Diamond League τη Ρήχη.
0: Περίμενε, λέμε κάτι σοβαρό.
1: Για πες τα.
0: Άμα σε κυνηγάει σκυλή, λέγανε ρε πίπα, σίδερο στα πόδια σου, κλειδονιά στο στόμα σου. Και να μην προλάβει να σε πιάσει.
2: Και να μην σε.
0: Αλλά και αν προλάβει να μην μπορεί να σε δαγκώσει. Σίδερο στα πόδια σου, κλειδονιά στο στόμα σου.
1: Δεν μπορεί να το αποφύγουμε αυτό με το σκυλί. Δηλαδή να μην σε κυνηγάει το σκυλί.
0: Άμα ξεκινήσει, σε κυνηγάει όμω.
1: Άμα σε κυνηγάει, άσχημα.
0: Ναι, πε αυτό τουλάχιστον, αφού δεν πρόκειται να ξεφύγει.
1: Λοιπόν, χθε το βράδυ στο Diamond League τη Ρήχη, σε ένα από τα καλύτερα meeting Στίβου. Που γίνεται στον κόσμο, γιατί πολύ απλά πάνε όλοι οι καλοί αθλητές εκεί και γιατί πολύ απλά το διοργανώνει, βασικός χορηγός είναι η UBS, δηλαδή η Union Bank Suisse, η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας.
2: Άρα μιλάμε και για αρκετά
0: η
2: χρήματα.
0: Τι είναι.
1: Η WADA είναι η πρώην ο οργανισμός για το αντιτόπινγκ. Τι μπερδεύεις τώρα τη WADA με το.
0: Γιατί είναι ομπρέλα η WADA σε όλα αυτά.
1: Δεν είναι ομπρέλα σε όλα αυτά. Ο WADA έχει άλλο αυτό. Εδώ μιλάμε τώρα για το χορηγό του meeting. Ότι πάνε όλοι εκεί.
0: Όλα τα,
1: και στη Λοζάνη.
0: Όλα τα meeting έχουν από πάνω μια ταμπέλα που γράφει WADA.
1: Δεν το πρόσεξα αυτό.
0: Μήπως
1: είναι κάποιος χορηγός κάτι άλλο, θα το δω τι είναι. Αλλά δεν. Καταρχήν πρόσεξε το χυμό που τον έχει, μην έρθει πάνω μου, γιατί το βλέπω ότι έρχεται πάνω μου. Με το χεράκι σου λίγο πιο εδώ.
2: Να πούμε για λοιπόν, το Ντουμπλάτς και για το.
1: Ο Καραλής λοιπόν, χθες το βράδυ. Ξεκίνησε να πούμε ότι έκανε το πανέλιο ρεκόρ. 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Στο επικοντό. Σε έναν αγώνα που ήταν από τους σπουδαιότερους που έχουν γίνει στην ιστορία. Γιατί μετά δύο αθλητές διεκδικούσαν το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πήγαν να κάνουν παγκόσμιο ρεκόρ. Αυτό δεν θυμάμαι εγώ να έχει ξαναγίνει. Γιατί ούτε από οι εποχές Μπούμκα υπήρχε κανένας που τον κοντράρει. Ούτε μετέπειτα δεν υπήρχε κάποιος που θα κόντραρε τον Ντουμπλάντιτς, μέχρι που βλέπουμε ότι ο Καραλής, με τον οποίο ο Ντουμπλάντιτς έχουν ξεκινήσει μαζί, ήταν χθες, τον εκνεύρισε, τον πίεσε, έκανε το 6-20, πανελλήνιο ρεκόρ το προηγούμενο, θυμίζω, 6 μέτρα και 17 εκατοστά, το έχει σημειώσει από το Φεβρουάριο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού Στίβου. Είναι ενίο το πανελλήνιο πρωτάθλημα, το ρεκόρ σε κλειστό και σε ανοιχτό. Και ο Καραλής προσπάθησε να καταρρύψει και το παγκόσμιο ρεκόρ. Το 6-30, να κάνει 6-32. 6-31 είναι το παγκόσμιο ρεκόρ, που σημαίνει με απλά πράγματα, γιατί μην τρελαίνει το κόσμο με τα νούμερα, ο Καραλής 6-20 πανελλήνιο ρεκόρ δεύτερος, δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στον κόσμο, με τον Ντουμπλάντιτς να παίρνει την πρώτη θέση χθες το βράδυ στη Ζυρίχη, με 6 μέτρα και 25 εκατοστά, να επιχειρεί να κάνει και αυτός παγκόσμιο ρεκόρ με 6-32 και να μην τα καταφέρνει. Με τον Καραλή το δεύτερο άλμα του να ήταν λίγο ήθελε εκεί, δηλαδή ήταν στην, να το πω απλά στη λεπτομέρεια. Και οι δύο αθλητές αυτοί, ο Ντουμπλάντιτς είπαμε 6-25, τώρα αυτοί οι δύο αθλητές να ξανασυναντιούνται 4-5 Σεπτεμβρίου στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, όπου εκεί είναι το έπαθλο.

0: το διαμάντι. Καταλαβαίνει κανείς ότι πλέον ο Ντουμπλάντιτς αρχίζει και τα βρίσκει δύσκολα. Γιατί κάποια στιγμή δεν γίνεται στη ζωή να είσαι ανίκητος. Κάποια στιγμή ο Ντουμπλάντιτς θα χάσει. Εντάξει.
1: Ελπίζουμε να χάσει από το Μανόλο μας.
0: Όχι, και φαίνεται ότι ο Μανόλο είναι έτοιμος να κάνει αυτό το βήμα. Δεν λέω για το παγκόσμιο ρεκόρ. Αυτό είναι κάτι που είναι σχετικό στην ιστορία. Ότι αυτή τη στιγμή όμως, ότι κάποια στιγμή ο Ντουμπλάντιτς θα χάσει, είναι θέμα. Ο Μανόλο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είπε ότι κάποια τεχνικά πράγματα πρέπει να βελτιώσω.
2: Το άλμα του εντωμεταξύ τώρα το βλέπω στο 620 είναι συγκλονιστικό.
0: Το 620 είναι συγκλονιστικό. Βλέπετε πως περνάει, φεύγει. Είναι πολύ καλό το τρέξιμό του, το δρομικό του. Η αιώρηση είναι τέλεια.
2: Βρίσκει λίγο στην άνοδο, αλλά
0: δεν είναι
2: όσο χρειάζεται για να μην,
0: για να μην φύγει ο πύχης. Και νομίζω ότι τα καταφέρνει εκεί πάρα πολύ καλά στο 620. Και το 632, αν δεις το δεύτερο. Είναι επιβεβαιώνει ότι
2: είναι
0: έχει
2: ένα που δείχνει ότι έχει το ύψος.
0: Μπράβο, ότι, είναι, ότι έχει την ευκαιρία να το κάνει. Πάμε, θέλετε να ακούσουμε λίγο τι είπε χθες το βράδυ στη Ζυρίχη ο Εμμανουήλ Καραλής.
1: Ναι, ναι.
3: And you know, I just jumped 620. It's an unbelievable height.
4: Μόλις πέρασα τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, που είναι ένα απίστευτο ύψος. Είμαι πολύ χαρούμενος και ελπίζω στον επόμενο αγώνα να καταφέρω να πηδήξω λίγο ψηλότερα. Εγώ πιέζω το μόντο, εκείνος πιέζει εμένα και όλοι σπρώχνουμε ο ένας τον άλλον. Είναι εκπληκτικό. Νιώθω ευλογημένος που βρίσκομαι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέρος αυτής της σπουδαίας εποχής του επικοντό. Είναι σημαντικό να ξεπερνάς αυτά τα πνευματικά εμπόδια και να πιστεύεις στον εαυτό σου. Είναι καλό και για τις επόμενες διοργανώσεις. Ήταν η πρώτη φορά που επιχείρησα να καταρρύψω το παγκόσμιο ρεκόρ και αυτό είναι τρελό. Με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου και ότι όλα είναι δυνατά.
0: Ο Ντουμπλάντιτς στις δηλώσεις του ήταν ψύχρεμος, όμως το βλέμμα του στο δεύτερο άλμα που έκανε για τα 632 τα έλεγε όλα.
2: Πρώτα απ' όλα ήταν αγχωμένος.
0: Ήταν αγχωμένος. Όποιος μπορεί να καταλάβει, καταλαβαίνει.
2: Και είχε και μια ελαφρά απογοήτευση. Έκανε, δηλαδή...
0: Δεν θα έλεγα την απογοήτευση, αλλά το άγχος του όμως, ενώ αυτός δεν ήταν ποτέ αγχωμένος. Για να ακούσουμε τι είπε και ο Μόντου Ντουμπλάντιτς. Τον έχουμε τον Ντουμπλάντιτς, είναι στο, εκεί στο μαγκαζίνο. Έπαιξε το μεσημέρι, τον ξανακούμε. Τον Μόντου Ντουμπλάντιτς, ο Σουηδός παγκόσμιος πρωταθλητής με 6-1-6-31. Τον ακούσουμε μετά στις διαφημίσεις, Κασιανέ.
1: Ναι, ναι, πάμε σε break και επιστρέφουμε.
5: Real FM.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Μπούπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
5: Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
12: Ναι.
13: Έρχεσαι, πού είσαι?
12: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
13: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
12: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
13: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
12: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
13: Δηλαδή τι? Υπονοείς ότι θα είσαι αρνή.
14: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Βάκινα Ναούγκουστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Όπως καταλάβατε, όλα τα μάγια που έκανα στο Μόντο του Μπλάντι σε έπιασαν από χθες, γι' αυτό δεν βρίσκω το ηχητικό του. Αλλά τώρα το έχουμε βρει και θα τον ακούσουμε.
7: Λοιπόν, ναι, αλλά να σας πω κάτι. Ναι. Λίγο ψύχρεμη, γιατί ο Ντουμπλάντι μπορεί να κάνει κανένα 6.35 και μετά μου λες για τα μάγια.
6: Χθες αυτό... δεν μπόρεσε να κάνει το 6.35.
7: Χθες, εντάξει, δεν μπόρεσε, έχει μπροστά του.
6: Και είχε τρεις προσπάθειες. Ο Μανώλης, ναι, είχε δύο.
8: Δεν έχω καταλάβει για το σύστημα. Με ποιον είμαστε τώρα, εμείς με τον Καραλή δεν είμαστε.
6: Ναι.
7: Δεν είναι ποδόσφαιρος τύπος.
6: Τώρα, εγώ είμαι την Καραλή τώρα.
7: Ούτε μπάσκετ ή ομαδικό άθλημα.
8: Ωραία, μπορώ εγώ να είμαστε καταρχήν. Να
7: υποστηρίζω τον Καραλή.
8: Να κάνουμε τον Καραλή.
6: Πάμε να ακούσουμε το ντουμπλέντ.
7: Ο Μανόλο έκανε ένα εξωπραγματικό άλμα. Είχε απίστευτο άλμα στα 6-20. Έπρεπε να ανταποκριθώ με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα. Και είμαι πραγματικά χαρούμενος που κατάφερα να περάσω τα 6 μέτρα και 25 εκατοστά και να πάρω τη νίκη στον πιο ανταγωνιστικό αγώνα όλων των εποχών.
6: Ήταν πράγματι, νομίζω, ο πιο ανταγωνιστικός
8: αγώνας. Γιατί δεν μπορούμε να... πες το να υποστηρίξουμε, ναι, το Γκαραλή. Δεν κατάλαβα.
7: Λοιπόν, και ο Τεντόγλου Κασιανή και η Μανώλη ήταν χθες.
6: Μόλι το Τεντόγλου, πάρα πολύ,
7: πολύ καλός. 8 μέτρα και 45 εκατοστά την πρώτη θέση στο μήκος. Πιέστηκε κάποια στιγμή γιατί έκανε 8.43 ο Πίνοκ, ο Τζαμαϊκανός, και ο Γκέιλ 8.33. Αλλά δεν χρειάστηκε δηλαδή να κάνει τα δύο τελευταία άλματα, το ένα το άφησε. Και το άλλο, το προηγούμενο, το πέμπτο, ήταν άκυρο. Αλλά έδειξε και αυτός ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση εν ώψη και του τελικού του Diamond League στην Βρυξέλλες 4-5 Σεπτεμβρίου. Όσον αφορά το WADA που βλέπεις εκεί, ναι, που, είναι τα, που βάζουν τα αποτελέσματα όταν είναι, τελειώνει, ναι, το αγώνισμα, είναι μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία στην Κίνα, η οποία είναι βασικός χορηγός τη σειρά των αγώνων του Diamond League. Η κάθε όμως πόλη έχει και τους δικούς της χορηγούς, ναι, όπως στην περίοδο της Ελβετίας. Λοιπόν, τώρα, ακούω.
6: Πάμε στο ποδόσφαιρο, να, ναι, δούμε τι έκαναν οι ελληνικές ομάδες χθες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
7: Χθες είχαμε την επιτυχία του Όφη που πέρασε με το 2-0 στη
6: Σόφια.
7: Πολύ
6: δυνατό Όφη.
7: Την Τσέσκα Σόφια και πάει, θα παίξει τη League Phase
8: συνολικά, έτσι,
7: του Europa League. Επειδή βλέπω ότι προβάλλουν κάποιοι τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ ή αυτό, πρώτα είναι το Europa,
8: το Europa
7: και μετά είναι το Conference. Εντάξει, μην κοιτάμε την Όφη. Και αυτή η ελληνική ομάδα είναι, μην τώρα τρελνόμαστε. Λοιπόν, ο Όφη με 2-0 στην Σόφια, 3-0 στο Ηράκλειο, 5-0 συνολικό, πέρασε ιστορική πρόκριση. Στο Conference League αγχώθηκε πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Πέρασε 2-1 στην παράταση στο Κράλοβε στην Τσεχία με την Χάντερτς. 1-1 ήταν η κανονική διάρκεια. 1-1 ήταν το πρώτο, 2-2 ήταν και το πρώτο παιχνίδι, ήταν στο Ολυμπιακό στάδιο. Έτσι πάμε στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο 72 με τον 4, ο οποίος είχε περάσει αλλαγή. Ισοφαρίστηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και στο 120-5 της παράτασης ο 4, ο άνθρωπος που τον έχει ξερασπώσει, γιατί αν θυμάμαι καλά είχε βάλει και στο προηγούμενο παιχνίδι με την Τζέσκα 1948 γκολ που του είχε δώσει την πρόκριση, κατάφερε και προκρίθηκε στο League Phase του Conference League ο Παναθηναϊκός έστω και πολύ πολύ αγχωτικά. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ που φωνάζει για το πέναλτι που έγινε το 3-2, ιτήθηκε στο Μπέργκεν στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2, 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Τώρα φωνάζει για το πέναλτι, όμως όπως λένε κάτι φίλοι μου ΠΑΟΚτζίδες, δεν είναι δυνατόν να λες και να φωνάζεις όταν έχεις το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα και πρέπει να το έχει καθαρίσει από εκεί. Κλήρωση. Ναι. Ολυμπιακός στο Europa League. Mm-hmm. Εντός έδρας στο Γιώργος Καρισκάκης με Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, την Πολωνική Γιαγκελόνια και τη Γερμανική την Hohenheim. Εκτός θα πάει δύο φορές στη Γαλλία, Μαρσέι και Ρεν, στη Σλοβενία με την Τζέλιε και με την Πορτογαλική την Τορένσε, η οποία είναι ομάδα δεύτερης κατηγορίας και πήρε το κύπελο στην Πορτογαλία. Ο Όφι, Europa League, θα υποδεχθεί στο Παγκρίτιο Bayer Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan και Hohenheim. Εκτός θα παίξει με την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, τη Γαλλική Ρεμ, την Αυστριακή Στουρμ Γκρατς και την Χάποελ Μπερσεβά, την Ισραηλίτικη, η οποία σε ουδέτερη έδρα θα γίνει το παιχνίδι αυτό. 16-17 Σεπτεμβρίου ξεκινάει Ολυμπιακός και Όφι. Το πρόγραμμα δεν έχει βγει, θα βγει αύριο και την Κυριακή αναλυτικά πώς είναι οι αγώνες. League Face, Conference League. Ο Παναθηναϊκός.
6: Ολοκληρώστε, κύριε Δημήτρη.
7: Εντός έδρας με την Brighton που παίζει ο Μπαμπής Κουστούλας και ο Στέφανος Τζίμας. Εντός με τη Βοσνιακή Μπόρατς. Εντός με την Τζέσκα Σόφιας. Και εκτός θα παίξει με Freiburg, με την Καϊράτα Αλμάτι στο Αζερβαϊτζάν, δύσκολο ταξίδι, και την Δανέζη και την Νόρτζελαν είναι το πρόγραμμα της ομάδας του Παναθηναϊκού. Η δηλώση στον Ολυμπιακό, λέει ο Μεντιλίμπαρ, για να δούμε αν μπορούμε να καταφέρουμε να πάρουμε άλλο ένα ευρωπαϊκό. Ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ και πρόεδρος Βαγγέλης Μαρινάκης ανέφερε ότι πάμε να πάρουμε το ευρωπαϊκό, το Europa League. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να παίζει με γιόμες και σέντρες, είπε, στήριξε το Μεντιλίμπαρ στην παραμονή του και είπε ότι στόχος είναι να φτάσει ψηλά η ομάδα του Ολυμπιακού. Στον Όφι και αυτοί είναι αισιόδοξοι, θέλουν να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται. Στον Παναθηναϊκό, ο Παντελίδης από πλευράς των παιχτών του Παναθηναϊκού κρύβει, λέει, παγίδες η κλήρωση αυτή του Conference League.
6: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
6: Και πριν κλείσουμε, επειδή είναι Παρασκευή και έτσι θέλαμε να σας κάνουμε ένα δώρο, οι 21 που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν διπλή πρόσκληση για την ερχόμενη Πέμπτη στις 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων. Η Σοφία Μανουσάκη ανεβαίνει στη σκηνή του Θέατρου Βράχων για μια ξεχωριστή συναυλιακή βραδιά, γεμάτη μουσική, συνέστημα και μεγάλες ερμηνείες, με τη μοναδική φωνή που έχει και τη δυναμική της που έχει πάνω στη σκηνή. Θα μας εντυπωσιάσει όλους την ερχόμενη 5η 3 Σεπτεμβρίου και γι' αυτό 21 που θα καλέσετε θα κερδίσετε από μια διπλή πρόσκληση 211-200-8200. Εμείς θα σας αφήσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι σήμερα του Αλέκου Σακελάριου, γιατί σας σήμερα έφυγε από τη ζωή. Ο μεγάλος θεατρικός συγγραφέας που είναι και στιχουργός σε πολλά από τα τραγούδια που ακούγαμε στις ταινίες. Σε συγκεκριμένο είναι Αλίκη Βουγιουκλάκη από την ταινία Το Ξύλο βγήκε από το Παράδεισο. Το έχω ένα μυστικό. Τον κύριο Μανώλη θα τον ακούσετε ξανά στις 9.
9: Και την κυρία Κασιανίδη θα την ακούτε συνέχεια μέχρι τις 11.
6: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρύβε λόγια.
4: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρύβε λόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε, κρύβε λόγια.
4: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας έστειλε ο Πρωθυπουργός που πραγματοποίησε περιοδεία στην περιοχή. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις νέες επενδύσεις που δρομολογούνται και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλους τους ευρωπαϊκούς πόρους για το λόγο αυτό. Σαφές μήνυμα ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να υπερασπίζεται ενεργά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα έστειλε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της Τουρκίας και την αύξηση της έντασης στο Αιγαίο, τόνισε ότι αυτό συμβαίνει γιατί ενοχλείται από τις ελληνικές πρωτοβουλίες. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές στα σύνορα με το Θιβέτ. Στους 542 ανεβάζουν τους νεκρούς τελευταίες πληροφορίες, ενώ σχεδόν 2.000 άνθρωποι αγνοούνται. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι άστεγοι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Απάτη με 152.000 ευρώ σε βάρος υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης ερευνά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Άγνωστοι δράστες καταφέρουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της υπηρεσίας όταν υπάλληλοι καταχώρησαν τα στοιχεία σε πλαστό ιστότοπο που έμοιαζε με την ηλεκτρονική σελίδα της τράπεζας. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν τρία άτομα, ανάμεσα στα οποία και ένας ψυχολόγος που κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα τα οποία αναζητούνται, αλλά και 18 μη ταυτοποιημένα άτομα. Το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν στην Αττική. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος 18χρονης που έπεσε στους καταράκτες στη Βέρεια. Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διελευκανθούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου της νεαρής κοπέλας.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Θα παλέψουμε να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε, να είμαστε απλά εκεί, δεν μας αρκεί, δήλωσε ο προπονητής του Όφη, Χρήστος Κόντης, για την παρουσία της ομάδας του στη League Phase του Europa League. Θα παίξει εντός έδρας με Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan και Hoffenheim. Εκτός θα αναμετρηθεί με Benfica, Rennes, Sturm Graz και Hapoel Beersheba. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
16: Γενικά έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο. Η άνεμη μεταβλητεί έως 8 μποφόρ, στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real FM.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbucks.

0: Όταν την είχαν ρωτήσει τελικά τι είσαι ερμηνεύτρια, είσαι τραγουδίστρια, είσαι μουσικός, είσαι σκηνοθέτης, είσαι ηθοποιός, είσαι δασκάλα σε χώρους τέχνης, είσαι επισκέπτρια σε πανεπιστήμια, είχε απαντήσει είμαι μαγείρισα. Οπότε δεν την κάνω αυτή την ερώτηση. Μάρθα, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Αλήθεια, τι δουλειά κάνεις?
1: Είμαι μαγείρισα.
0: Μαγείρισα.
1: Ναι.
0: Σε ποιον θες να φτιάξεις φακές?
1: Εντάξει. Αυτά. Ακόμα θα ήθελα να φτιάξω φακές στο Tom Waits. Τις κάνω καλές τις φακές. Κάνω και τις κλασικές συνταγές, τις κάνω καλές. Λένε οι άλλοι για μένα. Το μόνο που δεν μαγειρεύω είναι πληροφορίες, ειδήσεις και τέτοια πράγματα. Μαγειρεύω φαγητά για να ταΐζω τους ανθρώπους. Μ' αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω, θα το πω και στον κόσμο, το ξέρει ο κόσμος, όποιος παρακολουθεί. Εγώ γενικά κάνω μια προετοιμασία πριν από τις εκπομπές, σε όλες τις εκπομπές. Πολύ δε περισσότερο όταν προσκαλώ εδώ ανθρώπους που θαυμάζω, που αγαπώ. Έκανα και με σένα μια προεργασία. Δεν ξέρω, βλέπεις καθόλου μπάλα? Ποδόσφαιρο.
1: Έχεις? Όχι, πολύ επαφή. Λίγα πράγματα. Έχω ελάχιστη επαφή.
0: Κοίτα να δεις τι γίνεται με το ποδόσφαιρο. Με το ποδόσφαιρο γίνονται προετοιμασίες, υπάρχουν πώς το λένε, σχέδια επί χάρτου. Όλα αυτά είναι υπέροχα μέχρι την ώρα που μπαίνεις μέσα στο γήπεδο. Δεν έχει καμία σημασία δηλαδή τι έχεις κάνει
1: το
0: πριν.
1: Σχέδιο, ναι.
0: Ως εκ τούτου και με σένα δεν έχει καμία σημασία ότι η προετοιμασία έχω κάνει. Πάμε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ελευσίνα.
1: Ελευσίνα, βέβαια.
0: Έχει μυστήρια η Ελευσίνα?
1: Έχει μυστήρια, έχει μυστικά, αλλά τα μυστήρια σου αποκαλύπτονται, οπότε δηλαδή προσπαθώντας να βρω και εγώ τα μυστικά σιγά σιγά να τα λύσω, αντιμετώπιζα μυστήρια που μου αποκαλύπτονταν και συνεχίζουν να μου αποκαλύπτονται. Όπως κάθε πόλη και όπως κάθε βασανισμένη πόλη, γιατί είναι μια πόλη σκάνδαλο της σύγχρονης Ελλάδας η Ελευσίνα. Για μένα είναι πάντοτε ο προορισμός. Και όχι η έλευση, όχι εδώ πέρασμα.
0: Από Ελευσίνα, Παγκράτη.
1: Πήγα στο Παγκράτη, μετά πήγα στο Παγκράτη στην αρχή, στη σχολή Βεάκη, όπου εκείνη και σαν το πρώτο μου σπίτι ουσιαστικά. Μετά πήγα στα Εξάρχεια, μετά πήγα στο... Πω, έχω αλλάξει πολλά σπίτια. Στα Πατήσια, μετά στα Εξάρχεια... Τα Πατήσια και τα Εξάρχεια ήταν με τους γκόμενους, δηλαδή από το ένα στο άλλο. Και μετά, δηλαδή μέναμε εκεί, μετά
0: Εκάλη δεν
1: τα φτιάξαμε άλλον, πήγα άλλο.
0: Εκάλη, όχι.
1: Όχι. Μετά ξαναγύρισα στο Παγκράτη και τώρα τα τελευταία χρόνια έμενα στο χώρο που νοικιάζω. Είχα φτιάξει το τελευταίο όροφο, ας πούμε, το είχα κάνει διαμέρισμα και έμενα. Στο χώρο που δουλεύω, δηλαδή στο Baumstrasse, μέχρι που δεν άντεξα άλλο. Και πέρυσι, μόλις ο πατέρας μου άρχισε να φεύγει, γιατί πέθανε ο μπαμπάς μου πέρυσι, ήθελα να πάω στο σπίτι που μου έχει χτίσει και είμαι στο Ήλιον τώρα. Σε ένα πολύ ωραίο σπίτι που το έφτιαξε ο μπαμπάς μου με τα χέρια του.
0: Ξαναγυρνάω στην Ελευσίνα. Τι σημαίνει εργατούπολη?
1: Εργατούπολη... σημαίνει πολλά πράγματα ανάλογα σε ποιους ανήκεις. Δηλαδή εγώ ως παιδί από ενός πατέρα βιοπαλαιστή, για μένα εργατούπολη σήμαινε ότι τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για τη διαβίωση. Σήμαινε ότι πάντοτε είχαμε να παλεύουμε με τα μεγάλα φαντάσματα της ξέρω εγώ των δηληστηρίων, σήμαινε αγώνες στο δρόμο, σήμαινε αλάνες, σήμαινε πολλά πράγματα εργατούπολη. Σήμαινε ότι παλεύαμε για κάτι. Βλέπαμε τους γονείς μας να παλεύουν για μας, να δουλεύουν πολύ σκληρά για μας και μάθαμε ότι αυτός είναι ο τρόπος να ζεις, να δουλεύεις πολύ και να παλεύεις διαρκώς με κάτι.
0: Σε εκείνες τις συνθήκες που περιγράφεις, εσύ θες να γίνεις μοσχολιού?
1: Ναι. Εγώ ήθελα, εντάξει, εγώ ήθελα να πάρω Όσκαρ, ήθελα πολλά, δεν είναι και το θέμα, όταν ήμουν μικρούλα. Αλλά μου άρεσε πολύ η φωνή της μοσχολιού και της Αλεξίου. Και παίζαμε ένα παιχνίδι, οι αδερφές, όπου διαλέγαμε ποια είμαστε. Τέσσερα είμαστε τότε, ναι, έχασα και μία αδερφή. Κάναμε διαγωνισμούς τραγουδιού και εγώ ήμουν πάντοτε η μοσχολιού. ήθελα να μην μου σχολείω. Γιατί συνήθω την Αλεξίου την είχαν πάρει οι άλλε αδερφέ μου.
0: Τη βρήκε εσύ στη ζωή σου μετά την Αλεξίου.
1: Τη βρήκα εγώ μετά, ναι, ναι, ναι. Τη Χαρούλα τη βρήκα. Και με βρήκε.
0: Τη Μοσχολιού, τη συνάντησε.
1: Ποτέ, ποτέ. Όχι. Την είδα, πρόλαβα να τη δω να τραγουδάει σε κάποιο αφιέρωμα, αν θυμάμαι καλά. Αλλά δεν την. Δεν γνωρίστηκα ποτέ, δεν συναντηθήκαμε ποτέ.
0: Μίλησε ήδη για μία απώλεια. Οι απώλειες είναι αυτές που σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν τη ζωή μας.
1: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή είναι η αποσκευή που παίρνεις μαζί σου για να συνεχίσεις να ζεις. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το αποχωριστείς ποτέ. Δηλαδή όσο θεραπεία και να κάνεις, όσο και να, και να δουλέψεις με τον εαυτό σου, είναι ένα backpack, είναι μια τσάντα που άλλες φορές τη νιώθεις βαριά και άλλες φορές δεν καταλαβαίνεις ότι την έχεις μαζί σου. Εγώ έχω την τύχη να ζω από την τέχνη μου και να δουλεύω πάρα πολύ χρησιμοποιώντας, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, αντιμετωπίζοντας διαρκώς μέσα από το θέατρο και το τραγούδι την απώλεια και το θρήνο και το πένθος. Οπότε με κάποιο τρόπο σαν να το χρησιμοποιώ για να θεραπεύομαι έτσι μέσα στα χρόνια.
0: Η πρώτη απώλεια ήταν η μάνα?
1: Η μάνα, ναι.
0: Πολύ μικρή σου.
1: Ήμουνα 6. Δηλαδή μεγάλωσα σαν το ορφανό. Οπότε μαζί με την απώλεια έχεις και τα παράσημα. Κατάλαβες, έχεις ότι αυτό είσαι εσύ τώρα.
0: Στο διάβα του χρόνου αυτές οι απώλειες, οι απώλειές μας, έτσι. Εντάξει, είναι πληγές που δεν σβήνουν ποτέ, αλλά γλυκαίνει με το χρόνο. Δηλαδή η ανάμνηση του ανθρώπου που έχει φύγει τον καθιστά παρόντα και κάπως γλυκαίνει αυτή.
1: Δεν θα έβαζα αυτό το ρήμα σίγουρα, το γλυκαίνει. Θα έβαζα, επειδή είναι πάρα πολλές οι... Έχει πάρα πολλά χρώματα αυτό. Δηλαδή μπορεί και ξαφνικά να σκληραίνει. Mm-hmm. Μπορεί κάποια στιγμή να θολώνει ή να απομακρύνεται. Δεν έχω νιώσει ποτέ ότι γλυκαίνει. Δηλαδή δεν είναι σαν ένα χωρισμό... ξέρω εγώ, χώρισες με το κορίτσι σου, χώρισες με τα γόρι σου και ενώ στην αρχή δεν θες να τον βλέπεις, μετά από 5 χρόνια τον βλέπεις και λες έλα μωρ τον καημένο και αρχίζεις πια να τον συμπαθείς πάλι ενώ τον μισούσες. Η απώλεια του προσώπου του αδερφού, της αδερφής, του γονιού είναι, και σίγουρα υπάρχουν ποιοτικές διαφορές, γιατί η απώλεια του αδερφού, της αδερφής δεν είναι στην ώρα της. Οπότε για όλη τη ζωή σου έχεις αυτή την αδικία και αυτή την ενοχή του αυτού που επιβίωσε αυτής της τραγωδίας. Δηλαδή πάντοτε συγκρίνεσαι, λες θα μπορούσα να έχω, να ήμουν εγώ στη θέση του. Αυτό και αυτό θέλει τη δουλίτσα του, πάντοτε μπαλεύεις όλη σου τη ζωή, αλλά ξυπνά και κοιμάται αυτό.
0: Αυτό που είχατε φτιάξει με το Φίβο, το «Γιατί η γλυκιά μου κλαις, εκεί που κλαις και οδύρεσαι», αυτό το είχατε προσποιηθεί, μάλλον το είχατε σχεδιάσει ή βγήκε πάνω σκηνή?
1: Βγήκε πάνω στη σκηνή και ήταν... επειδή το τραγούδι αυτό επαναλαμβάνει πολλές φορές.
0: Έχουμε κλάψει με μαύρο δάκρυμα αυτή
1: ναι,
0: τη στιγμή. Γελάμε δηλαδή. Γελάμε με μαύρο δάκρυμα, αλλά όχι έχουμε κλάψει. Ναι.
1: Γιατί είναι σαν αυτό που συμβαίνει στα ζευγάρια, που ρωτάει διαρκώς μια ερώτηση που δεν απαντιέται. Δηλαδή, τη ρωτάει πολλές φορές με στο τραγούδι. Εγώ τα τραγούδια τα βλέπω έτσι σαν να είναι ζωντανά, σαν να είναι στιγμές ζωής. Ρωτάει, γιατί γλυκιά μου κλαις, δεν απαντάει αυτή. Γιατί γλυκιά μου κλαις, ξαναρωτάει, ξαναρωτάει, γιατί γλυκιά μου κλαις. Και είναι αυτό το αστείο που λένε οι άντρες για τις γυναίκες, ότι τι έχεις, τίποτα. Κάπως έτσι. Και έτσι μας βγήκε με το Φίβο, με τον οποίο έχουμε πολλές φορές... παίξει με τραγούδια και τους έχουμε αλλάξει την πίστη, ας πούμε, γιατί έτσι μας βγήκε, γιατί είμαστε και δύο άνθρωποι που μας αρέσει να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας.
0: Ο Φίβος είναι καλό παιδί?
1: Ο Φίβος είναι ο μεγάλος μου αδερφός, ενώ είναι μικρότερός μου. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Από όταν τον γνώρισα ήταν λίγο σαν να συνάντησα έναν συμμαθητή μου στη πενταήμερη κιόλας. Νιώθω μεγάλη συγγένεια μαζί του, είναι καλός άνθρωπος.

0: Τα βρήκατε τελικά?
1: Ναι, πάντα δεν τα βρίσκουμε.
0: Είπαμε για το Φιβό. Πες μου για αυτό τον άλλο σπουδαίο, τον Ορέστη, τον Τάντο.
1: Με τον Ορέστη γνωριστήκαμε τηλεφωνικά. Μου τον σύστησε ο Γιάννης ο Παξεβάνης, ο ηχολήπτης που έχω και εγώ στο συγκρότημά μου. Και μου είπε, είναι ο Ορέστης που έχει γράψει ένα τραγούδι και θα ήθελε να το πεις. Με πήρε τηλέφωνο, μου έστειλε τον demo. Και όταν το άκουσα, εννοείται ότι με το που το άκουσα και με τη φωνή του και χωρίς τα φωνητικά και χωρίς την ενορχήστρωση, ένιωσα ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και τελικά αποδειχτήκε και ο Ορέστης, φυσικά, που το έγραψε και εγώ, που το είπα σωστή, γιατί το τραγούδι αγαπήθηκε πολύ, πάρα πολύ.
0: Το ξανθό μαλλί που βλέπω είναι αυτό που λες, Μποφίλιο από τα Λίντλ?
1: Ναι, Μποφίλιο από τα Λίντλ. Αυτό ξεκίνησε επειδή έχω πολλές άσπρες τούφες και ο κομμωτής μου, ο φίλος μου ο Βάλτερ, μου είπε ότι πρέπει να το αλλάξεις κάπως, και ο φίλος μου ο Ανδρέας, ο άλλος κομμωτής, έχω δύο πολύ αγαπημένους φίλους κομμωτές, μου είπε να κάνω και τα υπόλοιπα να τα ανοίξω. Μποφίλιο από τα Λίντλ, ναι.
0: Δηλαδή θα είσαστε δύο Μποφίλιου τώρα στο...
1: Στο Εθνικό είμαστε δύο, η μία κανονική και η άλλη από τα Λίντλ.
0: Τι ετοιμάζετε εκεί?
1: Λοιπόν, στο musical, Εθνικό είναι ένα musical, ναι, του Γιάννη Αστερή και του Άγγελου Τριανταφύλου. Και είναι ουσιαστικά... η ιστορία της ομοιρίας του Χάρου μέσα στον Ευαγγελισμό, από την ηγεσία του Ευαγγελισμού και τους γιατρούς, κάποιους γιατρούς, οι ζωές των ασθενών, και τι σημαίνει ότι έχω τις ζωές των ασθενών εγώ πια στα χέρια μου, γιατί δεν επιτρέπω στον Χάρο να τους πάρει, κάπως έτσι. Και εγώ και η Νατάσα ξεκινά βέβαια τώρα 8 Νοέμβρη, αν θυμάμαι καλά, γιατί με τους αριθμούς είμαι χάλια. Κάνουμε μία εικαστικό η οποία τραυματίζεται σοβαρά όταν αποφασίζει ότι πρέπει να κατέβει, τέλος πάντων, ένα έργο για να κάνει αυτή την αναδρομική της, και της επιτίθενται τα έργα. Κάπως έτσι.
0: Ξεκινάει λοιπόν αυτή η δουλειά στις 8 του μήνα. Ναι. Θα είναι και... είναι τεράστιος ο θείασος.
1: Πολύ μεγάλος και
0: υπέροχος
1: θείασος.
0: Είναι πολύ μεγάλη. Ναι. Και φαντάζομαι και η Πασπαλά που βλέπω την εκεί. Βέβαια. Τραγουδάει και
1: βεβαίως,
0: η Πασπαλά.
1: Βεβαίως τραγουδά. Όλοι τραγουδούν.
0: Όλοι τραγουδούν.
1: Είναι ο Χάρης Ανδριανός, είναι η Μπάκα, η Θοδώρα, είναι, δηλαδή είναι και τραγουδιστές.
0: Μαρία Γεωργιάδου,
1: φυσικά,
0: είναι
1: φυσικά,
0: ο Γιώκας, όπως είπες, ο Βλάστρας.
1: Είναι τα παιδιά που τραγουδούν όλα.
0: Μεγάλος θείασος.
1: Ο Λούλης που επίσης τραγουδάει.
0: Ο Χρήστος Λούλης.
1: Ναι. Είναι ένα πολύ ωραίο έργο, πολύ πικρό, πολύ αστείο και πολύ πικρό την ίδια στιγμή. Δηλαδή γελάς και νιώθεις άσχημα που γέλασες, ή κλαίς και μετά γελάς που έκλαιγες. Αυτό το πολύ ωραίο που κάνει ο Αστερής. Και η μουσική είναι γραμμένη ήδη και δουλεύουν, δηλαδή, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ ξεκινάω τώρα τις πρόβες λίγο αργότερα, δηλαδή έχω να κάνω πρώτα κάποιες συναυλίες και με περιμένουν οι άλλοι.
0: Θα πάμε σε διάλειμμα και να μας πεις πώς τα προκάνεις όλα αυτά.
1: Ναι. Real
2: FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την περιοδία του στην περιοχή. Προανήγγειλε νέες επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας και παρουσίασε τα έργα υποδομής που αλλάζουν τα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή. Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται ενεργά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σχολιάζοντας παράλληλα τις αντιδράσεις της Τουρκίας και την αύξηση της έντασης στο Αιγαίο. Περισσότερα στο real.gr. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές στα σύνορα με το Θιβέτ. Στους 542 ανέρχονται οι νεκροί, χιλιάδες οι αγνοούμενοι.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Μικρές καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο μουστάκας.
3: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολείο μουστάκας.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: Βάκινα Ναούγκουστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.

0: Παλαιστίνη.
1: Παλαιστίνη.
0: Για πες μας την εμπειρία σου.
1: Λοιπόν, στην Παλαιστίνη βρέθηκα ακριβώς πριν τα γεγονότα για με το καράβι στη Γάζα. Είμαι πολύ κακή με τις ημερομηνίες και με τις χρονολογίες. Το 10, αν θυμάμαι καλά.
0: Όταν είχαν καθαρίσει 11 ανθρώπους.
1: Ακριβώς. Ακριβώς τότε, πριν, την προηγούμενη χρονιά, είχα πάει στα Παλαιστινιακά εδάφη. Έκανα μία συναυλία στη Ραμάλα, μία στη Χεβρώνα. Επισκέφθηκα τον Μπιρζέιτ. Δεν μας δόθηκε άδεια να επισκεφθούμε τη Γάζα, αν και ήμουνα με διπλωμάτες, δηλαδή ήμουνα καλεσμένη του προξενείου στην Ιερουσαλήμ. Έπαιξα και στην Ιερουσαλήμ, στην αραβική γειτονιά της Ιερουσαλήμ. Η εμπειρία μου από την Παλαιστίνη είναι κάτι που άλλαξε τη ζωή μου για πάντα. Δηλαδή τόσο για πάντα δεν μου έχει ξανατύχει. Αυτό που είδα με τα μάτια μου να συμβαίνει στο λαό της Παλαιστίνης και πώς είδα όλο τον δυτικό κόσμο να κλείνει τα μάτια του σε αυτό το βασανιστήριο, σε αυτό το μαρτύριο. Δεν το πίστευα. Δηλαδή, βίωσα αυτό που λένε το apartheid στη Χεβρώνα, όπου από άλλο checkpoint πηγαίναμε εμείς, από άλλο οι Άραβες. Σε άλλα πεζοδρόμια περπατούσαμε αν ήμασταν με Παλαιστίνιους, απαγορευόταν να περπατήσουμε στα πεζοδρόμια των επίκων, δηλαδή από εδώ δεν περπατάτε, γιατί μπορεί να σας πυροβολήσουν, δηλαδή από εδώ δεν περνάτε. Έζησα στην κεντρική αγορά της Χεβρώνα το μαρτύριο των ανθρώπων, όχι μόνο να

0: ο οποίος σέρνει ένα καρότσι με δύο μωρά από το απέναντι πεζοδρόμιο, θα μείνει για πάντα στο μυαλό μου το ότι πήγαμε, ας πούμε, όταν κάναμε την παράσταση στην Ραμάλα, που φοβόταν ο κόσμος να έρθει και είπαμε δεν θα έρθει κανείς, ήμασταν μόνοι μας. Λέμε δεν θα έρθει κανένας, σε ένα θέατρο είμαστε μόνοι μας. Και όταν καταλάβανε οι άνθρωποι ότι δεν είμαστε κακοί, δεν πήγαμε δηλαδή για κάποιο κακό σκοπό εκεί, έγινε όχι το αδιαχώρητο, πλημμύρισε ο τόπος παιδάκια, μανάδες. Δηλαδή έζησα μία κατάσταση, τι να πω, αυτό που λέμε το καθημερινό βάσανο των ανθρώπων. Βρεθήκαμε στο διπλωματικό αυτοκίνητο σε ένα checkpoint στη Βιθλεέμ, αν θυμάμαι καλά, κάτω από τον ήλιο, 40 λεπτά, επειδή δύο στρατόκαυλα πιτσιρίκια δεν θέλανε να μας αφήσουν να περάσουμε και μας έλεγαν να βγούμε από το αυτοκίνητο. Ενώ δεν έπρεπε να βγούμε, γιατί βρισκόμασταν σε ελληνικό έδαφος, υποτίθεται. Εγώ έλεγα, έτσι, ναΐφ και ρομαντική, ότι έλα μωρέ, ας βγούμε σιγά τώρα, τι θα γίνει, θα περιμένουμε εδώ κάτω από τον ήλιο. Και μας έλεγε τότε η κοπέλα, η διπλωματική ακόλουθος, ότι αν βγούμε εμείς, τι θα κάνει πίσω ο Παλαιστίνιος που πάει στη δουλειά του. Δηλαδή, αν δει το διπλωματικό αυτοκίνητο να αδειάζει κόσμο κάτω από τις εντολές, ας πούμε, δύο πιτσιρικάδων, αυτός τι θα κάνει? Ότι εμείς πρέπει να μείνουμε, να μας αφήσουν να περάσουμε μέσα στο αυτοκίνητό μας.
1: Έχοντας αυτές τις εικόνες που έχεις αποκομίσει βιωματικά,
0: μεγάλο σοκ,
1: και παρακολουθώντας αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες, τι σκέφτεσαι?
0: Είναι μεγάλο σοκ. Δεν μπορώ, δηλαδή, αυτό μου ήρθε προχθές, αυτή η φράση που λέει «Αν η μισή μου καρδιά είναι εδώ, η άλλη μισή στη Γάζα βρίσκεται». Είναι διαρκώς στο κεφάλι μου, στο μυαλό μου, στην ψυχή μου, το μαρτύριο αυτών των ανθρώπων. Το τι ζουν από εδώ και τόσα χρόνια. Τι μαρτύριο περνούν αυτοί οι άνθρωποι.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
2: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχεις πει αγαπάω τις γάτες και την κούβα.
1: Πολύ τις αγαπάω τις γάτες και την κούβα.
0: Εντάξει, με τις γάτες το καταλαβαίνω. Με την κούβα.
1: Με την κούβα και εκεί έζησα, γύρισα στην παιδική μου ηλικία όταν πήγα στην κούβα πρώτη φορά, το 97, και είδα ένα λαό πανέμορφο, ολάνυχτο, ελεύθερο, δηλαδή έζησα το 97 έτσι αυτή την... εντάξει, πολύ φτώχεια, πολύ... Πολλά. Δεν είναι ένα πράγμα η Κούβα, έτσι. Είναι συγκρούσεις, μια χώρα με πολλές συγκρούσεις. Αλλά έκλαψα πολύ στη Κούβα με τους ανθρώπους που γνώρισα. Με έκλαψα πολύ. Θαύμασα πολύ τους ανθρώπους και έκλαψα πολύ. Και μετά έτσι ήθελα να ξαναπάω και ξαναπήγα μετά από πολλά χρόνια. Μετά το 10-12 θυμάμαι. Όπου έκλαψα λίγο παραπάνω. Γιατί είχε αρχίσει να...
0: Η πίεση ήταν ακόμα μεγαλύτερη.
1: Μια μεγάλη πίεση, ναι. Ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά είναι τόσο όμορφη η Κούβα και τόσο όμορφοι οι άνθρωποι της.
0: Μιλάμε για ανθρώπους τώρα που 70 χρόνια ζουν κάτω από ένα εμπάργκο εκεί.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Πολύ σκληρό.
0: Σαντιάγκο, Κούβα, Σαντιάγκο και Χιλή.
1: Και Χιλή. Χιλή πήγα με παράσταση ακριβώς πριν την πανδημία, πριν έρθει εδώ πέρα ο COVID. Και ερωτεύτηκα επίσης στο Σαντιάγκο. Πολύ. Λέει ένα μέρος που θα το της Χιλής. Ένα μέρος που λέω, μακάρι να μπορούσα 6 μήνες να ζω εκεί και 6 μήνες να έρχομαι εδώ, σαν την Περσεφόνη. Και κάπως σαν να έχουνε και η Χιλή και η Κούβα και η Παλαιστίνη που λέμε, έχουν πολλά κοινά. Οι γάτες όχι τόσο πολύ με αυτά.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
3: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια. Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
1: Τι βλέπεις, medium, για τις εκλογές?
3: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
1: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
6: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε.
9: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
14: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology. Το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 8.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από την Κοζάνη στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Δυτική Μακεδονία. Οι πολίτες έχουν και μνήμη και κρίση και θα αναγνωρίσουν στη Νέα Δημοκρατία ότι μπορεί να κρατήσει το τιμόνι της χώρας σε δύσκολους καιρούς, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές στα σύνορα με το Θιβέτ. Στους 542 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ενώ σχεδόν 2.000 είναι οι αγνοούμενοι. Ξεπερνούν τις 100.000 οι πληγέντες. Περισσότερα στο enikos.gr. Απάτη σε βάρος υπηρεσίας της περιφέρειας Κρήτης ερευνά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με το παράνομο όφελος να ξεπερνά τις 152.000 ευρώ. Άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της υπηρεσίας όταν υπάλληλοι καταχώρησαν τα στοιχεία σε πλαστό ιστότοπο που έμοιαζε με την ηλεκτρονική σελίδα της τράπεζας. Στη σύλληψη τριών ατόμων, ανάμεσά τους ένας ψυχολόγος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, προχώρησε η αστυνομία. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο άτομα τα οποία αναζητούνται, καθώς και 18 που δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν στην Αττική. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Ουκρανία-Ελλάδα 40-37 στο ημίχρονο στην αναμέτρηση των εθνικών ομάδων μπάσκετ που γίνεται στη Ρίγα για την δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο ποδόσφαιρο κρύβει παγίδες η κλήρωση, δηλώνει ο επιθετικός του Παναθηναϊκού Παύλος Παντελίδης για την παρουσία της ομάδας του στην League Phase του Conference League. Εντός έδρας οι πράσινοι θα παίξουν με Brighton, Τσεσεκά Σόφιας και την Βοσκανική Μπόρατς. Εκτός έδρας θα αναμετρηθεί με Freiburg, Καϊράτ Αλμάτι και Νόρτζελαντ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Real Weather.
17: Γενικά έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε στη συχνότητα τώρα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Έφη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε με τη Μάρθα Φριτζίλα, άνευ λοιπόν συστάσεων. Γιατί στις παραστάσεις σου παίζεις κυρίως τραγούδια άλλων?
1: Γιατί μ' αρέσουν πολύ και... Καμιά φορά, επειδή λειτουργώ πολύ συνειρμικά, δηλαδή ξεκινάω να κάνω ένα πρόγραμμα που θα παρουσιάσουμε και μου έρχεται το ένα τραγούδι μετά το άλλο. Τυχαίνει να ακούω πολύ μουσική και όποτε ακούω κάτι, μια φωνή μέσα μου μου λέει ότι πρέπει να το μάθει όλος ο κόσμος. Δηλαδή πρέπει να το τραγουδήσω, έστω αυτοί που θα έρθουν στις δικές μου συναυλίες ή αν πάρουν το δίσκο, αν το δισκογραφήσω, να το έχουν ακούσει. Έτσι λειτουργώ και πολύ συχνά, ας πούμε, έχω πολύ λίγα τραγούδια από τη δική μου δισκογραφία στα live που κάνω.
0: Το Δρόμος με Δέντρα τι είναι?
1: Ο Δρόμος με Δέντρα είναι η ομάδα, η θεατρική που έχω και είναι και ο χώρος μου. Η ομάδα μου και η εταιρεία μου, για την εταιρεία, λέγεται Δρόμος με Δέντρα. Ξεκινήσαμε το 2000, ιδρυθήκαμε το 2000, που τότε το ίντερνετ δεν είχε πολύ μπει στη ζωή μας και όταν έπρεπε μετά να κάνουμε site και όλα αυτά, πήραμε τον τίτλο, τον πρωτότυπο, είναι ένα έργο του Paul Klee που λέγεται Δρόμος με Δέντρα και στα... γερμανικά ο πρωτότυπος τίτλος είναι Baumstrasse και έτσι κάναμε και το Baumstrasse, το δίσκο μας, μετά το χώρο που τον ονομάσαμε Baumstrasse και είναι και λίγο σαν να λέμε, σαν ευχή, ας πούμε, το ακούω εγώ, Δρόμος με Δέντρα, γι' αυτό μου άρεσε και το έκανα τίτλο στην ομάδα.
0: Έχετε ανεβάσει δουλειές?
1: Πάρα πολλές.
0: Που ξεχωρίζεις?
1: Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα με την ομάδα. Δηλαδή κάθε χρόνο κάνουμε μία με δύο παραστάσεις όλα από το 2000. Τώρα μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια. Δουλειές που ξεχωρίζω ίσως θα έλεγα την πρώτη δουλειά που κάναμε ως ομάδα, τον Ίωνα του Ευρυπίδη, που ήταν και η πρώτη μετάφραση που έκανε η αδερφή μου πάνω στο αρχαίο δράμα και παίχτηκε από το Εθνικό τότε και μετά το κάναμε και εμείς έτσι σε μία πιο... πιο μικρή παραγωγή. Τον Ίωνα σίγουρα το ξεχωρίζω γιατί ήταν και το βάπτισμα του πυρός για μένα στο αρχαίο δράμα. Αλλά αγαπώ πολύ τον Προμηθέα που κάναμε το 19. Το 19, καλά λέω, ναι. Αγαπώ πολύ το Μαρί Βοντάζ που κάναμε πρόπερση. Πολλά. Αγαπώ πολύ να δουλεύω με αυτή την ομάδα.
0: Έχεις αποφοιτήσει από τη δραματική σχολή,
1: βέβαια,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Πάνε
1: πολλά
0: χρόνια.
1: Πάνε
0: ακριβώς
1: τρία, το 93. Ακριβώς, ναι.
0: Δάσκαλη, Τσακύρογλου.
1: Είχα Τσακύρογλου, είχα Γιογλερή, είχα Λιδία Φωτοπούλου, είχα Γιάννη Μαργαρίτη, είχα Λίδα Πρωτοψάλτη. Είχα πολύ ωραίους δασκάλους και πολύ ωραίους συμμαθητές.
0: Πώς είναι να ανοίγεις μια πόρτα, να ανεβαίνεις στη σκηνή, μετά να την κλείνεις, να ανεβαίνεις την άλλη, να ανεβαίνεις στο πάλκο?
1: Έχουν μεγάλη διαφορά η θεατρική σκηνή από τη μουσική σκηνή, γιατί στη μουσική σκηνή ανεβαίνεις με την ταυτότητά σου, ενώ στη θεατρική ανεβαίνεις με την ταυτότητα του ρόλου που υποδίεσαι. Θα έλεγα ότι η αγωνία που έχεις στη θεατρική σκηνή είναι μεγαλύτερη, γιατί έχεις αναλάβει τη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου, άρα η ευθύνη σου είναι πολύ μεγάλη. Μπορεί αυτό να ισχύει μόνο για μένα, βέβαια. Μπορεί κάποιος άλλος που κάνει το ίδιο να σου πει ότι είναι πιο δύσκολο να είσαι εσύ πάνω στη σκηνή με τη δική σου ταυτότητα. Εγώ, επειδή δεν με πολύ νοιάζει η δική μου ταυτότητα, όταν τραγουδάω δεν νιώθω αγωνία, νιώθω πολύ μεγάλη χαρά και είμαι συναισθηματικά πλήρης. Στο θέατρο είναι πιο μεγάλη αγωνία να είμαι καλά, να είμαι σωστή. Και στο τραγούδι έχω αγωνία να είμαι σωστή, αλλά όχι Όχι όμως για να έχω μια καλή, να έχουν οι άλλοι μια καλή εικόνα για μένα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό ποτέ. Ευτυχώς είχα μεγαλώσει με τους με καλό μπαμπά που δεν με άφησε να ακούω τους άλλους.
0: Πατριαρχία υπάρχει στον κόσμο?
1: Πατριαρχία υπάρχει στον κόσμο, δεν έχει ερωτηματικό. Είναι full stop. Τελεία και παύλα.
0: Και τι κάνουμε γι' αυτό?
1: Ανοίγουμε την κουβέντα ανά 50 χρόνια. Δηλαδή, και κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα μπουν τα πράγματα σιγά σιγά στη θέση τους. Αλλά η κουβέντα ανοίγει συνέχεια.
0: Ο κρατήρας τι είναι?
1: Ο κρατήρας ήταν ο πρώτος χώρος που κάναμε τότε, το 2000, το 2002 τον ανοίξαμε ας πούμε. Και ήταν ένας χώρος που ήμασταν μαζί με χορευτές, με τους Σινέκ Βανών, μετά ήρθαν και όμως κινείται οι ακροβάτες, ήρθε ο Άθος ο Δανέλης, ο Καραγκιοζοπαίχτης. Ήταν ο πρώτος ουσιαστικά χώρος αυτοδιαχειριζόμενος που είχε γίνει στην Αθήνα και ήταν έτσι, το δουλεύαμε όλοι μαζί. Γκρεμίστηκε γιατί είχε στατικά προβλήματα και μετά φτιάξαμε το Baumstrasse το 10.
0: Μπαίνοντας κανείς, αναζητώντας την βιογραφία της Φριτζίλα, βλέπει ότι εκτός όλων των υπολείπων μαθαίνεις σε ηθοποιούς και ορθοφωνία, σε τραγουδιστές, ορθοφωνία, κάνεις μαθήματα φωνητικής.
1: Όχι σε τραγουδιστές, έχω ομάδες όπου μαζευόμαστε και τραγουδάμε. Δηλαδή πιο πολύ είναι σαν μια, σαν να είμαι ο σαμάνος της κοινότητας, παρά, δηλαδή, έκανα, παλαιότερα έκανα και τραγούδια, δηλαδή μαθήματα τραγουδιού, αλλά τα έκοψα γιατί το να κάνεις, να κάνεις ιδιαίτερο τραγούδι είναι σαν να κάνεις μια σχέση. Και είχα φτάσει στο σημείο να έχω 4-5 σχέσεις όπου ανησυχούσα πάρα πολύ για την πορεία τους και πώς πάνε και απελπίστηκα. Και είπα μετά είναι καλύτερα να μαζευόμαστε όλοι μαζί, να μοιραζόμαστε αυτά που ξέρουμε, να βοηθάω και εγώ αν μπορώ να βοηθήσω από αυτά που γνωρίζω. Αυτό κάνω σαν τραγουδίστρια. Διδάσκω θέατρο και έχω διδάξει και στη σχολή του Εθνικού και σε άλλες σχολές και σε ξένα πανεπιστήμια και όλα αυτά.
0: Πώς τα κάνεις, πολλαπλασιάζεσαι, πώς τα κάνεις?
1: Ναι, πολλαπλασιάζω. Σου είπα στην
0: αρχή... Πώς το λέει ο Χαρίλος, προκάνεις?
1: Ναι, στην αρχή της κουβέντας σου είπα ότι μεγάλωσα, με ρώτησες τι είναι η Ελευσίνα και τι είναι για μένα η Εργατούπολη. Εγώ μεγάλωσα με ένα πατέρα που δεν τον έβλεπα το πρωί που σηκώνονταν να πάει στη δουλειά, ούτε το βράδυ που ερχότανε. Δηλαδή, κοιμόμουν όταν έφευγε, είχα πέσει για ύπνο όταν ερχότανε. Κάπως σαν να έζησα τη ζωή μου και μεγάλωσα έχοντας αυτό ως πρότυπο. Και έτσι δουλεύω πολύ.

0: Τι ετοιμάζετε με το Μητσοτάκη?
1: Με κάλεσε ο Μητσοτάκης.
0: Τον Κυριακό. Ετοιμάζει κάτι με τον Κυριακό
1: Μητσοτάκη. Έτσι όπως ακούστηκε αυτό, παίζει και σαν... στο repeat. Ο Δημήτρης Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ πολύ και που μου έχει δώσει τραγούδια εδώ και πολλά χρόνια και κάθε 5 χρόνια, ας πούμε, τραγουδάνω τραγούδι του. Και τώρα κάνουμε μια συναυλία που λέγεται «Τι τραγούδι να σου πω» και θα βρεθούμε μαζί στη σκηνή του Θεάτρου Αθηνά στις μουσικές Τετάρτες που κάνει ο Μιχάλης Κουμπιός εκεί πέρα, που ξεκίνησε να κάνει εκεί, για να πούμε τα τραγούδια μας, να μοιραστούμε τα τραγούδια του περισσότερο. Δηλαδή ήθελα πολύ σε αυτή τη συναυλία, εντάξει, να πω και 1-2 δικά μου, ας πούμε 3, αλλά να πω δικά του τραγούδια, γιατί τον αγαπώ πολύ και μου αρέσει πολύ πώς γράφει.
0: Την κυρία Κατίνα τη Πλαχνική θα την έχετε, φαντάζομαι.
1: Δεν τη λέω εγώ.
0: Α, δεν ναι, τη λες εσύ αυτό. Τη λέει ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Τετάρτη λοιπόν, Τετάρτη που μας έρχεται στο Θέατρο Αθηνά, κατά τις 9, τι ώρα θα ξεκινήσετε? Το Αθηνά είναι απέναντι από το πεδίο
1: του Άρεως. Ακριβώς, και θα βρεθούμε μία φορά εκεί πέρα. Δηλαδή δεν είναι την άλλη Τετάρτη, έχει άλλους. Έτσι, να γιορτάσουμε λίγο αυτή τη γνωριμία μας.
0: Έχεις πάει καλά στην Παλαιστίνη, δεν πήγες γι' αυτό, αλλά έχεις πάει στην Κούβα, έχεις πάει στο Σταδιάντικο της Χιλής, έχεις γυρίσει στον κόσμο εν πάση περιπτώσει, και τελικά έχεις καταλήξει ότι τα τηγανιτά αυγά είναι το νούμερο 1 φαγητό στο πλανήτη.
1: Είναι τα τηγανιτά αυγά.

0: Real FM.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από την Κοζάνη στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Δυτική Μακεδονία. Περισσότερα στο real.gr. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Στους 584 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους».

0: Ανάμεσα στους χιλιάδες διαχωρισμούς που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων, χιλιάδες τρίχες τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ο διαχωρισμός εκείνων που έχουν χιούμορ και εκείνων που δεν έχουν.
1: Ναι, ή που δεν το καταλαβαίνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που, εγώ πιστεύω πως υποφέρουν πολύ. Οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τα αστεία και δεν μπορούν να γελάσουν με το χιούμορ, πρέπει να είναι άνθρωποι που περνάνε δύσκολα στη ζωή τους. Τους λυπάμαι λίγο τους ανθρώπους που δεν έχουν χιούμορ.
0: Εσύ γιατί δεν έμαθες ποδήλατο στη ζωή σου, πώς τα καταφέρεις και δεν έμαθες ποδήλατο?
1: Φοβόμουν πάντα. Δεν οδηγώ καν. Ούτε αυτοκίνητο ξέρω να οδηγώ. Δεν έχω μια φοβία. Κάποια στιγμή προσπάθησα, έμαθα, δηλαδή έκανα ποδήλατο. Άρχισα να κάνω ποδήλατο κανονικά για ένα διάστημα. Δεν έχω χτυπήσει, δεν έχω πέσει ποτέ από ποδήλατο. Δεν έχω κινδυνεύσει ποτέ επίσης. Κάπως αυτό το να πηγαίνω πιο γρήγορα και να έχω εγώ την ευθύνη για αυτό το πράγμα δεν μου ταιριάζει. Είμαι πολύ τους, πάμε αργά και θα φτάσουμε. Μα έτσι, γι' αυτό αγαπώ και τις χελώνες πολύ και το... Πάμε τώρα εμείς, ας τρέχουν οι άλλοι. Θα φτάσουμε εμείς.
0: Και Μαρία Φαραντούρη και Ρίτα Σακελάριου.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Όχι, δεν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να λογοκρίνω τα γούστα μου. Ποτέ. Τι ταιριάζει με την καταγωγή μου, ή τι ταιριάζει με την εκπαίδευσή μου, ή τι ταιριάζει με την εμφάνισή μου. Δεν θα έμπαινα ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Τι κάνει σπουδαία μια ερμηνεία?
1: Τι κάνει σπουδαία μια ερμηνεία? Εγώ θα μιλήσω σαν αυτόν που κάνει σπουδαίες ερμηνείες τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι κάνει εμένα μια ερμηνεία, τι με συγκλονίζει? Το ότι αισθάνομαι πως ένας άνθρωπος την ώρα που τραγουδά, τραγουδά για μένα. Τον καταλαβαίνω απόλυτα και έχει δίκιο.
0: Έχεις νιώσει ακούγοντας ένα τραγούδι αυτό το λέει αυτός ή αυτή για μένα τώρα?
1: Απολύτως. Θα σου πω και ένα περιστατικό. Εγώ ας με βάζω πολύ Ουμ Καλσούμ και ακούω. Την αγαπώ πάρα πολύ. Μια μέρα λοιπόν είμαστε με τον φίλο μου, τον αδερφό μου, τον Πανηγιώτη τον Τζεβά, και του λέω, άκου εσύ, εγώ να κλαίω τώρα. Και ενώ ακούμε την Ουμ Καλσούμ, μου λέει, ρε Μάρθα, δεν καταλαβαίνω τι λέει, αλλά έχει δίκιο. Αυτό αισθάνομαι ότι είναι μια μεγάλη ερμηνεία. Σε όποια γλώσσα και να είναι. Να νιώθεις ότι αυτός που τραγουδά έχει δίκιο.
0: Πάμε να ακούσουμε Σακελαρίου μέσω Φριτζίλα.
1: Ναι, αμέ βέβαια, με χαρά.

Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: χώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μάρθα, η τέχνη κάνει πολιτική.
1: Η τέχνη είναι πολιτική σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή αν υπηρετείς την τέχνη σου με πίστη και πώς να πω, και έχεις στο νου σου να κάνεις καλό, να μην ακούς τι σου λένε, να επιμένεις στο να είσαι ένας καλός άνθρωπος και να κάνεις καλό, είναι μια πολιτική στάση.
0: Όταν τις μέρες των πυρκαγιών είδες εκείνη την εικόνα με εκείνο το φασίστα που κλείδανε ανθρώπους μέσα σε κλουβιά, τι αισθάνθηκες?
1: Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι σκέφτηκα, ανήκω στο ίδιο είδος, ας πούμε, δηλαδή είναι σαν και εμένα αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου, δεν υπάρχει ούτε, πώς να σου πω, μια μικρή γωνίτσα κάπου μέσα μου να μπορεί να το κατανοήσει. Δεν υπάρχει ούτε μια κρυμμένη κόχη που να μπορώ να καταλάβω τι κάνει έναν άνθρωπο να είναι τόσο αποκτηνωμένος και τόσο... Δεν ξέρω. Ένιωσα στεναχωρημένη, στεναχωρήθηκα βαθιά.
0: Συνεχίζεις να μαθαίνεις ρώσικα?
1: Ναι.
0: Πώς πάει?
1: Τώρα κάνω μόνη μου. Μετά την πανδημία ξεκίνησα πάλι λίγο δειλά-δειλά, επειδή δουλεύω όμως πολύ και επειδή φέτος ήταν μια χρονιά που είχα να μάθω πάρα πολλά τραγούδια και διαφορετικού ύφους και όλα αυτά, δεν μπήκα πολύ στην αυτή, αλλά τα αγαπώ πολύ, μ' αρέσουν πολύ, είναι μια πολύ δύσκολη γλώσσα και πιστεύω κάποια στιγμή έτσι να καταφέρω να πάω, να μιλήσω εκεί πέρα, να βρεθώ, να μείνω. Κάπως έτσι, να βρεθώ με Ρώσους, να μπορέσω να κάνω λίγο practice, γιατί τώρα που είναι στο επίπεδο αυτό, το να μην πεθάνω από το κρύο, να μην πεθάνω από την πείνα, άμα βρεθώ εκεί.

0: Αυτή που φωνάζει από πίσω είναι η Αλεξίου.
1: Νομίζω είναι το live που ήμασταν στο θέατρο Βράχων και είναι πριν η Αλεξίου και ο Λαζόπουλος που φωνάζουν από πίσω. Τη χορεύουν και τέτοια. Είναι live, ναι.
0: Σήμερα είναι 3 χρόνια από την καταδίκη της ναζιστικής συμμορίας.
1: Α, είναι σήμερα, ε.
0: Είναι σήμερα, ναι. Θεωρείς ότι τελειώσαμε με αυτό?
1: Δεν ξέρω πώς να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Γιατί όσες φορές έχω πει ότι τελειώσαμε με κάτι, το βρίσκω μπροστά μου. Και επειδή συμπεριφορές που βλέπω, πώς να το πω, πάντα είναι στη γωνία κάτι και μας περιμένει. Δεν τελειώνεις ποτέ, δεν τελειώνεις ποτέ.
0: Λοιπόν, συνοψίζω. Τετάρτη με το Δημήτρη, το
1: Μητσοτάκη. Δημήτρη στο Θέατρο Αθηνά.
0: Και ετοιμάζεται με τη Γαλάνη ανέβασμα Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι. Αυτό που κάναμε στο Λυκαβητό και το είχαμε κάνει πέρσι εδώ στο Μέγαρο Μουσικής, θα κάνουμε 2 τελευταίες αποχαιρετιστήριες παραστάσεις με τη Δήμητρα Γαλάνη, μια γυναίκα που αγαπώ πάρα πολύ και νιώθω πάρα πολύ όμορφα στη σκηνή πάνω μαζί της.
0: Είναι σπουδαία.
1: Είναι σπουδαία η Δήμητρα. Και 31 Οκτώβρη και 1 Νοέμβρη θα είμαστε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
0: Μάρθα, ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ.
1: Και δική μου, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά και να είσαι όπως είσαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
0: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας. Real FM. Η ώρα είναι 9.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από την Κοζάνη στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Δυτική Μακεδονία. Οι πολίτες έχουν και μνήμη και κρίση και θα αναγνωρίσουν στη Νέα Δημοκρατία ότι μπορεί να κρατήσει το τιμόνι της χώρας σε δύσκολους καιρούς, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές στα σύνορα με το Θιβέτ. Στους 584 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ενώ σχεδόν 2.000 είναι οι αγνοούμενοι, 100.000 οι πληγέντες από την καταστροφή. Στο μεταξύ, οι αρχές της χώρας εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για πλημμύρες. Περισσότερα στο enikos.gr. Έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν απευθύνει η Γερμανία. Ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας δήλωσε πως η ευθύνη για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου βαραίνει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Απάτη σε βάρος υπηρεσίας της περιφέρειας Κρήτης ερευνάει αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με το παράνομο όφελος να ξεπερνά τις 152.000 ευρώ. Άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της υπηρεσίας όταν υπάλληλοι καταχώρησαν τα στοιχεία σε πλαστό ιστότοπο που έμοιαζε με την ηλεκτρονική σελίδα της τράπεζας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακτήθηκε μέρος του ποσού που εκλάπη. Λουκέτο έβαλε η ΑΔΕ σε περίπτερο στη Μύκονο, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ σε διάστημα 4 μηνών. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Με 82-76 ιτήθηκε από την Ουκρανία η εθνική μας ομάδα μπάσκετ σε αναμέτρηση που έγινε στη Ρίγα για την δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Δευτέρα με την Ισπανία στο Telecom Center του ΑΚΑ. Στο ποδόσφαιρο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Σέρβος μέσος Ογνιέν Ούγκρετσιτς για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλαθλούς.gr. Real Weather. Γενικά έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι μεταβλητοί έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλώς τους. 9 λεπτά μετά τις 9. Βράδυ Παρασκευής, 28 Αυγούστου. Το τραγούδι τώρα με το οποίο ξεκινήσαμε είναι το τραγούδι που είναι αυτό που βλέπεις έξω. Το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Πραγματικά. Εν τω μεταξύ είχα... ήμουν κάτω στο αυτοκίνητο και το βλέπα. Γιατί τώρα μέσα από το στούντιο δεν φαίνεται πολύ καλά. Και είναι, είναι ωραίο ρε παιδί μου. Είναι ωραίο. Για μένα όμως ο Αύγουστος είναι πολύ ανεβαστικό, ξεσηκωτικό, χορευτικό κομμάτι του Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Αξι, άλλους αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Τα γούστα περί μουσικής ούτως ή άλλως πάνε και έρχονται. Αλλά για μένα ο Αύγουστος, ο οποίος έχει τραγουδηθεί, τώρα μην πάμε, δηλαδή μην πάμε παπάζογλου για τέτοια, άλλαξε από τότε που τραγούδησε για μια συγκεκριμένη ημέρα του η Λιγερία.

Τώρα βέβαια θα μπορούσαμε να πάμε και όλη τη βραδιά έτσι. Για να είμαι ειλικρινής, επειδή είναι και Παρασκευή, επειδή και τελειώνει και ο Αύγουστος και για κάποιους μπορεί να τελειώνει και το καλοκαίρι, αλλά άλλο ένα τραγούδι. Δικαίωμα για άλλο ένα τραγούδι. Δεν θα υπήρχε αυτός ο μήνας τόσο δυνατά στη ζωή μας αν δεν τον είχε τραγουδήσει και ο Μητροπάνος σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Γράψας, που τη μουσική έγραψε ο Μάριος Τόκας το 1994, και που έρχεται να μας θυμίσει ότι όλα σε αυτή τη ζωή είναι ένα δάνειο.

0: Αυτά. Εδώ είμαστε. Real FM 97,8. 18 τώρα λεπτά μετά τις 9. Γιατί κάποιος μου στείλε εδώ ένα μήνυμα. Τι λέει. Να κοιτάς, λέει, το ρολόι του υπολογιστή ένα λεπτό πίσω το ρολόι σου. Το ρολόι του υπολογιστή κοιτάγα. Άντε μωρέ. Με το χρόνο. Ένα λεπτό μπροστά, ένα λεπτό πίσω. Εδώ είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο. Σε μια βραδιά καλοκαιρινή, ωραία, με φεγγάρι και 211-200-8200, την κυρία Αναστασία Κεργελεζίου να περιμένει τα τηλεφωνήματά σας για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση των ήχων και τον ευχαριστώ που βρήκε και τα τραγούδια και τα βάλαμε. Και βεβαίως η κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. Γεια σου ρε φίλε Ξηρομερίτη. Επέστρεψες μου φαίνεται. Λοιπόν, ο Φίνος λέει δεν ήθελε ξυρισμένους όπως σήμερα τους πρωταγωγούς. Εντάξει τώρα ο Φίνος, πάμε. Κύριε Τάσο, άλλη ιστορία. Άλλη μορφή τέχνης. Τότε, άλλη τώρα. Γεια σας κύριε Δημήτρη. Καλό βράδυ, να έχετε καλή ακρόαση. Γεια σας κύριε Γιώργο από τη Δροσιά Χαλκίδας. Είναι λέει το φεγγάρι απόψε όπως το βλέπεις ανάμεσα σε Δροσιά Χαλκίδας και Αρτάκι. Τέτοια λέει βραδιά δεν θα ήταν να έκανες εκπομπή σε εξωτερικό χώρο. Με τέτοιο φεγγάρι. Ξέρω ότι δεν γίνεται αλλά απλά ρομαντικός. Γίνεται, πώς δεν γίνεται. Βγαίνει η εκπομπή από εξωτερικό χώρο. Αλλά το θέμα είναι να το έχεις οργανώσει. Να έχεις κάνει, θέλει δουλίτσα, γίνεται, πώς δεν γίνεται. Γίνεται και παραγίνεται. Ξέρω κόσμο, έχω ακούσει δηλαδή κόσμο απόψε που θα πάει σε αρχαιολογικούς χώρους. Που είναι ανοιχτοί και τα λοιπά και τα λοιπά, λόγω του ότι είναι το Αυγουστιάτικο φεγγάρι και... Νομίζω ότι και να μην δούλευα δεν θα το έκανα. Δηλαδή... Δεν ξέρω, νομίζω ότι κι αν πας αύριο, αν δεν θα είναι ανοιχτή η χώρη βέβαια τέτοια ώρα, κι αν πας αύριο, κι αν πας μια μέρα πριν, το ίδιο θέαμα είναι. Δεν μπορώ αυτή την πολυκοσμία σε τέτοια γεγονότα, δεν μου αρέσει δηλαδή. Επίσης τώρα που τα λέμε μεταξύ μας, δεν έχω καταλάβει ένα πράγμα. Έχω να πάω στη Σαντορίνη 15, 17 χρόνια, 18. Ποτέ μου δεν δύο πράγματα δεν έχω καταλάβει. Το ένα στη Σαντορίνη και το άλλο στο αεροπλάνο. Γιατί ο κόσμος χειροκροτάει όταν το αεροπλάνο προσγειώνεται ή όταν πέφτει ο ήλιος? Όχι ρε συντή, μόνο οι Έλληνες. Τι όχι μόνο οι Έλληνες. Με το που έβγαινε ο ήλιος, πλακώναν όλοι τα χειροκροτήματα. Γιατί παιδιά περιμένατε ότι θα γίνει κάτι άλλο? Επιβραβεύεται κάτι που θα συνέβαινε ούτως ή άλλως. Το αυτό και στο αεροπλάνο. Προσέξτε, όχι μόνο μετά από δύσκολη πτήση. Και σε άλλες πτήσεις. Σε ομαλές προσγειώσεις. Γιατί χειροκροτάμε? Περιμέναμε ότι δεν θα προσγειωθεί το αεροπλάνο και επιβραβεύουμε με αυτόν τον τρόπο τον πιλότο? Πραγματικά δεν κατάλαβα ποτέ. Για μένα λέει σταμάτησε ο χρόνος τον Αύγουστο, τώρα ξαναρχίζει όμως. Έλα ρε φίλε, τι λες τώρα? Είναι δυνατόν? Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κύριε Νίκο, καλά κάνετε τώρα και το στέλνετε το μήνυμα. Έτοιμος ήμουν να το πω. Λοιπόν, από εβδομάδα επιστρέφουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν θα έχουμε την κυρία Ελένη αυτή την εβδομάδα, από τη μεθ επόμενη. Θα λείψει άλλη μια εβδομάδα, κυρία Ελένη. Αλλά θα είμαστε μαζί 9 το βράδυ με 2 τα ξημερώματα. Οπότε 9 με 11 θα πηγαίνουμε ειδησιογραφικά, δημοσιογραφικά και 11-2 γραμμούλες. Τώρα, αν έχει, ξέρω εγώ, κανέναν αγώνα ή αν έχει καμιά μέρα ξεχωριστό ενδιαφέρον βάσει τη επικαιρότητα, μπορεί να ανοίξουμε και λίγο νωρίτερα. Για αυτή την εβδομάδα μόνο που έρχεται, που είναι 1 Αύγουστος και αρχές Σεπτεμβρίου. Μία μέρα τελευταία του Αυγούστου και... όλες οι άλλες Σεπτέμβριος. Το φεγγάρι σε γύρισε πίσω. Μάλλον χρωστά, έτσι λένε. Εγώ ξέρω ότι λένε ότι άμα πιαστεί κανένα μανίκι όταν περνάς από δίπλα από βετούγια, από πόρτα. Το έχεις ακούσει που λένε ότι μάλλον κάπου χρωστάς. Μα αυτό για το φεγγάρι δεν το έχω ακούσει, για να είμαι ειλικρινής. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, είπαμε 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Καλησπέρα και στον κύριο Γιώργο. Καλησπέρα και στην κυρία Ειρήνη. Να είστε καλά. Ο Πρωθυπουργός από την Κοζάνη είπε, σας λέω με τα βεβαιότητας, ότι ο κατώτατος μισθός έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές. Να. Ουκρανία, Ελλάδα 82-76. Βραδιά καταστροφής στη Ρήγα και πρώτο πυλών εφιαλτικός αποκλεισμός. Τι έγινε ρε παιδιά? Τι συνέβη? Εν τω μεταξύ έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο σήμερα το απόγευμα. Κυκλοφορήσε ένα βίντεο από το Νεπάλ, από την κατάρρευση του παγετώνα που προκάλεσε τον όλεθρο. Έχουν ξεπεράσει τους 500 νεκροί και είναι άγνωστος ο αριθμός των αγνωμένων. Δίνουν έναν αριθμό, αλλά μεταξύ μας δεν είναι ο αριθμός. Είναι ένας αριθμός τυπικός πολύ. Επίσης θέλω να σας πω ότι έχουμε ένα περιστατικό στο Μαραθώνα με φίδι που δάγκωσε βρέφος 18 μηνών και αγόρι 14 ετών. Τι γίνεται ρε παιδιά? Πραγματικά. Κάτι επίσης πολύ σημαντικό και ίσως ασχοληθούμε την ερχόμενη εβδομάδα, είναι αυτή η αλλαγή στο κληρονομικό δίκαιο. Έρχεται μια πλατφόρμα για τα χρέη των θανόντων, όπου οι κληρονόμοι θα ξέρουν τι πρέπει να πληρώσουν. Πάρα πολύ σημαντικό, διότι με την ισχύουσα κατάσταση και επειδή τα χρέη, ξέρετε, διαγράφονται στην 20ετία, κάποιοι εντέχνος, και δεν μιλάω για το δημόσιο, μιλάω για τις τράπεζες, βρίσκουν το χρέος, βρίσκουν και τον κληρονόμο και εμφανίζονται το 19ο χρόνο, όταν έχει υπερτοκιστεί η οφειλή. Λοιπόν, ενδιαφέρον θα έχει αυτό, να ξέρετε. Όχι, όχι, αφού βγήκε η κυρία Αναστασία, βγήκε χθες η κυρία Σπασία, δεν θα είπαμε για Αύγουστο τέλος. Για απόψε την ευχαριστώ πολύ, να είναι καλά. Λοιπόν... μου γράφει εδώ ο κύριος Αντώνης το βίντεο, μου λέει αυτό, που είναι καταγραφή από drone, το είδα και εγώ για να είμαι ειλικρινής. Είναι όμως ένα, εντάξει, είναι πολύ σύντομο βίντεο. Είναι πολύ σύντομο, αλλά και μάλιστα δεν θα, αν δεν υπήρχε και η η σήμανση, ας πούμε, που μπήκε μετέπειτα στο βίντεο, δεν θα μπορούσαμε και να καταλάβουμε πού ακριβώς συμβαίνει τι. Λοιπόν, έλα, πάμε για τίτλους, ναι. Είναι ένα σύντομο βίντεο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο είναι ντοκουμέντο. Α, πιάστηκα, λέει, και στην πόρτα, μην νομίζεις, ξεχώλησα και την πετούγια, εντάξει, ξερομερίδι χρωστάς, τέλος. Κύριε Παρδάλη, όταν ο πλανήτης μας λέει κάνει μια περιστροφή γύρω από το άστρο του, ο κόσμος τρελαίνεται και φωνάζει καλή χρονιά. Άλλο, εντάξει, καλή χρονιά σηματοδοτεί, ας πούμε, μια αλλαγή, αυτή την περιστροφή της 365 ή 366 ημέρας. Έχει μια λογική εορτασμού, αλλά τώρα το άλλο, εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ. Άντε, λέει, να περνάει καλά η νύχτα. Καλησπέρα, Μανώλη. Γεια σας, κύριε Μιλτιάδη. Τίτλοι ειδήσεων. Κασιανή βραχά και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Άντε, βρε, Λουκία μου, πού είσαι? Γίνεται χαμός εδώ. Χαμός. Το πράγμα κάνει μπαμ.
3: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα, Νίκο μου. Το βλέπω και από τις διακοπές μου.
2: Γι' αυτό σου λέω, Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα. Πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
4: Ελάτε, η κυρία σας.
5: Δεν ερχόμαστε.
3: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
6: Πάω να κολυμπήσω.
2: Τι να κολυμπήσεις? Ξεκινάμε, σου λέω.
3: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
7: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
8: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
9: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
10: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από την Κοζάνη στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Δυτική Μακεδονία. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ μετά από τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές στα σύνορα με το Θιβέτ. Στους 584 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Οι αρχές της χώρας εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για πλημμύρες. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος Τουρισμός για Όλους. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 9. Το τραγουδάκι αυτό είχε ζητήσει η κυρία Εύη από τη Ρόδο εδώ και 2-3 μέρες. Ο κύριος Μιχάλης από το Μενίδε, ελάτε κύριε Μιχάλη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Καταρχήν να πω ότι ας Έλληνος από το σπίτι μου, επειδή είναι μονοκατοικία και έχω άπλετο, να το πω, ουράνιο ορίζοντα, είναι, φαίνεται απίστευτα και πεντακάθαρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σκεφτόμουν πόσες ιστορίες έχουν γραφτεί για το φεγγάρι και πόσα τραγούδια ακόμα.
0: Α, πολλά.
1: Πολλά.
0: Έδα.
1: Σκεφτόμουν, δηλαδή μου ήρθε στο μυαλό, επειδή ψάχνω πολύ τη μουσική χρόνια τώρα, μου ήρθε ας πούμε το Blue Moon του Σινάτρα. Και σε, σε αντίθεση το φεγγάρι μάγια μου έκανε στο Θοδωράκι.
0: Ναι. Το φεγγάρι πάνω Θεέ μου.
1: Το φεγγάρι πάνω Θεέ μου.
0: Έχει άπειρα τραγούδια με το.
1: Άπειρα τραγούδια. Και τι ιστορίες έχουν γραφτεί και βιβλία και ταινίες με βάση. Δηλαδή θυμάμαι όταν γινόντουσαν ταινίες με το Λυκάνθρωπο. Η μεταμόρφωσή του κατά το συγγραφέα με βάση τη φάση του φεγγαριού.
0: Ναι, βέβαια. Έτσι. Πάντα στην Πανσέλινο γινόταν η αλλαγή.
1: Ναι, ναι.
0: Γενικά και το φεγγάρι είχε εμπνεύσει από τη σφαίρα της φαντασίας, το ερωτικό, το ψυχολογικό, το ποιητικό, τα πάντα.
1: Τα πάντα. Τα πάντα, πέραν του πραγματικού, του ληστικού, της προσεδάφησης το 1969, είναι στη σφαίρα πάντα μεταξύ της πραγματικότητας και της φαντασίας.
0: Λέτε έγινε τελικά η προσεδάφηση.
1: Ορίστε.
0: Λέτε, λέω, έγινε τελικά η προσεδάφηση.
1: Να σας πω. Έχω διαβάσει όλες τις απόψεις. Και τον υποστηρικτών αλλά και των επικριτών.
0: Ναι. Όχι επικριτών, των
1: αντιρρησιών.
0: Το που αμφισβητούν, εν πάση περιπτώσει.
1: Που αμφισβητούν, ναι. την όλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Το συμπέρασμα που έβγαλα είναι ότι μάλλον έγινε. Αυτό που με έκανε να πιστέψω ότι έγινε είναι η όταν πλησίαζε η Άκατος στη Σελήνη, κάποια στιγμή ή ο Άμστρονγκ ή ο Όλτριτς, στην επικοινωνία που είχαν με την NASA, κάποια στιγμή επιφωνηματικά λέει «Ω Θεέ μου, τι είναι αυτό».
0: Ναι.
1: Αν βρεις το βίντεο από το YouTube, λέει κάποια στιγμή, ω Θεέ μου, τι είναι αυτό.
0: Το έχω δει άπειρες φορές.
1: Εκεί κόβεται η σύνδεση.
0: Ναι, το έχω δει άπειρες φορές.
1: Αν προσέξεις πιο σχολαστικά, που σίγουρα θα το εξετάνει, του κόβουν τη σύνδεση από κάτω, από τη γη.
0: Ναι, το έχω δει άπειρες φορές και πιτσιρικάς με συνάρπαζε πάντα η όλη εικόνα. Αργότερα και συνεχίζεται δηλαδή, γιατί είναι συναρπαστικό όντως.
1: Ναι.
0: Αργότερα άρχισα να σκέφτομαι διαβάζοντας και εγώ διάφορα όπως όλοι μας. Πώς είναι δυνατόν να μην έχουν ξαναπάει από το 69. Υπάρχουν βέβαια και βίντεο και απαντήσεις και εξηγήσεις και πολλά. Αλλά όσο και να είναι, με την αλματώδη πρόοδο της τεχνολογίας. Όσο να είναι, φαντάζει περίεργο το τι
1: ότι
0: έχουν περάσει, έχει περάσει μισός αιώνας και ακόμα δεν έχει ξαναπάει επανδρωμένη αποστολή στο φεγγάρι.
1: Η αλήθεια είναι ότι γίνανε μετά στο πρόγραμμα Apollon, γίνανε κάποιες προσπάθειες να ξαναπάνε, αλλά αποτύχανε όχι από την εκτόξευση και μετά, αποτύχανε στο σχεδιασμό. Δεν ξέρω τι έγινε. Και δεν ξαναπήγανε. Αλλά όταν πας τοποθέτεται με τεχνολογία του 1969, δεν μπορεί να μην μπορεί να πα.
0: Φαντάζομαι και εγώ, αλλά.
1: Του 2022 ή του 2019.
0: Αυτά τα ξέρουν οι επιστήμονες καλύτερα, οπότε τα αφήνουμε σε εκείνους.
1: Βέβαια, υπήρχε και το πρόγραμμα των διαστημικών λεωφορείων. Αργότερα, μετά το φτιάξαμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν εξέλιξη ή αν θα μπορούσε να φτάσει μέχρι εκεί.
0: Καλά, προφανώς και ήταν εξέλιξη και την εξέλιξη τη βλέπουμε καθημερινά και με τους δορυφόρους και με όλα αυτά και με, το... και με τα σκάφη τα μη επανδρομένα τα οποία συνεχίζουν στο διάστημα εξερευνώντας τα όρια, όχι τα όρια του, εξερευνώντας εν πάση περιπτώσει αχαρτογράφητες περιοχές.
1: Είναι το πρόγραμμα Voyager που ήταν.
0: Το πρόγραμμα Voyager το οποίο είναι...

0: σε μία από τις προβολές του. Όταν τελείωσε λοιπόν η προβολή, βγαίνοντας έξω από το κτίριο, σκέφτηκα πόσο τελικά ασήμαντοι είμαστε. Μπροστά σε αυτό το πράγμα...
1: Ναι, χαλά, εντάξει, τι είμαστε. Μια κόκκος.
0: Ναι,
1: άμα είμαστε, τι είμαστε.
0: Υπάρχει, και πώς σε αυτό το μικρό πλανήτη, τον κόκκο μπροστά, στο, όχι μόνο στο γαλαξία μας, σε όλο το σύστημα του σύμπαντος, κοιτάμε πώς να καταστρέψουμε τον πλανήτη. Πώς να φαγωθούμε μεταξύ μας. Δηλαδή, αν οι ηγέτες είχαν την ευκαιρία να δούνε αυτό το πράγμα, δεν νομίζω ότι θα ξαγινόταν πόλεμο.
1: Συγγνώμη, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, κύριε Μιχάλη, αλλά οι ηγέτες μια χαρά το έχουν δει και το ξέρουν. Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Ναι. Αυτό είναι το δυστυχές. Ότι παρόλο που το έχουν δει και το ξέρουν, δεν.
1: Και εν προκειμένου, για να είμαι ακριβής, ο Σταμάτης Κρυμιζής, Χιώτης, στο Βροντάδο γεννήθηκε. Υπήρξε βασικό μέλος της επιστημονικής ομάδας των αποστολών Voyager της NASA, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας τα επιστημονικά έργανα και για τα δύο σκάφη.
0: Το ένα, το Voyager 1 και το Voyager 2.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ήθελα έτσι να μιλήσουμε, να ξεφύγουμε λίγο από τα γήινα και τα τετριμένα.
1: Ωραία, ωραία. Μια χαρά.
0: Της ευκαιρίας αυτής. Νομίζω ότι τα είπαμε όμορφα.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχάλη.
0: Εγώ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να είστε καλά.
0: Επίσης με υγεία. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν. Τα πουλάκια ανθίζουν. Κι εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα. Στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
4: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real.

0: Λοιπόν, το αποφασίσαμε, θα παίξουμε με φεγγάρι απόψε. Δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Ο κύριος Νικόλαος από τη Λέρο, και θα χαρεί πολύ και η φίλη μου η Κασιανή που παίρνει ακροάτης από τη Λέρο. Ελάτε, κύριε Νικόλαε.
1: Ναι, λέει ότι Κασιανή βέβαια που είχε έρθει διακοπές. Είναι παρεξηγημένο νησί, Λέρο.
0: Γιατί παρεξηγημένο, μια χαρά είναι.
1: Ακριβώς, είναι παράδεισο στην πράξη. Η αφορμή που σε πήρα τηλέφωνο πρώτη φορά σε παίρνω, εντάξει, εννοείται. Είναι αυτό που έλεγε για το φεγγάρι και την Παντέλινο. Εντάξει, διαβάζοντας την εναλλακτική λύση 3, αν την έχει διαβάσει, δεν ξέρω. Για αυτή την περίπτωση.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι έχουν πάει πολλές φορές και στο φεγγάρι και στον Άρη.
0: Α, λέτε. Μπορεί.
1: Είναι κρυψίνοι όλοι τους αυτοί οι πολιτικάντιδες.
0: Όσο λιγότερα ξέρουμε, τόσο καλύτερα. Μάλιστα. Ναι. Τα ακούω και αυτό, πιθανό.
1: Ίσως να έχεις και δίκιο σε αυτό που λες. Ναι.
0: Όχι, εγώ δεν ξέρω. Προστεύω. Ούτως ή άλλως, το φεγγάρι κρύβει πολλά μυστικά και μυστήρια. Επηρεάζει τον ανθρώπινο οργανισμό. Επηρεάζει το νερό, δηλαδή, έτσι. Η βαρύτητά του και η δυνάμεις έλξης. Κρύβει τον ήλιο.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να πω ότι γι' αυτό και έχει δώσει τέτοια διάσταση στη μυθοπλασία. Είναι το σύμβολο των, ένα από τα σύμβολα κατά τεθέν των ερωτευμένων.
1: Κοίταξε, δεν με απασχολεί και τόσο αυτό.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνω πώς το λέω.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι ο κάθε άνθρωπος για διαφορετικούς λόγους έχει μια σύνδεση.
1: Το ημερολόγιο των αρχαίων Ελλήνων ήταν με βάση το ηλιακό, το ελληνιακό.
0: Ναι.
1: Όχι, ναι, αυτό ήταν η κουβεντούλα.
0: Πώς πήγε φέτος η χρονιά στη Λέρο?
1: Κοίταξε να δεις, όπως φυσιολογικά πήγαινε πάντοτε.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε τόσο τουριστικό νησί.
0: Ναι.
1: Και αυτό σε μεγάλο βαθμό.
0: Καλό είναι αυτό ή κακό? Καλό είναι μάλλον.
1: Σε μεγάλο βαθμό για μένες που είμαστε ντόπιοι και εγώ δεν είμαι ντόπιος, εγώ είμαι εργαζόμενος στη Λέρο, είμαι οικονομικός μεταγάνος.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι καλό, γιατί οι τιμές θα ήταν στα ύψη και να βρούμε σπίτια και να αγοράζουμε προϊόντα και όλα αυτά. Θα ήταν μεγάλη παλιά αν ήμασταν κόσ.
0: Ναι. Οικονομικός μετανάστης, όχι όμως τη σεζόν, μόνιμος.
1: Μόνιμος, ναι, ναι, ναι.
0: Δύσκολη απόφαση είναι αυτή.
1: Όχι, μωρέ, δεν είναι δύσκολη.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν είναι δύσκολη. Πίστευτε, ναι. Κοίταξε να δεις. Άμα ζεις στην Αθήνα πολλά χρόνια και καταλαβαίνεις τη μιζέρια του αθλησμού, παίρνει μια απόφαση και λες, γιατί να μην πάω εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Τι διαφωτή, τι χειρότερο θα ζει.
0: Εντάξει, είναι μια απόφαση, δεν ξέρω, για εσάς που την έχετε πάρει προφανώς γνωρίζετε καλύτερα, αλλά δεν είναι εύκολη απόφαση.
1: Κοίταξε, αν έχεις υποχρεώσεις.
0: Ναι. Το καταλαβαίνω προφανώς, αλλά λέω ότι δεν είναι εύκολη απόφαση στη λογική του ότι είναι μια αλλαγή σημαντική και σε ένα νησί που λέτε και εσείς που δεν είναι δημοφιλές, που είναι μακριά, δεν είναι δηλαδή το δημοφιλές νησί που έχει αρτιότερη σύνδεση και άρα άλλα πλέον εκτήματα, γι' αυτό λέω ότι είναι μια πιο δύσκολη απόφαση.
1: Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη, πίστεψε με, απλά να το πάρεις απόφαση.
0: Ναι. Καλά, σίγουρα.
1: Όχι, δεν είναι σίγουρα για όλους.
0: Σίγουρα εννοώ ότι όταν παίρνεις κάτι απόφαση, προφανώς.
1: Ναι, είναι κάτι που το παίρνεις απόφαση, σημαίνει ότι το έχεις αποφασίσει. Ναι. Ναι, εννοείται ότι είσαι δεσμευμένος αυτό να το κάνει. Ναι. Αλλά πίστεψε με, πέρασα πολύ ωραία χρόνια. Είμαι από το 11 εδώ. 2011.
0: Από πολλά χρόνια, μάλιστα.
1: Ναι. Όχι, και πανέμορφα, μια χαρά.
0: Ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ, κύριε Νικολέ, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να σε καλά, φίλε Real Blogger. Τώρα μου δώσες εσύ την ιδέα, η αλήθεια είναι. Γιατί είπαμε, ξεκινήσαμε. Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε. Πέρασα απ' έξω. Μπαίνει μέσα τώρα. Έλα, μπέμπα. Για πες.
2: Πόσες ώρες είσαι στο στούντιο, ρε φίλε, τι γίνεται?
0: Όχι, εντάξει, βγαίνω για δύο.
2: Βγαίνεις και λιγάκι, έτσι.
0: Αλέξανδρος Κόντης. Μαζί πήγαμε να το πούμε. Λοιπόν. Ο Αλέξανδρος, πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάνει και εκπομπές μαζί, έτσι. Καλοκαίρια και χειμώνες. Εξαιρετικό παιδί. Για συνάδελφο δεν λέω, γιατί εντάξει, ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. Τον διαβάζετε κιόλας στη Real News. Θυμάσαι, λέει, να θυμίσω, λέει, και μια ωραία, ο κύριος Γιώργος. Ρομαντική κομεδί του Norman Johnson το 87, κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού, με τη Σερ, τον Nicolas Cage, την Ολυμπία Δουκάκη και τον Ντάνι Αγέλο. Ο κύριος Γιώργος από τον Μπραχάμι. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού, πρέπει να το έχω δει. Μανώλη, λέει, το φεγγάρι του Περίδη, το αφιερώνω στη λατρεία μου, λέει, την Κασιανού Λανά, ο κύριος Σπύρος εδώ. Εγώ, κύριε Σπύρο, η υπηρεσία βγάζει τις βάρδια, πάει, βγήκε η υπηρεσία, έβγαλε βάρδια. Θα σας ξυπνάει η Κασιανή το πρωί, 6 ώρα με τον Παγάνη. Ελάτε, κύριε Νικό, τώρα από τον Πειραιά, τι μήνυμα είναι αυτό που μου στείλατε, δεν είναι και στο... Είναι δυνατόν τώρα, Παρασκευή βράδυ. Λοιπόν, να πάμε με τραγούδι στις ειδήσεις. Ναι, ωραία. Το πρόγραμμα, λέει, Άρτεμις, μου γράφει ο κύριος Δημήτρης, μπορούσε να γίνει και με μη επανδρωμένο σκάφος, με λιγότερο κόστος και με AI έλεγχο. Το πρόβλημα είναι νομικό. Δίνεις έλεγχο στην AI για αποφάσεις ταξιδιού ελέγχου προσελήνωσης. Έχει AI δικαίωμα μετά να ζητήσει κατεχόμενη περιοχή στη Σελήνη? Αφού είπαμε, τα λέγαμε πριν για την τέχνητη νοημοσύνη. Ανθρώπινο δημιούργημα, κατασκεύασμα και εμπολής κατευθυνόμενο, αφού ο άνθρωπος το προγραμματίζει. Τέλος πάντων, πάμε.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Real FM. Η ώρα είναι 10.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από την Κοζάνη στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Δυτική Μακεδονία. Οι πολίτες έχουν και μνήμη και κρίση και θα αναγνωρίσουν στη Νέα Δημοκρατία ότι μπορεί να κρατήσει το τιμόνι της χώρας σε δύσκολους καιρούς, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες. Στους 579 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ενώ ξεπερνούν τους 2.000 οι αγνοούμενοι. Σχεδόν 100.000 είναι οι πληγέντες από την καταστροφή. Στο μεταξύ, οι αρχές της χώρας εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για πλημμύρες. Περισσότερα στο enikos.gr. Έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν απευθύνει η Γερμανία. Ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας δήλωσε πως η ευθύνη για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου βαραίνει τον Αμερικανό πρόεδρο. Μήνυμα στους πολίτες του Ιράν για σταδιακή απομάκρυνση από το δολάριο έστειλε με νέα αναρτησή του ανώτατος ηγέτης Μοτσταμπά Χαμενεϊ. Προειδοποίησε μάλιστα τους Ιρανούς να μην αναδεικνύουν δημόσια τα προβλήματα της χώρας, καθώς όπως ισχυρίστηκε, με αυτόν τον τρόπο βοηθούν τον εχθρό. Απάτη σε βάρος υπηρεσίας της περιφέρειας Κρήτης ερευνά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με το παράνομο όφελος να ξεπερνά τις 152.000 ευρώ. Άγνωστοι απέκτησαν τους και τραπεζικούς λογαριασμούς της υπηρεσίας όταν υπάλληλοι καταχώρησαν τα στοιχεία σε πλαστό ιστότοπο που έμοιαζε με αυτόν της τράπεζας. Σύμφωνα με πληροφορίες ανακτήθηκε μέρος του ποσού που εκλάπει. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται δύο ανήλικα αδέρφια ηλικίας 18 μηνών και 14 ετών, τα οποία δέχθηκαν δάγκωμα από οχιά στην αυλή του σπιτιού του στο Μαραθώνα. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους».
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με 82-76 έχασε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ από την Ουκρανία σε αναμέτρηση που έγινε στη Ρίγα για την δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου 2027. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Δευτέρα με την Ισπανία στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Στους μεσογειακούς αγώνες, η εθνική μας ομάδα handball των γυναικών νίκησε με 35-24 την Αλγερία και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στον μικρό τελικό της διοργάνωσης. Με νίκη την Κυριακή επί της Ιταλίας θα προκριθεί στον τελικό απέναντι στην Τινησία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Real Weather.
10: Γενικά έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμη μεταβλητή ως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά τις 10, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, πήρε τη θέση του κυρίου Νίκου Λικούρη, η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ως έχει. Και δίδυμα φεγγάρια εννοείται, Κανελίδη και δεν το συζητάμε αργότερα. Ναι, αφού είπαμε θα παίξουμε με φεγγάρι απόψε. Ο κύριος Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη, ελάτε κύριε Ηλία.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Παρδελή.
0: Γεια σας.
1: Ήθελα να τοποθετηθώ στον τομέα της εξειδίκευσής μου.
0: Ναι.
1: Συνήθως μου αρέσει να τοποθετούμε για αυτά για πράγματα που γνωρίζω. Που είναι τεχνητή νοημοσύνη. Όπως σας έχω πει και σε άλλη παρέμβαση που έχω κάνει, δουλεύω με τεχνητή νοημοσύνη 15 χρόνια τώρα, στην επιχείρηση δηλαδή που εργάζομαι, και η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι παρεθετικά ας πούμε, δεν είναι κάτι που προέκυψε τώρα, είναι κάτι που έχει προκύψει εδώ και περίπου 50-55 χρόνια, και υπάρχει έτσι μια διαρκή πρόοδος προς τον τομέα αυτόν. Και στη διάρκεια αυτών των ετών έχουν προκύψει πολλοί, όπως λέμε, χειμώνες τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, περίοδοι στις οποίες οι οποίοι, ας πούμε, ακολούθησαν μεγάλες περιόδους ενθουσιασμού, μεγάλες τοποθετήσεις και επενδύσεις χρημάτων στον χώρο αυτόν, και μετά, ας πούμε, υπήρξε η απογοήτευση και ακολούθησε, όπως λέμε, ένας χειμώνας, με την έννοια ότι στέρεψαν οι επενδύσεις και υπήρχε ένα πάγωμα έτσι, της εξέλιξης.
0: Ναι.
1: Οπότε σας έχω πει και σε άλλη τοποθέτησή μου, και ξέρω ότι είναι κάτι το οποίο δεν πολύ ακούγεται και μάλλον σας ακούγεται και ξένο ή αιρετικό τέλος πάντων, αλλά είναι γεγονός. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει σταματήσει να αναπτύσσεται. Δεν έχουμε πλέον ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν υπάρχει εξέλιξη. Εδώ και 1,5 περίπου χρόνο. Αυτό που έχουμε είναι μικροβελτιώσεις. Άλλο βελτίωση και άλλο ανάπτυξη. Αυτό δεν είναι υποκειμενικό, δεν είναι θέμα άποψης ή γνώμης. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Κάτι το οποίο προσπαθούν να κρύψουν οι γίγαντες, ας πούμε, οι κολοσσοί που φτιάχνουν αυτά τα μοντέλα, ας πούμε, τα συστήματα της νοημοσύνης.
0: Για ποιο λόγο έχει σταματήσει η ανάπτυξη?
1: Θα σας πω.
0: Δεν υπάρχουν πόροι, υπάρχει κάτι άλλο, τι?
1: Όχι, όχι, υπάρχουν άπειροι πόροι. Είναι άπειροι πόροι που έχουν μπει σε αυτό το χώρο.
0: Τότε?
1: Είναι θέμα της αρχιτεκτονικής.
0: Δηλαδή?
1: Όταν είχε εκδοθεί, είχε βγει στη δημοσιότητα το επιστημονικό σύγγραμμα, ας πούμε, των 5 ερευνητών της Google που λεγόταν Attention is all you need, πριν από κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Το εκδώσαν το 2018, αν θυμάμαι καλά. Είχα κάτσει και το είχα μελετήσει και μάλιστα είχα αφιερώσει και 3 μήνες από τη ζωή μου για να το καταλάβω. Ήταν ένα έγγραφο μερικών 15-17 σελίδων. Μου πήρε 3 μήνες να το καταλάβω. Να μελετήσω μαθηματικά, ας πούμε, που ήταν απαραίτητα για να καταλάβω γιατί περί τίνος πρόκειται. Και εξόδεψα 3 μήνες για το θέμα αυτό. Εκεί λοιπόν περιγράφεται η αρχιτεκτονική, τα θεμέλια, ας πούμε, πάνω στα οποία χτίστηκαν όλα αυτά τα σύγχρονα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Είναι πάνω σε αυτή την αρχιτεκτονική. Τα θεμέλια αυτά λοιπόν αντέχουν τόσο. Είναι σαν, ας πούμε, εσείς να θέλετε να χτίσετε ένα με τετραόροφη οικοδομή, ας πούμε, να φτιάχνετε τα θεμέλια που θα στηρίξουν μια τετραόροφη οικοδομή, και αφού χτιστεί, μετά από 1-2 χρόνια να πείτε, ξέρεις τι, αυτή την τετραόροφη οικοδομή εγώ θέλω να την κάνω 20-όροφη. Γίνεται? Τι γίνεται? Άντε ένα 5ο όροφο μπορείτε να το βάλετε, ας πούμε ότι θα αντέξει. Μπορεί να γίνει 20-όροφο κτίριο, ένα κτίριο το οποίο έχει αρχιτεκτονηθεί να είναι 4-όροφο, μπορεί να γίνει 20-όροφο. Τι γίνεται? Όλα αυτά τα μοντέλα στηρίζονται πάνω σε αυτή την αρχιτεκτονική που έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Αυτό που σας λέω τώρα δεν είναι υποθετικό. Είναι αντικειμενικό.
0: Και άρα ποιο είναι το επόμενο βήμα? Δεν μπορεί να είναι το τέλος αυτό της τεχνητής νοημοσύνης?
1: Το τέλος δεν μπορεί να είναι. Και δεν θα είναι.
0: Προφανώς θα εκδοθούν νέες άδειες ώστε να ανέβει και άλλους ορόφους.
1: Το θέμα είναι, δεν είναι τόσο απλό. Έχετε υπόψη σας καθόλου τι συμβαίνει με την πυρηνική ενέργεια, με την σύνδεξη και την σχάση, να πω έτσι λίγο δύο πράγματα.
0: Σε πολύ ερασιτεχνικό επίπεδο, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, η πυρηνική ενέργεια που έχουμε σήμερα είναι η σχάση. Δηλαδή είναι διαιρούμε, σπάμε ας πούμε το άτομο και σπάζοντας το άτομο, διαιρώντας το άτομο, ελευθερώνεται ενέργεια.
0: Mm.
1: Εδώ και 70 χρόνια προσπαθούμε να αναπτύξουμε την σύνδεξη. Τι σημαίνει σύνδεξη? Σημαίνει να ενώσουμε άτομα και η ένωση αυτή ελευθερώνει ενέργεια. Αυτή η σύνδεξη, δηλαδή η ένωση των ατόμων, δίνει τεράστια ποσά ενέργειας. Δηλαδή θα λύσουμε κυριολεκτικά το ενεργειακό μας πρόβλημα.
0: Συγνώμη.
1: Έχουμε άπειρη ενέργεια για πάντα. Τάμπα.
0: Ναι.
1: Και εδώ δωρεάν. Εδώ και 70 χρόνια λοιπόν προσπαθεί η επιστημονική κοινότητα, έχουν διατεθεί πάρα πολλά επενδυτικά κεφάλαια και γίνεται έρευνα σε αυτό το χώρο. Πριν από 70 χρόνια οι επιστήμονες λέγανε ότι είμαστε 20 χρόνια μακριά. Σε 20 χρόνια θα το έχουμε. Σήμερα που μιλάμε 70 χρόνια αργότερα λέμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σε 20 χρόνια θα το έχουμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε τη νέα εφεύρεση, τη νέα επανάσταση ας πούμε, για να καταφέρουμε ας πούμε, την σύνδεξη. Κάτι αντίστοιχο ίσως μπορεί να συμβεί με την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή το άλμα που πρέπει να γίνει από αυτό που έχουμε σήμερα μέχρι το επόμενο στάδιο είναι τεράστιο, δεν είναι μικρό. Είναι εύκολο να μπούμε στη λογική ότι μωρέ, η τεχνολογία είναι, η τεχνολογία τα καταφέρνει όλα. Θα το καταφέρνει.
0: Τα καταφέρνει όλα, είναι σχετικό.
1: Ακριβώς. Δεν είναι νομοτελειακό αυτό. Και δεν ξέρουμε πότε θα γίνει και αν θα γίνει.
0: Εντάξει, το θέμα του χρόνου είναι ένα. Και το θέμα της εξέλιξης είναι ένα άλλο. Η εξέλιξη προφανώς δεν σταματάει, αλλά η ταχύτητά της δεν είναι ποτέ δεδομένη.
1: Πάμε σε κάτι άλλο πιο χειροπιαστό. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή, και το παρακολουθώ και από άποψη ας πούμε επενδυτική, γιατί εγώ έχω επενδύσει αρκετά προσωπικά, έχω επενδύσει αρκετά χρήματα σε αυτό το χώρο, στο χρηματιστήριο, και άρα με ενδιαφέρει το θέμα και από άλλη άποψη, έτσι, από την οικονομική άποψη. Δεν γνωρίζουν οι εταιρείες αυτές πώς θα βγάλουν χρήματα με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε το business model, το επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο τι σημαίνει επιχειρηματικό μοντέλο, πώς βγάζει λεφτά.
0: Ναι.
1: Ο μόνος χώρος στον οποίο έχει προκύψει ας πούμε ένας τρόπος να βγάλουν λεφτά είναι για ανάπτυξη λογισμικού. Δηλαδή τα μόνα έσοδα που έχουν αυτές οι εταιρείες, τα μεγάλα έσοδα, είναι από εταιρείες που το χρησιμοποιούν για να γράφουν κώδικα. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη να τους γράφει κώδικα. Εγώ πριν δύο εβδομάδες, κύριε Παρδαλή, επειδή για αυτά τα πράγματα που με ενδιαφέρουν και οικονομικά με ενδιαφέρουν, γιατί όπως σας είπα έχω επενδύσει σε αυτό το χώρο, αλλά και επειδή είναι μέρος της δουλειάς μου, 15 χρόνια δουλεύω πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Κάθισα και λέω, δεν θα ακούσω αυτά που λένε οι καθηγητές πανεπιστημίου, δεν θα κάτσω να ακούσω αυτά που λένε οι ίδιοι κατασκευαστές, γιατί ξέρετε κάτι, θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ. Όλα αυτά που λέγονται για τεχνητή νοημοσύνη είναι απλά μεταφορές, αναμεταδόσεις δηλαδή, αυτών που ισχυρίζονται οι ίδιοι κατασκευαστές. Δηλαδή ακούω ας πούμε ακόμη και καθηγητές πανεπιστημίων που τους φέρνετε ας πούμε και που τους καλείτε, οι οποίοι απλά μεταφέρουν αυτά που ισχυρίζονται οι κατασκευαστές. Μα οι κατασκευαστές φυσικά και θα ισχυριστούν το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχω ακούσει ακόμα και από καθηγητές έτσι, που φέρνετε εσείς ας πούμε και όχι εσείς προσωπικά στους σταθμούς ας πούμε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Να έχουν ας πούμε, ας πούμε γνώση, η ίδια γνώση. Κάθισα λοιπόν και επένδυσα 5 μήνες από τη ζωή μου, το ολοκλήρωσα πριν 2 εβδομάδες, να φτιάξω μια εφαρμογή με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Η εφαρμογή αυτή είχε έναν αλφα βαθμό πολυπλοκότητας. Δεν ήταν ούτε πολύ απλή, ούτε πολύ σύνθετη και πολύπλοκη. Για να δω τι δυνατότητες έχει πρακτικά αυτό το θέμα. Χρησιμοποίησα τα τρία καλύτερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που υπάρχουν. Σε 5 μήνες ξόδεψα γύρω στις 6.000 ευρώ. Δηλαδή ξόδευα πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα, τόσο μου κόστιζε. Μου κόστισε αυτή η δοκιμή. Πριν 2 εβδομάδες λοιπόν το ολοκλήρωσα. Θέλω να σας πω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο απογοητευτικό από ό,τι φανταζόμουν. Αυτό που κατάφερα να πετύχω, και μιλάμε ένας άνθρωπος που δουλεύει 15 χρόνια στο χώρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αρχικά ήθελα να το δημοσιεύσω, να το κάνω open source ας πούμε, ξέρουν αυτοί που γνωρίζουν, για να μπορούν να το κατεβάσουν και άλλοι άνθρωποι και να το χρησιμοποιούν. Εγώ προσωπικά δεν θα το δημοσιεύσω γιατί ντρέπομαι. Ο κώδικας είναι τόσο χάλια. Φανταστείτε κύριε Παρδάλη, ένα αυτοκίνητο το οποίο να είναι τα κομμάτια του ας πούμε, τα μέταλλα, οι λαμαρίνες, ξέρω εγώ, να είναι όλα κολλημένα και συναρμολογημένα με ταινία. Μπορείτε να μπείτε μέσα και να πάτε ας πούμε από το σημείο Α στο σημείο Β. Θα σας πάει, οκ. Okay. Αλλά πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να πάτε αργά, σιγά, γιατί αν πατήσετε λίγο παραπάνω γκάζι, κάνετε μια κίνηση πιο αυτό, μπορεί να σας διαλυθεί, να σας μείνει στο δρόμο, να σας μείνουν τα κομμάτια στο δρόμο, να διαλυθεί το αυτοκίνητο στην πορεία.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε δηλαδή αυτή την εικόνα, σας δίνω έτσι περιστατικά να το κάνετε εικόνα, ένα αυτοκίνητο που να είναι ας πούμε τα κομμάτια του, οι λαμαρίνες του να είναι κολλημένα με ταινία. Ακριβώς έτσι είναι αυτό το πρόγραμμα. Ναι με δουλεύει, αλλά έτσι και κάνεις κάτι περίεργο, κάτι λίγο διαφορετικό, καταραίει. Και ο κώδικας μέσα είναι απαράδεκτος. Απαράδεκτος. Δεν βλέπετε, δηλαδή ντρέπομαι να το δημοσιεύσω. Και εγώ που το δουλεύω και το ξέρω απ' έξω και ανακατοτά, πρέπει να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός τι κάνω και πώς το κάνω. Και μιλάμε ότι για αυτό το πράγμα μου πήρε 5 μήνες από τη ζωή μου, το δούλευα γύρω στις 4 ώρες κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Σας ρωτάω λοιπόν εσάς, αν αυτά που λέω είναι όπως τα λέω, που είναι όπως τα λέω, αλλά δεν είναι υποχρεωμένο να με πιστέψετε έτσι. Αλλά αν είναι όπως τα λέω, βλέπετε αυτό το πράγμα να εκτοπίζει τουλάχιστον τώρα κοντά ή στα επόμενα χρόνια την εργασία, να αντικαθιστά τους ανθρώπους με όλα αυτά που λέγονται, να ανακαλύπτει ας πούμε τη λύση, το φάρμακο για τον καρκίνο ή να λύνει το πρόβλημα, γιατί αυτά τα ισχυρίζονται οι ίδιοι κατασκευαστές έτσι, ότι θα βρει το φάρμακο για τον καρκίνο, ότι θα μας λύσει το πρόβλημα της κλιματικής κρίσης. Ο ίδιος ο Σαμ Άλτμαν, πριν από 2,5 χρόνια, όταν είχε ερωτηθεί για το πώς θα βγάλουν λεφτά οι εταιρείες αυτές, ο Σαμ Άλτμαν είναι ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, της κατασκευάστρια εταιρείας του ChatGPT.
0: Ναι.
1: Σε μια συνέντευξή του λοιπόν, σε ένα πάνελ, σε ένα συνέδριο, ρωτήθηκε λοιπόν πώς θα βγάλουν λεφτά, ποιο είναι το μοντέλο, το σχέδιο για να βγάλουν λεφτά. Και είπε ο άνθρωπος σοβαρολογώντας ότι σε 2 χρόνια, τα οποία έχουν περάσει βέβαια, σε 2 χρόνια που θα έχει εξελιχθεί η τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT, θα ρωτήσουμε το ChatGPT πώς θα βγάλουμε λεφτά. Γιατί τώρα δεν ξέρουμε. Το έχει ομολογήσει. Και 2,5 χρόνια αργότερα είμαστε στο ίδιο σημείο. Δεν ξέρουμε.
0: Μάλιστα. Ολοκληρώστε, κύριε Ηλία.
1: Δεν έχω πολλά ακόμη να πω. Απλά θέλω, επειδή υπάρχει αυτό το αφήγημα, ας πούμε, το οποίο ξαναλέω, όλο αυτό το αφήγημα, και μάλιστα μια παρένθεση ακόμα, μόλις ολοκλήρωσα πριν από λίγες μέρες, και το βιβλίο του κύριου Σκυλακάκη. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Του βουλευτή του κύριου Σκυλακάκη, του πρώην Υπουργού Ενέργειας.
0: Ποιο βιβλίο?
1: Είναι καινούριο βιβλίο, λέγεται Τεχνητή Νοημοσύνη.
0: Όχι, δεν το
1: έχω. Η εκτόπιση της εργασίας. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό.
0: Γίνεται πολύ κουβέντα στο πόσο μπορεί να αντικαταστήσει την...
1: Θέλω 2 πράγματα να πω που είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Έλατε,
1: αυτές οι εταιρείες ετοιμάζονται να μπουν στο χρηματιστήριο, οπότε κάνουν ό,τι μπορούν για να μεγιστοποιήσουν τη τιμή της μετοχής σου που θα εισέλθει στο χρηματιστήριο, Η προπαγάνδα πάει σύννεφο, σας λέω ενδεικτικά, ότι η OpenAI ξόδεψε μόνο πέρσι το 2025 900 εκατομμύρια δολάρια σε YouTubers και influencers. 900 εκατομμύρια δολάρια σε YouTubers και influencers.
0: Ναι.
1: Για να μεταφέρουν την προπαγάνδα, θα πω εγώ. Γιατί αυτά που λένε και οι YouTubers που τους παρακολουθώ και είναι μερικοί διάσημοι YouTubers που ασχολούνται με την νοημοσύνη, που αυτά που λένε είναι επιστημονική φαντασία. Όπως είναι και το βιβλίο του κ. Σκυλακάκη. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι από τους ανθρώπους που εκτιμώ.
0: Δεν το έχω υπόψη μου το βιβλίο, θα το αναζητήσω.
1: Είναι ένα υπέροχο καλογραμμένο βιβλίο, αλλά είναι ένα εγχειρίδιο επιστημονικής φαντασίας κατά τη γνώμη μου και την άποψή μου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Ηλία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Ξηρομερίτης. Ξηρομερίτη.
2: Γεια σου, Μανώλη, άρχοντα του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Πάσε μας μωρέ με τους άρχοντες. Πότε επέστρεψες, σήμερα επέστρεψες?
2: Εχθές το βράδυ.
0: Α, πώς πέρασες?
2: Μια χαρά.
0: Μπράβο.
2: Μια χαρά. Σταμάτησε ο χρόνος που λέει, δουλεύει.
0: Σταμάτησε ο χρόνος, ε.
2: Σταμάτησε ο χρόνος, ναι. Αυτό το πράγμα, ξέρεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι ο χρόνος. Ο χρόνος τον γεννάει και ο χρόνος τον σκοτώνει. Και μια ζωή κυνηγάει να κερδίσει τον χρόνο.
0: Λες, ε.
2: Ε.
0: Λες, λέω.
2: Όχι, λέω, ρε φίλε, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Εδώ στον πλανήτη, βλέπω το φαγκαράκι τώρα, ρε φίλε, από τη βαράντα. Και ξέρεις, σκεφτόμουν. Αν μπορούσα να πάω εκεί, θα είχε καμιά καντίνα να πιω καμιά μπύρα εκεί πάνω?
0: Μάλλον όχι, οπότε κάτσε καλά, είσαι εδώ.
2: Καλά είμαι στη βεράντα μου, ε.
0: Α, δεν έχεις γυρίσει δουλειά?
2: Όχι, ρε, που να γυρίσω δουλειά? Εντάξει, εγώ τώρα είμαι. Μου κάνανε ζημιά στο μάξι.
0: Τι ζημιά?
2: Έπεσε ένας τύπος πάνω μου και μου μπασε όλη την πίσω πλευρά μέσα.
0: Πριν να φύγεις.
2: Πριν να φύγω, ναι. Και έπεσα πάνω στον Αύγουστο. Και
0: ήταν κλειστά τα πάντα. Ναι.
2: Ναι, ναι, και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα και το παράτησα. Και τώρα από Δευτέρα θα πάω να δω τι θα κάνω.
0: Σου έκανα δήλωση.
2: Ναι, μου έκανε, έφταιγε, αλλά μου έκανε μεγάλη ζημιά. Ναι. Τώρα το θέμα θα το βγάλει ολική αυτό, αλλά με την ολική τι θα κάνω τώρα? Δεν μπορώ να πάρω θερμικό, πρέπει να πάρω ηλεκτρικό.
0: Α, τόσο μεγάλη ζημιά.
2: Ναι, ναι, ρε φίλε, μου έκανε πολύ μεγάλη ζημιά. Ναι. Έπεσε, δεν λες πως θα με σκότωσε, πως κάλεσε τα μάξι. Όλη την πίσω πλευρά, δηλαδή προπαγκάς, προφυλακτήρες, πάτωμα.
0: Σταματημένος ήσουν, α?
2: Ήμουν σε κίνηση, ρε φίλε. Αυτός
0: και σε κίνηση και... Μπράβο.
2: Ναι, είχα σταματήσει δηλαδή στη κίνηση μπροστά μου, είχε φανάρι, είχα σταματήσει, είχε ένα αυτοκίνητα και ήρθε και έπεσε πίσω μου.
0: Μάλιστα.
2: Και με έκανε νοικοκύρη. Αλλά τώρα πρόσεξε, εγώ επειδή είναι παλιό το αυτοκίνητο, πρέπει να πούμε να πάρω ηλεκτρικό. Αλλά να πάρω ηλεκτρικό σημαίνει ότι πρέπει να βάλω τα 40-45 χιλιάρικα από την τσέπη μου.
0: Mm.
2: Ναι, γιατί υπάρχει υποχρεωτικότητα, υπήρχε ένα πρόγραμμα επιδότησης το οποίο να πούμε δεν έχει περάσει ακόμα. Ξέρω εγώ, δεν υπάρχουν λεφτά?
0: Α, δεν ξέρω.
2: Ναι, ναι, είναι
0: για θέματα που, για προγράμματα υγείας, ξέρω ότι σταμάτησαν οι επιδοτήσεις.
2: Βέβαια, μου κοίταξε να δεις.
0: Αλλά τώρα για τα αυτοκίνητα εδώ...
2: Από πρώτη πρώτη 26 τα επαγγελματικά στην ταξί έβγαλε υποχρεωτικότητα, δηλαδή όποιο αυτοκίνητο κόβεται πρέπει, αν γίνει αντικατάσταση, να γίνει με ηλεκτρικό.
0: Ναι.
2: Το ηλεκτρικό, ξέρεις, είναι, κοστίζει, έτσι.
0: Ναι.
2: Συγκριτικά με το θερμικό.
0: Οπότε ηλεκτρικό αυτοκίνητο... αποκλειστικά, ούτε καν υβριδικό?
2: Ούτε καν υβριδικό, αποκλειστικά ηλεκτρικό. Ναι. Εντάξει, υπάρχει ένα πλάνο, ξέρω εγώ, που σου λέει τώρα, ξέρω εγώ, το 26, όσα αυτοκίνητα κόβονται, ξέρω εγώ, 300 πόσα είναι, με το που κόβονται, γιατί το ταξί έχει διάρκεια ζωής. Τώρα πάνε ηλεκτρικά. Μετά τα επόμενα πάλι, δηλαδή από 1η-1η του 26, όπου υπάρχει αντικατάσταση σε επαγγελματικό αυτοκίνητο, ειδικά ταξί, θα είναι ηλεκτρικό.
0: Ναι.
2: Υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις, ας πούμε, δηλαδή όταν ο άλλος ήταν πάνω από 62, δηλαδή πλησίαζε στη σύνταξη, και αν υπήρχε ολική καταστροφή. Αλλά η ολική καταστροφή πρέπει το αυτοκίνητο να είναι δεκαετίας. Να μην υπερβαίνει, ξέρω εγώ. Δηλαδή να είναι ένα αυτοκίνητο του 16 μοντέλο και πάνω. Mm. Για να εξαιρεθεί δηλαδή από την υποχρεωτικότητα του ηλεκτρικού και να πάει σε θερμικό.
0: Μάλιστα.
2: Άρα δηλαδή εγώ τώρα έχω μπλέξει.
0: Το έχεις ψάξει το ηλεκτρικό, συμφέρει?
2: Ρε φίλε, συμφέρει και δεν συμφέρει. Κοίταξε.
0: Γι' αυτό ρωτάω.
2: Το ηλεκτρικό συμφέρει. Και δεν συμφέρει, δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά την υποστήριξη, την τεχνική.
0: Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω. Γιατί ναι, και το... πρώτα απ' όλα μένει περισσότερες ώρες εκτός και θα πρέπει να φορτίσει.
2: Ναι, πες ότι αυτό το καλύπτεις, ας πούμε, να με κάποιο τρόπο. Δηλαδή,
0: δεν ποιος είναι ο τρόπος. Αν πρέπει να φορτίσει 6 ώρες ή 8 ώρες, 8 ώρες είναι εκτός. Τέλος.
2: Ναι, κοίταξε, αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι ένας οδηγός απάνω στο αυτοκίνητο. Ασχολείται ο δεύτερος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν θα έχει δεύτερο οδηγό, ας πούμε. Να δουλέψει.
0: Δεν είναι θέμα. Ξηρομερίτη, περίμενε λίγο να πάμε σε τίτλους.
2: Ναι,
0: επιστρέφουμε.
2: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από την Κοζάνη στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Δυτική Μακεδονία. Περισσότερα στο real.gr. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες. Στους 579 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ενώ ξεπερνούν τους 2.000 οι αγνοούμενοι. Σε μονάδα δυτικής θεραπείας νοσηλεύονται δύο ανήλικα αδέρφια ηλικίας 18 μηνών και 14 ετών, τα οποία δέχτηκαν δάγκωμα από οχιά στην αυλή του σπιτιού τους στο Μαραθώνα.

0: Επιστρέψαμε 31 λεπτά μετά τις 10. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο Ξηρομερίτης, έλα Ξηρομερίτη. Για πες μου λοιπόν, γιατί έχω ακούσει από συναδέλφους ότι το ένα θέμα είναι αυτό, ας πούμε, το της φόρτισης. Το άλλο είναι η βλάβη που ακινητοποιείται το αυτοκίνητο και κοκαλώνει.
1: Και το άλλο είναι πώς φτιάχνεται και ποιος το φτιάχνει.
0: Αυτό.
1: Αυτό είναι βασικό. Δηλαδή, οι αντιπροσωπείες θα μπορέσουν να καλύψουν τον όγκο. Οι ηλεκτροτεχνίτες αυτή τη στιγμή ήδη εκπαιδεύονται, γιατί για να μπορούν να φτιάχνουν τα ηλεκτρικά πρέπει να έχουν πτυχίο ηλεκτρολόγο υψηλής τάσης.
0: Ναι.
1: Και μετά είναι η ασφάλεια. Γιατί είναι σαν να έχεις ένα κινητό. Πώς είναι το κινητό που κρατάμε στο χέρι, ας πούμε, αυτό θα είναι στο αυτοκίνητο. Και θα πρέπει, ας πούμε, αυτός που το χρησιμοποιεί να είναι ενήμερος για τα πάντα.
0: Ναι.
1: Δεν είδες τον άλλον που κάει και με τα παιδιά του με το Τέσλα.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω, όλα αυτά είναι λίγο...
1: Ναι, πρόσεξε, η Τέσλα πήρε, αποποιήθηκε. Σου λέει, υπήρχε μηχανισμός, υπήρχε μοχλός, ας πούμε, στο κάθισμα που μπορούσε να το τραβήξει, να απεγκλωβιστεί η πόρτα για να βγει έξω.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το γνωρίζει. Δηλαδή, ας πούμε, αν πάρεις ένα ηλεκτρικό, θα πρέπει να το χτενίσεις, δηλαδή να ξέρεις να το δουλεύεις. Και να ξέρω εγώ δηλαδή σαν οδηγός να το δουλεύω, αλλά και ο ηλεκτρολόγος που θα το φτιάχνει, εκείνος να ξέρει και να μπορεί να το φτιάξει. Και να υπάρχει το ανταλλακτικό, γιατί τώρα στον επαγγελματία, αν του κρατήσει το αυτοκίνητο ένα μήνα μέσα γιατί δεν υπάρχει το ανταλλακτικό, κάηκε. Γιατί ένα μήνα σημαίνει ότι δεν μπορεί να δουλέψει. Αλλά δεν είναι μόνο ότι δεν μπορεί να δουλέψει ένα μήνα ο οδηγός, υπάρχει και πρόβλημα στο επιβατικό κοινό. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν 1.000, δεν ξέρω, ένας αριθμός ηλεκτρικών που θα είναι off, αυτό σημαίνει ότι θα είναι λιγότερα ταξί στην Αττική. Κατάλαβες θέλω να πω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό δηλαδή είναι καθαρά ένα τεχνικό θέμα. Δηλαδή, όταν ας πούμε λες θα κάνω κάτι, πρέπει να έχεις και τις ανάλογες υποδομές. Δηλαδή, αρκετά σημεία φόρτισης, μεγάλη τεχνική υποστήριξη, καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό που μπορεί να αναλαμβάνει και να έχεις και ανταλλακτικά. Δηλαδή, άμα δεις τα περισσότερα ταξί, ρε παιδί μου, είναι σκόντα, έτσι. Γιατί λες να είναι χαζί ταξί, δεν σου παίρνουν σκόντα. Και το σκόντα, άμα χαλάσει, την επόμενη μέρα είναι έτοιμο για δουλειά. Θα μείνει μία μέρα μέσα.
0: Ναι.
1: Μετά βγήκε για δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι θέμα, καταλαβαίνεις.
0: Mm. Και φαντάζομαι ότι είναι και από τα θέματα που δεν λύνονται αύριο.
1: Όχι βέβαια, μα ρε φίλε, τίποτε δεν λύνεται αύριο.
0: Και όχι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία δρομολογούνται, αλλά αυτό θέλει χρόνο.
1: Ε, βέβαια, μα ρε εσύ, κοίταξε, τα πάντα θέλουν χρόνο.
0: Ναι, τα απλά κάποια θέλουν λιγότερο και κάποια περισσότερο αυτό.
1: Ναι, κοίταξε, ο χρόνος είναι χρήμα, μιας και μιλάμε για χρήμα.
0: Σωστό.
1: Είχες και μία προηγούμενη κουβέντα με έναν ακροατή για την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή πας στον Πέμπτο και πετάξεις έναν άνθρωπο, τον πετάξεις κάτω, θα βρεις κόκαλα κάτω. Αν πετάξεις ένα ρομπότ, θα βρεις ας πούμε βίδες.
0: Ναι, απλά αν πετάξεις άνθρωπο θα πας φυλακή, αν πετάξεις ρομπότ θα πληρώσεις ένα πρόστιμο.
1: Ναι, δεν έφερε μόνο θα πας φυλακή, όχι άλλο. Το ρομπότ, άμα το πετάξεις κάτω, θα το φτιάξεις. Τώρα το... Κοίταξε να δεις. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει Θεός, φίλε. Ο Θεός όμως μπορεί να γίνει άνθρωπος. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτό.
0: Α, δεν μην με βάλεις αυτή τη κουβέντα. Πραγματικά δεν θέλω.
1: Εντάξει, είναι λόγω του φεγγαρίου, έτσι.
0: Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω.
1: Επειδή έχεις και τραγουδάκι, εγώ ξέρω θέλω να μου βάλεις. Δεν ξέρω αν μπορείς να μου το βάλεις. Θέλω να μου βάλεις ένα τραγουδάκι του Αρώνη, Φεγγαρολούρου θα θαμάσω. Δροσοσταλίδες να σ' αγιάσω.
0: Ωραίο τραγούδι.
1: Εντάξει, εμένα μ' αρέσει.
0: Ωραίο τραγούδι. Έχεις δίκιο.
1: Εμένα μ' αρέσει.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Εμένα μ' αρέσει.
0: Mm.
1: Καταρχήν, να χαιρετήσω και το Πλαταμόνιο, το Βασίλη. Τον Captain America, να πούμε, το Τζόζεφ, τον Ιωσήφ από την Αριζόνα. Το φιλαράκι μας, το αγαπημένο από την Αυστραλία, το Boomerang. Την κυρία Δέσποινα, όλο το ακροατήριο, να είναι καλά όλοι και καλή αρχή, ρε φίλε.
0: Να είσαι καλά, Ξηρομερίτη μου, καλή συνέχεια ξεκούρασης Και καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
1: Να είσαι καλά, επίσης.
0: Άντε, καλό βράδυ.
1: Επίσης και θα τα πούμε από εβδομάδα.
0: Ωραία, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο Χιλίαρχος, πόσοι λέει, ξέρουν Μανώλο, πως το ρεύμα του ηλεκτρικού αυτοκινήτου της μπαταρίας κατ' ουσίαν μπορεί να σκοτώσει. Πόσοι ξέρουν τις διεργασίες και τα αυστηρότατα πρωτόκολλα ασφαλείας που ακολουθούν συνεργεία για μια απλή αλλαγή μπαταρίας. Αυτό το έχω διαβάσει, για να είμαι ειλικρινής κάπου. Δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία, βέβαια, γιατί δεν με ενδιαφέρει. Αλλά το διάβασε. Ειδικά πατώματα, ειδικά παπούτσια, ειδικά ρούχα, ειδικά γάντια, επιβλέποντες, πλην τεχνίτη που επιχειρεί κτλ. Έχεις δίκιο. Εντάξει, κύριε Νίκο, από τον Πειραιά τώρα μην. Ο χρόνος δεν υπάρχει. Μπορώ, τι εννοείς, δεν υπάρχει ο χρόνος. Ο χρόνος δεν υπάρχει. Α, κυρία Γιώτα, τώρα το δω το μήνυμα. Λοιπόν, ξηρομερίτη ρωτάει η κυρία Γιώτα που έκανε, πώς πάνε τα μάτια, και εγώ ξέρω, σας ρωτήσω μετά την εγχείρηση, και που έκανε στην επέμβαση, γιατί πρέπει να κάνει και η κυρία Γιώτα. Αν θες, στείλε με ένα μήνυμα όταν μπορέσεις. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Α, έχουμε τον κύριο Γιάννη, ωραία. Ελάτε, κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη.
2: Ναι.
0: Ελάτε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Τι κάνουμε?
0: Καλά, εσείς?
2: Μας έχει τρολάει ζέστη. Και όχι μόνο ζέστη. Λοιπόν, έχω κάτι συντάξει που ταιριάζει στη σημερινή πραγματικότητα. Είναι το εξής που λέμε, ότι ο Κατρούγκαλος, ή μάλλον ο Αλέξο Τσίπρας, ναι, και ο Κατρούγκαλος, ναι, και η παρέα τους φυσικά, μας έχουν μεγαλύφαλο σταυτή και πονεριά στο μάτι. Mm. Μας έπρεξαν.
0: Προσέξτε τι θα πείτε.
2: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Και μας έβγαλα το μάτι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτοί οι κύριοι.
0: Πώς σας ήρθε τώρα Παρασκευή βράδυ ο Κατρούγκαλος?
2: Ο Κατρούγκαλος.
0: Οι φιάλτες τα βλέπετε το βράδυ.
2: Μα ξεχνιέται τέτοιο.
0: Σωστό και αυτό.
2: Πρόσωπο. Τέτοιο πρόσωπο.
0: Ναι.
2: Είμαι, αυτό ήθελα να πω. Και οι τρεις τους και η παρέα φυσικά. Πολλοί του κ. Τσίπρα, ο οποίος διατείνεται τον αριστερό, αλλά είναι πιο δεξιός από το πρώτο, όπως το λέμε, το... Λοιπόν, με αυτά ήθελα να πω. Σας χαιρετώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη. Καλό βράδυ.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν... Είμαι λύση ειδικό ο κύριος Χρήστος, η πιο εκπληκτική. Δεν είναι. Διάλογο ήταν. Αυτά λέει, είναι, αυτά ξέρω κι εγώ για την τεχνητή νοημοσύνη. Απλώς λέει τώρα είναι αίρεση, μετά θα γίνει θρησκεία. Σιγά μην γίνει. Θα μου πείτε, θα έχουν γίνει άλλα κι άλλα. Ποτέ δεν ξέρεις. Ο κύριος Δημήτρης, σέβομαι λίγο τη γνώμη του κύριου που μιλάει, αλλά ήδη έχουμε φτιάξει υπολογιστή με gigabits, δηλαδή κβαντικούς υπολογιστές. Ένας απλός υπολογιστής δουλεύει με bits, δηλαδή 0 ή 1. Τα gigabits δουλεύουν συγχρόνως στο 0 ή 1. Ο φίλος σας διαβάζει το έντυπο του CERN. Κβαντικούς επεξεργαστές, μάλλον. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να διαβάσω κι άλλο ένα μήνυμα, γιατί το έστειλε ο κύριος ο κύριος Κώστας με ρωτάει αν αγόρασα οικόπεδο στο Φεγγάρι. Όχι. Εσείς τώρα οικόπεδο στο Φεγγάρι.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Εδώ είμαστε 45 λεπτά μετά τις 10, βράδυ Παρασκευής, στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Γεια σου ρε Νικόλα, έχω διαβάσει τα μηνύματα σου Νικόλα μου, δεν ξέρω τώρα 10, αν έχεις στείλει, όχι τέλειο δεν έχεις στείλει προς Θεού, αλλά έχω διαβάσει μηνύματα σου. Αλλά το σημερινό δεν το είχα διαβάσει για να μην ειλικρινείς. Το είδα μάλλον και μετά το ξέχασα, όπως και του κυρίου Γιώργου από τη Γερμανία. Καλησπέρα, λέει, αν δεν έχεις δει την παλιά ταινία Capricorn One. Δεν ξέρω αν την έχω δει.

Τεστ είναι οπωσδήποτε. Αφορά μια διαστημική πτήση στον Άρη. Έχω μελετήσει λίγο εγώ σχολαστικά όλα τα βίντεο και τις απόψεις επιστημόνων για την προσελήνωση και είμαι τελείως σίγουρος ότι οτιδήποτε πραγματοποιήθηκε. Τελείως σίγουρος δεν είμαι εγώ για τίποτα, αλλά. Capricorn One, κάτι μου λέει ο τίτλος, αλλά. Το ψάξω τώρα. Λοιπόν. Μια κάσα σαμπάνιες παρακαλώ και γρήγορα. Νίκος από τα Γιαντσά. Άκουσε τα φεγγαρολούλουδα. Η Νατοτσολιάδας λέει παίζει να μάζεψαν πιο πολλές κλωτσιές από το Ιραϊκό Ιράν από όλους τους Τούρκους αντιπάλους του Μιχάλη Ζαμπίδη. Πολύ ταβερνόξυλο. Ταβερνόξυλο, τι θυμηθήκατε αυτή τη κουβέντα. Ταβερνόξυλο. Α, Παναγία μου. Έπεσε. Κύριος Νίκος Λεβαδιακός. Μάλιστα. Αυτή την πανσέλινο που μου στείλατε τώρα, κυρία Γιώτα, από το. Από πού είναι, από το Σούνιο, ε. Βάλαμε φεγγάρι μου χλωμό. Πάει, βάλαμε και Τερζή, βάλαμε και. Το φεγγάρι πάνω θέ μου, Βοσκόπουλο, το έχουμε προγραμματίσει και αυτό είναι. Στα προσεχώς. Προφανώς. Είναι στα προσεχώς και αυτό δεν γίνεται τώρα. Να περάσει βραδιά. Αυγουστιάτικης Πανσελίνου και να μην έχουμε Βοσκόπουλο δεν γίνεται. Έχετε δίκιο, φίλε Νίκο. Δεν ξέρω λίγο αν το έστειλα σε εσάς την προηγούμενη φορά. Όχι, δεν το στείλατε. Σε μένα το κάνουμε όμως. Θα σας παρακαλούσα, λέει, πάρα πολύ αν θα μπορούσατε να κάνετε ένα μεγάλο χαιρετισμό στην ονά μου. Στη Νέα Κηφισιά είναι μεγάλη γυναίκα και ξέρω, λέει, πάρα πολύ καλά ότι ακούει Real FM. Όπως άκουγε λέει και παλιά, όταν έμενε μαζί της, έμενα στη Νέα Κηφισιά για ένα χρονικό διάστημα. Μαρούσε Μπελόκηπη, τώρα τελευταία, λέει, πριν φύγω από την Ελλάδα, έμεινα στη Νέα Κηφισιά, Γεωργίου Λίρα. Και θα ήθελα πάρα πολύ να πείτε, λέει, στον αέρα στην κυρία Μίνα Σαπουνάκη, από εμένα με αγάπη, ή είναι μεγάλη κυρία πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και νονά μου. Ο Ελτιών. Να είστε καλά. Ένα υπέροχο βράδυ και σε εσάς. Και ακόμα πιο καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Λοιπόν, Αύγουστος λέει στην Αλόνισο, στο τέλος του κεντρικού δρόμου υπάρχει ένα καφέ ταβέρνα το οποίο έχει στηρίξει μια μεγάλη εξέδρα στον κρεμό για να μπορεί να πλώνει τραπέζια. Έχουμε καθίσει εκείνη πανσέλινος Αυγούστου, τα φώτα όλα είναι σβηστά για το φεγγάρι, το έχει κάνει μέρα, το μαγαζί διαθέτει και μια ορχήστρα με δύο φωνές νέα παιδιά που τραγουδούσαν τόσο ωραία και πάνω απόψε θα λέμε τραγούδια μόνο για το φεγγάρι, και έχουν περάσει τόσα χρόνια, ανάμιση φέρνει συγκίνηση και νοσταλγία. Α, χρόνια πριν το έχετε ζήσει αυτό. Ωραία. Προσπαθώ να θυμηθώ κι εγώ έτσι αυγουστιάτικο ξενύχτη με φεγγάρι και δεν μου έρχεται, ρε παιδιά. Κύριε Γιώργο, μάλλον είναι από αυτά που από τις εμπειρίες που δεν ξέρω. Μανώλη λέει να βάλεις, αν μπορείς, και το ποιηματάκι του δημοτικού, φεγγαράκι μου λαμπρό. Ωραίο, ωραία ιδέα είναι αυτή. Τάκι του κύριου Κωστή. Αγαπημένη μου, μην κλαις, λέει το τραγούδι, χιλίαρχε. Πάμε εκεί ψηλά, αν θες να δεις τη γη από τη σελήνη, ένα φεγγάρι είναι και εκείνη. Χατζής δεν είναι αυτό. Μπράβο. Βάλε άλλο ένα στη λίστα. Για πάμε. Ό,τι θες.

0: βλέπω τώρα έχει ανέβει και στο ενικός.gr Πανσέλινος Αυγούστου 2026, το φεγγάρι του Οξύριγχου φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό, εντυπωσιακές εικόνες. Αν μπείτε τώρα στο ενικός.gr θα το δείτε. Ωραίο. Είπαμε Παρασκευή, λίγο να πάμε λίγο πιο πιο χαλαρά. Την έχει όλη την ταινία στο YouTube, Νίκο. Με βάλεις βραδιάτικα. Βάλτε λέει το Don't Cry Moon για τα ναυτάκια, τα ζουμπουρλούδικα στις Σούδες. Σε 38 μήνες θα γυρίσουν στο σπίτι, έχει πολλούς. Κύριε Νίκο τώρα, εντάξει. Είπαμε να κάνουμε εκπομπή για το φεγγάρι, μουσικά. Όταν προσγειώνεσαι, λέει, με ελικόπτερο χωρίς καμία απολύτως άδεια σε σημείο που δεν επιτρέπεται, στις πέτσες, και πετάς από αυτό σακούλα με ναρκωτικά, είσαι 39χρονος. Όταν βρίσκουν τάχα μου δίθεν μισό σου δακτυλικό αποτύπωμα σε πλαστική σακούλα, σε χώρο που έχει καταστραφεί ολοσχερός, ο Νίκος Ρωμανός και μαθαίνουμε τα πάντα για σένα μέχρι τρεις γενιές πίσω. Δεν έχει άδικο ο κύριος Νίκος τώρα. Να τα λέμε αυτά. Δεν έχει άδικο. Εσύ Μαρινέλα, άμα δείτε το φεγγάρι, το στείλε τώρα που άρρωδε, έχει δίκιο. Κλέσας. Βέβαια. Πώς είδες, λέει, την κλήρωση του Ολυμπιακού? Ενδιαφέρουσα, κύριε Νίκο. Αρχικώς φαίνεται μία κλήρωση, όχι, εύκολο δεν είναι τίποτα στη ζωή γενικώς, φαίνεται μία κλήρωση καλή, έως και βατή θα μπορούσα να πω, αλλά εμένα αυτά με τρομάζουν λίγο, γιατί εκεί που λέμε ότι εντάξει, καλή κλήρωση είναι, το έχουμε, δηλαδή είναι μία κλήρωση που υπό προϋποθέσεις μία καλή ομάδα μπορεί να βρεθεί στην οχτάδα και να προχωρήσει και στον επόμενο γύρο με προσοχή μετρημένα. Δεν έχει το θηρίο που θα πεις, ρε παιδί, με αυτό το παιχνίδι μέσα έξω και να το παλέψω, το έχω χαμένο, δεν το υπολογίζω. Είναι μια κλήρωση που μπορείς να παλέψεις όλους τους αντιπάλους και να τσιμπήσεις βαθμό. Αλλά αυτά εγώ γενικά τα φοβάμαι. Γιατί εκεί πάνω που λες ότι με ψιλοπάει, παίρνουν τα μυαλά μας αέρα και την πατάμε. Ή μπορεί, ρε παιδί μου, άλλος που έχουμε στο μυαλό μας εμείς ότι είναι αδύναμος να φανεί ότι είναι τελικά... Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ξέρω. Αρχικώς πάντως θεωρώ ότι είναι καλή κλήρωση. Επίσης πολύ ενδιαφέρουσα βρήκα και την κλήρωση του Όφη. Με δεδομένο το ότι Όφη παίζει μπαλάρα. Όχι, να σου πω, παίζει ωραία μπάλα Όφη. Έχει φτιάξει ωραία ομάδα ο Κόντης. Έχει ελληνικό κορμό, πράγμα το οποίο εγώ το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό. Και έχει και τις ξένες προσθήκες που πρέπει να έχει για να δυναμώνει. Θέλω να πω ότι είναι μια πολύ αξιοπρεπής ομάδα. Και μεταξύ μας είναι και η μόνη ομάδα που πέρασε με δύο νίκες. Και συνολικό σκορ 5-0, έτσι. Δεν δέχτηκε και τέρμα. Θα μου πεις, δεν έπαιζε με μια ομάδα που έχει την ιστορία της. Πώς για να το κάνουμε? Λοιπόν, όλα παίζουν ρόλο. Δεν λέω αν θα προχωρήσει, δεν θα προχωρήσει. Αλλά ούτε στον Όφη έχει πέσει το θηρίο που λες, ω Παναγία μου τώρα. Και εντάξει, είναι και σκληροτράχυλη ομάδα. Η κριτική δεν είναι... Λοιπόν, για πάμε να πω μια καλησπέρα στην κυρία Σμαράγδα και τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά το δελτίο. Τι κάνετε, κυρία Σμαράγδα?
1: Καλησπέρα, τι κάνετε, καλώς ήρθατε.
0: Καλά, εσείς?
1: Φυλάκια στο Νεκτάριο, σας είδα φωτογραφία στο...
0: Τι λέτε, συγγνώμη?
1: Σας είδα, λέω, φωτογραφία.
0: Εμένα, πού?
1: Ναι, στο ίντερνετ, έγραψα...
0: Ψέματα, μην πιστεύετε τις φωτογραφίες στο ίντερνετ. Καλέ αφού έλεγε, αυτά λέμε τόσες μέρες με την τεχνητή νοημοσύνη. Μην τα πιστεύετε.
1: Πάντως μια χαρά ήσασταν.
0: Λοιπόν, περιμένετε τώρα, θα πάμε σε δελτίο και αμέσως θα έρθω σε εσάς.
1: Έγινε. Real FM.
2: Έλα, Γιώργο.
3: Έλα, Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
3: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω εκπομπή με τον Πογιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
4: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να πω τώρα ανέκδοτο.
5: Real FM. Η ώρα είναι 11.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε.
11: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από την Κοζάνη στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα νέα έργα στις επενδύσεις που δρομολογούνται και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες. Στους 579 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, ενώ ξεπερνούν τους 2.000 οι αγνοούμενοι. Σχεδόν 100.000 είναι οι πληγέντες από την καταστροφή. Περισσότερα στο enikos.gr. Έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν απευθύνει η Γερμανία. Ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας δήλωσε πως η ευθύνη για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου βαραίνει τον Αμερικανό πρόεδρο. Μήνυμα στους πολίτες του Ιράν για σταδιακή απομάκρυνση από το δολάριο έστειλε με νέα ανάρτησή του ο ανώτατος ηγέτης Μοτστάμπα Χαμενεΐ. Προειδοποίησε μάλιστα τους Ιρανούς να μην αναδεικνύουν δημόσια τα προβλήματα της χώρας, καθώς όπως ισχυρίστηκε με αυτόν τον τρόπο βοηθούν τον εχθρό. Καταλήφθηκε από τον Ισραηλινό στρατό ο καταβλισμός στη Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς. Συνολικά 38 αγροτοδασικές φωτιές αντιμετώπισε η πυροσβεστική το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Ακραίος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Στο μεταξύ συνελήφθη σήμερα στην Κέρκυρα 70χρονος που έκαιγε απορρίμματα σε υπαίθριο χώρο. Σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται δύο ανήλικα αδέλφια ηλικίας 18 μηνών και 14 ετών, τα οποία δέχτηκαν δάγκωμα από οχιά στην αυλή του σπιτιού του στο Μαραθώνα.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την απόκτηση του 27χρονου Μαροκινού διεθνούς μέσου Ιμράν Λούζα που αγωνιζόταν στη Watford ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στο μπάσκετ με 82-76 έχασε η εθνική μας ομάδα από την Ουκρανία σε αναμέτρηση που έγινε στη Ρίγα για την δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου 2027. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Δευτέρα με την Ισπανία στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Real Weather.
2: Γενικά έθριος καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι μεταβλητή ως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 11, τρίτη και τελευταία ώρα. Κυρία Σμαράγδα από τον Κορυδαλό, έλατε.
1: Ναι, ήθελα να πω για την καταστροφή που έγινε στο Νεπάλ, κρίμα και ανθρώποι. Και προήρθε λέει από σεισμό 5,3 ρίχτερ.
0: Παγόβουνο που αποκολλήθηκε και τα λοιπά.
1: Αποκολλήθηκε, ναι. Λέει λόγω του σεισμού. Ναι. Κρίμα και ανθρώποι, τι να πω. Δηλαδή, και είναι ωραίο μέρος στο Νεπάλ. Έχω δει παλιότερες φωτογραφίες στο ίντερνετ που είχα γράψει.
0: Όλα τα μέρη ωραία είναι. Αρκεί να μην γίνονται καταστροφές.
1: Ναι, αλλά έχεις παρατηρήσει ότι όπου είναι ωραία και είναι παραδεισένια. Και λες τι παράδεισος από ομορφιά, από φύση, μπρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και ότι εκεί γίνονται περισσότερες καταστροφές κάθε χρόνο.
0: Δεν το έχω παρατηρήσει, για να μην ειλικρινείς.
1: Είναι τι, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη... η Ιαπωνία, πώς σεισμοί στην Ιαπωνία. Πλημμύρες στον Αλτάλο, τσουνάμια, κυκλώνες, τυφώνες, από στο κομμήνας γίνεται. Τέλος πάντων.
0: Πώς ήταν το καλοκαίρι, εντάξει δεν τελείωσε το καλοκαίρι, αλλά εν πάση περιπτώσει για την οικονομία της συζήτησης, ας πούμε πώς ήταν το καλοκαίρι.
1: Το δικό μου το καλοκαίρι, θα σου πω, ήταν μες στο σπίτι, γιατί έχω σπάσει το χέρι μου από τη στρέμμα.
0: Περαστικά.
1: Στον νόμο και βιάζω από τους πόνους, με διάβασμα.
0: Πότε το σπάσατε?
1: 3 Μαρτίου.
0: Αφού έχουμε μιλήσει από τότε, δεν το θυμάμαι, μου το έχετε πει.
1: Ναι, σας το είχα πει.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Και εδώ μεταξύ, εκτός πήγαμε την μικρή στο νοσοκομείο, γιατί από το άρχος πρέστηκε το παιδί, το στόμα του... Και η γνάθος του δεν μπορούσε να ανοίξει το στόμα του.
0: Ναι.
1: Και τελικά εντάξει είναι καλύτερα σήμερα.
0: Περαστικά.
1: Ναι, άμα την άκουγες πως μίλαγε ήταν τόσο αστείο. Και εντωμεταξύ ήταν άρρωστα αυτό και να σου έρχεται τώρα. Ήταν τόσο αστείο ο τρόπος που μίλαγε. Δεν μπορούσε να μιλήσει κανένα.
0: Και τι είπαν, ότι ήταν από το άγχος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πάσχει από άγχος, αφού παίρνει αγχολητικά χάπια.
0: Όλοι έχουμε μια δόση.
1: Μπορεί να την έχω. Εγώ να δεις άγχος. Ένα πιάτο να έχω να πλύνω που λέει ο λόγος άρχοντο.
0: Καλά, δεν αγχωθούμε τώρα και για ένα πιάτο.
1: Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ θέλω ελεύθερο χρόνο να έχω. Απλά να ασχοληθώ με κάτι που με ενδιαφέρει. Προπαιδί μου, ένα χόμπι ή κάτι, κατάλαβες. Ναι. Και δεν τον βρίσκω. Θες μία το παιδί με ταρακουνάει. Να αύριο πρέπει να βγω για κάτι δουλειά. Τη Δευτέρα πάλι πρέπει να πάω στο Μεύκη. Δηλαδή, ξέρεις, δεν έχω το χρόνο. Εν τω μεταξύ έπαθα και άλλη ζημιά. Μου έχουν κόψει το φως.
0: Το ρεύμα.
1: Ναι, γιατί δεν είχα να το πληρώσω και το κόψανε μέσα στο καλοκαίρι, αν αγαπάς το.
0: Ναι.
1: Νερό έχω, εντάξει.
0: Τι ωραία, πόσο απλά το λέτε, μου κόψει και το ρεύμα.
1: Και τι να κάνω, και τώρα είμαι με ένα φακό. Και μου φορτώνουν αλλού το κινητό, τέλος πάντων. Και παγιδεύω στον καζάκι. Τι να κάνω, βρε αγόρι μου, αφού δεν έχω λεφτά, δεν μπορώ να πάω.
0: Το καταλαβαίνω, το σέβομαι, δεν μπορώ, τι να σας πω.
1: Είναι το δεξί μου χέρι. Είναι στο μπράτσο ακριβώς. Όμως είναι και το μπράτσο.
0: Ναι.
1: Παίρνω παυσίφωνα, αλλά δεν με βοηθάνε να γιατρευτώ, να μην πονάω, τέλος πάντων.
0: Το σπάσιμο δυστυχώς αφήνει πόνους και σε αυτά τα σημεία.
1: Δεν παίρνει και γύψο και δεν κάνει να σηκώνω κεφάλι και λόγω του παιδιού καμιά φορά σηκώνω κάτι και καταλαβαίνει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ και αυτό να το αφήσω έτσι, αναγκάζομαι να...
0: Πόσο καιρό είστε τώρα χωρίς ρεύμα?
1: Πάει μήνας τώρα. Έχω πάει όλη τη ζέστη έτσι.
0: Ναι. Τι να πω, υπομονή κυρία Σμαράγδα.
1: Υπομονή, θέλεις τίποτα, παιδάκι. Μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Και μετά βγαίνετε. Άσε που την πήγαμε 7 η ώρα στο Αττικό, ο οδοντίατρος που έπρεπε να τη δει ήταν μέχρι τις 9. Του το είπε το παιδί και αυτή κατά τις 11 την αφήσανε να τη δει γιατρός. Και τους λέγανε δεν είσαι ο μόνος, δεν είσαι τίποτα. Η security, αυτή που ήταν security. Αν ήμουν εκεί θα τους έλεγα να το βρε. Security σε γιατρή να ξέρεις. Μπορεί να είναι αλλεργική αντίδραση και την έβησε ο ίδιος.
0: Καλά, ναι, εντάξει, ναι, προφανώς όταν πολλά πράγματα μπορεί να γίνουν.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση. Έμενα να πάθει κάτι το παιδί, δεν θα ζούσε μετά. Α, όλα και όλα. Ξέρεις, εγώ στο παιδί έχω αδυναμία.
0: Γιατί, γιατί ποιος γονιός δεν έχει αδυναμία στο παιδί. Καλά, θα μου πείτε, ναι.
1: Εδώ σπάχτηκα να την κάνω χαλάλ, τη την έκανα και εγώ και σαν εκεί. Και τι λεφτά πλήρωσε για να βγει αυτό το παιδί να γεννηθεί.
0: Καλά, αυτά δεν έχουν. Δεν πάει έτσι.
1: Μωρέ χαλάλη του να είναι.
0: Λοιπόν, για τον κάθε γονιό το παιδί είναι το παν, δεν είναι.
1: Να σου πω, είναι καλό παιδί, είναι και σπιτόγατα, είναι φιλόζωη, είναι πολύ καλό. Μας είχε αρρωστήσει και ο σκύλος ο Λουλούκος, ένας πουμενικός που είχαμε πάρει τελευταία. Τον πήγαμε στο γιατρό, είχε αβιταμίνωση αυτός, δεν ξέρω, είχε πέσει επιδημία σε πολλά σκυλιά.
0: Ναι, αλλά άμα δεν έχετε, κυρία Σμαράγδα, μου να πληρώσετε το ρεύμα, πώς θα συντηρείτε για τα σκυλάκια.
1: Όχι, η κόρη που τον έχει, δεν μένει από μαζί. Μένει αλλού το παιδί.
0: Δεν, ναι, το ξέρω, το θυμάμαι, αλλά...
1: Ναι, όχι, αυτή εντάξει, μπορεί και τον, ναι. Μα δεν είναι. Αυτός τρώει τα πάντα και ψωμίσει και τον αντρός τα φάει και του πήραμε τα φάρμακα πολλά. Και μια χαρά ο Λουλούκος μου πήρε μάρος. Η Μπελίτσα είναι καλά που ήταν και αυτή σχεδόν το ίδιο. Αλλά αυτή και πάτη ρόλη μου ξεδεθυρίκια. Ο Καρολάκος τον έχω εγώ εδώ, μια χαρά είναι, γαμπτίζει κιόλας. Αυτός είναι φύλακας ο Καρολάκος, μόλις ακούσει από κάτω την πόρτα, αρχίζει, δεν τον σταματάει με την πόρτα. Δεν θα αγκώνει, αλλά όταν ακούσει να γαμπτίζει, δεν πρέπει να μπεις μέσα, θα πω πείτε. Είναι Τζακ Ράσελ με ταιριά, είναι πολύ καλός.
0: Ευχαριστώ κυρία Σμαράγδα, άντε μην τρώτε την μπαταρία σας.
1: Με την Παρσέλινο να σου πω δεν είναι ευνοϊκή η Παρσέλινος. Γιατί έχει έκλειψη μαζί σε λίγο.
0: Και τι έγινε.
1: Όχι, είναι κακή.
0: Άντε καλέ σιγά.
1: Όταν χάνετε το φαγγάρι δεν είναι
0: άντε
1: καλό.
0: Άντε καλέ, εντάξει.
1: Όταν
0: αυτά
1: είναι γεμάτο είναι καλό. Άκου που σου λέω εγώ, το ξέρεις ότι το λένε ματωμένο φαγγάρι.
0: Ας το λένε όπως θέλουν.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Άμα έχουμε καλή διάθεση και έχουμε υγεία, καλά είναι όλα.
1: Ναι, αλλά οι εκλήψεις πρέπει να... Να το δεχτείς αυτό.
0: Τι να δεχτώ.
1: Θα σου πω γιατί. Όταν έγινε η έκλειψη του ηλίου, η ολική έκλειψη, εκεί που ήταν ορατή, η έκλειψη δεν προκάλεσε σεισμούς. Το ξέρεις ότι υπάρχουν οι γεωλογικές μεταβολές από τις εκλήψεις.
0: Δεν ξέρω, δεν έχουν αποδειχθεί αυτά, κυρία Σμαράγδα.
1: Στην Κολομβία, στις Φιλιππίνες, στην Ινδονησία.
0: Ότι η πορεία των πλανητών επηρεάζει και τη γη προφανώς, αλλά τώρα όλα αυτά δεν έχουν αποδειχθεί ότι προκαλούν.
1: Πώς δεν έχουν.
0: Φυσικά.
1: Όταν έγινε εδώ στην Πάρδισσα, ήταν ηλιακή έκλειψη και ήταν ορατή και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Γίνεται πρώτα στα παράλια της Τουρκίας, εγώ τους το είχα πει. Προσέχετε, προσέχετε, θα γίνει μεγάλο. Και μετά έγινε και εδώ.
0: Εγώ δεν τα συνδέω αυτά ποτέ.
1: Ναι, πώς δεν επηρεάζεται.
0: Ευχαριστώ κυρία Σμαράγδα, καλό βράδυ.
1: Καλά, καλό
0: να είστε καλά.
1: Γεια στο μικρό, γεια.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό κυρία Αναστασία. Κύριε Νίκο από το Βερολίνο, τόσο να το μάθω. Να το μάθω. Κανονικά, τόσο να το μάθω, εντάξει. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. 15 λεπτά μετά τις 11, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: 17, πάμε και τα 18 λεπτά μετά τις 11. Real FM 97,8, βράδυ Παρασκευής 28 Αυγούστου, με πολύ πολύ ζέστη. Κυρία Γιώτα, το είδα και το δικό σας το μήνυμα, και κύριε Νίκο και εσάς από το Βερολίνο, έτσι το είπα πριν. Θα το μάθω πρώτο Θεός το πρωί. Τι ώρα θα σε ακούμε στο νέο πρόγραμμα? Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε μαζί από τις 9 μέχρι τις 2, χωρίς την κυρία Ελένη, η οποία θα επιστρέψει, θα λείψει και αυτή την εβδομάδα, και θα ενημερωθείτε μέσα στην εβδομάδα για τα υπόλοιπα. Αλλά ξεκινάμε, αρχίζουμε δηλαδή πάλι στη κανονική μας ώρα, 11 με 2 την επικοινωνία μας, και στο 9 με 11 θα πηγαίνουμε ειδησιογραφικά με συνεντεύξεις, και ενδεχομένως τώρα αναλόγως του αν υπάρχει κάτι άλλο μπορεί να, κάποια μέρα να ανοίξουμε και νωρίτερα γραμμές. Λοιπόν, στο Νεπάλ λένε ότι έγινε σεισμός και αποκολλήθηκε ένα παγόβουνο, το οποίο με την αποκόλληση δημιούργησε αυτό το τεράστιο κύμα, το τσουνάμι ας πούμε, το τεράστιο κύμα το οποίο σάρωσε όλη την περιοχή, κύριε Σταύρο. Λοιπόν, σήμερα λέει έχουμε CPU επεξεργαστές και επισίως υπολογιστή, αύριο θα έχουμε QPU επεξεργαστή και quantum computer. Αυτό υπάρχει στη Google. Θέλει χαμηλές θερμοκρασίες κοντά στο απόλυτο μηδέν, αλλά υπάρχει και δεν μπορούμε να... Δεν είπα εγώ, δεν το... Και τι να λέμε ψέματα, εγώ δεν τα... Αυτά που μου λέτε τώρα και κινέζικα μου ακούγονται. Ο κρεβατοκένταυρος, είστε λέει σε μουσική φόρμα σήμερα. Εγώ να προτείνω λέει το ατμοσφαιρικό Moon and Moon από Bad for Lessons. Και αν χωρέσει λέει την τελευταία ώρα χώρεσε. Δεν είμαι σίγουρος, κρεβατοκένταυρος. Δεν ξέρω και ποιο είναι, μπορεί και να το έχω ακούσει. Όσο για το αν μας λείπετε λέει, όταν παίρνει τα άδεια εννοείται ακόμα. Και αν δεν ακούμε κάθε μέρα τη κάθε εβδομάδα. Ευτυχώς ακούγονται αρκετά ενδιαφέροντα, τις περισσότερες φορές δεν βαριόμαστε να ακούμε και ενίοτε δεν κοιμόμαστε. Ίσως αλλά περισσότερο λόγω ζέστης και όχι νεύρων. Με την απαραίτητη υπομονή σε πολλές περιπτώσεις, αλλά οκ. Okay. Ναι, και εμένα η αλήθεια είναι ότι ήταν 2 εβδομάδες που έλειψα. Μου έλειψε όλο αυτό. Όφι λέει είναι η Bodo Glimt του Νότου. Θα το θυμηθείτε ότι το έλεγα Αύγουστο μήνα. Θα σέβεστε, ο Πουαρό. Δεν είναι, καθόλου δεν διαφωνώ. Εγώ προσωπικά. Αν και έχει έρθει ένα μήνυμα του Διονύση, ποιο Όφι λέει ρε Μανώλη. Θα πάνε και θα πηγαίνουν και θα έρχονται πεντάρες. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, λέω. Δεν ξέρω. Όχι και ζέστη, λέει απόψε. Έχει βγάλει ωραίο δροσερό αέρα. Ο κόκκινος Καρχαρίας, υπογράφει. Ο Πανσέλινος στο Ξύριγχου, ο κόκκινος Καρχαρίας. Χαμός γίνεται. Πού είστε, κόκκινη Καρχαρία, και έχει βγάλει ωραίο δροσερό αέρα. Γεια σου, λέει Μανώλη. Δεν διαβάζετε, δεν διαβάζετε. Ναι. Εντάξει, κύριε Γιώργο, μην το λέτε αυτό. Χαιρετισμούς έστειλα στα Τρίκαλα. Στέλνω τώρα. Η κυρία Μάγδα το Παγκράτη. Ελάτε, κυρία Μάγδα.
1: Κύριε Παρβάλη, γεια σας.
0: Γεια σας, κυρία Μάγδα.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλή σεζόν θα πω, δεν θα πω. Καλό χειμώνα.
0: Γιατί και έχει καλό χειμώνα να πείτε, εγώ δεν έχω. Εγώ είμαι χειμερινός τύπος.
1: Α, μάλιστα.
0: Μ' αρέσει ο χειμώνας πολύ.
1: Αλλά είναι πολύ νωρίς.
0: Αρκεί να μην έχει προβλήματα ο κόσμος.
1: Και εμένα μου αρέσει ο χειμώνας, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Καλά, πολύ νωρίς είναι αλήθεια.
1: Αν και ο λαός μας έλεγε από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτιο
0: καλοκαίρι. Έλεγε ο λαός μας.
1: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και εύχομαι ολόψυχα υγεία, υγεία, υγεία, πρώτης το τον αγαπώ.
0: Όντως.
1: Και να σας ακούμε που είστε ένας γλυκός άνθρωπος και μ' αρέσει πολύ που δεν αποφεύγετε. Κάνετε διάλογο, δεν αποφεύγετε να πείτε την άποψή σας. Αυτό μου αρέσει.
0: Γιατί, άμα δεν λέμε την άποψή μας, τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή?
1: Εντάξει, το δήθεν και η υποκρισία στην εποχή μας ξέρουμε ότι είναι πια παντού. Τώρα θέλω λίγο να πω για το αυτό που έγινε με το παγόβουνο στο
0: Νεπάλ.
1: Ναι, στο Νεπάλ. Εγώ να σας πω την αλήθεια μου. Βλέπω κάτι. Όπου φτωχός και η μοίρα του.
0: Όπου φτωχός και η μοίρα του.
1: Δηλαδή πια το έχω πιστέψει. Στα νιάτα μου το άκουγα και θεωρούσα ότι είναι μία ρίση. Πραγματικά. Και λέω, γιατί κύριε Παρδά, όχι ότι το εύχομαι προς Θεού, απλώς διερωτώ με, γιατί κύριε Παρδάλη, αυτό δεν συμβαίνει στο Μονακό, στην Ελβετία, δηλαδή και τέτοια γεγονότα, σεισμοί.
0: Κοιτάξτε, και στο Νεπάλ, αυτό που συνέβη τώρα, πρώτα απ' όλα το Μονακό, ας που λέτε και η Ελβετία, σαν παράδειγμα τώρα, έτσι, επειδή τα αναφέρατε, δεν έχει δίπλα παγόβουνο για να συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά μπορεί ομιγέννητο να γίνει αύριο κάτι που μετά θα λέμε, να κοιτάξτε, έγινε εκεί και δεν γίνεται αλλού. Το Νεπάλ είναι μια γεωγραφική περιοχή που έχει τις γεωλογικές συνθήκες για να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Δεν ξέρω όλα αυτά, αλλά κοιτάξτε, δεν το συγκεκριμενοποιώ, δηλαδή με το παγόβουνο. Και άλλα πράγματα συμβαίνουν σε φτωχές χώρες, σε πλούσιες χώρες, έτσι, εξορισμού που έχουμε στο μυαλό μας, ότι είναι, γι' αυτό ανέφερα αυτές. Δηλαδή δεν ακούς να γίνει διάφορα πράγματα, τα οποία βεβαίως είναι καταστροφικά. Και λέω εγώ, είναι τυχαίο γεγονός ή μήπως είναι γιατί όπου υπάρχει το χρήμα, γιατί πια τώρα δεν είναι βάση ανθρώπινου παράγοντα και αξιών. Δεν υπάρχουν πια αυτά, ανθρώπινες αξίες και τέτοια, όχι. Είναι όλα λεφτά. Όπου λοιπόν υπάρχει το χρήμα, είναι οι υποδομές. Εντάξει, ότι είναι έτσι το γεωφυσικό περιβάλλον και τα λοιπά του τόπου αυτό, όλα τα αντιλαμβάνομαι και τα άκουσα και τα λοιπά. Όμως εγώ διερωτώμαι και λέω, όπου υπάρχει το χρήμα, εκεί βλέπεις άλλες υποδομές, άλλες προϋποθέσεις. Και όπου υπάρχει φτώχεια, η μοίρα τους και η τύχη τους η κακή. Δηλαδή αυτό το μην νομίζετε, μεγαλώνοντας αυτά και σε βάθος χρόνου διαπιστώνει κανείς και λέει, α, καλά, αυτοί εκεί έχουν τη δύναμη του χρήματος, είναι βολημένοι. Δηλαδή αυτό ισχύει πια στις μέρες μας πάρα πολύ, διότι δυστυχώς καταρχάς αφού η καταξίωση ενός ανθρώπου κρίνεται από το τι χρήματα έχει, τι αυτοκίνητο κτλ. Και βεβαίως εγώ τώρα που τα λέω δεν ανακαλύπτω την Αμερική, έλλειμον, είναι γνωστά. Απλά κάνω φωναχτά το συλλογισμό μου και λέω, ρε παιδί μου, λοιμήσεις, μη καταποτισμοί, δεν ξέρω εγώ τι μας λένε η Αγία Γραφή, οι αποκαλύψεις, δεν ξέρω. Όλα αυτά συμβαίνουν όπου υπάρχει φτώχεια, όπου υπάρχει δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια άνθρωποι και ζουν σε παράγκες. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω και τους, και δεν λέω ότι είναι κάτι που το εύχομαι, που δεν είναι. Αλλά αυτό είναι για μένα το γενικό συμπέρασμα και πλαίσιο, έτσι μέσα στο μυαλό μου. Δεν ξέρω αν βρίσκεται ότι κάνω λάθος.
0: Όχι, όχι, δεν λέω αλίμονο. Απλά τώρα δεν μου έρχεται κάποια περιοχή πιο προνομιακή του πλανήτη που να έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή.
1: Καταστροφή, την όποια.
0: Ναι, δεν μου έρχεται έτσι. Σίγουρα όμως θα υπάρχει και θα μου διαφεύγει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
1: Α, καλά, μια καταστροφή που μπορεί να συμβεί σε ένα μέρος, για να μην ονοματίσω και φανεί ότι έχω κάτι και με την περιοχή, ας πούμε σε ένα μέρος που ήθιστε οι πλούσιοι να συγκεντρώνουν τα χρήματά τους, το να χάσουν μέρος των χρημάτων και τα λοιπά, ναι, βεβαίως για αυτούς θα είναι μεγάλη καταστροφή. Και αυτό, ναι, υπάρχει μέσα τώρα έτσι που το κουβεντιάζω, ναι, έχει ακουστεί, ξέρω εγώ, ότι κάποιες περιόδους και τα λοιπά. Αυτό, ναι, το οποίο θεωρείται βεβαίως πολύ καταστροφικό για αυτούς που το έχουν, διότι βέβαια είναι το άπαν, είναι η πλήρης καταξίωσή τους και επένδυσή τους στη ζωή τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό, ναι. αυτό ναι, μπορώ να πω ότι έχει ακουστεί ως καταστροφικό κομμάτι μιας πλούσιας και περιοχής με ευμάρεια κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά όπου υπάρχουν οι άνθρωποι που προσπαθούν για το ΖΙΝ, γιατί το ΕΒΖΙΝ δυστυχώς όσο πάει και λίγο σπέδι, έχει ακούσει ας πούμε όλες τις καταστροφές.
0: Μάλιστα.
1: Και λυπάμαι βέβαια για αυτό που λέω.
0: Καλά, προφανώς.
1: Αλλά αυτή είναι η ζωή. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει και ποτέ. Για να μην πω...
0: Τι να σας πω, και να σας πω τώρα και να αλλάξει ότι θα το προλάβουμε εμείς, δύσκολο.
1: Προπαντός εγώ καλά είσαι.
0: Ω, καλά μην το λέτε. Αυτές οι αλλαγές θέλουν πολλά δεκαετίες, δεν είναι...
1: Όχι, μα δεν θα γίνει, μα εδώ δεν βλέπετε. Εδώ έχει πάρει έναν κατήφορο το πλανήτη ολόκληρο. Θα μου... Βέβαια, εντάξει, μετά από... Από την πρώτη, από την ακμή, παρακμή, αυτές τις λέξεις έψαχνα, είχαν φύγει από το μυαλό μου. Αλλά εμείς τι παρακμή. Εδώ δεν έχει πάτο η χειροτέρευση. Τώρα, δηλαδή, τι να ελπίζει κανείς ότι αυτά μπορεί να αλλάξουν.
0: Όχι,
1: εγώ δεν το πιστεύω, κύριε Παρδάλη. Δηλαδή, από τότε που υπάρχει ο κόσμος, υπάρχει η πληθώρα, ο πολύς ο κόσμος της φτώχειας, και οι λίγοι, για να μην θυμηθούμε άλλες εποχές που έχουμε διδαχθεί από την ιστορία μας, που ήταν οι προύχοντες, οι άρχοντες, οι γεωκτήμονες και ο λαός. Τι, υπήρξε ποτέ περίοδος και ούτε θα υπάρξει. Κατά την άποψή μου και σύμφωνα με τις μικρές και λίγες γνώσεις που έχω από την ιστορία μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν έχει ελπίδα ο πολλής κόσμος και ο πτωχός να αλλάξει. Έτσι, θα συνεχίσει έτσι η κατάσταση. Κρίμα.
0: Ευχαριστώ, κυρία Μάγδα.
1: Χάρηκα που
0: καλή
1: τα είπαμε.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Πολύ καλή σεζόν. Καλό με υγεία ολόψυχα.
0: Υγεία να έχουμε. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
4: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
3: Ναι.
4: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
3: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία?
4: Θα γυρίσετε?
3: Όχι.
4: Έλα Ιωσήφάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: τελευταία ημίωρα, 35 λεπτά μετά τις 11. Τα αντίδωρα, λέει, του Μητσοτάκη, μου γράφει εδώ ο κύριος Κώστας, ο Πεκεπές. Θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός πριν τις εκλογές. Δεν λέτε που όταν έχουμε εκλογές έχει δώσει. Γιατί, πώς για να το κάνουμε, τώρα από πρώτη μήνα, ξέρετε, έτσι, σούπερ μάρκετ όλοι. Εντάξει, εντάξει, λέει, 40% θα ξαναπάρει. Πόσο φράπε μπορώ να αγοράσω με ένα κατώτατο μισθό? Καλά κι εσείς τώρα θα σας πιάσουν τα νεύρα. Άρε, λέει, τσιό του μία και μοναδική. Δεν πειράζει, κύριε Δημήτρη, μην το συζητάτε εδώ, γι' αυτό είμαστε, για να κάνουμε, για να επικοινωνούμε με οποιοδήποτε τρόπο. Λέει εδώ η κυρία Γιώτα, μείνετε λύσεις, παρακαλούμε, λέει, μείνετε μια μισή ωρίτσα ακόμα. Λέτε να ζητήσουμε παράταση? Όχι, όχι, όχι. Ευχαριστώ. Δεν είναι ότι δεν θέλω, είναι ότι κάποια πράγματα πρέπει να τηρούνται ευλαβικά. Και το πρόγραμμα του ραδιοφώνου είναι ένα από αυτά. Ο Απίθαρχος, ελάτε Απίθαρχε.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας Απίθαρχε.
1: Καλό φθινόπωρο.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Άκουσα την κυρία που μίλαγε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Και έλεγε ότι οι φτωχές χώρες συνδένουν καταστροφές. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Και στις πλούσιες χώρες συνδένουν καταστροφές, με τη διαφορά ότι επανορθώνονται γρηγορότερα από τις φτωχές χώρες.
0: Ναι.
1: Εξάλλου θέλω να σας πω ότι οι καταστροφές έχουν ταξικό πρόσημο. Και δηλαδή, θα σας εξηγήσω.
0: Για πάμε, ενδιαφέρον μου ακούγεται αυτό.
1: Ναι. Παραδείγματος χάρη,
0: ναι,
1: έχετε ακούσει από σεισμό να πέσει καμιά βίλα στην Εκάλη?
0: Όχι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί.
1: Θα σας εξηγήσω. Έχετε ακούσει στην Εκάλη να πιάσει φωτιά?
0: Έχω ακούσει εγώ στο Διόνυσο.
1: Εγώ σας λέω για την Εκάλη.
0: Ναι,
1: γιατί
0: εγώ σας
1: επιμένω
0: λέω...
1: στην Εκάλη? Στην Εκάλη επιμένω γιατί κάθε βίλα στην Εκάλη, εκεί που ήταν και του πρώην αφεντικού μου η βίλα,
0: ναι,
1: του Κυριακού, κάθε βίλα απόξω έχει πυροσβεστικό όχημα. Σχεδόν κάθε βίλα.
0: Ναι, κατάλαβα τώρα πώς το λέτε, εντάξει.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Ναι,
1: λοιπόν, έχετε ακούσει να πλημμυρίσουν αυτές οι περιοχές, Φιλοθέοι, ας πούμε. Έχετε ακούσει τίποτε τέτοιο εκεί?
0: Οι Φιλοθέοι...
1: Αυτές οι περιοχές είναι προστατευμένες.
0: Όχι, να σας πω όμως κάτι, έχω ακούσει, ναι, να πλημμυρίζει η Γλυφάδα.
1: Ναι, η Γλυφάδα δεν έχει την ίδια αξία.
0: Τι
1: που
0: λέτε, τι λέτε που δεν έχει η Γλυφάδα αξία?
1: Όχι, την ίδια αξία εννοώ. Δεν είπα ότι δεν έχει αξία η Γλυφάδα. Και άλλα περιχώρα, και η Βούλα έχει, και η Βουλιαγμένη έχει μεγάλες αξίες. Αλλά σαν και αυτές τις περιοχές όχι. Θέλω να σας πω ότι οι καταστροφές έχουν ταξικό πρόσημο.
0: Πάντως να σας πω κάτι. Αν είναι πάντως να συμβεί μια καταστροφή μεγάλη, ομιγέννητο, να ξέρετε ότι ούτε η βίλα θα επιβιώσει.
1: Αυτό είναι υποθετικό που λέτε.
0: Όχι, δεν είναι υποθετικό.
1: Όχι, μέχρι τώρα, ό,τι έχει συμβεί.
0: Καλά, μέχρι τώρα.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ξέρετε, για όλα πάντα υπάρχει μια πρώτη φορά και μετά μια δεύτερη και μετά μια τρίτη.
1: Τότε θα το συζητήσουμε. Μέχρι στιγμής λοιπόν.
0: Δηλαδή για τη φωτιά που μου λέτε, εντάξει, ναι, προφανώς όταν κάποιος έχει την οικονομική δυνατότητα και χτίζει μια βίλα στην Εκάλη που λέτε, θα βάλει έξω και το. Θα έχει και κρουνό, θα έχει και πυροσβεστική φωλιά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Όχι, αλλά... πυροσβεστική φωλιά. Πυροσβεστικό όχημα.
0: Και όχημα, ναι. Αλλά αν,
1: γίνει. Αλλά αν γίνει.
0: Άλλο τώρα, μισό λεπτό. Καμία να μην έχει, δεν διαφωνώ. Αλλά αν όμως γίνει, γίνεται ένα σεισμός, να ξέρετε ότι και στην Εκάλη στο βράχο θα πέσει το. Αν δεν είναι καλή η δόμηση. Ή αν χτυπήσει κανένα νεύρο από κάτω. Δεν έχει κανένα συμβόλαιο.
1: Κοιτάξτε,
0: με αυτά.
1: Αν γίνει ένα σεισμός, ας πούμε, 7,5 ρίχτερ, 8, υποτίθεται. Αλλά μιλάμε μέχρι σήμερα. Έχει συμβεί ποτέ τίποτε?
0: Δεν ξέρω, μπορεί και να έχει συμβεί. Επίσης θέλω, θέλω να σας πω ότι έχω πάει σε σπίτι στην Εκάλη. Χρόνια βέβαια, χρόνια. Είναι μια παραπάνω από 5 έτη, ξέρω. Το οποίο ήταν μέσα στο Πεύκο. Σπίτι συγκλονιστικό, έτσι. Εγώ ντράπηκα. Μπήκα και λέω εντάξει. Α, καλά. Εδώ που ήρθαμε, πάμε να φύγουμε. και ήταν μέσα στο Πεύκο. Εκεί είναι να μη σου τύχει. Όχι πυροσβεστικό όχημα, αεροπλάνο να έχεις από πάνω, δεν γλιτώνεις.
1: Ναι, όλα αυτά είναι υποθετικά, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί.
0: Εντάξει, δεν έχει συμβεί, αλλά ξαναλέω.
1: Οπωσδήποτε μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Αλλά μιλάμε μέχρι τώρα πώς είναι προστατευμένες αυτές τις περιοχές εν συγκρίσει, ας πούμε, το Περιστέρι, το Εγάλεο, ξέρω, τα Λιώσα κτλ.
0: Ναι.
1: Που είναι απροστάτευτα τα μέρη αυτά, πλημμυρίζουν, καίγονται, καταστρέφονται. Θέλω να σας πω ότι να είστε σίγουρος ότι έχει ταξικό πρόσημο η καταστροφή.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και στην Αμερική υπήρξαν καταστροφές. Αλλά να τις επαναφέρω γρήγορα γιατί έχουν χρήματα. Γράψε
0: το Αναστασία στο φωτιές στο Λος Άντζελες, ας πούμε.
1: Γιατί λίγα παθανή οι Ευρωπαίοι, ας πούμε, με τον καύσωνα. Χιλιάδες πεθάνανε.

0: Λοιπόν, τι λέει εδώ? Πού να βρεις, λέει, στη Χαλκίδα πόσο επηρεάζει το φεγγάρι. Καλά, στη Χαλκίδα είναι και τα τρελά νερά. Γνωστά είναι αυτά, τα έχουμε. Η Βαλήρια. Αυτά, όλα αυτά τα φαινόμενα είναι. Η ωραία είναι. Εμένα μ' αρέσει έτσι. Και να τα διαβάζω και να τα μελετάω. Όσο μπορώ δηλαδή, όχι μη φανταστείτε τίποτα τρελά πράγματα, έτσι. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Έχουμε διακοπή, όσο νουπο, σύντομη, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Κυρία Ελένη από τον Κολονό, τελευταία γραμμούλα για απόψε. Ελάτε, κυρία Ελένη.
1: Έλα, Μανώλη μου. Τι κάνεις, αγόρι μου?
0: Καλά, εσείς?
1: Καλά, είσαι?
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα τι να σου πω, δεν πήγε σου δένα, ξέρω.
0: Όχι, θα ακούω
1: τώρα. Ναι, θα ακούω τώρα αυτές τις μέρες. Και εγώ δεν πήγα
0: πουθενά. Τοπικό κάναμε, γέρα Καμαρούση.
1: Ω, πλήξη, ερημιά.
0: Έτσι που το είπατε, το πω, μου θύμισε, πώς τη λένε, τα καγγέλια.
1: Ναι, μπράβο, τα καγγέλια, μπράβο. Εχθές είχες ωραίο μουσική.
0: Γιατί σήμερα δεν είχαμε.
1: Και σήμερα ωραία ήταν, ναι, και σήμερα, και σήμερα. Ωραία ήταν. Αλλά πολύ ερημιά, λείπανε όλοι από την πολυκατοικία. Ήμουνα μόνη μου και εγώ είμαι ισόγειο, υπερυψωμένο γύρω τα 3 μέτρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και δεν ήταν κανένας, ευτυχώς εγώ δεν φοβάμαι. Να σου πω, δεν έχω αυτό το φόβο, αφού δεν έχω βάλει πόρτα ασφαλείας. Γιατί άμα βλέπουν πόρτα ασφαλείας δεν ανοίγουν. Σου λέει, φτωχιά είναι αυτή, άστηνε,
0: μην
1: δεν πειράξουμε. Ναι, ναι.
0: Άστη
1: σου λέει τώρα τι, αφού έχει τέτοια πόρτα παλιά, τώρα τι δεν θα έχει φράγκο.
0: Ναι.
1: Που λες, πολύ πλήξη, είχαν φύγει και φίλες μου και βγήκα την περασμένη εβδομάδα και πήρα λίγο τον αέρα μου με τις φίλες μου εκεί και ευχαριστήθηκα. 2 φορές βγήκα και πήρα λίγο τον αέρα μου γιατί είχα και κάτι στεναχώριες.
0: Ναι.
1: Με το παιδί μου τώρα θέλει να κάνει μια χειρουργείο.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, είναι τίποτα, βουλωμένα είναι τα αγκαία στην κοιλιακή χώρα.
0: Α.
1: Είναι σε δύσκολο σημείο γιατί κάνει γωνία.
0: Mm.
1: Για να δούμε τώρα.
0: Όλα καλά ελπίζω να πάνε.
1: Πολύ πλήξη. Εγώ θέλω κόσμο. Δεν μπορώ να είμαι ερημιά.
0: Ναι.
1: Και γυρίσανε τώρα εδώ και στην πολυκατοικία μέσα. Έχω παρέες. Όταν γυρίζουν όλοι, έχω παρέες.
0: Ναι.
1: Ναι, και η μοναξιά ήταν πολύ αφόρητη. Ήτανε. Πάρα πολύ. Και έκανε και πολύ ζέστη. Και όπου πήγαινε ήταν κλειστά. Εδώ γύρω.
0: Ναι. Καλά έχει μοναχή γύρω γενικά.
1: Ναι, ήταν πολύ πλήξη πριν. Πλήξη.
0: Το 15 Αύγουστο ιδίως μετά το.
1: Πω, πριν από το 15 είναι... μέρες και μετά. Απίστευτη πλήξη. Δεν πέρναγε η ώρα. Έριχνα κάτι ύπνους. Κοιμόμουν στις 3 και ξύπναγα στις 12.
0: Ναι.
1: Και κοιμόμουν. Λοιπόν, τώρα έχουμε και τα... πώς το λένε, μωρέ, στη Θεσσαλονίκη, τη ΒΕΒ.
0: Έχουμε βέβαια τώρα.
1: Χρήμα που θα πέσει τώρα.
0: Πα.
1: Δεν σου λέω τίποτα. Να δεις άμα δώσει κανένα 50, κανένα 100. Θα δεις πώς θα πάει ο ψήφος.
0: Θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπια τσάλι τώρα. Θα γίνει χαμός, θα γίνει.
1: Τι να σου πω.
0: Έτσι, ωραία πράγματα.
1: Ναι, είναι, πώς το λένε, δούνε και λαβή. Μου δίνεις,
0: θα το δούμε αν είναι δουνε και λαβίνε. Αυτό θα φανεί όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης.
1: Μα δεν μπορεί ο κόσμος, εντάξει, μα θα πάω. Ο άλλος που είναι, όταν είναι φτωχός και πάρει κανένα κάτι θα του φανεί. Γιατί κοίτα να δεις, έχει χάσει και την εμπιστοσύνη το κόσμος παντού. Ναι. Σε όλους, ναι, ακούω. Απογοητευμένος είναι ο κόσμος από όλους. Είναι απογοητευμένος, δεν έχεις εμπιστοσύνη πια.
0: Γενικά, ναι, η
1: εμπιστοσύνη. Όχι, δεν έχεις εμπιστοσύνη. Εγώ έχω φτάσει στο σημείο τώρα που καθημερινά το σκέφτομαι και λέω τι να ψηφίσεις, τι να... Που έλεγα, είδες για τον Τσίπρα που έλεγα, ξέρω εγώ τι, κάτι δεν μου αρέσει πάλι και σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αυτό πώς να το πω τώρα, η συνέντευξη που έδωσε, που είχε ηχογραφήσει κάτι τέτοιο, μια μουσική.
0: Γεννήθηκα. Α, δεν το παρακολούθησα.
1: Α, ναι, το έλεγε το ραδιοφωνό σα.
0: Ναι, δεν το άκουσα.
1: Γεννήθηκα στο Παγκράτη, δεν ξέρω που γεννήθηκε, εκείνο και μια μουσική μακάβρια. Και... τι χαρακτηριστικά είναι αυτά, είπα. Τι χαρακτηριστικά είναι αυτά. Και σκέφτομαι και τον άλλον που είναι τώρα πάνω εκεί και δεν τον θέλω ούτε να τον βλέπω. Και σκέφτομαι και αυτήν τα χαρακτηριστικά. Και λέω, τι θέλει, πα από εδώ, πα από εκεί. Και λε, τι να ψηφίσω, μωρέ. Αφού δεν αξίζει κανένας.
0: Μάλιστα.
1: Και λέω, άντε γιατί να μάθω το τηλεφωνό του να του πω πού είσαι, ας τα καραγκιοζήλει και αυτά. Γιατί δεν πρόκειται να πας παραπάνω από το 16-17 που έχεις. Τι καραγκιοζήλικα είναι αυτά. Δηλαδή μας κοροϊδεύουν όλους, δηλαδή, στα μούτρα μας. Κατάλαβες, γι' αυτό τώρα ο μισθός λέει 900, όπως είπε, 80. Πόσο είπε, ναι, από 880-980. Λέει. Μ' ακούσει, έκλεισε η γραμμή.
0: Όχι καλέ, τι να κλείσει η γραμμή.
1: Έτσι 980 είπε.
0: Ναι.
1: Βρε, άμα ο μισθός δεν πάει 1500, άκρη δεν θα βρούμε. Εάν δεν δώσεις τους ηλικιωμένους τη 13-14 σύνταξη, όταν δώσεις θα πάρεις. Δούνε και λαβή δεν είναι
0: σωστό,
1: και για αυτούς.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Δούνε και λαβή δεν είναι για αυτούς.
0: Σωστό.
1: Δεν ήταν το ψήφο μας. Δώσε ρε μπάρμπα να κυνηγεί.
0: Δώσε ρε μπάρμπα.
1: Δώσε ρε μπάρμπα να κυνηγεί.
0: Δώσε και εμένα μπάρμπα. Σωστό.
1: Ναι, δώσε. Δώσε να κινηθεί η αγορά, να κάνει παιδιά ο άλλος. Δες παιδιά. Δες τι παιδιά. Τι παιδιά. Πώς θα κάνεις παιδί. Εμένα ο γιος μου γάνιασε ένα παιδί να το φτάσει 16 χρόνια έχει γανιάσει. Όλοι έχουμε γανιάσει και εγώ μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί βοηθάω κι εγώ όσο μπορώ.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Ξέρω, δώσε ρε εσύ. Δεν το ξέρει ότι όταν δώσεις και υπάρχει χρήμα θα πάρεις κιόλας. Θα ψωνίσεις παραπάνω άλλος. Θα πάρεις παραπάνω ΦΠΑ, δώσεις τη σύνταξη να κινηθούν οι ηλικιωμένοι, να ψωνίσεις τα εγγόνια τους, τα παιδιά τους, δώσε κάτι. Πώς θα κινηθεί ρε βλήμα, πώς θα κινηθεί.
0: Μου το χαλάσατε τώρα με το βλήμα.
1: Ναι, τι να κάνω τώρα δηλαδή.
0: Κάτω τα χέρια
1: γενικά
0: τα βλήματα.
1: Μιλάω. Γενικά μιλάω, τι να πω. Λοιπόν, χαιρετισμού στο Βούμερε, στην κυρία Γιώτα που είναι στα ωραία στο Σούνιο και εγώ ζηλεύω. Τι να κάνω που ζηλεύω που είναι στο Σούνιο και βλέπει το σου στείλε και φεγγάρι, ε.
0: Ναι.
1: Ναι, το πουλάκι μου. Λοιπόν, χαιρετισμού σε όλους. Φιλάκια, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αμήν.
1: Και θα τα πούμε πάλι, αγόρι.
0: Πολύ ωραία.
1: Άντε, αγάπη μου. Να είστε καλά, αγάπη μου.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, τέλος. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα ο κύριος Νίκος Λικούρης, η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων, και ήμασταν βέβαια μαζί και από τις 5 με 7, μην ξεχνιόμαστε. Μάνολης Παρτάλης στο μικρόφωνο. Δευτέρα νέο πρόγραμμα. 4 η ώρα Παπαδάκης, Σκοτάδια Μαύρα. 6 η ώρα Παγάνης Βραχά, Βραχά Παγάνης κανονικά. Τις κυρίες τις βάζουμε μπροστά. Και εμείς 9 το βράδυ, δεν θα έχουμε την κυρία Ελένη για αυτήν την εβδομάδα, την επόμενη πρωτόθως. Και μέχρι τις 2, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Είμαστε μαζί με το δεύτερο μέρος της θεματικής βραδιάς. Μία θεματική βραδιά αφιερωμένη σε οικογενειακά συγκροτήματα. Αδέλφια, ξαδέλφια, καμιά φορά και σύζυγοι ή ακόμη πατέρας με γιο ή κόρη που κατάφεραν να σημειώσουν επιτυχία όταν δημιούργησαν ένα οικογενειακό συγκρότημα. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τις δικές σας αγαπημένες οικογενειακές μπάντες. Αρχή στο απόψινό δεύτερο μέρος αυτής της θεματικής βραδιάς με τους Creedence Clearwater Revival.

Creedence Clearwater Revival, λοιπόν. Συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε το 1967 στην Καλιφόρνια από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα John Fogerty, τον αδελφό του και κιθαρίστα Tom Fogerty, τον μπασίστα Stu Cook και τον drummer Doug Clifford. Δύο αδέλφια, λοιπόν. Τα αδέλφια Fogerty ήταν οι βασικοί υπεύθυνοι για τους Creedence Clearwater Revival.

Οι Creedence λοιπόν δημιουργήθηκαν το 1967, διαλύθηκαν το 1972. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφεραν να σημειώσουν πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 26 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Ενώ το συγκρότημα εντάχθηκε και στο Rock and Roll Hall of Fame το 1993. Τα αδέλφια Fogerty λοιπόν, ο John και ο Tom, βασικοί υπεύθυνοι για τους Creedence Clearwater Revival.

Καλησπέρα Μαρία, γεια σου Μαρίνα, καλώς ήρθες Βίκη με Kelly Family. Καλησπέρα στην Σοφία με Άικ και Τίνα Τέρνερ. Φυσικά ανήκουν στην κατηγορία του ανδρόγυνου που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Καλησπέρα και σε σένα Κατερίνα, γεια σου Ζωή. Καλησπέρα Αντώνη με τους Beach Boys. Και εκείνους θα τους ακούσουμε στην απόψινή εκπομπή. Για τη συνέχεια θα ασχοληθούμε με ένα ανδρόγυνο. Ashford and Simpson. Ο Νίκολας Ashford και η Βαλερή Simpson. Ξεκίνησαν την μεγάλη καριέρα τους γράφοντας τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους η Αρίθα Φράγκλιν, ο Ρέι Τσάρλς. Και στη συνέχεια, στα μέσα της δεκαετίας του 60, μεταπήδησαν στην Motown. Εκεί έγραψαν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εταιρείας, όπως για παράδειγμα το No Mountain High Enough. Συνεργάστηκαν με όλα τα μεγάλα ονόματα, όπως η Diana Ross, ο Marvin Gaye και ο Teddy Pendergrass. Κάποια στιγμή όμως, πέρα από την συγγραφή τραγουδιών, αποφάσισαν να ερμηνεύσουν και κάποια από αυτά για να δημιουργήσουν επιτυχία. Έτσι λοιπόν και συνέβη το 1984, όταν οι Ashford & Simpson ηχογράφησαν το Solid, τραγούδι γραμμένο από κοινού από το ζευγάρι, που έγινε η μεγαλύτερη τους επιτυχία, πηγαίνοντας μέχρι το νούμερο 3 της Μεγάλης Βρετανίας το 1985.

Ashford and Simpson, λοιπόν, από το 1984 σε όλη τη μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους, η μεγαλύτερη επιτυχία για τραγούδι που ερμήνευσαν οι ίδιοι. Γιατί από εκεί και πέρα, όπως λέγαμε νωρίτερα, έχουν γράψει εκατοντάδες επιτυχίες για άλλους καλλιτέχνες. Φυσικά θα γίνει αναφορά στην κατηγορία ανδρόγυνου και στον Άικ και την Τίνα Τέρνερ, που πρότεινε λίγο νωρίτερα η Σοφία. Γεια σου Βίκη, καλώς ήρθες. Συγγνώμη, λίγο νωρίτερα μου ξέφυγε το μήνυμά σου. Καλησπέρα Ελένη, φυσικά ο Nat King Cole και η Natalie Cole στο Unforgettable, βέβαια με τη βοήθεια ψηφιακής τεχνολογίας. Καλησπέρα Ελπίδα, εγώ σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Καλώς ήρθες Γιάννη με τους Cores. Καθώς μιλάγαμε νωρίτερα για Motown, θα παραμείνουμε σε αυτό το κλίμα. Οι Brothers Johnson έρχονται για τη συνέχεια. Δύο αδέλφια ήταν η πάντα, ο George και ο Louis Johnson. Μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους, το Stomp.

Τα αδέλφια Johnson λοιπόν, οι brothers Johnson και το Stomp. Η Άννα Μέι Μπούλοκ στην εφηβική ηλικία μαζί με την αδελφή της είχε αρχίσει να συχνάζει σε διάφορα nightclubs του Σεν Λούις. Όταν σε μία από τις εξόδους τους είδε για πρώτη φορά τον Άικ Τέρνερ, τον άνθρωπο που έμελε να της αλλάξει τη ζωή μαζί με την μπάντα του, τους Kings of Rhythm. Σε μία από τις εμφανίσεις του, ο ντράμερ της μπάντας πήρε το μικρόφωνο και το έστρεψε στο τραπέζι που κάθονταν οι αδερφές, προκαλώντας να τραγουδήσουν. Η Άννα δεν έχασε την ευκαιρία. Ο Άικ, συνεπαρμένος από την ερμηνεία της, άφησε το πιάνο και ρώτησε αν ξέρει και άλλα τραγούδια του. Αυτή ήταν η αρχή της ιστορίας τους, μιας και σύντομα ο Άικ τη ζήτησε να γίνει μέλος της μπάντας. Η πρώτη ηχογράφηση μαζί του έγινε με το όνομα Little Ann το 1958. Τότε της έδωσε το όνομα Tina Turner. Αυτή η αλλαγή στο όνομα έγινε σύμφωνα με κάποιους για να μην καταφέρει ποτέ η τραγουδίστρια να κάνει καριέρα μόνη της. Τα επόμενα χρόνια θα ήταν γεμάτα βραβεία, υποψηφιότητες, ανεπανάληπτες ζωντανές εμφανίσεις και φυσικά πολύ επιτυχημένα άλμπουμς. Η κοινή τους πορεία όμως είχε αρχίσει να φθήνει κυρίως λόγω των προβλημάτων που είχε ο Άικ με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Μετά από 14 χρόνια κοινής πορείας, το ζευγάρι έληξε την προσωπική και επαγγελματική του σχέση, από την οποία η Τίνα κράτησε μόνο το όνομα που ο Άικ της είχε δώσει.

Jump από Van Allen. Το συγκρότημα που δημιουργήθηκε στην Καλιφόρνια το 1972 από τα αδέρφια Eddie και Alex Van Allen μαζί με τον David Lee Roth. Συγκρότημα που είναι ενεργό ακόμη και σήμερα, με τις συνολικές πωλήσεις τους να αγγίζουν τα 100 εκατομμύρια παγκοσμίως. Αφιερωμένο στη Λίτσα. Καλησπέρα Νούλη, καλώς βρεθήκαμε. Γεια σου Εβίτα. Ζωή να είσαι καλά, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλώς ήρθες Μιχάλη με τους ACDC. Ίδια επιλογή με τη δική σου και από τον Γιάννη στα Μέγαρα. Δεν θα μπορούσαμε φυσικά να παραλείψουμε τα αδέλφια Young, τον Άγκους και τον Μάλκολμ, σκοτσέζικης καταγωγής. Το συγκρότημα βέβαια των ACDC δημιουργήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το 1973.

στο πιο ροκ τέταρτο με τις οικογενειακές μπάντες βρισκόμαστε. Και συγκεκριμένα με τους AC/DC, τα αδέλφια Young, τον Angus και τον Malcolm. Γεια σου Μέριστερη Αθήνα, να είσαι καλά Εβίτα. Η επόμενη περίπτωση που θα μας απασχολήσει είναι ιδιαίτερη. Ένα συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε στο Queens της Νέας Υόρκης το 1974. Αποτελούμενο από τέσσερις τύπους με το ίδιο επίθετο. Ήταν ο Τζόι, ο Τζόνι, ο Ντίντι και ο Τόμι. Υιοθέτησαν το ψευδώνυμο Ramones ως επίθετο όλοι τους. Ήταν μια ιδέα του Ντίντι, παρόλο που δεν είχαν καμία συγγένεια μεταξύ τους. Το επίθετο Ramones ήταν εμπνευσμένο από το παρατσούκλι του Paul McCartney, Paul Ramone, που χρησιμοποιούσε στα πρώτα χρόνια των Beatles. Ramones λοιπόν, τουλάχιστον θεωρητικά, και ας μην είχαν τελικά καμία συγγένεια μεταξύ τους.

Ναι, δεν είναι τίραζα πάρτε. Η επιλογή του Τάσου και της Μαρίας για απόψε. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μπάντας του Mike Hutchins. Μία μπάντα όμως που στο ξεκίνημά της είχε την ονομασία The Faris Brothers. Και καθόλου τυχαία, καθώς τρία από τα μέλη των In Excess είναι τα αδέλφια Faris. Ο Άντριου, ο Τζον και ο Τιμ. Την παράσταση φυσικά μπορεί να την έκλεβε πάντα ο Μάικλ Χάτσενς. Ψυχή όμως του συγκροτήματος των In Excess ήταν τα αδέλφια Faris. Γεια σου Βασίλη, στο Λονδίνο. Ό,τι έχεις μου λέει από τότε, αδελφή πορκάρο, με προτίμηση στο I'll Be Over You. Φυσικά, αμέσως τώρα για εσένα φίλε, να είσαι καλά.

Γεια σου Βαγγέλη στο Μόντρεαλ. Χαιρετισμού σε Μιχάλη και Σέρι. Και η Τότο λοιπόν στην κατηγορία με τις οικογενειακές μπάντες. Γεια σου Κατερίνα, με Valentine Brothers και Money's Too Tight to Mention. Τη γνωστή επιτυχία αργότερα και για το Simply Red. Πάμε και στις Heart. Αν και Nancy Wilson φυσικά, οι αδερφές Wilson, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, το Alone.

Hart, οι αδερφές Wilson και Alone, γιατί πολλές φορές η οικογενειακή συνεργασία φέρνει και καλά αποτελέσματα. Γεια σου Δημήτρη, και εσύ με τους AC/DC. Ζωή να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη με τους Cors. Θα ακούσουμε οπωσδήποτε κάτι από εκείνους στη δεύτερη ώρα της απόψινης εκπομπής. Προς το παρόν θα γυρίσουμε πίσω στο 1977 για την δημιουργία ενός συγκροτήματος που αρχικά άνοιγε τις συναυλίες των Talking Heads. Όλα αυτά μέχρι να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους δίσκο. Το 1977 λοιπόν σχηματίστηκαν οι Dire Straits. Βασική υπεύθυνη για τη δημιουργία του συγκροτήματος, δύο αδέλφια, ο Mark Knopfler στα φωνητικά και στην κιθάρα και ο αδερφός του David επίσης στην κιθάρα.

0: Real FM.
1: Γεια σας.
2: Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
2: Για πες μου λοιπόν medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
4: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
2: Το ρίχνω.
4: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
2: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
4: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
4: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Μπα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στους 97,8.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

αυτό, αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Τελευταία ώρα στο δεύτερο μέρος της θεματικής βραδιάς με τις οικογενειακές μπάντες. Τα οικογενειακά συγκροτήματα. Με τον Γιώργο Τζιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Αντώνη, σε αυτή την ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε και τους Beach Boys, αλλά φυσικά και το πιο επιτυχημένο ντουέτο αδελφών που υπήρξε ποτέ στην ιστορία, αυτό των Everly Brothers. Καλησπέρα Παύλο με τους Kings of Leon, και εκείνους θα τους ακούσουμε. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, για τις δικές σας προτάσεις από οικογενειακά συγκροτήματα. Οι Pointer Sisters έρχονται για τη συνέχεια. Όλα ξεκίνησαν όταν στα τέλη της δεκαετίας του 60, δύο αδελφές, η June και η Bonnie Pointer, άρχισαν να εμφανίζονται σε κλαμπς στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ λίγο αργότερα στο γκρουπ ήρθε να προσθεθεί και η τρίτη αδελφή της οικογένειας, η Anita. Πολλές επιτυχίες στη δεκαετία του 70, κορύφωση όμως το 1984 με το I'm So Excited.

Pointer Sisters λοιπόν, τρεις αδερφές, Bonnie, Anita και Ruth. Γεια σου Ιωάννα, στο Σίδνεϊ, σε ακούμε μου λέει με τον 15 μηνών γιο μου. Να τον χαίρεσαι, να μου τον φιλήσεις γλυκά. Μιλώντας λέει για οικογενειακές συνεργασίες, δεν γνωρίζω αν είχαν συνεργαστεί ποτέ Τζεφ και την Μπάκλεϊ. Όχι, δεν γίνεται να είχαν συνεργαστεί. Πατέρας και γιος, γιατί αν δεν κάνω λάθος, όταν έφυγε ο πατέρας από τη ζωή, ο γιος ήταν μόλις 10 ετών. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου, Ιωάννα. Θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στο χώρο της μαύρης μουσικής, στο χώρο του funk. Για μια ακόμη μπάντα που γνώρισε επιτυχία στη δεκαετία 70 και 80. So για τους Gap Band. Οικογενειακή υπόθεση επίσης, με τρία αδέρφια. So τον Τσάρλι, τον Ρόνι και τον Ρόμπερτ Βίλσον. Στην αρχή και εκείνοι εμφανίζονταν σαν Wilson Brothers. Στη συνέχεια όμως άλλαξαν το όνομά τους το 1973 σε Gap Band. Μεγαλύτερη επιτυχία για τους Gap Band αναμφισβήτητα ήταν το Burn Rubber On Me.

Sex on Fire, Kings of Leon. Που αποτελούνται από τρία αδέλφια. Τον Άντωνη, τον Ιβάν και τον Μάικλ Φόλοουιλ. Καθώς και τον ξαδερφό τους, Κάμερον Φόλοουιλ. Όπως καταλαβαίνετε, απόλυτα οικογενειακή υπόθεση. Μάλιστα, τόσο ο πατέρας όσο και ο παππούς τους ονομάζονταν Λίον, γι' αυτό και εκείνοι ονόμασαν έτσι το συγκρότημα. Είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά, σόι πάει το βασίλειο. Αφιερωμένο στον Παύλο και στον Γιάννη. Ένα άλλο πολύ αγαπημένο συγκρότημα με οικογενειακή παράδοση που σας ξέφυγε σε αυτές τις θεματικές βραδιές. Μας έρχεται από τον Μπέρμιγχαμ, από την Μεγάλη Βρετανία. Και βασική υπεύθυνη για τον σχηματισμό του συγκροτήματος ήταν τα αδέλφια Κάμπελ, ο Άλι και ο Ρόμπιν Κάμπελ. Μόνο και μόνο από τον ήχο που μπήκε μόλις τώρα, νομίζω ότι καταλάβατε ότι αναφερόμαστε στους UB40.

Στην αρχή λοιπόν της δεκαετίας, το 82 αδέλφια από τον Μπέρμιγχαμ, ο Ρόμπιν και ο Άλι Κάμπελ δημιούργησαν τους UB40, οι οποίοι πήραν το όνομά τους από την κάρτα ανεργίας της Αγγλίας, η οποία αποτέλεσε και το υλικό για το εξώφυλλο του πρώτου τους δίσκου. Οι γονείς τους ήταν folk τραγουδιστές σε κλαμπ και pub και η reggae, μια μουσική που άκουγαν συνεχώς στη γειτονιά τους. Βλέπετε, η μουσική της αποικίας, της Τζαμάικα δηλαδή, είχε εισβάλει δυναμικά στην Μητρόπολη, στην Αγγλία, και στη δεκαετία του 70 επέδρασε στην μουσική πραγματικότητα της Βρετανίας. UB40 λοιπόν, από τα αδέλφια Κάμπελ.

Μία απαραίτητη διευκρίνηση στην απόψινή θεματική βραδιά. Δεν αναφερόμαστε απλώς στις συνεργασίες συγγενών. Όπως για παράδειγμα πατέρα με κόρη, που είναι το παράδειγμα του Nat King Cole, έστω και με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ή του Frank Sinatra με την κόρη του Nancy, αλλά για συγγενείς οι οποίοι δημιούργησαν μια μπάντα που σημείωσε επιτυχία. Να είσαι καλά, Ελένη, εγώ σε ευχαριστώ.

Θα φύγουμε λοιπόν από την Αγγλία και από τους UB40. Θα μεταφερθούμε πιο βόρεια, θα πάμε μέχρι τη Σουηδία. Για να ασχοληθούμε με το τρίτο πιο επιτυχημένο σουηδικό καλλιτεχνικό σχήμα μετά τους ABBA και τους Roxette. Και το όνομά τους, οι Ace of Base, τους θυμάστε? Εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν σάρωσαν τα charts με τραγούδια όπως το All That She Wants, δημιουργώντας πολύ μεγάλη επιτυχία, υπεύθυνοι λοιπόν για τους Ace of Base ήταν τα αδέλφια Μάλιν, Τζένι και Τζόνας Μπέργκρεν.

Αυτή και αν είναι η οικογενειακή υπόθεση. Kelly Family. Πατέρας, μητέρα και φυσικά τα παιδιά της οικογένειας. Αφιερωμένο στην Βίκη και στην Σόφη.

να επισκεφθούμε και λίγο την Ιρλανδία για ακόμη μία παραδοσιακή μουσική οικογένεια, την οικογένεια των Κορς. Και συγκεκριμένα τα αδέλφια Κορς, τον Ανδρέα, Σάρον, Καρολάιν και Τζιμ. Από την Ιρλανδία λοιπόν, το Runaway, αμέσως τώρα αφιερωμένο στον Γιάννη Ντοντάι.

Τα αδέλφια Κορ, λοιπόν, από την Ιρλανδία. Και από την Ιρλανδία να μεταφερθούμε στο Σικάγο για ένα αγαπημένο συγκρότημα με μεγάλες επιτυχίες, όπως για παράδειγμα το Mr. Roboto, όπως για παράδειγμα το Babe, το οποίο μόλις μπήκε, και φυσικά το Boat on the River. Η Styx, λοιπόν. Υπόθεση δύο δίδυμων αδελφών, του Τσακ και του Τζον Πανόντσο, που δημιούργησαν το συγκρότημα με έναν γείτονά τους, τον Ντένις Ντε Γιάνγκ.

Υπεύθυνοι λοιπόν για την δημιουργία των Styx, δύο δίδυμα αδέλφια, ο Τσακ και ο Τζον Πανόντσο. Θα παραμείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάμε στο Λος Άντζελες. Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 1980, η Σουζάνα Χόφς μαζί με τις αδερφές Βίκη και Ντέμπι Πίτερσον θα σχηματίσουν τις Bangles.

Για να γυρίσουμε πίσω στα 60's, θα πάμε στην Καλιφόρνια. Οι Beach Boys. Για τον Αντώνη. Η πρώτη σύνθεση του συγκροτήματος ήταν 5 άτομα. Τα αδέλφια Wilson, Brian Dennis και Carl, ο εξάδελφος αυτών, ο Mike Love, και για ξεκάρφωμα έβαλαν και έναν φίλος τους, τον Al Jardine. Απόλυτα λοιπόν οικογενειακή υπόθεση το συγκρότημα των Beach Boys, και συγκεκριμένα τα αδέλφια Wilson. Με παρουσία από το 1961 μέχρι και τις ημέρες μας, στο συγκρότημα παραμένει ακόμα ο Brian Wilson. Αφιερωμένο λοιπόν στον Αντώνη, που ήταν και η επιλογή του για την απόψινή θεματική εκπομπή.

Γεια σου, Στρατή. Θυμήθηκα, μου λέει, τους Kelly Family. Τους γνώρισα προσωπικά στο Βερολίνο όταν τραγουδούσαν σε μια πλατεία. Φοβερή οικογένεια, περίπου 10 άτομα που έμεναν όλοι σε ένα μεγάλο τροχόσπιτο. Από εκείνους, μου λέει, αγόρασα τα περισσότερα CD που τα πουλούσαν οι ίδιοι. Τους ακούσαμε λίγο νωρίτερα, Στρατή. Γεια σου, Όλγα, που θυμήθηκες τους New Kids on the Block. Ashley Brothers έρχονται για τη συνέχεια. Από το Cincinnati του Ohio, τρία αδέλφια, ο Kelly, Rudolph και Ronald Ashley. Μεγάλες επιτυχίες και με τη Motown. Ενδεχομένως η μεγαλύτερη από όλες, αυτή που μόλις μπήκε.

Αναμφισβήτητα όμως η πιο επιτυχημένη οικογενειακή υπόθεση στην ιστορία της μουσικής ήταν οι Everly Brothers. Ο Ντόν και ο Φιλ. Έμειναν μαζί από το 1951 ως το 1973 και από το 1983 ως το 2005.

Οι Everly Brothers διαλύθηκαν το 1973, γεγονός που προκάλεσε ένταση μεταξύ του Don και του Phil και μάλιστα οδήγησε στην αποξένωσή τους για περίπου μία δεκαετία. Όμως αργότερα, όπως είχε δηλώσει ο Phil στο περιοδικό Time, η σχέση με τον αδελφό του τελικά αποκαταστάθηκε. Το Rock and Roll Hall of Fame τους υποδέχθηκε το 1986, ενώ το Rolling Stone, το περιοδικό, τους κατέταξε στην 33η θέση του καταλόγου με τους 100 σημαντικότερους καλλιτέχνες. Μάλιστα, αρχικά ο John Lennon και ο Paul McCartney είχαν ονομάσει το συγκρότημά τους Foreverly Brothers, επηρεασμένοι φυσικά από τους Everly Brothers.

Everly Brothers, Crying in the Rain, λίγο πριν από το τέλος της δεύτερης αυτής θεματικής βραδιάς αφιερωμένη σε οικογενειακά συγκροτήματα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Πάντα εδώ στο αλήθινο ραδιόφωνο. Καληνύχτα Χρήστο. Η τελευταία οικογενειακή μπάντα που θα μας απασχολήσει σε αυτό το αφιέρωμα θα είναι αυτή των Gladys Knight and the Pips. Συγκρότημα που αρχικά δημιουργήθηκε το 1952 με την ονομασία The Pips, χρησιμοποιώντας

ονομασία. The Pips, χρησιμοποιώντας ένα παρατσούκλι ενός εξαδέλφου της οικογένειας Knight. Τα μέλη του συγκροτήματος, η Gladys Knight, μέχρι και αυτήν την ώρα. Να είστε καλά, πολλά φιλιά.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
7: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
6: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
8: Ελάτε, η σειρά σας.
9: Δεν ερχόμαστε.
7: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
10: Πάω να κολυμπήσω.
6: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
7: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
11: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
12: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
13: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα.

0: Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real Night στους 97,8.
0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

αυτά σου που πας δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στα σου που πας

0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
1: Μια χαμένη Κυριακή, τα κρογιαλί είχα πάρει κι όπως ήμουν σκέφτη

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το κύμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνήν ανυπομονή για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Real Night στους 97,8.
5: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.